Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια πρώτη εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία, εξετάσαμε ως προς το δεύτερο μέρος της, την λεγόμενη Λειτουργία του Μυστηρίου, τα βήματα τα οποία είναι διακριτά, μάλιστα τα είχα αριθμίσει σε 14 βήματα, οι καλύτερα βηματισμούς. Μέχρι την κορύφωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μείνει στον πέμπτο βηματισμό, που ήταν το σύμβολο της πίστεως. Θα κάνω λοιπόν σήμερα μία παρουσίαση και των επομένων βηματισμών, πριν περάσουμε στην βήμα προς βήμα πλέον προσέγγιση του κάθε βηματισμού της Θείας Λειτουργίας. Το έκτο βήμα ή ο έκτος βηματισμός στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι αυτό που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι καταρχήν ένα εκτεταμένο κείμενο, έχει δικά του εσωτερικά μέρη τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο. Εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Αυτή είναι η αναφορά που είναι και το κυριότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αναφορά? Αναφέρουμε τα δώρα μας στον Πατέρα του Χριστού. Και το κέντρο της αναφοράς είναι αυτό που ονομάζουμε επίκληση. Τα αναφέρουμε και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να αγιαστούν αυτά τα δώρα και να καθαγιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, ασφαλώς, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν και αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα που κλείνουν αυτό το μέρος της Αγίας Αναφοράς είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς, που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν έγινε μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες, αφού είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς. Γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Εκεί, σε αυτά τα δίπτυχα, φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε, να διαχειριστούμε δηλαδή τη δημιουργία. Παραλείπω επίτηδες ως βήμα, αλλά θα το αναφέρω όταν έρθει η ώρα του, μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη, δεν υπάρχει στην παλαιότερη παράδοση και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν συνάδει τόσο με αυτό που βιώσαμε στην Αγία Αναφορά. Τα δίπτυχα, για να επανέλθω σε αυτό, ξεκινάνε πρώτα με το όνομα του Επισκόπου. Δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε και να γνωρίζουμε σε ποιου το όνομα γίνεται αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, αλλά έχει λειτουργικό χαρακτήρα και είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με άλλες κοινότητες, με όλες τις κοινότητες, και ότι έχουμε κανονικό πρόεδρο, πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, όπως λέγεται ο Επίσκοπος, και μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν στα δίπτυχα εξαγγέλλεται το όνομα του Επισκόπου, δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε, το κάνουμε για να φανερώσουμε σε ποιο όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία,
δηλαδή αν είναι μια σύναξη κανονική, σύμφωνη με τους κανόνες. Και αμέσως μετά τα δίπτυχα ακολουθεί η Κυριακή προσευχή. Γιατί Κυριακή προσευχή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται ο άρτος ο επιούσιος, αναφέρεται ουσιαστικά η Θεία Κοινωνία. Το κείμενο δεν μιλάει για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα, όπως η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την εξαγγελία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ίδιο και η Κυριακή προσευχή ξεκινάει με μια τέτοια εξαγγελία, με την εξαγγελία του ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στους τρεις πρώτους στίχους. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Ακολουθεί μετά την Κυριακή ένας βηματισμός που τον ονομάζουμε κεφαλοκλησία. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Είναι μια πολύ σημαντική ευχή, την οποία λέει ο ιερέας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσεως της κεφαλής. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας, δηλαδή στον αγιασμό της κτήσεως, στην έλευση του Χριστού από τον Πατέρα, μιας δεύτερης τρόπον την ασαρκώσεως του Υιού μέσα στην ιστορία, και την κοινωνία που θα έχουμε μαζί του όταν θα κληθούμε να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ακολουθεί η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ομελισμός, ο τεμαχισμός να το πούμε με μια απλούστερη λέξη, του άρτου σε μικρές μερίδες, και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ποτήριο, όπου υπάρχει ο ίνος, τοποθετείται ο άρτος. Ακολουθεί η μετάληψη, η οποία ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Τέλος ακολουθεί η ευχαριστία μετά από αυτήν την ένωση με το σώμα και με το αίμα Χριστού, δηλαδή με την ένωση συγχρόνως με όλα τα μέλη του σώματός του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξίωσε για αυτή την πράξη, για αυτό το δώρο που μας έστειλε. 13ος βηματισμός είναι η οπισθάμβωνος ευχή. Είναι ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράξενο τρόπο το έχουμε ξεχάσει ότι όλη η Θεία Λειτουργία

την οποία εξετάσαμε σε μια προπροηγούμενη εκπομπή, η απόλυση είναι ευδιάκριτη. Έχουμε τη φράση «απολύεστε εν ειρήνη». Στη Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε αυτό που ονομάζουμε διευχόν. Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά μπροστά τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει αυτό το διευχόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Εκεί στο όρο Σταβόρ οι τρεις μαθητές έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Μπορεί η αδυναμία μας να μην μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα ενότητα σε αυτές τις εκπομπές που είναι η βήμα προς βήμα προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Όπως δήλωσα σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η προσέγγιση θα γίνει με βάση το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όμως στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να εξετάσουμε ένα θέμα. Ποια είναι η σχέση της Θείας Λειτουργίας με εβραϊκά αλλά και ελληνικά στοιχεία? Αν θέλουμε να δούμε τι διασώζουν τα αρχαία λειτουργικά κείμενα, θα έπρεπε βέβαια να ανατρέξουμε καταρχήν στην εβραϊκή παράδοση. Αλλά δεν είναι μόνο η εβραϊκή παράδοση που διασώζεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και μια ελληνική λειτουργική παράδοση, ας την ονομάσουμε τελετουργική. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εξέλιξη εβραϊκών ασφαλώς, αλλά και ελληνικών τελετουργιών, με το δικό της όμως ξεχωριστό περιεχόμενο. Η εβραϊκή τελετουργία βασίζεται στο εορτολογικό περιεχόμενο τριών εορτών. Πρώτον, της εορτής του Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική εορτή. Το Πάσχα εορτάζεται ως μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δούλοι και έγιναν ελεύθεροι. Γι' αυτό και προσπαθούν να αναπαραστήσουν. Τονίζω τη λέξη αναπαραστήσουν αυτή την ιστορική στιγμή.

που έζησαν, επαναλαμβάνοντας κάποιες πράξεις που τότε τελέστηκαν: σφαγή του αμνού, πικρά χόρτα, άζυμος άρτος και ύμνοι που περιγράφουν ουσιαστικά την πρώτη πορεία τους. Δεύτερη γιορτή που επηρεάζει αυτό το εβραϊκό τελετουργικό είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Είναι η προσφορά των απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών στον Θεό ή στη θεότητα, αν θέλετε. Σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε μια ανάλογη γιορτή στην ίδια περίπου περίοδο, δηλαδή μέσα στον Μάιο προς τον Ιούνιο, που έχουμε τις απαρχές των καρπών. Ωστόσο, στους Εβραίους η Πεντηκοστή είναι και μια μνήμη της σχέσης του λαού με το Θεό του. Την ημέρα της Πεντηκοστής θυμούνται την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. Είναι η ημέρα της ιδρύσεως αυτής της Διαθήκης. Και τρίτη μεγάλη γιορτή που επηρεάζει πολύ, όπως είπαμε, το εβραϊκό τελετουργικό, είναι η γιορτή του εξυλασμού, πολύ μεγάλη γιορτή για την εβραϊκή παράδοση. Και εδώ έχουμε πάλι μνήμη. Μια μνήμη ανταπόδοσης οφειλόμενων. Οφείλω στο Θεό κάτι και πρέπει να το ανταποδώσω. Αυτή την ημέρα θυμούνται αυτή την οφειλή τους και κάνουν τελετές για να δείξουν ότι η πρόθεσή τους είναι να ανταποδώσουν αυτή την οφειλή με τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος σηκώνει πάνω του όλες τις οφειλές του λαού. Δηλαδή έχουμε μια ιστορική μνήμη, μια μνήμη σχέσης και μια μνήμη ανταπόδοσης. Τα τελετουργικά αυτών των τριών εορτών περνούν μέσα στην τελετουργία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και κατά τούτο μας ενδιαφέρουν εμάς, και ως προς τον χώρο και ως προς τα τελούμενα. Και έτσι περίπου διαμορφώνεται η λειτουργία των χριστιανών μέχρι και τα μέσα περίπου του δεύτερου αιώνα. Από τα μέσα του δεύτερου αιώνα, που οι χριστιανοί αρχίζουν να νιώθουν πιο εδραιωμένοι μέσα στην ιστορία, αρχίζουν να εισάγουν και άλλα στοιχεία τα οποία δανείζονται από την ελληνική τώρα παράδοση. Ως προς τα ελληνικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία βασίζεται στο τελετουργικό της τραγωδίας. Θέλω να θυμίσω ότι η τραγωδία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι θρησκευτική πράξη. Τουλάχιστον οι Έλληνες έτσι την έζησαν την τραγωδία στα κλασικά χρόνια και έτσι την ανέπτυξαν.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στη Θεία Λειτουργία και στην Αρχαία Τραγωδία, αλλά και ποιες οι διαφορές. Καταρχήν σας θυμίζω τον περίφημο ορισμό του Αριστοτέλη για την τραγωδία. Σε μια πρόχειρη μετάφραση το διαβάζω. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας. Όταν λέει τέλεια, εννοεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει συγκεκριμένη έκταση, μέγεθος εχούσης, όπως λέει, έχει καλλιτεχνικό λόγο σε κάθε ένα από τα δύο της μέρη, που είναι το διαλογικό και τα χωρικά, έχει ενεργούντα πρόσωπα και όχι απαγγελία του μύθου, επομένως υπάρχει δράση, και με την προκαλούμενη συγκίνηση και αγωνία επιφέρει ένα είδος κάθαρσης από ψυχικά παθήματα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει μέσα στην τραγωδία δύο στοιχεία πολύ σημαντικά που τα ονομάζει τα καταποιών και τα καταποσών. Η ποιότητα και η ποσότητα. Όταν λέει ποιόν, εννοεί το περιεχόμενο ασφαλώς. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ο μύθος. Η σύνθεση δηλαδή των πραγμάτων. Τα ήθη, που είναι οι χαρακτήρες των προσώπων. Οι λέξεις, είτε ως γλώσσα είτε ως μέτρο. Η διάνοια, η σκέψη δηλαδή, το να μπορεί κανείς να πει αυτά που είναι παρόντα και αυτά που αρμόζει να πει. Η όψη. Θα λέγαμε τα σκηνικά που παίζουν ένα ρόλο στην τραγωδία. Και ασφαλώς η μελωδία. Αυτά είναι τα καταποιών της τραγωδίας. Η ποιότητα δηλαδή της τραγωδίας. Το ποσόν της τραγωδίας είναι η διαίρεσή της σε πρόλογο, επεισόδια, έξοδο. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία, πρόλογο, επεισόδια και έξοδο, υπάρχουν χωρικά και στάσιμα ή και κομμός, δηλαδή θρηνοδία. Κατά τούτο λοιπόν η τραγωδία αποτελείται από τέσσερα χωρικά, τρία επεισόδια και έξοδο. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση τραγωδίας. Επιμένω, και το βλέπω και σε άλλες μελέτες, όλα όσα συμβαίνουν στην τραγωδία συνεχίζονται με τη Θεία Λειτουργία. Τα καταποιών και τα καταποσών μέρη υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Η μορφή υπάρχει, το νόημα υπάρχει και ο σκοπός υπάρχει. Στην τραγωδία υπάρχει πομπή και στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε δύο πομπές μάλιστα στη Θεία Λειτουργία, διακρινόμενες ευθέως, αλλά έχουμε και άλλες μικρές πομπές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει διάλογος, αντιφωνία χορού και υποκριτών στην τραγωδία, λαού και ιερέα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν επίσης τρεις πύλες, η κεντρική και οι άλλες δύο, η είσοδος από την Ύπεθρο και η είσοδος από την πόλη. Βέβαια στην εξέλιξη η μία είσοδος σχεδόν έχει ατονίσει, αλλά υπάρχουν όμως οι τρεις είσοδοι. Υπάρχει επίσης η θυμέλη, ο βωμός δηλαδή. Ασφαλώς υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, προς το ανατολικό μέρος, αλλά η θυμέλη υπάρχει. Υπάρχουν τα δρόμενα με επίκεντρο τη θυσία, που αποτελεί αφετηρία λατρευτική, αλλά και περιεχόμενο όλων των έργων της τραγωδίας. Επίσης υπάρχει και στην εβραϊκή τελετουργία και στην ελληνική τραγωδία η σημαντική της γλώσσας. Αυτό θέλω λίγο να το υπογραμμίσω. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τραγωδία, επειδή είναι θεολογική γλώσσα, δηλαδή θρησκευτική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα φιλοσοφικά έργα ή σε άλλα πεζά έργα. Κατά ανάλογο τρόπο βλέπουμε τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής γλώσσας και στην εβραϊκή παράδοση.
Ας δούμε τώρα στα δικά μας, τα δικά μας κείμενα λατρείας, όπου και εκεί έχουμε λειτουργική γλώσσα, μέσω της οποίας οι λέξεις παίρνουν μια ιδιαίτερη σημαντική. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην τραγωδία, υπάρχουν και σε εβραϊκές γιορτές οι προφητείες και πάντα η επιθυμητή εκτέλεσή τους ή η αναζήτηση της εκτέλεσης των προφητείων. Στην ελληνική τραγωδία υπάρχει ως μαντεία, στην εβραϊκή τραγωδία υπάρχει ως προφητεία. Και πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Στην τραγωδία είναι ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα είναι Υιός και Λόγος του Θεού. Τέλος, άλλα δύο στοιχεία που υπάρχουν στην τραγωδία και υπάρχουν και στη λειτουργία είναι η αναγνώριση. Πάντα υπάρχει μια αναγνώριση του ήρωα που είναι κρυμμένος, του Θεού που είναι κρυμμένος, του πρωταγωνιστή που είναι κρυμμένος. Δηλαδή υπάρχει η αποκάλυψη μιας αλήθειας. Και τέλος υπάρχει η κάθαρση ως ο επιζητούμενος σκοπός.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές και ομοιότητες που έχει η Θεία Λειτουργία με την Αρχαία Τραγωδία. Κυρίως όμως από τις διαφορές θα καταλάβουμε πόσο αλλού μας πάει η Λειτουργία και σε σχέση με τα τελούμενα στην Εβραϊκή Παράδοση και σε σχέση με τα τελούμενα στην Ελληνική Παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος και στους Εβραίους και στους Έλληνες είναι κυκλικός. Είναι εκπλήρωση παρελθόντων μύθων. Ενώ στη Θεία Λειτουργία ο χρόνος έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τα έσχατα. Είναι ουσιώδες στοιχείο διαφοράς. Οι ιερείς στην τραγωδία δεν έχουν ανάγκη από κοθόρνους, δηλαδή υποδήματα που τους βάζουν πάτους πολλούς για να υψωθούν. Στη Θεία Λειτουργία οι ιερείς είναι ανυψωμένοι, αλλά από αόρατη δύναμη, από τη χάρη του Θεού. Η χάρη τους ανυψώνει και όχι τα υποδήματα. Αλλά η ουσιώδης, νομίζω, διαφορά βρίσκεται σε μια λέξη που απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ή μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι απουσιάζει. Τουλάχιστον απουσιάζει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, και πρόκειται για τη λέξη μίμηση. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η λειτουργία δεν είναι μίμησης, δεν μιμούμεθα μια πράξη, αλλά είναι δημιουργία πράξης, εγγενιασμός κάθε φορά μιας πράξης. Κάθε φορά δημιουργούμε μια πράξη η οποία λαμβάνει το είναι της από το μέλλον. Να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο ήταν μια θεμελιώδης πράξη η Θεία Ευχαριστία και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή μέσα στο εδώ και τώρα σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά. Παραδείγματος χάρη, την παράδοση από τον Ιησού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έρχεται από το μέλλον, έρχεται από το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν ήδη παίρνει νόημα ως μέλλον με τη φράση αμέσως μετά το δείπνο που τους λέει: «Δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί μέχρι να το πιω καινούριο στην βασιλεία του Πατρός». Επομένως αυτό το κρασί γίνεται κρασί του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Μετά από αυτή την παρένθεση μεγάλη, ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πάμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο μέρος, λειτουργία του λόγου, δηλαδή διδακτικό μέρος. Θα διδαχτούμε και όσοι είμαστε βαπτισμένοι και όσοι δεν είμαστε βαπτισμένοι, αλλά επιθυμούμε να μοιηθούμε, να κάνουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο άλμα. Η έναρξη γίνεται με την εξαγγελία του τρόπου, του χρόνου και του περιεχομένου που έχει η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξαγγέλλεται ότι πρόκειται για τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μια Βασιλεία που δεν έχει χρόνο. Το νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων δηλώνει απουσία χρόνου. Ξέρουμε τι σημαίνει νυν, τώρα. Ξέρουμε τι σημαίνει αΐ, πάντοτε. Και μας τα γκρεμίζει όλα όσα ξέρουμε το και εις τους αιώνας των αιώνων που δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι χρησιμοποιούμε χρονικό προσδιορισμό, αλλά τον χρησιμοποιούμε κατά άχρονο τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή έχουμε ανάγκη από έναν χρόνο. Δεν μπορούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις συμβάσεις αυτές τις έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι ο χρόνος της ιστορίας. Είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την ιστορία, αλλά είναι και ένας χρόνος μεταϊστορίας. Θέλω να πω ότι αυτή η έναρξη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δεν υπήρχε απαρχής στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ αργά, γύρω στον 4ο αιώνα. Αυτό οφείλεται στη δογματική επεξεργασία που έγινε, δηλαδή απλούστερες εκφράσεις εμπεριείχαν ασφαλώς μέσα τους και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Αυτές οι παρερμηνίες που εμφανίστηκαν μέσω των διαφόρων αιρετικών ομάδων οδήγησαν τους μεγάλους δασκάλους, τους πατέρες μας, στις διασαφηνίσεις και έτσι διαμόρφωσαν αυτές τις διατυπώσεις. Έπρεπε λοιπόν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας να διατυπώσουν με τέτοιους τρόπους την εμπειρία τους, ώστε να μην κινδυνεύει να παρερμηνευτεί η εμπειρία που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό συνέβη γύρω στον 4ο αιώνα. Μάλιστα αποδίδεται ως έργο των μεγάλων Καπαδοκών πατέρων και κατά τούτο υπάρχει η συμβολή των Καπαδοκών πατέρων σε αυτή τη διατύπωση. Η έννοια της βασιλείας ασφαλώς υπάρχει και στους προηγούμενους αιώνες, πάντα υπήρχε η αναζήτηση της βασιλείας, αλλά με αυτή τη διατύπωση εισέρχεται στα κείμενα της λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Το άλλο που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι τον 4ο αιώνα εισάγεται αυτή η διατύπωση, αλλά δεν εισάγεται όπως την έχουμε σήμερα. Εισάγεται όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Τότε υπήρχε αυτή η διατύπωση. Με την είσοδο του Ευαγγελίου ουσιαστικά άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αργότερα εισήχθη ένα άλλο στάδιο, γιατί υπήρχουν οι μη βαφτισμένοι. Για τους βαφτισμένους θα μπορούσε κανείς να αρχίσει ακόμα και μετά τα αναγνώσματα τη Θεία Λειτουργία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βαφτισμένοι και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η ζωή είναι ευλογημένη, όλη η ζωή και όλη η ιστορία είναι ευλογημένες ή αν θέλετε όλη η ζωή πρέπει να είναι ευλογημένη. Έτσι ενσωματώσανε και τα αιτήματα αυτά που ονομάζονται ειρηνικά και η έναρξη της Θείας Λειτουργίας πήγε πριν από την εκφώνηση των αιτημάτων προς το Θεό. Δηλαδή πριν από την εκφώνηση της προσευχής, αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος το 120 περίπου μετά Χριστόν, ότι μαζευόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε.

Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα ετοιμάτων και τα ονομάζουμε έτσι επειδή ξεκινάν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς τον Θεό. Σιγά σιγά γίνονται σύντομα. Αυτά τα αιτήματα είναι 9. Στις φυλάδες είναι 10 σήμερα, επειδή ως ξεχωριστό αίτημα βάζουμε ανάμεσα στον 5ο και στο 6ο ένα αίτημα για τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις κυβερνήσεις μας, τους ηγέτες μας, το στρατό μας, τον οποίο μάλιστα και ονομάζουμε φιλόχριστος αυτά τα αιτήματα. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο στρατός αγαπά τον Χριστό ή ο Χριστός αγαπά τον στρατό, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αυτά τα αιτήματα τα εξαγγέλει ο διάκονος. Ο διάκονος βρίσκεται ανάμεσα στον επίσκοπο και στο λαό. Είναι αυτός που συνδέει τον επίσκοπο με το λαό. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να αναπέμψουμε τα προσευχητικά μας αιτήματα προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και η κατάσταση αυτή που μας καλεί να βρεθούμε είναι η κατάσταση της ειρήνης. Πρέπει να βρεθούμε δηλαδή σε ειρηναία κατάσταση, ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας σχολιασμός της σχέσης του Θεού και του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος. Την απάντηση την ξέρουμε όμως, γι' αυτό η απάντηση δεν εκφωνείται. Το ότι είναι πολυέλεος και πολυέσπναχνος και αληθινός ο Κύριος, αυτό το ξέρουμε, δεν το εκφωνούμε. Εκφωνούμε μόνο το αίτημά μας σε αυτόν τον διάλογο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ειρήνη, επειδή μερικά από τα αιτήματα μπορούν να μας παρασύρουν και να μας παγιδεύσουν, δεν εννοούμε την εξωτερική ειρήνη. Δεν εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κίνημα ειρήνης, παραδείγματος χάρη. Εννοούμε άλλη ειρήνη, την οποία αναζητούσαν οι μαθητές από τον Χριστό, και ο Χριστός τους έλεγε ότι τέτοια ειρήνη εγώ δεν μπορώ να δώσω, ενδοκοσμική ειρήνη, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ειρήνη δικιά μου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε. Είναι μια άλλη ειρήνη, την οποία ο ίδιος θα την ονομάσει άνωθεν ειρήνη, και αυτό το εκφωνούμε και εδώ, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ξεκινάει αυτή η αναζήτηση ως διαμαρτυρία απέναντι στο αίτημα της ειρήνης ήδη από τον λόγο των προφητών. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είναι από αυτούς που έχουν αναπτύξει αυτή τη διαφορά της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ειρήνης του Θεού. Οι άνθρωποι ζητάνε την επίγεια ειρήνη, και οι βασιλείς του Ισραήλ και οι ιερείς συνεχώς παρών είναι ο πόλεμος και ζητάνε την απουσία του πολέμου. «Ζητείτε ειρήνη και μόνο πόλεμο κάνετε», καταγγέλει ο Ιεζεκιήλ. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βιβλική παράδοση ο χαιρετισμός του Χριστού, ο ιδιότυπος αυτός, ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χαιρετισμός του Χριστού, είναι η λέξη ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Οπότε και παίρνει ιδιότερο χαρακτήρα αυτός ο χαιρετισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μετά την Ανάσταση. Η μια ειρήνη είναι εσωτερική. Αν μπορέσεις να αποκτήσεις την εσωτερική ειρήνη, συμβάλλεις και στην εξωτερική. Αυτό είναι μια συνέπεια την οποία δεν τη σχολιάζουμε ως συνέπεια. Είναι η συνέπεια μιας εσωτερικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει μια εσωτερική ειρήνη, να το πω διαφορετικά με ψυχολογικό όρο, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και η ειρήνευση του ανθρώπου τελικά με τον Θεό, αν δεν υπάρχει τέτοια ειρήνη, καμιά προκοπή του βίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα σήμερα, και γιατί σήμερα και όχι πάντοτε, το πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η απουσία αυτής της εσωτερικής ειρήνης.
Η βιβλική παράδοση και αργότερα η πατερική παράδοση μας λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν την αντιληφθούμε ενυποστασιασμένη. Δηλαδή, αν δεν την αντιληφθούμε ως πρόσωπο τελικά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Μόνο η σχέση με τον Χριστό μπορεί να επιφέρει αυτή την ειρήνη. Δεν την έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση. Ξεκινάω την άσκηση για να την αποκτήσω. Έτσι η ζωή ενός πιστού χριστιανού είναι μια συνεχής οδηπορία, μια συνεχής άσκηση για την έβρεση αυτής της σχέσης και την εγκατάσταση αυτής της ειρήνης εντός του και γύρω του. Η αναζήτησή της και ο δρόμος πλέον γίνεται δρόμος συνεχούς ασκήσεως για να επιτύχω αυτή την άνωθεν ειρήνη.

Τα δύο λοιπόν πρώτα αιτήματα των ειρηνικών έχουν να κάνουν με αυτή την ειρήνη που δεν είναι μόνο η ειρήνη μιας μικρής κλειστής κοινότητας, αλλά είναι ειρήνη για όλο τον κόσμο και για την ένωση όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ειρηνέψει ο κόσμος από κακά και δεινά, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να αποκτήσει θεογνωσία, δηλαδή να βρεθεί ένας δρόμος ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τη χάρη του Θεού και τη χαρά του να είσαι με το Θεό. Αμέσως μετά στο τρίτο αίτημα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και μιλάμε για μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί να σώσουμε τον κόσμο? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε σωτήρες ανθρώπων, αλλά γιατί έχουμε κληθεί να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο και μας τον παρέδωσε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε ξανά σώο, να τον κάνουμε κόσμο του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και αναφέρεται στον αγιασμό της δημιουργίας, στον αγιασμό της κτήσεως. Και έχουμε μία ευθύνη και μία αποστολή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την αποστολή, δηλαδή την προαίρεσή μας να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αυτό θέλουμε, μπορούμε δεν μπορούμε είναι άλλο θέμα, πάμε να μιλήσουμε για την ενορία μας, την κοινότητά μας. Ο οίκος μας δεν είναι ο ιδιωτικός οίκος, είναι ο οίκος ως ενορία, ως κοινότητα, ως ομάδα που αποτελείται από μέλη της κοινότητας του Χριστού. Σε αυτόν τον οίκο μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει, έχουν εισαχθεί σε αυτόν τον οίκο, έχουν πίστη, έχουν ευλάβεια, έχουν φόβο Θεού. Οι ισιώντες, όπως τους λέει αυτή η εκφώνηση. Γι' αυτό, για αυτόν τον οίκο μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό αυτή την ειρήνη που υπονοείται. Το τέταρτο αίτημα, η τέταρτη προσευχητική πρόταση των ειρηνικών αναφέρεται στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς όπου γης και όπου χρόνου, θα έλεγα μάλιστα, επιτρέψτε μου, ζώντων και τεθνεώτων, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Και πάμε στο πέμπτο αίτημα που θέλω εδώ λίγα πράγματα να πω. Ξεκινάει με το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Το έχω πει και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές, όταν μιλήσαμε για την εκτενή μετά τον καθαγιασμό. Δεν πρόκειται για τιμητική προσφώνηση. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Επίσκοπο. Πρόκειται για ουσιώδη προσφώνηση. Πρέπει να ακουστεί το όνομα του Επισκόπου, του οποίου το όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας, είτε είναι παρόν με φυσική παρουσία, είτε είναι παρόν με τον εντολοδόχο του, τον ιερέα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Δεν έχουμε απόψεις στη Θεία Λειτουργία, ούτε ιδέες έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Η παράδοση που λέμε στη Θεία Λειτουργία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεχόμαστε αυτό που μας παραδόθηκε και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας παραδόθηκε. Υπάρχει λοιπόν επικεφαλής, ο πατήρ της κοινότητος, ο επίσκοπος, και υπάρχουν κάτω από τον επίσκοπο τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία αποτελούνται από κλήρο και από λαό. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και τον λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον σε αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο οίκο. Το έκτο αίτημα αναφέρεται στην πόλη.
είναι αίτημα για την πόλη στην οποία κατοικούμε. Παρεμβάλλεται ένα αίτημα που το ακούμε σήμερα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το αφήνω λίγο ασχολίαστο αυτό το αίτημα, γιατί είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, σκανδαλώδες αίτημα. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πόλη. Έχουμε πόλη που ζούμε. Η πόλη σημαίνει ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας. Υπάρχουν όμως άτομα που είναι έξω από αυτή την κοινότητα και ζούνε σε αυτή την πόλη. Είναι εν δυνάμει πολίτες και αυτοί της πόλης, τώρα μπορώ να μιλήσω, της ουράνιας πόλης, δηλαδή της πόλης που θέλουμε να είναι πόλη Αγία, πόλη του Θεού. Υπέρ της πόλεως ταύτης λέμε, αλλά θέλουμε όλος ο κόσμος να εξαγιαστεί κάποτε, και αυτό προσθέτουμε πάσης πόλεως και χώρας. Τέλος, για να περάσουμε στο έβδομο αίτημα, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να είμαστε σε σχέση με τον Κύριο, πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, η αδυναμία μας το θέλει αυτό το πράγμα, να ζούμε και με μια εξωτερική ειρήνη. Θέλουμε να λείπουν τα βάσανα, οι πόλεμοι, οι πόνοι. Την εξωτερική δεν μπορούμε να την επιτύχουμε όσο υπάρχουν άνθρωποι που μας επιβουλεύονται ή όσο εμείς οι ίδιοι επιβουλευόμαστε τους εαυτούς μας από δυνάμεις που είναι υπεράνω της θελήσεώς μας. Γι' αυτό ας εντοπίσουμε την ειρήνη σε απουσία κινδύνων. Αυτό που λέει και η Κυριακή Προσευχή και που τους ονομάζει αυτούς τους κινδύνους πειρασμούς. Εκεί παρακαλούμε το Θεό να μην επιτρέψει να έρθουν οι πειρασμοί. Τι είναι οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί είναι η απουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρνουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν στοιχεία, χαοτικά μερικές φορές στοιχεία, μη ελεγχόμενα μερικές φορές στοιχεία, οι πειρασμοί δηλαδή της ιστορίας, που πολλές φορές μας πλήττουν και μας πλήττουν με τρόπο οδυνηρό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκρασία αέρων. Ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Μιλάμε για εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Και μιλάμε και για καιρούς ειρηνικούς, να μην επιτρέπει ο Θεός να ξεσπάνε πόλεμοι. Και επίσης στο 8ο αίτημα αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι εμπερίστατοι στη ζωή τους, για αυτούς που οι βιωτικές ανάγκες τους πνίγουν. Μιλάμε για προσκυνηματικές καταστάσεις, δηλαδή για ταξιδιώτες που περπατούν στους δρόμους, για ανθρώπους που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι. Ζητάμε για όλους αυτούς τη Θεία Προστασία. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και τα ειρηνικά συνοψίζονται με το 6ο αίτημα, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Το ξαναλέω. Θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη. Είναι 4 λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η διαμάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε τέτοιες θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος επίσης, μια πολύσιμη λέξη που εμπεριέχει πάρα πολλές έννοιες, χιλιάδες κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή, και να μην βρισκόμαστε σε ανάγκη, να μην μας οδηγεί η ανάγκη σε αρνήσεις χαράς,
σε αρνήσεις χάριτος, θα έλεγε κανείς, να μην μας οδηγεί σε πράξεις που δεν συμβιβάζονται με τη σχέση μας με τους άλλους. Αυτά είναι τα 9 αιτήματα για όλους όσους είναι συναθροισμένοι μέσα σε ένα ναό του Κυρίου. Τα αιτήματα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, μερικές φορές κάποιες εξειδικευμένες προσθήκες, αλλά πηγάζουν από την κεντρική ακολουθία που είναι η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στους Πατέρες». Το Άγιο Πνεύμα στους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο Άγιο Πνεύμα, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στο Άγιο Πνεύμα, στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα. Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Και πώς θα μπορούσαμε εδώ να ξεκινήσουμε? Το θέμα μας είναι το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες. Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά?
1: Μάλιστα. Και μόνον αυτή η πρόταση βάζει πάρα πολλές προϋποθέσεις. Την οποία είπατε στο θέμα, το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και πρέπει να νομίζω καταρχήν να διευκρινίσουμε κάποιες προϋποθέσεις για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε και τι εννοούμε για κάθε μία από αυτές τις λέξεις που αναφέραμε στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουν ακριβώς όλα την ίδια σημασία όπως τα γνωρίζουμε σήμερα εμείς από την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε μία από αυτές τις λέξεις που αναφέραμε. Και εξηγούμε. Καταρχήν, όταν μιλάμε για Άγιο Πνεύμα, εμείς γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα από την εκκλησιαστική ζωή ως το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός Τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό δεν υπάρχει. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είναι ένας. Παλαιά Διαθήκη είναι μονοθεϊστική. Το πρόσωπο του Θεού είναι ένα, που είναι επί της ουσίας το πρόσωπο του Πατρός με την, ή το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, κατά τη φύση, με την έννοια της φύσεως. Γιατί η Τριάδα, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός, μία φύση, τρεις υποστάσεις ή τρία πρόσωπα, είναι μία αποκάλυψη που γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει για τον πολύ απλό και ευνόητο λόγο, για πολλούς λόγους, αλλά πιο απλός και ευνόητος είναι ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, με την ατελή γνώση και εμπειρία την οποία έχει, να αντιληφθεί πώς είναι δυνατόν το ένα να είναι τρία και τα τρία να είναι ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εξηγήσει αυτό το πράγμα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προσπαθούσε να το κάνει αυτό. Επομένως, όταν μιλάμε για Άγιο Πνεύμα στην Παλαιά Διαθήκη, θα ξέρουμε ότι κάνουμε λόγο κυρίως για μία δύναμη του Θεού, μία θεϊκή δύναμη, ένα, ας πούμε, αντικείμενο, μία υπόσταση, ένα πράγμα, το οποίο έχει θεϊκές ιδιότητες, αλλά γίνεται αντιληπτό ως πνεύμα, και πνεύμα θα πει ο άνεμος ή το φύσημα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι πάρα πολύ λεπτό, κατά τούτο είναι σχεδόν ανεπαίσθητο και είναι αόρατο. Επομένως, το πνεύμα ως θεϊκή δύναμη στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί κανείς να το αισθανθεί, αλλά δεν μπορεί να το δει. Και για αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές στο πνεύμα του Θεού, σε ένα πνεύμα μάλλον, σε μια δύναμη που έχει ο Θεός, η οποία δύναμη αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά της θεότητος, τις ιδιότητες του, τη δύναμη του κτλ., κυρίως την δημιουργική και ανακαινιστική δύναμη του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τα γνωρίσματα του προσώπου του Θεού, να είναι κυρίαρχο, παντοδύναμο κτλ. Αλλά δεν έχει την αίσθηση και την έννοια του προσώπου. Mm-hmm. Είναι μία απρόσωπη δύναμη. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Επομένως, όταν διαβάζουμε και κάνουμε λόγο για Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο, στην Παλαιά Διαθήκη μιλούμε καταρχήν mm-hmm. και κατά βάση για μία δύναμη του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Η Καινοδιαθηκή Αποκάλυψη μας λέει ότι αυτό που διαβάζουμε ως δύναμη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί έτσι έγινε αντιληπτό στους ανθρώπους, στην Καινή Διαθήκη είναι αποκαλύπτεται ως πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε μετά με το
0: αλλάζουν τα πράγματα στην Καινή Διαθήκη, αλλά μένοντας έτσι στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα
1: ακριβώς
0: στους προφήτες, στα προφητικά βιβλία, κύριε καθηγητά, τι μπορούμε να πούμε ενδεχομένως και για τις αναφορές που έχουμε ως ένα πρώτο σχόλιο δικό σας στο Άγιο Πνεύμα?
1: Ακόμα, ναι. Υπάρχουν δύο ακόμα, κύριε Σπυρόπουλε, προϋποθέσεις που πρέπει να πούμε για να καταλάβουμε τι γίνεται μετά με τους προφήτες. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι το ότι ποια είναι η σχέση του Αγίου Πνεύματος με τον άνθρωπο γενικά. Mm-hmm. Και η σχέση αυτή ξεκινάει από την διήγηση αυτή για τη δημιουργία. Οπότε και το Πνεύμα του Θεού, αυτή η δύναμη όπως είπαμε προηγουμένως, ζωοποιεί τον άνθρωπο. Ζωοποιεί βεβαίως και δημιουργεί όλη την κτήση, αλλά ιδιαίτερα στον άνθρωπο παρουσιάζεται ως ένα πνεύμα, ως ένας άνεμος που είναι το φύσιμα που ο ίδιος ο Θεός μεταδίδει στον άνθρωπο τη ζωή και τον κάνει ζωντανή ύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Από νεκρή που είναι πρώτα το σώμα του. Mm-hmm. Και αυτό ενεργοποιεί τον όλον άνθρωπο. Όπως εξηγεί ο Κύριλλος Αλεξανδρίας αργότερα, αυτή η ζωογόνος πνοή του Θεού επάνω στον άνθρωπο τον κάνει ζώσα ύπαρξη, αλλά νοείται και ως το απάβγασμα, η δόξα, το φως του Αγίου Πνεύματος που περιβάλλει τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι το Πνεύμα το Άγιον, θα λέγαμε, ως πρόσωπο από τη μεταγενέστερη, είπαμε, καινοθηκική του Αποκάλυψη, παρόν μονίμως μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τι γίνεται μετά από την πτώση, το προπατορικό αμάρτημα και την διολύστηση του ανθρώπου στην αμαρτία και στην απομάκρυση από το Θεό? Έρχεται ένα σημείο που η Θεία Βουλή διαπιστώνει ότι το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί πλέον να μείνει ως μόνιμη ύπαρξη μέσα στον άνθρωπο, γιατί, όπως το διαβάζουμε και στο κεφάλαιο 6 της Γενέσεως, δια το είναι αυτού σάρκας. Οι άνθρωποι είναι τόσο σαρκικοί, σωματικοί, υλικοί έχουν γίνει πλέον και ενδιαφέρονται μόνο για το σώμα τους και τις απολαύσεις τους και τις δυνάμεις του σώματος, που δεν μπορεί να έχει επικοινωνία και παρουσία το Πνεύμα του Θεού πλέον.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό λέει, θα το πάρω το πνεύμα μου. Θα φύγει το πνεύμα μέσα από τον άνθρωπο. Και με αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι έκτοτε ο άνθρωπος στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή μέχρι την εποχή του Χριστού, ζει χωρίς τη μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτή την μόνιμη παρουσία με την οποία το βλέπουμε μετά να επανέρχεται στην Καινή Διαθήκη με το βάπτισμα εν Αγίω Πνεύματι που κάνει ο Χριστός στους ανθρώπους. Έχουμε πολύ χαρακτηριστικά εκεί την φράση του Ευαγγελιστή Ιωάννη που λέει «Ούπο γαρίν Πνεύμα Άγιον» στους ανθρώπους, γιατί δεν είχε προηγηθεί, δεν είχε γίνει ακόμα αυτό το βάπτισμα που γίνεται την Πεντηκοστή. Άρα θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος στην Παλαιά Θήκη ζει χωρίς την μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
0: Λόγω του προπατορικού αμαρτήματος, έτσι.
1: Λόγω της αμαρτίας, ακριβώς. Ναι. Είναι μεν το πνεύμα παρόν στη γενική, ζωαρχική, δημιουργική ενέργεια του Θεού, γιατί εκεί η ενέργεια του Θεού είναι κοινή στα πρόσωπα της Τριάδος, Πατήρ, Διού, εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα, και το Πνεύμα του Θεού δημιουργεί και ανακαινίζει την κτήση και τον άνθρωπο και τα πάντα, αλλά όχι με αυτή την ειδική έννοια της μόνιμης παρουσίας του.
0: Και η τρίτη προϋπόθεση, κύριε καθηγητά,
1: έχουμε μόνο την έκτακτη. Η έκτακτη είναι αυτή η οποία συμβαίνει με τους προφήτες. Έτσι, αυτή είναι η τρίτη προϋπόθεση, ότι όταν μιλάμε για τη σχέση του Αγίου Πνεύματος με τους ανθρώπους, μιλάμε για αυτήν την ιδιαίτερη, έκτακτη, παροδική και πολύ συγκεκριμένη στον τόπο και στον χρόνο παρουσία του Αγίου και σχέση του Αγίου Πνεύματος με τους ανθρώπους, που γίνεται και εξειδικεύεται στους προφήτες. Mm-hmm. Το Πνεύμα του Άγιον εδώ ενεργεί

0: αυτό το οποίο ενεργεί και γίνεται η κινητήριος δύναμη για τα έργα, τη δράση των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Πώς και ενεργεί, πώς ενεργεί το πνεύμα, έργα, πριν προχωρήσουμε,
0: να πω και αυτή την πρόταση ακόμα, και μαζί με τα έργα, δηλαδή κινητήριος δύναμη των προφητών, οι προφήτες μετά κάνουν και διδαχή για το πνεύμα του Άγιον. Καλάβατε.
1: Ναι.
0: Και διδάσκουν για το πνεύμα του Άγιον διάφορα πράγματα. Επομένως, αυτά τα δύο σημεία είναι η σχέση του πνεύματος του Αγίου με τους προφήτες. Το πνεύμα του Άγιον ενεργεί ως κινητήριος δύναμη των προφητών. Και το δεύτερο είναι οι προφήτες διδάσκουν περί Αγίου Πνεύματος διάφορα πράγματα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, πώς ενεργεί το πνεύμα του Άγιον στους προφήτες? Τι σημαίνει αυτό, πώς το βλέπουμε δηλαδή?
0: Εδώ τώρα είναι πάλι πολύ ενδιαφέρον το ότι, ακριβώς επειδή, όπως είπαμε προηγουμένως, το πνεύμα είναι μία επί της ουσίας αίσθηση και είναι αόρατο, έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτή την επίδραση, την επενέργεια του Πνεύματος του Θεού επί των προφητών. Την έχουμε να ονοματίζεται ως πνεύμα, δηλαδή μία ενέργεια η οποία γίνεται ορατή από τα αποτελέσματά της, αλλά δεν γίνεται ορατή από τον τρόπο με τον οποίο ή τη στιγμή κατά την οποία επιδρά επί τους προφήτες. Έτσι έχουμε την και τι γίνεται, έχουμε δύο ονομασίες. Έχουμε την ονομασία το πνεύμα Άγιον ή πνεύμα Κυρίου, όταν τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας είναι αγαθά και συνδέονται με τον, Θεό, που ο Θεός είναι αγαθός. Και το δεύτερο είναι όταν ονομάζεται πνεύμα πονηρών, όταν αυτά τα οποία κάνει ο δεχόμενος την ενέργεια του πνεύματος είναι πονηρά και είναι περίεργα και σχετίζονται με δαιμόνια κτλ. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς έχουμε μία επίδραση και ενέργεια του Πνεύματος του Θεού επί των προφητών, επί των ανθρώπων, ούτως ώστε να αναλάβουν ένα έργο και να επιτελέσουν μία αποστολή την οποία τους δίνει ο Θεός, ή εάν δεν προσέξουν και παραδοθούν να ακολουθήσουν τα έργα και των ανθρώπων και το ρεύμα της εποχής τους, παραδίδονται στα πονηρά πνεύματα και επιτελούν ενέργειες ανάξιες και ακατάλληλες για την σχέση με το Θεό.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάνω με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συζητάμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, τι λέτε, και να δούμε τις αναφορές που έχουμε στους προφήτες σχετικά με το Άγιο Πνεύμα.
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι όταν κάνουμε λόγο για προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, πάλι εμείς έχουμε υπόψη μας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αφήσει τα κείμενά τους, τα λεγόμενα προφητικά βιβλία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο όρος προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη είναι γενικότερος. Υποδεικνύει κάθε άνθρωπο ο οποίος ενεργεί κατέμπνευση και κατά συμβουλή και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Θεού. Επομένως, οι προφήτες δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κήρυξαν, οι διδάσκαλοι του Ισραήλ, οι οποίοι κήρυξαν την υπακοή στον νόμο και προφήτευσαν μελλοντικά γεγονότα, αλλά είναι κάθε προσωπικότητα μεμονωμένη, αφού είπαμε είναι έκτακτο το φαινόμενο, που εμφανίζεται μέσα στην ιστορία του Ισραήλ και επιτελεί μία θεία αποστολή. Γι' αυτό και στην εβραϊκή εκδοχή της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μετά την Πεντάτευχο, δηλαδή από τους κριτές και από τον Ιησού Ναβί κριτές και μετά, να ονομάζονται προφήτες, και η ονομασία προφήτης να αποδίδεται και στον Μωυσή, ακριβώς διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν ή μάλλον προσκλήθηκαν, έχουν μια ιδιαίτερη πρόσκληση και ανάδειξη από τον Θεό δια του Πνεύματός του για να επιτελέσουν μια λειτουργία, μια αποστολή με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.
0: Και σε διαφορετικές, και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έτσι δεν είναι?
1: Και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και για διαφορετικούς σκοπούς. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής ονομάζεται προφήτης, ακριβώς διότι, και εδώ τώρα είναι και η έννοια, η λέξη προφήτης τι σημαίνει. Αυτό το προ, όταν λέμε προ, εμείς συνήθως το χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινότητά μας με χρονική σημασία. Προφήτης είναι αυτός που μιλάει εκ των προτέρων για κάτι. Και επομένως αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό. Η πρώτη του σημασία όμως είναι τοπική. Δηλαδή αυτός που μιλάει στη θέση κάποιου άλλου. Με αυτή λοιπόν την έννοια ο Μωυσής είναι προφήτης, ακριβώς διότι βρίσκεται στη θέση του Θεού και μιλάει εκ προσώπου και εκ μέρους του Θεού στο λαό. Και αυτή είναι η πρώτη σημασία που έχουν όλοι οι προφήτες, αυτές οι ιδιαίτερες προσωπικότητες που εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού και ενεργούν μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αλλά να επιτελέσουν διαφορετικές εργασίες, όπως είπαμε, και αποστολές. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής είναι προφήτης του Θεού, γιατί έχει ως αποστολή να φέρει Θεό και λαό, το Θεό με τον λαό, σε μία μόνιμη σχέση με τη σύναψη της Διαθήκης στο Ροσινά, με το Δεκάλογο και τα λοιπά, ούτως ώστε ο λαός του Ισραήλ να γίνει ο λαός του Θεού και ο Θεός Γιαχβέ να γίνει ο Θεός του Ισραήλ και να μην αναγνωρίζεται άλλος Θεός μέσα στον Ισραήλ, να προσκυνείται και να λατρεύεται εκτός από το Θεό Γιαχβέ, δηλαδή κάτι θα λέγαμε σαν νυμφαγωγός, έτσι, να γίνει ο γάμος μεταξύ λαού και Ισραήλ. Αυτό το ρόλο παίζει ο Μωυσής και είναι ο μεσή της πρώτης Διαθήκης. Η επόμενη τώρα, από τον διάδοχό του, τον Ιησού του Ναβί και στη συνέχεια τους κριτές, να είναι αυτοί οι οποίοι θα επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Ο Ιησούς του Ναβί να είναι αυτός ο οποίος θα κατακτήσει τη γη της επαγγελίας, δηλαδή την υποσχεμένη στους πατέρες Αβραάμ και Ισαάκ γη, ότι θα ανήκει, και Ιακώβ, ότι θα ανήκει στο λαό του Ισραήλ και στους απογόνους του Αβραάμ για πάντα. Καταλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί τη γη της επαγγελίας και επομένως επιβεβαιώνεται αυτή η υπόσχεση του Θεού, και στη συνέχεια οι κριτές, οι οποίοι είναι επί της ουσίας οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ισραήλ, που είναι αυτοί οι οποίοι επιβεβαιώνουν αυτή την κατάκτηση της γης Χαναάν για ένα διάστημα περίπου 200 ετών, διότι από τότε που εισέρχεται μέσα ο λαός του Ισραήλ στη γη της Χανάν συμβιώνει και με τους ντόπιους που βρήκε εκεί να κατοικούν.
0: Μάλιστα.
1: Και να γίνεται ένας διαγωνισμός δύναμης. Μια να υπερνικούν οι Ισραηλίτες, μια να υπερνικούν οι ντόπιοι, οι Χανανέοι με ένα κοινό όνομα. Λοιπόν, οι κριτές είναι αυτοί οι ηγέτες του Ισραήλ, οι οποίοι ενώ βρίσκεται ο Ισραήλ σε ίσον, σε θέση αδυναμίας, με πολεμικές επιχειρήσεις και άλλες, να αποκτούν την δύναμη και την επικυριαρχία στη γη. Και αυτό γίνεται συνεχόμενα επί δύο αιώνες. Και αυτοί ονομάζονται προφήτες. Είναι οι αρχαιότεροι προφήτες. Mm-hmm. Ο τελευταίος στη σειρά αυτών των προφητών είναι ο προφήτης Σαμουήλ.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι και ο προφήτης γέφυρα, θα λέγαμε. Ο προφήτης ο οποίος κάνει τη μετάβαση από την περίοδο αυτή της αστάθειας, θα λέγαμε, και της εναλλασσόμενης παρουσίας και κυριαρχίας του Ισραήλ στη γη, στην όπου και αρχηγός και ηγέτης του Ισραήλ είναι απευθείας ο Θεός, mm-hmm. κρατώντας τα νομαδικά πρότυπα της περίοδου της ερήμου, που περιφέρεται μέσα στην έρημο λαός του Ισραήλ, και εκεί τον καθοδηγεί ο Θεός με το στήλο της νεφέλης και με το στήλο της πυρός τη μέρα και τη νύχτα. Και γίνεται η μετάβαση στη μόνιμη δομή ενός συγκεκριμένου βασιλείου, καθώς ο τελευταίος προφήτης, ο Σαμουήλ, κριτής, ο Σαμουήλ γίνεται αυτός που χρεεί τον πρώτο βασιλιά, τον Σαούλ, ο οποίος και ενώνει τις 12 φυλές του Ισραήλ που κατοικούν σε όλη την περιοχή της Χαναάν, ένθεν κακήθεν του Ιορδάνου, δεξιά και αριστερά, σε ένα ενιαίο βασίλειο. Mm-hmm. Για να έρθει μετά και ο προφήτης και ο βασιλιάς Δαβίδ και συνέχεια ο Σολομώντας ως διάδοχοι βασιλείς να σταθεροποιήσουν, να στερεώσουν, να δυναμώσουν το βασίλειο ο Δαβίδ και να το κάνουν πάρα πολύ πλούσιο ο Σολομώντας.
0: Mm-hmm. Αυτό εδώ, εδώ ποια είναι η έννοια του προφήτη?
1: Εδώ λοιπόν η έννοια του προφήτη. Η έννοια του προφήτη, να αναφέρω μόνο τη λέξη προφητάναξ.
0: Και η σχέση του με το Άγιο Πνεύμα, έτσι.
1: Έτσι, προφητάναξ έχουμε και ονομάζουμε τον προφήτη τον βασιλιά Δαβίδ. Mm-hmm. Γιατί και ως βασιλιάς, ως αναλαμβάνοντας αυτό το θεσμό, γίνεται αυτή η ανάληψη κατά τα θέσμια της και τους τρόπους Παλαιάς Διαθήκης, αντιλήψης Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται διαχρήσεως ελαίου, ιερού ελαίου, με το οποίο αναλαμβάνει παράλληλα με αυτή την υλική χρήση του, γίνεται και η πνευματική χρήση από το πνεύμα του Θεού για την ανάληψη της, mm-hmm. της εξουσίας του. Μας λέει κάποια στιγμή εκεί η διήγηση ότι πνεύμα Κυρίου ύλατο επί τον Δαβίδ. Λοιπόν, δηλαδή είχε γεμίσει το Δαβίδ τόσο πολύ που χοροπηδούσε ο Δαβίδ, έτσι, από τη χαρά αυτή της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου. Mm-hmm. Λοιπόν, και αναλαμβάνει την εξουσία του, αλλά και αυτό το πνεύμα το οποίο έχει προκειμένου να επιτελέσει τα βασιλικά του καθήκοντα κάνει τον Δαβίδ και θεολόγο, έτσι, η οποία θεολογία και διδαχή εκφράζεται μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ που έχουμε, όσους από αυτούς βεβαίως ανήκουν στον προφήτη Δαβίδ, στον Δαβίδ. Mm-hmm. Και περιγράφει μέσα στους ψαλμούς του αυτούς ο Δαβίδ και το βίωμά του στη σχέση του με τον Θεό και της νίκης, της δόξας, της επικράτησης, της αγαλίασης, της χαράς όταν τα πάει καλά με τον Θεό, αλλά και της θλίψης, της απογοήτευσης όταν βρίσκεται σε σύγκρουση με το Θεό, αλλά και της μετάνοιας και της εξήτησης του ελαίου και της ηκεσίας, mm-hmm. της αγάπης και της μακροθυμίας του
0: Θεού. Είναι σαν να μας περιγράφει τη σχέση του με το Θεό, έτσι, συνολικά τη σχέση του με το Θεό.
1: Ακριβώς, η οποία γίνεται και πρωτοτυπική, ας πούμε, η σχέση αυτή. Είναι μια, θα λέγαμε, ιδανική ανθρώπινη σχέση με το Θεό που τα έχει όλα. Mm-hmm. Γιατί ο άνθρωπος κάθε εποχής, όταν επικοινωνεί με το Θεό, περνάει από όλες αυτές τις φάσεις στη ζωή του, και της χαράς και ότι όλα πάνε καλά όταν είμαι σε αρμονία και σε αγάπη με το Θεό, αλλά και όταν απομακρύνομαι από το Θεό και αισθάνομαι και το Θεό που απομακρύνεται από μένα και τα πάντα ψυχραίων και παγώνουν γύρω μου, αλλά και της θλίψης και του πόνου όταν αμαρτάνω και προσβάλλω το Θεό και εκεί εξητώ το έλεος με τη μετάνοια. Mm. Όλα αυτά περνάνε μέσα από την ζωή του Δαβίδ, τα εκφράζει με αυτόν τον απαράμιλο τρόπο Δαβίδ μέσα στους ψαλμούς, και έτσι γίνεται και προφήτης, διότι και μέσα από αυτές τις περιγραφές του δικού του βιώματος γίνεται ο Δαβίδ και προφήτης της μελλοντικής δόξας του Ισραήλ που θα γίνει δια του Μεσσία. Και έτσι παίρνει και αυτήν την ειδικότερη έννοια του προφήτη. Αυτό όμως γίνεται πλέον σαφέστατα έτσι και πολύ πιο συγκεκριμένο όταν έχουμε αυτούς τους πολύ πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, προσωπικότητες, τους οποίους και σήμερα ονομάζουμε προφήτες και μας αφήνουν τα λεγόμενα προφητικά βιβλία. Οπότε και αυτοί γίνονται μάρτυρες και έχουν την εμπειρία και το βίωμα της παρουσίας του Πνεύματος του Θεού και το εκφράζουν και το περιγράφουν, αλλά όμως όχι πάντοτε με αναφορά ή μάλλον με τη χρήση της λέξης πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα έχουμε δύο ειδών προφητών όπως τους παρουσιάζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τους αρχαίους προφήτες οι οποίοι ζουν περίπου από τον 10ο μέχρι τον 8ο αιώνα για 200 περίπου χρόνια, που είναι προφήτες οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτήν την αποστολή και το έργο το προφητικό, δηλαδή να διδάξουν, να μεταφέρουν στο λαό του Θεού το θέλημα του Θεού, το οποίο τους αποκαλύπτεται και τους μεταφέρεται από τον ίδιο το Θεό με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, αλλά δεν μας αφήνουν βιβλία, γραπτά μνημεία δηλαδή, και έχουμε και αυτούς τους προφήτες οι οποίοι κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά και οι οποίοι μας αφήνουν βιβλία.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά, την τελευταία σας φράση. Θα συνεχίσουμε. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Μας λέγατε προηγουμένως για τους προφήτες, που θα έλεγε κανείς ότι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Έτσι έχουμε τους αρχαίους προφήτες, όπως μας είπατε, από το 10ο μέχρι τον 8ο αιώνα, κύριε καθηγητά, οι οποίοι δεν μας έχουν αφήσει βιβλία, έτσι, και τους προφήτες, μάλλον τους μεταγενέστερους θα μπορούσαμε να πούμε, που έχουμε τα βιβλία τους.
1: Έτσι, ή τους κλασικούς προφήτες, έτσι ονομάζονται στην βιβλική γλώσσα, κλασικοί προφήτες, αυτοί που μας έχουν αφήσει βιβλία. Και οι δύο έχουν εμπειρία του Πνεύματος και μας το καταγράφουν. Για τους προφήτες χωρίς τα βιβλία, τους αρχαίους προφήτες, και εδώ να πούμε τους δύο πιο γνωστούς, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ελισέο. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι τέτοιοι προφήτες. Λοιπόν, και ο Σαμουήλ κατατάσσεται σε αυτούς τους προφήτες. Είναι και κριτής και προφήτης του Σαμουήλ. Το ιδιαίτερο γνώρισμα για τη σχέση τους με το Πνεύμα σε αυτούς τους προφήτες είναι η έκσταση. Δηλαδή, προκειμένου να προφητεύσουν και προκειμένου να μεταφέρουν οι προφήτες αυτοί στους ανθρώπους το μήνυμα από το Ιαχβέ, περιπίπτουν σε έκσταση. Χρησιμοποιούν τελετουργικούς χορούς, μουσικά όργανα κτλ. Και έρχονται σε μία, θα λέγαμε, κατάσταση εκτός της νορμάλ καθημερινής, και μέσα σε αυτήν την κατάσταση προφητεύουν. Θα μου πείτε πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα, και όταν μάλιστα έχουμε και αντίστοιχες εκφράσεις τέτοιου είδους φαινομένων για να μεταφέρονται, ας πούμε, από το Θεό αποκαλύψεις σε άλλους λαούς. Από τη δικιά μας την παράδοση να αναφέρουμε έτσι τα μαντία των δελφών και τα λοιπά, που εκεί οι μάντες και οι μάντισες περιέχονται σε μια κατάσταση έκστασης. Είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός ακριβώς γιατί το πίστευαν και το δέχονταν οι άνθρωποι. Για να καταλάβουν λοιπόν ότι εδώ πέρα κάτι έκτακτο γίνεται, έπρεπε να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Και πώς αναγνωρίζει κανείς αν είναι από το Θεό ή αν είναι από δαιμόνια που πίστευαν τότε οι άνθρωποι? Από το περιεχόμενο της διδαχής. Όλοι αυτοί οι προφήτες, οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, μεταφέρουν το θέλημα του Θεού και δηλαδή ποιο είναι αυτό, η ανάγκη τήρησης πιστή στη Διαθήκη με το Γιαχβέ και τη τήρηση του νόμου, των 10 εντολών και τα λοιπά, της μοσαϊκής, της πατροπαράδοσης θρησκείας, και να μην ξεφεύγουν σε είδωλα και τα λοιπά. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν θα λέγαμε η μοσαϊκή θρησκευτικότητα, η παραδοσιακή πίστη που τονίζουν, είναι η ειδοποιώς διαφορά ότι είναι προφήτες του Θεού και όχι όργανα των ειδώλων και των δαιμονίων και τα λοιπά. Για τους κλασικούς προφήτες τώρα τα πράγματα θα λέγαμε εκλογικεύονται περισσότερο, καθώς εκλείπει αυτό το φαινόμενο της έκστασης. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι αυτοί περιγράφουν μια πνευματική εμπειρία την οποία έχουν στη σχέση τους με το Θεό, η οποία κάποιες φορές αποκτά και κάποια υλική αίσθηση, έτσι, κάποια υλική αίσθηση με τις αισθήσεις του σώματος, αλλά η οποία όμως παραμένει κατά βάση πνευματική εμπειρία. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούν πολλές φορές τον όρο πνεύμα, αλλά χρησιμοποιούν άλλους όρους, άλλες λέξεις, το λόγος ή χειρ κυρίου. Είναι δύο συνώνυμες φράσεις, όροι που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσουν τη θεϊκή ενέργεια.
0: Το πνεύμα του Άγιον.
1: Είναι μια θεϊκή ενέργεια. Θα αφήσουμε, ναι, έτσι για την Παλαιά Διαθήκη. Mm-hmm. Διότι στη συνέχεια είπαμε και μόνο με την Καινή Διαθήκη γίνεται η αποκάλυψη ή μάλλον η ταυτοποίηση αυτών των ενεργειών του Θεού, των απρόσωπων, με υποστάσεις, με πρόσωπα. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έχουμε την ταυτοποίηση του πνεύματος και ως λέξη με το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά τους άλλους όρους, το λόγος ή χειρ, ναι, που έχουμε την Θεία Ενέργεια στην Παλιά Διαθήκη, να ταυτοποιείται με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται καθαρά μόνο μέσω των λέξεων. Ακριβώς επειδή οι προφήτες αυτοί, και αυτό το οφείλουμε στους κλασικούς προφήτες με τα προφητικά βιβλία, ακούνε λόγο, mm-hmm, και ακούν τον Θεό να τους μιλάει, αυτός ο λόγος αποκαλύπτεται μετά στην Παλαιά Διαθήκη και ταυτοποιείται ως ο λόγος που έγινε σάρξ και είναι ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, και έτσι ταυτοποιείται ως πρόσωπο με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Αλλά όπως μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, με το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ή γενικώς με το Θεό, ή μη εμπνεύματι Αγίο.
0: Μάλιστα.
1: Ουδείς δύνατε η πείνη Ιησούν ή μη εμπνεύματι Αγίο.
0: Οπότε εδώ προϋποτίθεται, θα έλεγε κανείς, ίσως η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
1: Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η γενική και αφηρημένη και απροσδιόριστη Παλαιά Διαθήκη, όπου ταυτοποιείται όμως και συγκεκριμενοποιείται ως δράση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί θα επαναλάβω, στοιχείο της τριαδικής αποκάλυψης του Θεού είναι η κοινή ενέργεια. Mm. Τίποτα από όσα πράττει ο Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν γίνεται από ένα πρόσωπο μόνο, αλλά γίνεται από τη συνεργασία των τριών προσώπων. Απλώς λόγω της αποκαλύψεως δίνουμε μια προτεραιότητα, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα στα πρόσωπα, αλλά χωρίς όμως να αποκλίνονται και τα άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, mm-hmm, τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδος. Έτσι λοιπόν αυτή η παρουσία, η ενέργεια μάλλον του Θεού επί των προφητών είναι μια πνευματική εμπειρία. Για παράδειγμα έχουμε που εκφράζεται με διαφόρους τρόπους. Ο προφήτης Ισαΐας, για παράδειγμα,
0: μάλιστα,
1: δέχεται και βλέπει ένα όραμα. Αυτό γίνεται μέσα στο ναό, όταν επισκέπτεται ο προφήτης στο ναό, λοιπόν, και εκεί δέχεται την πνευματική ενέργεια του Θεού και βλέπει μπροστά του τον Θεό ένθρονο. Έχουμε τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος δέχεται την ίδια πνευματική αλλά τώρα μυστική εμπειρία που δεν μας την περιγράφει, παρά μόνο ότι συνεννοήθηκε, μίλησε με τον Θεό με κάποιο τρόπο, έτσι, και του είπε ο Θεός αυτά και του απάντησε αυτά. Έχουμε τον προφήτη Εζεκίηλ, ο οποίος έχει και μια υλική έκφραση αυτής της πνευματικής του εμπειρίας. Όταν μας λέει ο προφήτης ότι με ανέλαβε πνεύμα Κυρίου, με άρπαξε το πνεύμα του Κυρίου ή άγγελος. Λοιπόν, και όπως και περιγράφει αυτή την εμπειρία, σαν να τον αρπάζει ένα ελικόπτερο ας πούμε και τον περιφέρει πάνω από τις πεδιάδες της Βαβυλώνας και τα λοιπά, και τον πηγαίνει και στην Ιερουσαλήμ και τον επαναφέρει στη Βαβυλώνα. Λοιπόν, μια τέτοιο είδους εμπειρία και κίνηση μέσα στο χρόνο, στο χώρο. Λοιπόν, αυτό το λέει άλλοτε με άγγελος, άλλοτε ως πνεύμα. Και μάλιστα του δίνει και μια συγκεκριμένη οδηγία να πάρει ένα βιβλίο και να το φάει. Έτσι. Μάλιστα. Ο Ιερεμίας το περιγράφει ότι ο Θεός του αγγίζει τα χείλη με το χέρι του και εισέρχεται ο λόγος μέσα στην ύπαρξή του και αρχίζει να μιλάει τα λόγια του Θεού. Βλέπετε, μια ποικιλία εμπειριών οι οποίες είναι καθαρά πνευματικές, έτσι. Το σώμα ως υλικό βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά περιγράφουν οι άνθρωποι αυτοί πράγματα που βλέπουν, ακούν ή αισθάνονται ή ζουν ως πραγματικότητες, αλλά με ένα πνευματικό τρόπο. Αυτό γίνεται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικές αυτές οι περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε, και του προφήτη Ισαΐα και του προφήτη Ιερεμία και του προφήτη Εζεκίηλ. Και να πάμε στο ερώτημα εδώ ενός ακροατή μας, του κυρίου Στέφανου. Μας λέει εδώ, οι οράσεις των προφητών δια του Αγίου Πνεύματος δεν γίνονται?
1: Βεβαίως, δια του Αγίου Πνεύματος ακριβώς. Και επειδή δεν μπορούν να τις αντιληφθούν με ακρίβεια, ή τουλάχιστον να τις εκφράσουν με την ακρίβεια που θα θέλαμε εμείς ή που διαβάζουμε αυτή την περιγραφή μετά την Καινή Διαθήκη, γι' αυτό και χρησιμοποιούν αυτούς τους γενικούς όρους πνεύμα. Δηλαδή ένας άνεμος, μία δύναμη που ενήργησε επάνω τους χωρίς να ξέρουν πώς και τι, έτσι, και τους έδωσε αυτές τις αποκαλύψεις. Μην πάμε όμως μακριά. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην Β' προς Κορινθίους, όταν περιγράφει την εμπειρία της εισόδου του στον Παράδεισο, έτσι, τι λέει? Είδα, λέει, ότι αρπάγει ο άνθρωπος, αρπάχτηκε ο άνθρωπος, όπως είπαν προηγουμένως, και ο Εζεκίηλ που τον άρπαξε το πνεύμα, είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ουκ είδα. Ο Θεός είδεν. Δηλαδή ο Παύλος είχε την γνώση ότι είναι στο σώμα του και βρίσκεται εκεί που βρισκότανε, αλλά συγχρόνως να βρίσκεται και σε έναν άλλο τόπο που είναι μέσα στον Παράδεισο και είδε άρρητα ρήματα. Καταλάβατε, δεν μπορεί να γίνει με ακρίβεια και με λεπτομέρεια αντιληπτή αυτή η υπερβατική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και της ενέργειας του Θεού στους προφήτες. Μάλιστα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις, και ιδιαίτερα τη λέξη πνεύμα, που είπαμε ότι είναι κάτι που το αισθάνεται κανείς αλλά δεν μπορεί να το δει. Μάλιστα. Να θυμηθούμε τον προφήτη Ηλία, που θέλει να δει την παρουσία και τη δύναμη του Θεού και περιμένει να δει σεισμό, να δει να φλέγονται τα όρη και τα λοιπά, και πως αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού? Σαν ένα λεπτό αεράκι που του δρώσε το πρόσωπο. Να το πνεύμα. Καλάβατε, και γι' αυτό έχουμε και μια ποικιλία.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιων περιγραφών.
0: Μάλιστα.
1: Η Καινή Διαθήκη γίνεται πρόσωπο.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, παρότι με τη βοήθεια σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπανάκη, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Πρώτα θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Με τον κύριο Αθανάσιο Παπανάκη συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας περίπου, κύριε καθηγητά, και ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα εδώ και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να ακούμε κάτι και μέσα βεβαίως από τα προφητικά βιβλία.
1: Από τα προφητικά και στη διδαχή των προφητών ακριβώς, γιατί έχοντας αυτή την εμπειρία, έτσι με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, που γίνεται η κινητήριος δύναμη των προφητών, mm-hmm. έτσι που γεμίζει την ύπαρξή τους, τους αποκαλύπτει πράγματα, έννοιες, ιδέες, διδαχές και τα λοιπά και τις μεταφέρουν στους ανθρώπους, μέσα από εκεί τώρα περιγράφουν και αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος mm-hmm. μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας και πώς θα γίνει πλέον το Πνεύμα το Άγιον μόνιμο, θα επανέλθει σε αυτή τη μονιμότητα που είχε από την αρχή της δημιουργίας. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται σταδιακά και όσο προχωρούμε περισσότερο, πλησιάζουμε περισσότερο προς τα χρόνια του Χριστού. Διότι έχουμε ακριβώς εδώ την περίπτωση του προφήτη Εζεκίηλ. Και να ξεκινήσουμε από αυτόν, mm-hmm. Ο οποίος ζει στα χρόνια της Βαβυλώνης Αχμαλωσίας, δηλαδή τον 6ο αιώνα, τέλη 6ου αιώνος. Και ο προφήτης Εζεκίηλ κάνει λόγο, ένα πάρα πολύ γνωστό όραμα που βλέπει ο προφήτης Εζεκίηλ, γιατί το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά την επιστροφή από τον Επιτάφιο, το όραμα των ξηρών οστών, mm-hmm. όπου εκεί πέρα τι βλέπει ο προφήτης. Βλέπει ο Θεός να παίρνει τα σκόρπια κόκαλα του λαού του, των ανθρώπων του λαού του, δηλαδή των εξορίστων, να τα επανασυστήνει σε ανθρώπους, να λέει γίνεται ένα σεισμός, κουνιούνται το κόκαλα, το ένα βρίσκει το άλλο, γίνονται σκελετοί και πάνω σκελετούς αυτούς αναφύονται αίμα, σάρκες και τα λοιπά. Δηλαδή μία περιγραφή όπως αυτή της δημιουργίας στην αρχή που πλάθει ο Θεός το σώμα του ανθρώπου. Και μετά λέει προφήτευσε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να πνεύσουν οι άνεμοι, να εισέλθουν μέσα σε αυτά τα νεκρά σώματα και να γίνουν ζωντανές υπάρξεις. Και το mm-hmm. κάνει αυτό η Εζεκίηλ και φυσούν οι άνεμοι και εμψυχώνονται αυτά τα νεκρά σώματα και γίνεται λέει ένας λαός μεγάλος φόδρα. Αυτό είναι μια εικόνα που χρησιμοποιεί ο προφήτης για να πει τους εξορίστους και εχμαλώτους Ιουδαίους ότι θα επιστρέψουμε στη γη των πατέρων μας, στην Ιερουσαλήμ και θα ξαναζήσουμε σαν κανονικοί άνθρωποι και όχι σαν δούλοι Μάλιστα. και εξόριστοι όπως είμαστε τώρα στη Βαβυλώνα. Αλλά γίνεται όμως και μία προφητεία για την ανάσταση των νεκρών στα έσχατα, γι' αυτό και το διαβάζουμε mm-hmm. μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην τη Μεγάλη Παρασκευή, ακριβώς μιλώντας για την ανάσταση του Χριστού και την ανάσταση του καθενός ανθρώπου που θα γίνει πάλι εν πνεύματι Αγίο. Yeah. Αλλά τι γίνεται, τι άλλο λέει ο προφήτης Εζεκίηλ. Θυμάστε που είπαμε νωρίτερα ότι στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως διαπιστώνει ο Θεός ότι δεν μπορεί να μείνει άλλο το πνεύμα του μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Είναι ακατάλληλο έδαφος για να κατοικήσει και να φιλοξενήσει η ανθρώπινη ύπαρξη όπως κατάντησε δια της αμαρτίας να φιλοξενήσει το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και έρχεται ο προφήτης Εζεκίηλ και τι λέει. Ότι θα γίνει μία αντικατάσταση του Πνεύματος που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Μαζί με αντικατάσταση και της καρδιάς του.
0: Δηλαδή τι προφητεύει εδώ ίσως ο...
1: Προφητεύει ακριβώς ο προφήτης Εζεκίηλ αυτό το πνεύμα, τη διάθεση, το φρόνημα της αντίστασης και της απίθειας και της ανυπακοής στο Θεό, το περιγράφει ως σκληρότητα καρδιάς απέναντι στο Θεό mm-hmm. και λέγει ο προφήτης ότι θα γίνει μία μεταμόσχευση καρδιάς. Θα λέγαμε ότι είναι ο προφήτης ο πατέρας των μεταμοσχεύσεων, ο Εζεκίηλ, όπου θα βγει αυτή, θα βγάλει ο Θεός την πέτρινη καρδιά η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα και είναι ανέστητη και θα βάλει μία σάρκινη καρδιά μαλακή η οποία θα είναι ευαίσθητη στο νόμο του Θεού και θα τηρεί, θα υπακοεί στο θέλημα και θα βάλει και ένα καινούριο πνεύμα mm-hmm. με το οποίο θα μπορεί το πνεύμα του Θεού να συνοείται. Γιατί δεν θα είναι πνεύμα ανταρσίας, αλλά πνεύμα υπακοής και συνεννόησης και συνεργασίας και αγάπης, διάθεση, έτσι, επικοινωνίας με το Θεό και όχι απήθειας. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό το είδος το πνεύμα, έτσι, το νέο πνεύμα, το βλέπουν πρώτα οι προφήτες, με κυρίαρχο εδώ τον προφήτη Ισαΐα, να αναπαύεται, να ενσωματώνεται μέσα στον Μεσσία.
0: Έχουμε δηλαδή μια προτύπωση εδώ, μια προεικόνηση.
1: Έχουμε μια προφητεία.
0: Μια προφητεία,
1: γιατί έχουμε συγκεκριμένη περιγραφή από τον Μεσσία, του Ισαΐα, mm-hmm. για το πρόσωπο του Μεσσία, αυτόν δηλαδή τον οποίο τον άνθρωπο που θα στείλει ο Θεός ως εκπρόσωπό του για να οδηγήσει τον Ισραήλ στη δόξα και το ανθρώπινο γένος στη σωτηρία, ο οποίος το πρώτο στο χαρακτηριστικό του θα είναι ότι πνεύμα Θεού αναπαύεται επ' αυτόν. Mm-hmm. Πνεύμα ισχύος, πνεύμα βουλής, και θα γίνει μεγάλης βουλής άγγελος. Αυτά τα διαβάζουμε στα κεφάλαια 9 και 11 της προφητείας του Ισαΐα.
0: Εδώ αυτές οι φράσεις τι θέλουν να μας πουν, κύριε καθηγητά?
1: Ακριβώς με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την καθιέρωση των προφητών και των βασιλέων και κατ' επέκταση και των ιερέων στο λειτουργήμά τους, εδώ τώρα να γίνεται δια του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή Αγίου Πνεύματος, που θα αναπαύεται, αυτός ο Μεσσίας θα είναι το κατάλληλο έδαφος που θα μπορεί να φιλοξενήσει το Πνεύμα του Θεού, που θα έχει όλες τις θεϊκές ιδιότητες κυριαρχίας και εξουσίας επάνω στον κόσμο. Δηλαδή ότι ο Μεσσίας θα είναι επί της ουσίας ο Θεός Γιαχβέ παρών επί της γης. Αυτό μας λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και στο κεφάλαιο 61, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου του, το λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα ο προφήτης. «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και νέχρισέ με». Το πνεύμα του Κυρίου, του Γιαχβέ, έρχεται επάνω μου γιατί με αυτό με έχρισε. Mm-hmm. Όπως χρείονταν με το Ιερό Έλαιο που είπαμε. Αυτή την προφητεία του Ισαΐα διαβάζει ο Ιησούς στην συναγωγή της Καπερναούμ και λέει, το ακούσατε αυτό από τον προφήτη Ισαΐα? Λοιπόν, έχετε μπροστά σας αυτόν ο οποίος έχει χρηστεί με το Πνεύμα του Θεού. Είμαι εγώ που σας μιλάω, είμαι ο Μεσσίας. Και θόλωσαν οι ακροατές του εκεί πέρα, οι Εβραίοι, οι Γαλιλαίοι, και πήγαν να τον πετάξουν κάτω από τον κρεμό γιατί ευλασφήμισε. Έτσι, ο Ιησούς λέει όμως αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι το Πνεύμα του Θεού είναι πλέον μέσα μου, και όπως θα αποκαλυφθεί στη συνέχεια, είναι ακριβώς ο τρίτος εις Τριάδος, που βρίσκεται εν Υιώ, γιατί εν πνεύματι ο δεύτερος εις Τριάδος, ο Υιός και ο Λόγος, εν πνεύματι Αγίω γίνεται άνθρωπος, τη βουλήσει του Πατρός. Έτσι είπαμε, κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, και είναι ακριβώς αυτό το Πνεύμα το Άγιον με το οποίο βαπτίζει τους μαθητές του, έτσι σε συνέχεια του βαπτίσματος διαπυρός και ύδατος, διαΐδατος που κάνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, θα βαπτιστείτε εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, που βαπτίζει τους μαθητές του ο Ιησούς, μετά δια του μυστηρίου της βαπτίσματος, του βαπτίσματος που γίνεται και με ίδωρ και με Πνεύμα Άγιον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ακριβώς ο βαπτισμός στο Πνεύμα του Άγιον γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και εν πυρή ως γλώσσες πυρός, που κάθονται στους Αποστόλους και λαμβάνουν τη δύναμη, έτσι, και με εξωτερική έκφραση, γιατί νωρίτερα το είχε δώσει κατά την εμφανίση του ως αναστημένος ο Κύριος μαθητές του, που όταν είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον, αλλά έχουμε μια εξωτερική έκφραση ως γλώσσας πυρός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, και οι μαθητές μετά αυτό το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουν και γίνονται Απόστολοι κατά το πρότυπο των προφητών, βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τους ανθρώπους και λαμβάνουν και αυτοί Πνεύμα Άγιον. Μάλιστα. Όπως διαβάζουμε μετά στο βιβλίο των πράξεων. Mm-hmm. Αυτό ως γεγονός έχει ήδη περιγραφεί από τον προφήτη Ιωήλ τουλάχιστον 7 αιώνες παλαιότερα, δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία εποχή της δράσης του Ιωήλ, όταν ο προφήτης Ιωή λέει ότι στις έσχατες ημέρες ο Γιαχβέ θα χύσει, θα κάνει μια παγκόσμια πνευματοχυσία, όπως οι ουρανοί ανοίγουν και χύνεται καταιγίδα ύδατος και τα λοιπά, έτσι θα πέσει το πνεύμα του Θεού πάνω σε όλους τους ανθρώπους και θα αρχίζουν να μιλούν γλώσσες, να βλέπουν νύπνια, να κάνουν υπερφυσικά πράγματα, ακριβώς όπως είναι η εμπειρία της πρώτης εκκλησίας. Οπότε και οι πρώτοι και οι μαθητές, οι Απόστολοι, όταν βαπτίζουν τους ανθρώπους, αυτοί αρχίζουν να γλωσσολαλούν, να τελούν θαύματα, να διδάσκουν και τα λοιπά, και ούτω καθεξής.
0: Βλέπουμε,
1: και
0: λοιπόν,
1: πώς προετοιμάζεται από τους προφήτες και πραγματοποιείται στην Κοινή Διαθήκη.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η δύναμη του Θεού, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη. Νομίζω το έχουμε ήδη τονίσει και βλέπουμε πώς το... πώς μιλούν και πώς αναφέρονται και οι προφήτες στο Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιο, Πνεύμα Κυρίου, έτσι δεν είναι? Λόγος ή χειρ Κυρίου. Βλέπουμε ότι προσπαθούν, χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις, να περιγράψουν όσο μπορούν, όσο αυτό είναι δυνατό, αυτή την πνευματική τους εμπειρία, κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς. Και έρχεται μετά ακριβώς η Καινή Διαθήκη, οπότε και ολοκληρώνεται η Αποκάλυψη, να ρίξει φως πάνω σε αυτές τις ποικίλες περιγραφές των προφητών και γενικώς των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και να τα ταυτίσουν, να τα συγκεκριμενοποιήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και δράση του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που είναι το Πνεύμα το Άγιο.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, και καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα το Άγιο Πνεύμα στους Προφήτες, με αφορμή το αφιέρωμα του 89,5 στο Άγιο Πνεύμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Κατά τον Τολστόι, ο Σέξπιρ δεν έχει την αίσθηση του μέτρου και του περιττού. Τα πρόσωπά του λένε και κάνουν αδιάκοπα όχι μονάχα ότι είναι ατέριαστο, αλλά ότι είναι και περιττό. Αυτό το ελάττωμά του το βλέπει ο καθένας. Στον Σέξπιρ όλα είναι παραφουσκωμένα. Οι ιστορίες, τα λόγια που λένε τα πρόσωπά του, οι εξυπνάδες τους, τα καμώματά τους. Οι θαυμαστές του λένε πως η εποχή που έζησε αγαπούσε τα προσποιητά και τα πομπόδι και πως οι συνήθειές της ήταν σκληρές και βάρβαρες, όπως συμβαίνει και με τον Όμηρο. Μα ο Τολστόι απαντά με τα παρακάτω λόγια. Αν συγκρίνει κανένας τον Σέξπιρ με τον Όμηρο, παρουσιάζεται ίσια ίσια καθαρότατα το χάος που χωρίζει την αληθινή ποίηση από την ψεύτικη. Αν και ο Όμηρος βρίσκεται πολύ μακριά μας, ωστόσο μεταφερόμαστε αβίαστα στη ζωή που μας περιγράφει. Γιατί πιστεύει σε εκείνο που έγραψε και ό,τι λέγει, το λέγει σοβαρά. Κοντά σε αυτά δεν έχει κανένα παραφούσκωμα, αλλά νιώθει το μέτρο και για τούτο όλη η Ιλιάδα, ιδίως η Οδύσσεια, με τους ωραίους και ζωντανούς χαρακτήρες των προσώπων τους, τον Αχιλλέα, τον Νέκτορα, τον Οδυσσέα και με τις συγκινητικές σκηνές που ιστορίζει, όπως είναι ο αποχαιρετισμός του Έκτορα, το μήνυμα του Πριάμου, η επιστροφή του Οδυσσέα και άλλα, μας φαίνονται φυσικά και πολύ κοντινά μας, λες και τα ζήσαμε εμείς οι ίδιοι. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει στον Σέξπιρ, που θα ρίσει πως όλα τα πρόσωπα τα εφεύρε μόνο και μόνο για να τα ανεβάσει στη σκηνή. Να γιατί τα βάζει να κάνουνε και να πούνε μοναχά ό,τι κάνει εντύπωση στο κοινό. Και αυτή είναι η αιτία που δεν πιστεύουμε μήτε στα γεγονότα, μήτε στις πράξεις, μήτε στα παθήματα που υποφέρουν αυτά τα πρόσωπα. Κανένα πράγμα δεν αποδείχνει τόσο καθαρά την ακαλαισθησία που έχει ο Σέξπιρ. Όχι παραπάνω σύγκριση του με τον Όμηρο. Τα έργα του Ομήρου είναι βιωμένα βαθιά, ενώ τα έργα του Σέξπιρ είναι παρμένα από παλιά πρωτότυπα κείμενα με έναν τρόπο επιπόλαιον. Είναι καμωμένα από κόμματα, είναι τεχνητά, μοσαϊκά και δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη και την ποίηση. Με άλλα λόγια, ο Σέξπιρ είναι βάρβαρος και ακαλλιέργητος, ενώ ο Όμηρος είναι πολιτισμένος. Ο πρώτος είναι γεμάτος αρρώστια, ενώ ο δεύτερος είναι γεμάτος υγεία. Ο πρώτος είναι ο πρωτόγονος με τα θηριώδη ένστικτα, ενώ ο δεύτερος είναι ο φιλάνθρωπος και ο ευλαβής. Ο Σέξπιρ δεν έχει καμιά πίστη θρησκευτική και ούτε αισθάνεται κανένα χρέος για καμιά θυσία για τον άλλον. Γι' αυτόν υπάρχει μοναχά ο δραστήριος άνθρωπος και ας είναι και κακούργος. Προτιμά τον θάνατο και το σκότωμα παρά τη συγγνώμη και την ταπείνωση. Δηλαδή είναι αντίχριστος. Κατά την ιδέα του, η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη να έχει κανένα ιδανικό. Το μόνο που της χρειάζεται είναι η ορμή της δράσης και ένας σκέτος δρόμος, όπως πίστευε και ο δάσκαλος της ανθρωποφαγίας ο Νίτσε. Για τούτο, χωρίς να το λέγει, τον χριστιανισμό τον θεωρεί σαν εμπόδιο για τον άνθρωπο της δράσης, μόνο που ψευτομιλά για την αγάπη προς τους εχθρούς. Μίσωση ή αγάπη κατά τις περιστάσεις. Γι' αυτόν, οι άνθρωποι δεν έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα όπως εκήρυξε ο Χριστός. Πιστεύει πως το ψέμα και η απάτη δεν είναι πάντα κακά πράγματα. Γι' αυτόν η ηθική της σκοπιμότητας είναι η μονάχη αληθινή και δυνατή. Με άλλα λόγια, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κοντά στα άλλα, στα έργα του Σέξπιρ φανερώνεται ένας ανόητος σοβινισμός. Γι' αυτόν ο θρόνος της Αγγλίας είναι η ιερή κυβωτός της ανθρωπότητας και ενώ στον πόλεμο ανάμεσα σε Εγγλέζους και σε Φραντζέσκους σκοτώνονται χιλιάδες Φραντζέσκοι, Εγγλέζοι σκοτώνονται πολύ λίγοι. Γι' αυτόν η Ιωάννα Ντάρκ είναι μια μάγισσα, ο Έκτορας και οι Τρώες παλικάρια, επειδή λένε πως από αυτούς κατάγονται οι Εγγλέζοι.
ενώ οι Έλληνες είναι δειλοί και προδότες, καθώς και άλλα όμοια. Τέτοιες κουτές ιδέες και αντιλήψεις για τον κόσμο έχει, κατά τους αμέτρητους και κάθε φυλής θαυμαστές του, ο βαθύς ψυχολόγος και ο μελετητής της ζωής. Όλο το έργο του διδάσκει την πιο βάρβαρη και την πιο αντιχριστιανική αντίληψη της ζωής, κατά την οποία οι ισχυροί πρέπει να επικρατούν και να κυριαρχούν απάνω στους αδύνατους. Και αυτό να γίνει με κάθε μέσον, με την υποκρισία, με την πονηριά, με την καχυποψία, με την κολακία, με τη βία. Ο Τολστόι ρωτά, αφού τα έργα του Σέξπιρ είναι πρόστιχα και ανήθικα, πώς εξηγείται τούτη η μεγάλη δόξα που απολαβαίνουν από 100 χρόνια τώρα? Η απάντηση είναι δύσκολη, γιατί από το ένα μέρος έχουμε κάποια έργα ανάξια για κάθε κριτική, τυποτένια, και από το άλλο μέρος έχουμε μια ξεφρενιασμένη δοξολογία τους από όλων των κόσμων, που τα θεωρεί σαν την μεγαλύτερη δημιουργία της ανθρωπότητας. Μια εξήγηση υπάρχει για τούτη την παράξενη δόξα. Πρόκειται για μια μεταδοτική υποβολή με χαρακτήρα επιδημικών που έχει υποτάξει τους ανθρώπους. Η πρόοδος του τύπου συνεργεί ώστε μόλις ένα γεγονός πάρει ολότελα τυχαία μία αξία, όλα τα όργανά του διατυμπανίζουν αμέσως αυτή την αξία. Μόλις ο τύπος υψώσει αυτό το γεγονός σαν σύμβολο, η προσοχή του κόσμου μεγαλώνει και εντείνεται. Ο τύπος ολοένα το μεγαλοποιεί. Και έτσι το γεγονός από μικρό γίνεται θεόρατο, σαν την μπάλα το χιόνι που κυλά και γίνεται βουνό ολόκληρο. Καμιά φορά αυτή η λατρεία του κοινού φτάνει στην τρέλα. Στην εποχή μας βλέπουμε πιο έντονα αυτό το φαινόμενο από όσο ήταν στον καιρό του Τολστόη. Ο τύπος, ο κινηματογράφος και το ραδιόφωνο κάνουν είδωλα κάποια πλάσματα ασήμαντα, ανισόρροπα, κάποια άδεια χαρτοφάναρα, και τα λατρεύει ο κόσμος που φτάνει και να αυτοκτονεί για χατήρι τους. Αυτό γίνεται σε όλους τους κλάδους, προπάντων με τους ανθρώπους του θεάτρου, του πλούτου, του εγκλήματος, αλλά και της τέχνης, της επιστήμης και της θρησκείας. Έτσι διαφημίζονται οι αστέρες του κινηματογράφου, ο Αγά Χάν, η Σοράγια, η Μπεκούμ, ο Νάσης, ο Νταλή, ο Πικασό, ακόμα και ο Βλάκας που έκανε την εφεύρευση του rock and roll και των άλλων εκφυλισμών που δεν τους ξέρω, και έτσι καθίσανε όλοι αυτοί στον σβέρκο της προκομμένης ανθρωπότητας.

Ο Τολστόι μιλάει για την υπόθεση Ντρέιφους, για την Γεωργία Σάνδη, για τον Ζολά, για τον Μάρξ, για τον Ένκελ, για τον Δαρβίνο, για τον Νίτσε, που τον λέγει πέρα για πέρα ανόητον, απερίσκεπτο, σκοτεινό, γεμάτον κακία, αλλά κομμένον απάνω στα ιδεώδη της εποχής του. Αυτό το φαινόμενο, λέγει, έγινε πολύ πιο έντονο με το Σέξπιρ. Ως το τέλος του 18ου αιώνα, αυτός ο άνθρωπος στην Αγγλία όχι μονάχα δεν είχε καμιά σπουδαία δόξα, παρά τον θεωρούσανε σαν κατώτερον από τους άλλους δραματουργούς, τον Μπεν Τζόνσον, τον Φλέτσερ, τον Μπόμοντ και άλλους. Η δόξα του πρωτοανάγγειλε στη Γερμανία και από εκεί ακτινοβόλησε στην Αγγλία. Ύστερα λέγει ο Τολστόι πως η τέχνη, κυρίως η δραματική, στάθηκε πάντοτε θρησκευτική. Είχε σκοπό να διαφωτίσει τους ανθρώπους απάνω στις σχέσεις τους με το Θεό, όπως τον αντιλαμβάνονταν οι μεμοιημένοι της κάθε κοινωνίας. Κάθε τέχνη αντικατόπτριζε μια καθολική απορία

και άλλα. Αργότερα, αυτές οι τέχνες που εικόνιζαν τα μυστήρια κλείσανε στο να κάνουν έργα που δεν ήταν λειτουργικά. Με τον λόγο, αρχίσανε και φτιάσανε κάποια δράματα που ήταν παροδίες των αρχαίων. Τα υψηλά και μυστικά σύμβολα τα αντικαταστήσανε οι αλληγορίες και τα κατώτερα συστατικά της τέχνης. Το ίδιο έγινε και στη ζωγραφική και στη μουσική. Αντί αυτές οι τέχνες να υπηρετούν τον Θεό, βαλθήκανε να υπηρετήσουν τον κόσμο, να τον συγκινούν, να τον διασκεδάζουν. Έτσι φανερωθήκανε τα δράματα, δίχως θρησκευτικότητα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία και στη Γαλλία. Στη Γερμανία, εκείνον τον καιρό, δεν φάνηκε μήτε μέτρη δραματογράφοι και παίξανε τα ψυχρά γαλλικά δράματα. Στα κατοπινά χρόνια, κάποιοι Γερμανοί διανοούμενοι μαγευτήκανε από το αρχαίο ελληνικό δράμα και επειδή οι ίδιοι δεν είχαν κανένα θρησκευτικό αίσθημα, δεν ήταν σε θέση να νιώσουν πως ο πόνος και ο αγώνος των αρχαίων ηρών είχε ένα θρησκευτικό νόημα και επιδοθήκανε στην εξωτερική απομίμηση των αρχαίων, που δεν ήταν άλλο τίποτε από σκοτωμούς, συκοφαντίες, φθόνους, εγωισμούς, έρωτες και άλλα. Τότε ανακαλύψανε και τον Σέξπιρ. Σε αυτή την ανακάλυψη πρωτοστάτησε ο Γκέτε, ο δικτάτορας της κοινής γνώμης στα αισθητικά ζητήματα, όπως τον λέγει ο Τολστόι. Αυτός, επειδή είχε την ίδια αντίληψη για τον κόσμο που είχε και ο Σέξπιρ, τον ανακήρυξε μεγάλον ποιητή. Σαν διακηρύχτηκε, γράφει ο Τολστόι, αυτή η ανακάλυψη από τον Γκέτε, που ήταν για τους Γερμανούς ο αφέντης σε αυτά τα ζητήματα, όλοι οι αισθητικοί και οι κριτικοί που δεν καταλαβαίνανε τίποτα από τέχνη, ριχτήκανε σαν κοράκια απάνω στο μεγάλο μήνυμα. Έτσι ο Σέξπιρ έγινε γίγας. Αυτοί οι ανίδιοι άνθρωποι και ανεπίδεκτοι για κάθε απλή και αυθόρμητη κατανόηση της τέχνης, με τη σολομονική τους δημιουργήσανε σιγά σιγά τούτη την τρελή λατρεία του Σέξπιρ. 11.000 τόμους γράψανε εκείνες οι σοφές κεφαλές και σκαρώσανε μια ειδική επιστήμη, τη σεξπιρολογία. Δημιουργήσανε μάλιστα τη θεωρία της αντικειμενικής τέχνης, δηλαδή τη θεωρία που αρνιέται το θρησκευτικό περιεχόμενο στην τέχνη. Κατόπιν γράφει ο Τολστόι, όσο περισσότερο τυποτένιο είναι ένα φαινόμενο, κατώτερο και άδειο, τόσο περισσότερο του αποδίδουν υπερφυσική σημασία, σαν γίνει αντικείμενο της ομαδικής υποβολής. Έτσι ο Πάπας δεν είναι μοναχά Άγιος, αλλά και Τρισάγιος, και ο Σέξπιρ δεν είναι απλώς ένας καλός συγγραφέας, αλλά η μεγαλύτερη μεγαλοφυΐα, ο παντοτινός δάσκαλος της ανθρωπότητας. Έτσι, η δραματική τέχνη κατάντησε να έχει για απρορισμό τη ρηχή και ανήθικη τέρψη, με αποτέλεσμα τη διαφθορά των ανθρώπων. Η ζωή της ανθρωπότητας, λέγει ο Τολστόι, δεν τελειοποιείται παρά μοναχά με την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, που είναι το μοναδικό στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Παρακάτω γράφει, σαν φανερώθηκε ο προτεσταντισμός, δηλαδή η θρησκεία σαν διδασκαλία της ζωής χωρίς μυστήριο, και η δραματική τέχνη πήρε ανάλογο δρόμο, ως που έγινε αδιάφορη μπροστά στο καλό και στο κακό, κατά το υπόδειγμα του Σέξπιρ. Όλοι ριχτήκανε να τον μιμηθούνε, γράφοντας κάποια δράματα ριχά και αδιανά. Ο Γκέτε, ο Σίλερ, ο Ουγκό, ο Πούσκιν, ο Αλέξης Τολστόι. Όλα αυτά και άλλα αναρρύθμιτα έργα βγήκανε από τη χαμερπή αντίληψη που είχανε για τη δραματική τέχνη. Κι ύστερα λέγει, να μην νομίσει ο αναγνώστης πως αφήνω έξω από αυτόν τον πίνακα τα λιγοστά θεατρικά έργα που έγραψε κι εγώ. Τα θεωρώ και αυτά άδεια, στερημένα από τη θρησκευτική ουσία που πρέπει να έχει ένα δράμα. Έτσι λοιπόν το δράμα έγινε στις μέρες μας η πιο πλατιά και ανήθικη διασκέδαση της ανήθικης ανθρωπότητας. Το χειρότερο είναι πως αυτή η δραματική τέχνη που ξέπεσε όσο μπορούσε να ξεπέσει, έχουν την ιδέα πως

μορφώνει και πως οδηγεί. Δραματογράφοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τύπος κοινό, όλοι τους πιστεύουν πως με αυτή την αντίληψη για την τέχνη κάνουν κάποιο πράγμα σεβαστό και σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι πως οι άνθρωποι που θρέφονται με τα φαρμακερά αυτά έργα χάνουν τη δύναμη να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Να γιατί σκέφτομαι πως όσο γλιγορότερα γλιτώσουν από τη λατρεία του Σέξπιρ και των ομοίων του, που έχουν για σκοπό την τέρψη και την έξαψη των θεατών, τόσο γρηγορότερα θα στραφούν σε άλλες πηγές για να ξεδιψάσουν τη διψασμένη ψυχή τους. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας και ας δούμε το φως της Ορθοδοξίας που πέφτει απάνω στα δυτικά σκοτάδια και ζαλίζει τα αρρωστιάρικα και αμαρτωλά φαντάσματα που ζουν μέσα σε αυτά, σαν τα φαρμακερά, μανιτάρια και βαθράκια.

πατέρες της Ορθοδοξίας. Για τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι περισσότεροι από τους αναγνώστες μας δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα, παρεκτός από κάτι λίγα από τους λόγους του Χρυσοστόμου και του Βασιλείου. Δηλαδή, όλος ο αρρύφνητος πλούτος της αληθινής σοφίας και της πνευματικής γνώσης, που είναι θησαυρισμένος μέσα στα έργα που γράψανε οι όσοι και οι ιεράρχοι της Εκκλησίας μας, τους είναι άγνωστος. Δεν απογευθήκανε καθόλου από εκείνο το πνευματικό νέκταρ. Λοιπόν, κάποιοι από τους αναγνώστες επιθυμούν να διαβάσουν λίγα από τα λόγια των θεοφόρων πατέρων και γι' αυτό επιχειρώ σήμερα να βάλω στην φτωχή τούτη τράπεζα λιγοστά κομμάτια από εκείνων των ουράνιων άρτων. Την αθάνατη ουσία που κλείνουν μέσα τους εκείνα τα θεόπνευστα λόγια και την πνευματική ευωδία που διαχύνουνε, τη νιώσανε και κάποιοι αμαρτωλοί που δεν ήταν θρησκευτικοί άνθρωποι, όπως ο Ρώσος Ντοστογεύσκη, που έγραψε στους αδελφούς Καραμάζοφ κάποια νοήματα που φανερώνουν πως του κάνανε μεγάλη εντύπωση τα πατερικά βιβλία και ξεχωριστά τα ασκητικά του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Σε μια σκηνή μάλιστα από εκείνες τις δραματικές, ο Σμερδιάκοφ, που είχε σκοτώσει το αφεντικό του, εξομολογείται το κρίμα του και δείχνοντας το ματωμένο πουγγί που είχε μέσα τα καταραμένα λεφτά του σκοτωμένου, τα έβαλε επάνω στο τραπέζι και τα σκέπασε με ένα παλιό βιβλίο. Ήτανε γραμμένα στο εξώφυλλό του «Λόγοι ασκητικοί του πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου». Τα πατερικά βιβλία που τα διαβάζανε πολύ στη Ρωσία από την Πετρούπολη ως τη Σιβηρία ήταν μεταφρασμένα από τα ελληνικά και τα λέγανε όλα βιβλία των Ελλήνων πατέρων. Στα χρόνια μας, η πνευματική αγωνία που πνίγει πολλές ψυχές τις έκανε να ανακαλύψουν τις αθάνατες και αστήρευτες πηγές της πατερικής σοφίας και μεταφραστήκανε και μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες, προπάντων στα εγγλέζικα, στα γερμανικά και στα γαλλικά. Ψυχές που βρίσκονται σε απελπισία και σε απογοήτευση από την επιστήμη και τη φιλοσοφία τρέχουν σαν ελάφια διψασμένα να πιούν από την πηγή του ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Ωστόσο, οι δικοί μας που καταγίνονται μεταθρησκευτικά δεν πήραν είδηση καλά-καλά από αυτή την κίνηση που γίνεται στη Δύση, όπως γράψαμε στο προηγούμενο άρθρο. Οι Άγιοι που δίνουν με τα έργα τους την περισσότερη και την πιο καθαρή πνευματική τροφή στους ανθρώπους της Δύσης, είναι προπάντων όσοι φανήκανε στο Βυζάντιο κατά τους τελευταίους αιώνες, όπως είναι ο Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Νικήτας Στιθάτος, ο Γρηγόριος Συναήτης, ο Κάλιστος Κρανθόπουλος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο Μάρκος ο Ευγενικός και κάποιοι άλλοι. Από τους πιο αρχαίους πατέρας διαβάζονται περισσότερο ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Ισαάκ ο Σύρος, ο Βασαρνούφιος, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Αβάς Ισαΐας, ο Διάδοχος, ο Εφραίμ ο Σύρος, δηλαδή οι ασκητές που ζήσανε στην έρημο ή τα μοναστήρια. Τούτοι οι πατέρες της Ανατολής ξεσκεπάσανε στη διάνοια και στην καρδιά των ανθρώπων της Δύσης κάποια μυστήρια που τους κάνανε να απομείνουν κατάπληκτοι ύστερα από τον λίβα του ορθολογισμού που ξέρανε τις ψυχές τους. Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου και του Ιωάννου της Κλίμακος οργώσανε με ένα λέτρι φοβερό τη λάσπη που σκέπαζε την αγαθή γη της ανθρώπινης ψυχής. Από τα λίγα λόγια που βάζω παρακάτω από τους πατέρες μπορεί να κρίνει κανένας. Γεύσαστε και είδετε. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ειδού τι γράφει για τους ανθρώπους που έχουν την κοσμική γνώση. Όποιος έχει την ιδέα πως θα εισδύσει στα μυστήρια του Θεού με την κοσμική γνώση, αυτός δεν θα αξιωθεί να τη ειδεί ποτέ, ώσπου να θελήσει πρώτα να ταπεινωθεί και να γίνει μωρός και να βγάλει από πάνω του
μαζί με την περηφάνεια και εκείνη τη γνώση που κατέχει. Γιατί αυτός που κάνει τούτο το πράγμα και που ακολουθεί μια αδίσταχτη πίστη, εκείνος που είναι σοφή στα θεία, που χειροκροτιέται από αυτούς, μπαίνει μαζί τους στην πολιτεία του ζωντανού Θεού. Και οδηγούμενος και φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, βλέπει και διδάσκει εκείνα που κανένας από τους άλλους ανθρώπους δεν μπορεί ποτέ να δει και να μάθει. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται δασκαλεμένος του Θεού. Τους δασκαλεμένους του Θεού, οι μαθητάδες των σοφών τούτου του κόσμου τους θεωρούν μωρούς, ενώ αυτοί είναι αληθινά μωροί, στομωμένοι από τη μωραμένη σοφία τούτου του κόσμου. Γιατί οι τέτοιοι άνθρωποι, βρισκόμενοι έξω από το θεϊκό φως και μην μπορώντας να δούνε τα θαυμαστά πράγματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, και εκείνους που τα βλέπουν και τα διδάσκουν, τους λογαριάζουν για πλανημένους, ενώ αυτοί είναι οι πλανημένοι και άγευστοι από τα ανέκφραστα αγαθά του Θεού. Η γνώση του Θεού δεν γίνεται στους ενάρετους από μάθηση, αλλά από την καθαρότητα της ψυχής και από τη θεϊκή χάρη. Εκείνος που αγωνίζεται και περνά τη ζωή του καθώς παραγγέλει το Ευαγγέλιο, μπορεί να θρέφεται και να ζει μοναχά με ψωμί και με νερό και να είναι μάλιστα και πιο δυνατός και γερός από εκείνους που τρώνε τα πολλά και διάφορα φαγητά. Προσκυνώ, πέφτω στα γόνατα και σε ευχαριστώ, Κύριε του Παντός και Πανάγιε Βασιλέα, γιατί με ελέησες, εμένα που δεν ήμουν άξιος για το έλεος σου, και με δόξασες από την αρχή και με τίμησες με τη δική σου την εικόνα κατά το θέλημά σου. Πού ήξερα εγώ, ταλέπορος, πως ήσουν τόσο καλός δεσπότης για να νιώσω τόσον πόθον για σένα? Πού γνώριζα εγώ πως φανερώνεις τον εαυτό σου σε εκείνους που έρχονται σε σένα, ακόμα και τον καιρό που ζουν μέσα σε τούτον τον κόσμο, για να ζητήσω με πόνο να σε ειδώ? Πού ήξερα εγώ, δέσποτα, πως εσύ που είσαι αόρατος και αχώρετος, βλέπεσαι και χωράς μέσα μας? Πού μπορούσα ποτέ να σκεφτώ πως εσύ, ο Κύριος που έχτισες τα σύμπαντα και που έπλασες τους ανθρώπους, ενώνεσαι με αυτούς και τους κάνεις θεοφόρους και τέκνα σου, ώστε να τα ποθήσω και να ζητήσω να τα λάβω από εσένα? Αληθινά, δέσποτά μου φιλάνθρωπε, τίποτα από αυτά δεν γνώριζα ολότελα, επειδή αν έτυχε να διαβάσω στις Άγιες Γραφές για αυτά, νόμιζα πως υποθήκανε για κάποιους άλλους ή για κάποια άλλα πράγματα και όχι για αυτά που είδα, και ήμουνα ανέστητος και δεν ένιωθα τα γραμμένα, ούτε μπόρεσα ποτέ να καταλάβω την έννοια που είχανε. Επειδή άκουσα τον Απόστολο Παύλο που έκραζε και έλεγε «Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσει αυτόν», και νόμιζα πως είναι αδύνατο να έρθει σε θεωρία ένας άνθρωπος που βρίσκεται ακόμα με το σώμα, και θαρούσα πως μοναχά σε εκείνον έδειξες αυτά τα θαυμαστά πράγματα κάνοντας του χάρη, και δεν ήξερα ο ταλέπορος πως αυτό γίνεται από σένα σε όλους που σε αγαπάνε. Αυτά μήτε τα ήξερα, Πανάγια Βασιλέα, μήτε τα επιθύμησα ποτέ, μήτε ζήτησα να πάρω από εσένα κανένα από αυτά, αλλά ζήτουσα μοναχά να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου.

Άλλος σπουδαίος πατήρ της Ορθοδοξίας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που λέγεται έτσι επειδή έγραψε την Κλίμακα, δηλαδή τη σκάλα που με αυτή θα ανεβαίνει κανένας προς τον Θεό, σκαλή με σκαλή. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για τους μοναχούς, αλλά είναι οδηγός και για κάθε χριστιανό και διαβάζεται 1400 χρόνια χωρίς να χάσει τη σημασία που είχε για τους παλαιούς χριστιανούς. Όσιος Ιωάννης καλογέρεψε από παιδί στο Σινά και έζησε 40 χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο μακριά από το μοναστήρι, σε ένα μέρος που λέγεται Θολάς. Οι μοναχοί τον κάνανε άθελά του ηγούμενο της Μονής. Η Κλίμακα είναι γραμμένη με ένα ύφος πολύ συντομολόγο και ιδιότροπο και τα νοήματά της είναι βαθιά και αυστηρά. Από αυτή μεταφράζουμε λίγες αράδες για όσους δεν ήπιανε ποτέ από αυτή την εξαίσια πηγή. Να πως αρχίζει αυτό το βιβλίο. Επειδή ο αγαθός και υπεράγαθος και πανάγαθος Θεός και Βασιλέας μας, όλα τα λογικά πλάσματα που γινήκανε από αυτόν τα τίμησε με το αξίωμα του αυτεξουσίου, άλλοι άνθρωποι είναι φίλοι του, άλλοι γνήσιοι δούλοι του, άλλοι αχρίοι δούλοι, άλλοι ολότελα αποξενωμένοι από αυτόν και άλλοι αντί δικοί του, μόλο που είναι αδύναμοι. Και φίλους του Θεού θεωρούμε τις νοερές ουσίες που βρίσκονται γύρω του, γνήσιους δούλους του, εκείνους που έκαναν και κάνουνε χωρίς να βαρεθούνε το πανάγιο θέλημά του, αχρίους δούλους του, όσους δεν φυλάξανε γνήσια το χρέος που αναλάβανε απέναντι στο Θεό μόλο που βαφτιστήκανε στο όνομά του. Ξένους στον Θεό και εχθρούς του πρέπει να λογαριάσουμε όσους βλέπουμε πως είναι αβάφτιστοι ή ψευδόπιστοι. Εχθροί του Θεού είναι εκείνοι που όχι μονάχα πετάξανε και περιφρονήσανε τα προστάγματά του, αλλά και πολεμούνε με μανία όσους τα κάνουνε. Ασεβής είναι λογική φύση, θνητή, που αποφεύγει θεληματικά τη ζωή και που τον ποιητή της, που υπάρχει αιώνια, σαν να μην υπάρχει, τον λογαριάζει. Φυγή από τον κόσμο είναι το να αφήσει κανένας, δίχως γυρισμό, όλα όσα τον μποδίζουν στον σκοπό της ευσεβίας. Φυγή από τον κόσμο είναι το να μην θέλει κανένας να μιλά μπροστά στους άλλους, το να κατέχει κάποια σοφία που δεν τη δείχνει στους άλλους, το να είναι φρόνιμος δίχως να το φανερώνει, το να ζει κρυφά, το να μην φαίνεται ο σκοπός της ζωής του, το να μην φανερώνεται ο λογισμός του, το να θέλει να τον καταφρονούνε, το να επιθυμά να στεναχωριέται, το να καίγεται από τον πόθο του Θεού, το να είναι γεμάτος από θεϊκόν έρωτα, το να αρνηθεί την καινοδοξία, το να είναι βυθός της σιωπής. Πένθος για το Θεό είναι το να είναι σκυθροπή η ψυχή και η καρδιά να ποθεί να πικραίνεται και να αποζητά ολοένα αυτό που διψά και επειδή δεν το βρίσκει να το κυνηγά με πόνο και να τρέχει ξοπίσω του κλαίγοντας απαρηγόρητα. Βάστα καλά τη μακάρια χαρμολύπη της οσίας κατάνοιξης και μην πάψεις να την εργάζεσαι μέσα σου ως που να σε κάνει να υψωθείς από τούτον τον κόσμο και να σε παραστήσει καθαρόν στο Χριστό. Όποιος πορεύεται με αδιάκοπη θλίψη, αυτός δεν πάβει να γιορτάζει ακατάπαυστα και όποιος ολοένα διασκεδάζει, αυτός μέλεται να απολαύσει θλίψη αιώνια. Γίνε σαν βασιλιάς μέσα στην καρδιά σου, υψηλός με ταπείνωση καθισμένος και προστάζοντας στο γέλιο. Φεύγα και φεύγει και στο γλυκό το κλάμα. Έλα και έρχεται και στο κορμί μας που είναι σκλάβος και τύραννος. Κάνε τούτο και το κάνει. Όποια ενάρετη ζωή και αν κάνουμε, αν δεν έχουμε καρδιά θλιμμένη και πονεμένη,
για ανώφελη και για μάτιη λογαριάζεται. Ας δεθεί ο θυμός ο τύραννος με αλυσίδες πραότητος και δερνόμενος από τη μακροθυμία και σερνόμενος από την αγιασμένη την αγάπη, ας έρθει σε τούτο το δικαστήριο για να κριθεί. Το να κρίνει ο άνθρωπος τον διπλανό του είναι σαν να αρπάζει αδιάντροπα την εξουσία του Θεού, και το να κατακρίνει είναι ο χαμός της ψυχής του. Ακτιμοσύνη ήγουν ολότελη φτώχεια είναι το να αποθέσει άνθρωπος κάθε φροντίδα από πάνω του. Να γίνει ο διπόρος δίχως μπόδια, ξένος από λύπη. Ακτιμοσύνη είναι η πίστη στις εντολές του Κυρίου. Είναι ντροπή να υπερφανεύεται άνθρωπος για ξένα πράγματα, και χειρότερη ανοησία είναι να καυχιέται για κάποια χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα σου συμβήκανε πριν από τη γέννησή σου, γι' αυτά μοναχά να περηφανεύεσαι. Γιατί όσα σου συμβήκανε ύστερα από τη γέννησή σου, σου τα δώρισε ο Θεός, όπως σου δώρισε και την ίδια τη γέννησή σου.

Πραότητα είναι κάποια κατάσταση του νου αμετακίνητη, ώστε για τον άνθρωπο που την έχει να είναι το ίδιο οι τιμές και οι ατιμίες. Πραότητα είναι ο διπλανός σου να σε πειράζει και εσύ να μην το νιώθεις καθόλου, παρά να προσεύχεσαι γι' αυτόν ειλικρινά. Πραότητα είναι μια πέτρα που στέκεται ψηλότερα από τον θυμό της θάλασσας και που σκορπά τα κύματα που την κρούνε, δίχως να νιώσει κλονισμό καθόλου ολότελα. Να ασκητεύεις και να βρίσκεσαι σε απερίεργη κατάσταση. Γύρευε με πένθος. Ζήτα με υπομονή. Κρούσε με μακροθυμία. Γιατί εκείνος που γυρεύει έτσι, αυτός παίρνει. Και εκείνος που ζητά έτσι, αυτός βρίσκει. Και για εκείνον που χτυπά, θα ανοίξει πόρτα για να μπει μέσα. Η μακάρια απάθεια υψώνει από τη γη νου πάμφτωχο και από την κοπριά των παθών σηκώνει άνθρωπο ξεπεσμένον. Και η πανίμητη η αγάπη των αξιών είναι να καθίσει με τους άρχοντες αγγέλους, με τους άρχοντες του λαού του Κυρίου. Ένας άλλος μέγας Άγιος, ο Ισαάκ ο Σύρος, γεννήθηκε κοντά στην αρχαία Έδεσα και καλογέρεψε από μικρός μαζί με τον αδερφό του. Ύστερα πήγε στην έρημο και έζησε ολομόναχος και εκεί πέθανε. Μοναχά για λίγο καιρό άφησε το αγαπημένο του καταφύγιο, επειδή άθελά του τον κάνανε επίσκοπο στην Νινεβή, από όπου έφυγε γρήγορα για να γυρίσει στην έρημο. Αυτός ο επίγειος άγγελος έγραψε λόγους ασκητικούς στη συριάνικη γλώσσα που πυρπολούνε την ψυχή εκείνου που τους διαβάζει με γνώση. Γι' αυτό τον Άγιο έγραψα ένα εγκόμιο μέσα στο βιβλίο «Ο Μυστικός Κήπος», που είναι τυπωμένο στο 1944. Παρακάτω βάζω λιγοστά ψίχουλα από αυτόν τον ουράνιο άρτο. Η αιώνια ζωή είναι η πατρίδα της ελευθερίας. Τα μυστήρια ξεσκεπάζονται στους ταπεινόφρονες. Απάνω απ' όλα αγάπησε τη σιωπή, γιατί αυτή είναι που σε σημώνει σε καρπό, επειδή η γλώσσα δεν μπορεί να σου το εξηγήσει. Να θεωρούμε το Θεό όπως είναι ο ίδιος και όχι όπως τον θέλει το μυαλό μας. Η αμοιβή δεν δίνεται για την εργασία που κάνουμε, αλλά για την ταπείνωση. Όποιος ένιωσε τις αμαρτίες του είναι πιο ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει τους νεκρούς με την προσευχή του. Όποιος αναστενάζει μία ώρα κάθε μέρα για την σωτηρία της ψυχής του είναι πιο καλύτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη θεωρία του. Όποιος αξιώθηκε να δει τον εαυτό του, αυτός είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Η αγάπη που βγαίνει από κάποια πράγματα είναι σαν λιχνάρι μικρό που θρέφεται με το λάδι και με αυτόν τον τρόπο συντηριέται το φως του, ή σαν ξεροπόταμο που γεμίζει νερό από τις βροχές και τρέχει, αλλά που στερεύει άμα σωθεί το νερό της βροχής. Η αγάπη όμως που έχει αιτία το Θεό είναι σαν φλέβα που αναβρίζει και ποτές δεν λιγοστεύει το ρεύμα της, γιατί μονάχα εκείνος είναι η πηγή της αγάπης και δεν στερεύει ποτές. Φύλαξε τις εντολές και την αγάπη εκείνου που τις έδωσε και όχι από φόβο ή για την αντάμυψη, γιατί δεν απογευόμαστε την ευχαρίστηση που είναι μέσα στη δικαιοσύνη όταν κάνουμε τη δικαιοσύνη, αλλά όταν ο πόθος της δικαιοσύνης κατατρώει την καρδιά μας και δεν γινόμαστε αμαρτωλοί όταν κάνουμε την αμαρτία, αλλά όταν δεν τη μισήσουμε και δεν μετανιώσουμε για αυτή. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε την αλήθεια δίχως να στέρξει ο Θεός να περάσουμε από τους πειρασμούς.
Τα λόγια δίχως έργα είναι σαν τον τεχνίτη που ζωγραφίζει το νερό στον τοίχο και δεν μπορεί με εκείνο το νερό να σβήσει τη δίψα του, και σαν τον άνθρωπο που βλέπει ευχάριστα όνειρα. Ειρήνεψε μέσα στον εαυτό σου και θα ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη. Να μπεις στο θαλάμι που βρίσκεται μέσα σου και θα δεις το παλάτι του ουρανού. Γιατί ένα είναι και τούτο και εκείνο, και από την ίδια θύρα τα θωρείς και τα δύο.

Το βάθος της Ορθοδοξίας και η δική μας αδιαφορία. Οι πιο πολλοί από εμάς τους Έλληνες, για να μην πω όλοι, δεν έχουμε ιδέα από το τι γίνεται στον άλλον κόσμο για τη θρησκεία μας, για την Ορθοδοξία. Ξέρουμε όμως, μικροί και μεγάλοι, τους θεατρίνους και τους τραγουδιστάδες, θηλυκούς και αρσενικούς, τους ανθρώπους που κάνουν κάθε λογή σκάνδαλα και παλιανθρωπιές, πόσες φορές παντρευθήκανε και χώρισε η τάδε θεατρίνα και όλη την άθλια μικρολογία της οικουμένης. Αυτά γράφει ο παγκόσμιος τύπος μέρα νύχτα και με αυτά προσπαθούμε να γεμίσουμε τον άδειο τον εαυτό μας που απομένει πάντα άδειος, γιατί αυτά που βάζουμε μέσα μας είναι αγέρας κούφιος και μάλιστα αγέρας μολεμένος. Από ποιον όμως θα μάθουμε την πνευματική αγωνία και τη μεγάλη ανησυχία που έχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε χώρα? Λέγω την πνευματική αγωνία, όχι την αγωνία για τη ζωή μας και για τα υλικά πράγματα, αλλά για την αγωνία και τη σκληρή ανησυχία για το τι είναι τέλος πάντων ο άνθρωπος αληθινά, γιατί έρχεται στον κόσμο, πού πηγαίνει, τι απογίνεται άμα πεθάνει, αν υπάρχει άλλος κόσμος από αυτόν που βλέπουμε, ποια είναι τέλος πάντων η αλήθεια. Με όσα λένε, ούτε η επιστήμη τους ησυχάζει, ούτε η φιλοσοφία, ούτε τίποτα. Πουθενά φως. Ένα έρευος τους ζώνει, που όσο ψάχνουν γίνεται πιο πυκνό όλο ένα. Βαριεστημένοι απ' όλα, θέλουν να τα ρίξουν έξω, να γίνουν αδιάφοροι, μάλιστα να αποκτηνωθούν. Μα δεν μπορούνε. Ένας βραχνάς τους πλακώνει. Πολλοί καταγίνονται με ένα σωρό πράγματα, ακόμα και με τα πιο ανόητα, με διασκεδάσεις, με παιχνίδια, με γυμνάσματα, με ταξίδια, με στοιχήματα, μα κατά βάθος λίγοι είναι που σαν περάσει η πρώτη φούρια βρίσκουν λησμονιά και παρηγοριά σε αυτά. Η αρρώστια, το νιώσιμο της αδυναμίας τους και της ματαιότητας των πάντων, ο θάνατος, δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Θέλουν να κοιμηθούν χωρίς να βλέπουν όνειρα, μα δεν μπορούν. Ένα όρνεο ανίσταχτο τους τσιμπά την καρδιά και τους θυμίζει το χάος που τους ζώνει. Τι είσαι, γιατί ζεις, πού πας, τι είναι αυτό το βουβό μυστήριο που σε ζώνει? Μυριάδες των μυριάδων άνθρωποι από κάθε φυλή βρίσκονται σε μεγάλη και σκληρή απορία πίσω από τις μηχανές και από τις ανακαλύψεις και από τα καυχήματα για την υλική ζωή και για τις τελειοποιήσεις της. Ίσια ίσια, με αυτά η αγωνία τους γίνεται πιο μεγάλη, γιατί βλέπουν πως με όλη αυτή τη φοβερή δραστηριότητα του μυαλού το σκοτάδι γίνεται πιο μαύρο γύρω τους. Τι να τα κάνεις στο τέλος όλα αυτά, αφού δεν απαντάνε σε αυτά τα ερωτήματα που τον σφίγγουνε σαν θηλιές να τον πνίξουνε? Ποια ευτυχία του δίνουνε, αφού ευτυχία είναι το φως και αυτός είναι ένας τυφλός που δεν γνωρίζει που πηγαίνει και ας τρέχει καβαλικευμένος επάνω σε μηχανήματα γρήγορα σαν την αστραπή? Κοπάδια πρόβατα χαμένα βελάζουν από την απελπισία, ζητάνε ένα μαντρί να μπουνε, γιατί τα δέρνει ένα φοβερό δρολάπι χωρίς έλεος. Η επιστήμη, για να τους ησυχάσει, τους δίνει κάθε τόσο καινούρια γιατρικά για τις αρρώστιες. Τους λέγει πως θα τους κάνει να ζουν 150, 200, 500 χρόνια με τα μαγικά βότανά της. Μα αυτά είναι οι παρηγοριές στον άρρωστο. Ποθεί να λυτρωθεί. Ποθεί να γίνει άφθαρτος. Ψάχνοντας παντού να βρουν έλεος, πολλοί καταφεύγουν στη θρησκεία. Παίρνουν το Ευαγγέλιο, το σφίγγουν με δάκρυα, το ανοίγουν, το διαβάζουν. Κάτι νιώθουν πως έχει μέσα πιο σίγουρο, πιο ελπιδοφόρο. Μα είναι τόσο ελπιδοφόρο που δεν μπορούν να πιστέψουν πως υπάρχει τέτοια ελπίδα για τους απελπισμένους ανθρώπους. Βγήκανε γελασμένοι από τόσες παρηγοριές της επιστήμης και της κάθε ανθρώπινης έρευνας που δεν τολμάνε οι δυστυχείς να πιστέψουν πως αληθινά μπορούν να ελπίζουν στο Χριστό, να γλιτώσουν από την στρίγκλα της φθοράς που τα κάνει όλα σκόνη, τα κάνει ένα τίποτα.
Και σε αυτό συνεργεί πολύ το ότι το Ευαγγέλιο το διαβάζουν σαν ένα βιβλίο γραμμένο από απλούς ανθρώπους. Και οι σημερινοί άνθρωποι είναι αργασμένοι στο μυαλό, δύσπιστοι, γεμάτοι από ταραχή και από πονηρία. Το Ευαγγέλιο είναι πια πολύ απλό για αυτούς, πολύ αληθινό για καρδιές που χάσανε την εμπιστοσύνη τους στα πάντα και δεν γνωρίζουν πως για να πάνε κοντά του είναι ανάγκη να μεσολαβήσουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μεσίτες ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό, και πως οι τέτοιοι άνθρωποι λέγονται Άγιοι. Στους σημερινούς ανθρώπους είναι σχεδόν άγνωστοι οι Άγιοι. Έχουν καταντήσει μέσα τους σαν κάποια παραμυθένια πρόσωπα, σαν πλάσματα της φαντασίας, χωρίς υπόσταση αληθινή. Αλλά και η Εκκλησία, που ανήκουν μυριάδες άνθρωποι, όπως και οι Προτεσταντικοί, απογύμνωσε τη θρησκεία από το μυστήριο, όπως τη λειτουργική μορφή της. Αρνήθηκε τους Αγίους. Και ο τέτοιος χριστιανός απόμεινε ορφανός, χωρίς μεσίτη, χωρίς χειραγωγό. Όσο διψάνε περισσότερο από τους άλλους, όσοι νιώθουν λοιμόν του ακούσε λόγων Κυρίου, ζητάνε να ξεδιψάσουν διαβάζοντας τα πνευματικά έργα που αφήσανε στον κόσμο οι Άγιοι, μελετάνε και τη ζωή τους. Πιο πολύ τρέχουν στους Ορθόδοξους Πατέρας, προπάντων στους μυστικούς που φανήκανε τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου, στον Άγιο Γρηγόριο Σιναίτη, στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, στον Νικόλαο Καβάσιλα και περισσότερο από όλους στον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο και τον μαθητή του Νικήτα Στιθάτο.

Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, γερμανικά, εγγλέζικα, εκτός από το ρωσικά που είναι μεταφρασμένοι από τον καιρό που εκδόθηκε στα ελληνικά. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μία μετάφραση καμωμένη με ευλάβεια παρά του πανοσυλλογητά του Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονήσω του Αγίου Όρους, και τυπώθηκε στη Σύρα στα 1886. Αυτή η μετάφραση δεν ξανατυπώθηκε από τότε στην Ελλάδα, που τυπώνεται κάθε λογής ανοησία, πράγμα που φανερώνει σε τι πνευματικό σκοτάδι βρισκόμαστε κληρικοί και λαϊκοί. Από την προκοπή που έχουμε, βάλαμε τον λίχνον υπό το μόδιον και απάνω στο λιχνοστάτη βάζουμε τις τυπωμένες ανοησίες που είπα για να μας φωτίσουνε. Ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο Άγιος Μακάριος, ο Άγιος Ισαάκ, όλοι οι βαθύτεροι μυσταγωγοί που σταθήκανε στον κόσμο έως τον Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Μακάριο Νοταρά, τους έχουμε άξιους να τους διαβάζει μόνον κανένας αγράμματος καλόγερος και κανένας παλαιομυρολογίτης. Εμείς οι έξυπνοι και οι συγχρονισμένοι βάλαμε την κουτεξυπνάδα μας και μέσα στα μυστήρια της θρησκείας και αγαπάμε τα μεγάλα λόγια και τα επιστημονικά. Τι λέγει ο Χάρνακ, ο Ρενάν, ο Τάδε και ο Τάδε Άθεος για τον Χριστό και για τη θρησκεία του. Γιατί αυτά δίνουν τροφή στον εγωισμό μας, χωρίς να νιώσουμε τα λόγια του Παύλου που φωνάζει «Ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου». Αλλά και σε εμάς, κοντά στους χαλασμένους, υπάρχουν πλήθος άνθρωποι που νιώθουν βαθιά την ουσία της θρησκείας, τη μεγάλη σημασία της λατρείας και της ιερής παράδοσης. Για όσους από αυτούς δεν έχουν βιβλία πατερικά σαν αυτά που είπαμε παραπάνω, γιατί η αδιαφορία της Εκκλησίας στέρισε τον κόσμο από τέτοια άγια τροφή, θα γράψω μεταφράζοντας από τα συγγράμματά τους και από τα συναξάρια τους. Στην Ελλάδα οι θεολόγοι δεν διαβάζουν κανέναν από αυτούς τους πατέρες, ούτε από τους παλιούς, τον Μακάριο Αιγύπτιο, Ισαάκ Σύρο, Ιωάννης Κλίμακος και Εφραίμ Σύρο. Στην Ευρώπη όμως, από όπου αυτοί οι δικοί μας περιμένουν να πάρουν τα φώτα, πολλοί θεολόγοι και άλλοι άνθρωποι μελετούν αχόρταγα αυτούς τους Ορθοδόξους πατέρας που δεν τους καταδέχονται οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Έλληνες. Στην Ελλάδα μοναχά λιγοστοί άνθρωποι με αληθινή πνευματική δίψα και κάποιοι παλαιομυρολογίτες διαβάζουν αυτά τα βιβλία. Για τούτο δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογίες διαφόρων νεοτεριστικών θεολόγων χωρίς καμιά ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τις γράφουν και αφήνει ατύπωτα τα εξαίσια σε ύψος και σε βάθος συγγράμματα αυτών των πατέρων που είπαμε και που είναι πηγή ζωής για τους πιστούς. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει ο στόμα να τυλεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει ο στόμα να τυλεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύν τη συνεθλίβοντες με πολύ επανίσεται πεμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε τη λύπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρνα και έκραξα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθυνα του Κύριε σου τη λείψετέ μου. Μου φοβηθείς μου αφημηριά τον λαό τον κύκλο συνεπιτιθυμένον μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα σε θέροντάς ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίω σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξεγέρθυνα του Κύριε σου τη λείψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξες με, μη δίτουργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σαν επάγησά μου και υπεστήριξες από με την χείρα σου. Ουκ έστιν η έσσαν της αργή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν η ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνδησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολαπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, με ταλαιπώρηση κατεκάμφθηνε ως τέλος όλον την ημέρα σε τρεπάζουνε προεπόμενη. Ότι εψώ με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκ έστιν η έσσαν της αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τελείπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν, οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες η ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλάλης αιματαιότητας και το λιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος σου πλικών και ο σιάλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού λεγμός. Ότι επί σύ Κύριε είπεις ασύ εις ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπαν είποτα επιχαρώσω με εχθροί μου και το σταλευθύν εμπόδας μου απ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου στείλε παντός. Ότι την ανομία μου εγώ να γελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατεύεται υπέρ εμέ και επληθύν της ανεμισούντας με αδίκως. Οι ανταποδεδότες μη κακά διαγαθών ενδιεβαλών με επί κατεδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επί μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου που σε απλώσει η σάρκ μου, εν Κύριε μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το έλαιό σου υπέρ ζωά, στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Ω εξτέλεντο και ποιότη εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά συνέ στο στόμα μου. Ή εν μονιγόν σε επιτιστομή μου εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη μου τριγούν σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμα δεν τελάπτει δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσεται στα κατώτα τη γη. Παραδείγεται χείρα ορμφαία, μερίδε αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ, εφρανθίστε από το Θεό, επενετήστε πάσο μνήραν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα αραλού τον άδικα. Εν τη όρθρη είσαι μελέτων εισέ, τα γεννήθη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάπτω δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νύν και αί και ει αιώνα στην αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρεσε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνε το ούσου σου εις την δίησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιοίκησε. Προσελογήσεν μετά τον καταβενό των Ισλάκων, εγεννήθεν ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής, ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύονται σαν τάφο, όνου και μνήστης, έτη και αυτοί της χειρός απόστησαν. Έθε το μελάπου κατά τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επιμώ, έθε το με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην κι ούκου ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασε προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρείς ποιείς θαυμάσια ή ιατρία να στήσεις και έξω ομολογήσουν τέση. Μη διηγείς δε τίσεν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία.
Μη γνωστήστε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι. Δυνατή, Κύριε, που αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπο σου από μου. Το φω μη εγώ και εγκόπησε την νεότητό μου, εξωτήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμένει ήρθαν οι οργέ σου, εφευρισμοί σου εξεταρεξάνα. Εκύκλωσαν μου σίδωρο όλη την ημέρα, εμπειρέσχο με άμα. Εμάκρυνα σε από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από το αλληπορία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, μέρασε και έκραξα και νεκτή εναντίον σου. Εισελθέ τον απειόν σου προσευχή μου, κλείναν το ου σου, η συνδέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και με επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον επιλατεύω τα πάσα στα ανομία στον ιόμουνα του άσα στα σνόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στην ζωή σου, το στεφανότο εν ελέγγυ και εκτιμή. Τον ευπλότον αγάθη στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαϊτού η νεότη σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε ότι σε δώσω το μεϊσί τη ή Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Νικτήριμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ου κι θέλω οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνυή. Ου κατά τα σανομία σε μόνο ποιήσεν ημίν, ου δέκα τα σαμαρτία σε μόνο τα πετοκεν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβωμένου αυτών. Καθώ ο ναπέχο είναι ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνε να θυμώνουν τα σανομία σε μόνο. Καθώ η κτήρη πατήρη ιού σου κτήρισε Κύριο του φοβωμένου αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνήστη τυχού σου μεν. Άνθρωπο ω ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ω η άνθρωση του αυρού του εξανθίσει. Ότι πνεύματι ήλθαν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλο του Κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα σου επί του φοβωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων τη φυλάσσου ή τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού η δήμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπότζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακού τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώ τη ειδήσα με τα αληθεία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Εμεί έλθει στι κρίσει με τα τεντούλου σου, ότι ούτε και οθείστε ενώπιον σου πα σε ζών. Ότι κατεδίωξε νεφρό η ψυχή μου, ενταπείνωσε η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα, στην κηδεία στην με το πνεύμα μου, ένε μη τεράστια καρδία μου. Εμνή στην μερονορχία να μελέσαι πα τη έργη σου, εν ποίημα στον χειρό σου μελέτο. Διεπέτασε προσέτα χειρέ μου ψυχημό για να ιδρώσει. Αχή εισάγουσαν μου, Κύριε, ξέλεπτο το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπο σαφημού. Και ομοιωθήσω με τι καταβαίνει στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλαιό σου, διπισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, όταν ανυπορέσω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξολούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με αγγή ευθεία. Έναγεν το γνώματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντω θλίγοντα την ψυχή μου ότι ο όντολο σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με τα δουλού σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση με τα δουλού σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκαι εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια.

0: Θεός και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων γένους και του φιλοχρήστου.

0: παρσός μου συρκήρυξε, πατρίκιος ότις προύσει, εηγόρος ποιμάντων, ακάκιος ημεν άνδρου και πολύ ενός άμα, διό και ως αθλήσαντες δόξης ηξιώθησα.
1: Και νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνας αποκρυφών και αγγελής άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεωτό και της επίγης πεφανέρωτε, Θεός ένας συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσί.

Αναβλέψας οράτε τυφλός το χτίσματι, τούτην πρώτον θυατίαν πριν πλαστουργήσαντος, μοιωρών εκγενετής των μεγανήλιων, όθεν και χάριτας Θεό αναπέμπει εκ ψυχής στην τούτου ειδών εικόνα, καθομοίως υπεπλασμένη τούτην εικόνα πλαστουργήσαντος.

0: Ti tu icona prastur gisan
1: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη προσκυνήσουμε να Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητο. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων που είδαμε το όνομά σου ονομάζομαι. Δέστε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίφθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας διημάς τον άτο θάνατον όλεσαι. Ελέησον ο Θεός κατά το μεγάλειό σου και κατά το πλοίο της συνεκριμών σου εξάλληψε τον αιμωμά μου. Επιπλέον πλήνω μου τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στείδε παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου ποιήσα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το τρινεστέ σε. Ιδούγαρ είναι ανομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκεί σε με μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία αδήλωσά μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίες και προσύνη αγαλιάς στους θέατε ταπεινωμένα. Απόσεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Αντί εν καθαράν ξύσαν εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη δεν ήλυσε το μου. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως σε δούσου και σε βίση επισέ επιστρέψουσι. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε δε χείλη μου ανοίξει ο στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη σία να το κάνω αλλά ταυτόματα που ευδοκίσεις. Η σία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δεν ταπεινωμένη, ο Θεός σου επεξουδενώσει. Αγάθανε κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε τη Χερυσαλήμ. Τότε ευδοκίησε τη σύνδε δικαιοσύνη σε αναφορά και λοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
0: Γιν εφήν ουκ έλαμψεν ουκ είδεν ήλιος ποτέ, άβυσον ειν ουκ εώρε τη γυμνήν, το κήτος ουρανού Ισραήλ διόδευσε να βρόχος, Κύριε, και εισήγωγε σε αυτόν εις όρος αγιάσματός σου, άδοντα ψάλλοντα επί νίκην οδύν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Δόξα το Σιμών δόξαση. Σταύρος είναι εκούσιον καταδεξάμενος αρκή, επίγασης ευλογίαν και η ζωήν το κόσμο δέσποτα, μόνο επαντευλόγητε και το παντός δημιουργέ. Όταν ευλογούμεν σε υμνούμεν και δοξάζομεν, άδοντες ψάλλοντες επί νίκην οδύν. Δόξα σε ο Θεός Σιμών δόξαση. Λάβω κατωτάτω σε νεκρών γενόμενων Χριστέ, έθε το ευσίωμον Ιωσήφ και προσεκύλη σε λίθον τη θύρα του μνήματος, μακρόθυμε. Αλλά ανέστης εν δόξη και κόσμος είναι ανέστησας, άδοντα ψάλλοντα επί νίκαιον οδύν. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξαση, μοίρα αντικομίζεται με τα δακρύων ημείς. Έλεγε τες τιμίες γυναιξήν ο άγγελος φανής. Ο Χριστός εγίγερτε, δραμούσε είπατε τις θεόπτες μαθητές, πεντούσετε και κλαίουσιν, όπως κυρτήσωση και χορεύσωση φεδρός. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξαση. Θαύματα παράδοξα επιτελώνουν μικροτής, η άστο και τυφλών εγγενητής, πυλών επί χρήσας και υπών πορεύτητε και νύψε εν το σιλοάμ, όπως γνώση με Θεόν επί γης βαδίζοντα σάρκα φορέσαντα, δίας πλάχνα εκτιρμών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον εμάς. Μίαν τρισυπόστατον ουσίαν σέβοντες, πιστή δοξάσομεν τον Πατέρα και Υιόν και Πνεύματο ευθές, ποιητήν και Κύριον και λυτρωτήν του παντός. Ένα άκτιστον Θεόν, σύνα σωμάτης κράζοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Ή Βασιλεύ. Περαγία Θεοτόν και σώσον εμάς. Μήτραν απειρόγαμον, την σύν κατόντισεν, αγνή, Κύριος διασπλάχνα εκτιρμών, σώσε βουλόμενο, στον φθαρέντα άνθρωπον, τες μεθοδίες του εχθρού, αυτό νου νικέτευε, την πόλη ταύτην σώζεστε, πάσα αλώσος και εχθρών επιδρομής. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, παντοδαπές και κοσμημένη χάρη στην ιεροσύνη στολήν και τις βαφές αύτης μαρτυρίου αίματος, οραϊστής ανένδοξη περιθέμενη πάντες, της ευσεβίας εδείχθητε πρόμαχη στερή και της πίστεως. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, αγωνοθέτης ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, τις αθλητές πάση των αγώνων στάδιων, αναπετάσας ήθρισε προς Φιός ηγμοσμένων, χωρών μαρτύριων τετράριθμων άσμας είναι αυτών μεγαλύνοντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της Εκκλησίας προεστός Πατρί και ή επιμήν αγαθός, υπέρ αυτής μάκαρ την ψυχήν σου τέθηκας, σύνα κακίου μένανδρων πολυένονται των θείων, σοφούς πλουτίσας ηλίκτορας άσμα του Θεών απέμποντας, και νυν και αίγε εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ρίσεις οι θείων προφητών επόμενοι καθομολόγησαν τον του Θεού λόγων σάρκα προσλαβόμενων, οι θεηγόροι μάρτυρες εξαχράτου παρθένου, ειν Θεοτόπον δοξάζοντες άσμασιν αΐ μακαρίζομεν. Σαλευωμένη την καρδία μου, Κύριε, τη σκήμαση του βίου στερέωσον, εις λιμένα εύβοιον καθοδηγώνος Θεός. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξαση. Σαλευωμένο τας καρδίας εστήριξας την γην πάσαν σαλεύσας μακρόθυμε, της επτή σταυρώση σου ειν καθυπέστης αρκή. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξαση. Και νόμνη μία Ιωσήφτε κατέθετο, εκτήρμονο ευσχήμων, ανέστης δε εκ νεκρών τριήμερος κοινοποιήσεις ημάς. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξαση, τι ως νεκρόν επιζητείτε τον Κύριο, ανέστη καθώς είπε ο άγγελος την εξήν ευθέγγετο, αστράπτον θεία μορφή. Δόξα σου ο Θεός ημών δόξαση, τυφλών ποτέ γενετής προς ελθόντας η Ιά σου πανικτήρμων, δοξάζοντα την οικονομία σου και τα θαυμάσια. Αγέτριά σου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Θεόν Πατέρα προσκυνούμεν προάναρχον, Υιόν και Πνεύμα Θείον, τρισάκτιστον φύσιν τρισυπόστατον, ένα Θεόν του Παντός, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παρθενικής απογαστρός επεκοίησες Θεόν σε σαρκωμένον, ον έτησε Παναγία Δέσποινα κατεκτηρήσε ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τους πορευθέντας αντρικώς την τρίβων του μαρτυρίου και τελέσαντας των κάλλιστων δρόμων μακαρίσομεν πιστοί, ως νικηφόρους μάρτυρας και στεφανίτας θείους και ιεράρχας θεόφρονας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο θεηγόρος πυρωθεί στο ζήλο της ευσεβίας, κατεμάρνε τη φλόα της πλάνης, ρητορεύων ασφαλώς, θεολογίας δόγματα και συνετίζων πάντας προς θείαν όντως επίγνωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενεκρωμένων καθορών το κάρο της ασεβίας, ο Πατρίκιος δεινών γεμόνα εις επίδης ευωών, θεογνωσίας ρήματα και διασπήρων πάση των θείων λόγων της πίστεως, και νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος του Θεού των λόγων ο Θεοτόκε, απεγέννησης εξού σαρκοθέντα όν οι μάρτυρες Θεού, Ανδρίας ομολόγησαν ως στρατιώτε τούτου και στεφανείτε γενόμενοι.
2: Ο στερεώσας καταρχάς τους ουρανούς εν συνέση και την γην επίδα των εδράσας εν την πέτρα με Χριστέ των εντόλων σου στήριξον ότι

Συνμεν άνδρο ακάκιμο των σοφών και πολύενων πίστη των ιερών, τιμήσομεν άσμαση και τον μέγαν πατρικιών, ιερείς γαρούτη του Θεού του Παντοκράτορου.

0: των θεσμάτων άφε συγχωρήσασθεν. Της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη μόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: συνειδώρησε, δια πλήθους ελαίους μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ακήκω, Ακύριε, την ακοήν σου και φοβήθη, κατενόησε την οικονομία σου και δόξα σάσε μόνε φιλάνθρωπε. Δόξασε ο Θεός σου μαν δόξαση. Τεθνίξαν τα ξύλο με τεθίσαν ξύλο, ζωή υπάρχον ανεζώσας δια μέγα έλεος, δια τούτο λόγιο δοξάζουσε. Δόξασε ο Θεός σου μαν δόξαση. Τις μίστες σου Κύριες συναυλιζόμενος παραδόξος, τούτης έλεγες άπητε κηρύξατε πανταχού την εμήν ανάσταση. Δόξασε ο Θεός σου μαν δόξαση. Πιστούμενος Κύριε την έγερσήν σου την εκ του τάφου, τις φιλούσες Χριστέ εν ημέρες πλοίωση συνυβλίζου χαροποιών αυτούς. Δόξασε ο Θεός σου μαν δόξαση. Ομάτω σα Κύριε τυφλών εκ μήτρας γεγεννημένων, υπόν άπελθεν ύψε και ανάβλεψαν την εμήν δοξάζουν θεότητα. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ομότι με άναρχε Τριάς, αμέριστη τη ουσία, μεριστήτες υποστάσεση, σώζε πάντες τους πιστώς σε φόβο δοξάζοντας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τον τόκον σου άχρατε, τον υπέρ φύσιν δοξολογούμεν, μακαρίζοντες πίστη σε επανάμουμε, ως Θεού των όλων λοχεύτρια. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Ρώμην Χριστού περί ευάλλου πατρίκη, ιερεύς γαρ τούτο χρημάτισας και δες αυτού ίχνεση σαφώς κατακολουθήσας, διαβασάνων προσύνεξε το μόνο ευρυγέτη ευσεβώς, ανακράζουν τη δυνάμει σου δόξου φιλάνθρωπε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιερουργός Θείος εδείχθης ακάκιε Θείας έγλης Πάτερ εμφορούμενος και του Χριστού μάρτης αληθής αναδεδειγμένος ειδόλων πλάνην κατέπτυσας, διότι εγγεγηθώτη ή συνειδότη κραυγάζει στη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, στήφη Χριστέ των σών μαρτύρων ομένανδρος συγχωρεύων και συναγαλώμενος μαρμαριγές λάμπη νύντεσές και φωτοχυσίες ωραίες αγλαϊζόμενος, κακίσι το δεσπότη και γηθός ανακράζει τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της ιεράς τάσεως σώτερ πολύενος ηξιώ Θεός ακαταγόνιστος, μάρτης φανής, όθεν και φωτός νυν του ακυράτου αξίως αναπιμπλάμενος, βοάζει το δεσπότη των απάντων και κτίστη τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε, και νυν και αίγης αιώνας των αιώνα μην. Όπλον Χριστέ την σε τεκούσαν πανάμωμον και εκτιμένη πλάνη σε τροπόσαν το ότι τας μηχανάς μάρτυρες εισή και τας των τυράννων θοπία σαφώς διέλυσαν και νυν στεφανή φόρη δεδειγμένη βοώσει τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Την τάλαινα ψυχήν μου νυκτομαχούσαν το σκότι των παθών προφθάσας ίκτυρον και λάμψον νοητέ ήλιε ημεροφαΐς ακτίνας εν εμή του διευγάσε τη νύχτα εις φως. Δόξασε ο Θεός σου μον δόξαση, υψώδησε επί ξύλου και συνανύψουσας πάντα στους πρωτούς και των πολέμιων νυκτήρμων όφιν εθανάτωσας και ζώσας το πλάσμα των χειρών των σών ως μόνος Θεός του παντός. Δόξασε ο Θεός σου μον δόξαση, ετέθησε μνημείο ο εκουσίος γενόμενος νεκρός και τα βασίλεια του Άδου βασιλεύα θάνατε άπαντα εκένωσας, νεκρούς τη Αναστάση εγύραστη σύ. Δόξωσε ο Θεός ημών δόξαση, θαυμάσια μεγάλα εκτελών λόγια επί γης, λαώσε απέκτηνεν ανόμων. Αλλού τος Κύριε, αλλά αυτός Κύριε μόνος δυνατός υπάρχον, εκ νεκρών καθώς προείπας ανέστης Χριστέ. Δόξωσε ο Θεός ημών δόξαση, τα όματα ανοίξας του μη ειδώντας το φως των αισθητών, ψυχή σε φώτισας τα σκόρας και δοξάζειν έπισας, τούτον επιγνώντας σε ποιητήν διεσπλαχνίαν οφθέντα βρωτών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τριάδα εν μονάδι και εν τριάδι μονάδα, η πιστή δοξολογήσομεν, Πατέρα και Υιόν άπαντες πνεύμα το ευθές, ένα Θεόν δημιουργών του παντός, αληθώς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πώς τέτοκας μη γνούσα παρθενομή το ραγνί, πήραν ανδρός θεοχαρίτωτε. Πώς τρέφεις τον την κτήση τρέφοντα, μόνος ως επίσταται αυτός, ο του παντός ποιητής και Θεός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Νεκροθέντες στο κόσμο μάρτυρες θεόφρονες, πόνης ασκήσεως το Χριστό προθύμος προσυνέκαντε θύματα τέλεια, εαυτούς τιθέντες ως περαμνήτης του Δεσπότου που ηθαρχούντες εν θέης προστάγμαση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπερ ημών, εναθλούντες νομίμως μάρτυρες πανέφημοι εστεφανώθητε, καρτερίσαντες γάρτας πικράς αλγιδόνας και μάστιγας, τάς των παρανόμων εν ουρανίες κατατρυφήσε, της αυθάρτου ζωής ηξιώθητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νοερός είναι αγγέλης νυν εν διαιτώμενος μάκαρ Πατρίκιε, των επιτελούντων την σεβάσμιον νήμην σου μέμνησο, προς τον σον δεσπότην εν προσευχές καθηγετεύων, εν κινδύνων ρίστινε πανέφημε. Ως τον προφήτην του θυρός ερήσω, Κύριε, καμέ του βυθού των ακαθέκτων παθών ανάγαγε δέομαι, ή να προστήσω το επιβλέψιμο προς ναών των Άγιών σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ο σταυρωθείς μεταλληστών ερήσω δέσποτα, ληστών πονηρών και ψυχοφθόρων παθών, φιλάνθρωπε Κύριε πάντα στους συμνούντας σου την σταύρωση και την αίγεση συμφώνος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Έθε το άπλον σε νεκρόν Χριστέ εν μνήματι, τον πάση νεκρής εμπνέωτα την ζωήν. Ανέστης δε Κύριε, πάντα γενώσας λόγια τα μνήματα, θεϊκή σου την αστεία. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Μετά την αίγεση Χριστέ της φύλης έλεγες, καθίστε δι εν τη Ιερουσαλήμ, έως αν ενδύσιστε σθένος εξ ύψους αίτητων και βεβαία συμμαχία. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Πυλών ποιήσεις οφθαλμούς τυφλού επέκρισας, του εκγενετής και εχαρίσω αυτό το βλέπειν, υμνούν του συλλόγιε την άχρα των δύναμιν, διείς έσωσε στον κόσμο. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η τρισυπόστατος μονάς Πάτερ αγέννητε, η έγινητε και πνεύμα εκπορευτών. Τρισάγιε Κύριε, μία ουσία και δύναμις, σώζε πάντα των λαών σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τα μεγαλεία σου αγνή της διηγήσετε, Θεόν γάριν σαρκή έτεκες υπερφυός. Κόσμον διασουριόμενον παρθένε πανάμωμε από πάσης αμαρτίας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσονται υπερ ημών. Θείασον αθλητικών, εκ τεσσάρων συνεστώτα μαρτύρων, ιεραρχών αξίως ευπρεπώς φεδρινόμενων, ο λαός ο ευσεβής νυν συστησάμενη δεσχορίας χαρμονικώς ανεφημίσομεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσονται υπερ ημών. Λίους ισωματικών αλγιδών ασυστερή νοσημάτων, τέστων θερμών υδάτων, αυτομάτης εκβλήσεση και παθών των ψυχικών θείες εντεύξεση, τους εν πίστη προσερχομένους απαλάτωσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, όρθρον μη των νοητών των εν σκότη των πτεσμάτων κειμένων, και μοχθηρός εντεύθεν την ζωήν διανύωτη, προσευχές μάκαρτες εσ νυν εξανάτηλων, οικετεύων των λυτρωτήν Χριστών Πατρίκια, και νυν και αίγης ζώνας των αιών αμήν. Φώτισον μου την ψυχήν ειδικούσα το απάφασμα δόξης, εις του Πατρός Παρθένε, Θεοτό και πανύμνητε, την σύν γάρι αθλητέ χάριν κατέχοντες, των τυράννων τάς γλωσσαλγίας απεκρούσαντο.
2: Άβυσος αμαρτιών και πτεσμάτων καταιγής μεταράτη, και προσβυθών βιαίως συνωθεί απογνώσεως,

0: Άγγελος σε Χριστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εγενετής εν μετανία προβγάζουσι. Σύ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρο.
1: Φως το υπέρλαμπρο.
0: Ρίθρο μηδόρησε Χριστέ σοφία της αρήτων και γνώσεως εις άνω το φως των εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης δρονότη την του τυφλού θαυματοποιία ότι εγενετής τυφλός υπάρχουν οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζω. Σύ τον εσκότη το φως το υπέρλαμπρο. Τη 19η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και το συναυτό Αγίων Ιερομαρτύρων Αγκακίου Μενάδρου και Πολυένου. Εφεύρε Πατρίκιος Ερχμηδής Κλέος Υπερκλέος των Παν Πατρικίων Γήινων. 9η και 10η τάμε Πατρίκιο Ξύφος Οξύ. Για αυτή μέρα μνήμη του Ωσίου Πατρός ημών Μέμνονος του Θαυματουργού. Υπνίτη μικρόν αρπαγήν την εσχάτη την εις απαντήν του Θεού Μέμνων Μένων. Για αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ακολούθου. Ο Μάρτυρος ακόλουθος ως προσπαστάδα επικολούθη της άγουσιν προσφλόγα. Η Αγία Νέα Μάρτης Κυριακή πυρείτε λιούτε. Αιώνιο φεύγουσα πύρε και φρόνος Κυριακή πρόσκαιρον ιδέως φέρει. Η Αγία Μάρτης Θεοτήμη ξύφητε λιούτε. Τιμή Θεός πέφυγε τη Θεοτήμη ειν τιμή αντίθεση μάρτυρα ξύφος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Ενδόξων 10 και 3 οσιομαρτύρων πατέρων και ομολογητών της Ιεράς Μονής Παναγίας Καντάρας της Κύπρου, των Ελευκοσία Καέντων, εν έτη χιλιοστό 231 με τον Λατίνο. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, Κύριε, τους μοχλούς τους αιωνίους συντρίψας και δεσμά διαρρήξας του μνήματος ανέστης, κατά λοιπόν σου τα εντάφια εις μαρτύριον της

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εις το δείξε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενέσ Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη θέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέρα να ευλογήσου σε κενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του πίντο θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλαιό σου τη νόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει σου λαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιό σου εφημά καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μην παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτος υπόρησποτος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεσε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου

και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε εσύ εν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακούον ημών ήλιος ημινιής, κατά το πλήθη της εις αγαθότητος.

βέβαια με θαγαθή και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντούς μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δοήσει μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν πρόκοπην βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

και βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος, εναγγείς, αναπαυόμενος επίμνους, ο πόνων αγαθών και ευήκων. Επίβλεψον έπαιρνε τον αμαρτωλό και τρέχοντας και καθαρίσαν την ψυχή και την καρδία. Από συνειδήσεως πονηράς και ικανώσαν με τη χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενεδημένων την της Ιερατείας χάρη, παραστήνε και νύχτη Αγία Σου τάφτη τραπέζι και υπουργήσε το χρόνο σώμα και τη μοιρέμαση για προσέρχομαι. Κλείνα στον αίμα αυτού αυχαίρα και δω μέσου μη προσθέτω το χειμά. Αξίως πρόσενε φίνηση του Μαρτουλού και ένα αξίου του Μισθοδωρα ταύτα, σιγαριό προσφέρον.

Ελλάδος από το Σακύρα, τον Σόμα, τη πίασμα των έλευσε.

ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

της δεσποτείας σου συγχαρηθώς ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αυτός όν σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντος εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιον έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης χειρόνιμων δέξης και της συμπαρεστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτάν.

να βονάρχουν της Αγίας σας και πράξεις Χριστός Αγίας σας και λάσος, εδώ και τις Αγίες αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

Αγνώτης, και πάντων των υπηρημών γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, στην ημερών αστάσεων σαν βάσεως της δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας,

τη λογική ταύτην και νεμακτολατρίαν και παρακαλούμεν σε κηδεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον Εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά και ποιήσον τον

ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις εμπόρισιν των πνευμάτων, εις πνεύματος, εις κοινωνία, εις βασιλεία σου, εις παρησία την προσέ, εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτσι προσφερομένης, εις τη λογική τάφτια, με τρία υπερ των εμπόρων.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Πατρός Μονεφ και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως Εφραίμιου.

Παν δώσ' του παραδείου και του στράτου πέδου αυτών, δώσ' αυτής κυρινικών των βασίλειων και εμείς εν τη γαλήνη αυτών, ήρεμον και ησύχιον βίων διάγουμεν, εν πάση ευσεβία και σεμνοθυμίστη, Κύριε της Αγίας Μονής Ταύτης εν υπαρηγούμεν, και πάση μονής πόλεως χώρας και των ποιήστη οικούντων εν αυτές. Μνήστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καπνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μνήστη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας ο Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και επί πάντα σημάστα ελέης ο Εξαπόστρων. Εν πρώτης μνήστη την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, ον χάρισε της Αγίας.

Μάντα χωραγαμού. Αυτός δέσποτο ρωνόθεν επειδέ. Υπότος και γλυκώντας έφτων και βαλάσου καρέκλιναν σαρκή και αίματι έλαση το φοβερό Θεό. Συν δέσποτο προκείμενα πάση ημίν. Εις αγαθόν εξομάλισον. Κάτε την εκάστο η διεν χρίαν της πλεύσης. Συμπλεύσον τους οδηγορούς συνόδευσον τους νοσούντας ίεσαι. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

και από θρόνου δόξα τη Δία και ορθέ του Αγία σε εμά, ο άνω του Πατρίς Καθήμενο, και όδε η μήνα ώρα του συνών και ταξίωσαν την κρατεά σου, Κυρί, μεταδούνε η μήν του αχράντου σώματο και του ημίου σώματο και δίμων.

εις μνη πόσινον αιώριον εσαι δίκαιος, αλληλούια.

ανοίγουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εμείς κρίνουμε γέννητο τα Άγια τα αυτά δια των άξιων ημερών, εσκάθαρσιν και αγιασμό και σαρβανασμένος βρίσκει βασιλεία σε μέχρι το πρόσωπο

Αλεξίου τον Αξίου Πρεσβυτέρου και Μοναχού. Ιεροδιάκονε πρόσεξε με τα βεωτέση, Εφραίμ το δημοκρατή.

Αναξίου, το Αναξίου Πρεσβυτέρου και Μοναχό, είμαι και παράγει. Ιεροδιάκονε, την πρόσεχε με τον Ιωτέση, Εφραίμ, το Ευλογέστατο Διακόνη.

Σε Κύριε και αγιάζοντας επίσης υπεπιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει, το στρατό και παντί το λαό Σου, τη βασαδόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν έστι καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, των Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και Πασών των Επουρανίων Θείων Αερών Αγίων Δυνάμεων Ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου και Πανεφήμου Αποστόλων,

του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, που και την Θεία Μυσταγωγίαν ετελέσαμε, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Πατρικίου

0: ανέστητε.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη. Είναι 19 του μηνός Μαΐου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού. Στις 11, η ταυτότητα της Εκκλησίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και την ιστορία με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων με τον Κώστα Παπά. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ελπίδα στους επικούριους και τους στοικούς» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, λειτουργικά θέματα με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Βιολογικά και ιστορικά στοιχεία σχετικά με την Αλεπού» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρδίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 8, απόγευμα στον 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιον». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα.

Σήμερα, 19 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Πατρικίου και των Αγίων Ακακίου Μενάνδρου Πολιένου που μαρτύρησαν μαζί του. Του Αγίου Μάρτυρος Σπούδη, της Αγίας Μάρτυρος που δε διάνδης, των Αγίων Μαρτύρων Καλοκαιρίου και Παρθενίου που ήταν αδέλφια, του Αγίου Μάρτυρος Φιλοτέρου, του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου, της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής και των Αγίων που μαρτύρησαν μαζί της, της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης, της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής, την Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Ιουλίου Πρεσβυτέρου και Ιουλιανού Διακόνου από την Αίγινα, την μνήμη του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Τρεβύρων, του Αγίου Αδούλφου, του Αγίου Δουστάνου Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας, τη μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων της Ιεράς Μονής Παναγίας της Καντάρας της Κύπρου, Βαρνάβα Γεναδίου, Γερασίμου Γερμανού, Θεογνώστου Θεοκτήστου, Ιερεμίου Ιωάννου Ιωσήφ, Κόνονος Κυρίλου Μαξίμου και Μάρκου,

Τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, του Μεγάλου Πρίγκιπος, τη σύναξη των οσίων Σιναϊτών Πατέρων, Ρωμίλου, Ρωμανού, Νέστορο, Σισόη, Γρηγορίου, Νικοδήμου και Κυρίλου από την Σερβία, τη μνήμη του οσίου Κορνηλίου από τη Ρωσία, του οσίου Ιγνατίου Ηγεμόνου του Ούγκλιχ, τη μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Θαυματουργού, του Αγίου Σεργίου της Σουχτώμα, επίσης την μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων από την Ουκρανία, τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ονουφρίου Επισκόπου Κούρσκ της Ρωσίας και την μνήμη της εισόδου της Αγίας Νίνας της Εισαποστόλου στη Γεωργία.

Η Κυπριακή Εκκλησία διατήρησε τη λιχνία της πατρίδας και της Ορθοδοξίας σταθερά ακίνητη και σε χρόνους κατά τους οποίους, χωρίς την Εκκλησία, η λιχνία θα είχε προπολού σβεστεί. Μέσα από το φωτόλαμπρο νέφος των διαφόρων ηρωικών αθλητών της Κυπριακής Εκκλησίας, ολόφωτες προβάλλουν οι μορφές των Αγίων 13 μοναχών και ομολογητών της Ιεράς Μονής Παναγίας Κανδάρας. Οι Άγιοι αυτοί ουσιρομάρτυρες έζησαν τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, κατά τους χρόνους που η νήσος της Κύπρου βρισκόταν κάτω από φράγκικη κυριαρχία. Οι κατακτητές έκαναν το παν για να υποτάξουν την Εκκλησία στην εξουσία του Πάπα. Η προσπάθειά τους άρχισε από το 1220. Σε ένα συνέδριο που έγινε στην πόλη της Λεμεσού και στο οποίο έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι του κλήρου των Λατίνων και της άρχουσας τάξης, αποφασίστηκε να επιβληθούν καταπιεστικά μέτρα για την ολοκληρωτική επικράτηση της Λατινικής Εκκλησίας. Μπροστά στα μέτρα αυτά, η στάση του Ορθοδόξου κλήρου και των μοναχών υπήρξε πραγματικά υπέροχη και αξιοθαύμαστη. Περί το 1228, οι ασκητές Ιωάννης και Κόνων, που εγκαταβιούσαν σε ένα από τα μοναστήρια του καλού όρου Θυσίδης της Μικρασιατικής Παμφιλίας και που διακρίνονταν για την ευσέβειά τους, άφησαν το μοναστήρι τους και ήλθαν στην Κύπρο. Στην αρχή πήγαν στη Μονή Μαχαιρά, αργότερα αποσύρθηκαν από εκεί με έναν άλλον ασκητή, το Θωμά, στην Ιερά Μονή του Χρυσοστόμου. Μα και εδώ δεν βρήκαν ανάπαυση. Έτσι εγκαταστάθηκαν στο απόμερο μοναστήρι της Παναγίας της Κανδάρας και άρχισαν την άσκησή τους. Η ευλάβεια των μοναχών μαζί με την εκκλησιαστική τους δραστηριότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη για τους πάσχοντες αδελφούς έκαναν ώστε σε λίγο καιρό να προσθεθούν και άλλοι μοναχοί στην ασκητική τους παλέστρα. Η φήμη της ευσέβειας και της αρετής των ταπεινών οσίων έφτασε και στα αυτιά των Λατίνων. Στο άκουσμα της φήμης αυτής, ο φθόνος άναψε στην καρδιά των Λατίνων. Ο Φράγκος αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος, που έμενε στη Λευκοσία, αμέσως κάλεσε κοντά του τον ιεροκήρυκά του Ανδρέα και τον διέταξε να πάρει τον βοηθό του, κάποιον ηλίερμο, για να πάνε στο μοναστήρι της Κανδάρας. Έπρεπε οι ίδιοι να δουν και να πιστοποιήσουν τα λεγόμενα, μα και να παρασύρουν τους οσίους στο δικό τους δόγμα. Όμως αυτό δεν ήταν δυνατόν. Οι αντιπρόσωποι του Ευστοργίου έφυγαν από τη Μονή άπρακτοι και προσβεβλημένοι. Οι πατέρες της Κανδάρας εκλήθησαν να λογοδοτήσουν στο Λατίνο αρχιερέα στη Λευκοσία. Έτσι και έγινε. Οι όσοι ενώπιον του Ευστοργίου έμεναν αμετάθετοι στην Ορθόδοξη πίστη και υπερασπίστηκαν την Ορθόδοξη διδασκαλία. Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν, να μαστιγωθούν και να ρηχθούν στη φυλακή, όπου παρέμειναν έγκλειστοι για 3 χρόνια. Στις 5 Απριλίου του 1231 οι ευάστακτες κακουχίες προκάλεσαν το θάνατο του ουσιομάρτυρος Θεογνώστου. Οι Λατίνοι πήραν το τίμιο λείψανο, το έσυραν στους δρόμους της Λευκοσίας και στη συνέχεια το έριξαν στη φωτιά και το έκαψαν. Ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος, όντας υποχρεωμένος να απουσιάσει από την Κύπρο, έγραψε στον Πάπα της Ρώμης Γρηγόριο και ζήτησε οδηγίες τι να κάνει με τους μοναχούς της Μονής Κανδάρας, και αυτό συμβούλευσε να κληθούν για τρίτη φορά οι μοναχοί και να ρωτηθούν τι πιστεύουν. Ένα εάν επιμένουν στη γνώμη τους, τότε να τιμωρηθούν ως αιρετικοί. Ύστερα από την υπόδειξη αυτή, ο Ευστόργιος ανέθεσε την υπόθεση των οσίων πατέρων στον αντιπρόσωπό του Ανδρέα. Οι Άγιοι ομολόγησαν και πάλι την Ορθόδοξη πίστη τους και διακήρυξαν το Συνοδικό της Αγίας και Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο αναγιγνώσκεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έτσι εκάησαν κατόπιν πολλών βασανιστήριων, ράβδισαν οι λαός θυπτόμενοι και τη σάρκα κατατεμνόμενοι, όπως λέει η ανώνυμος χρονογράφος, από τους Φράγκους το 1231, επειδή επέμεναν με πνευματική ανδρεία την Ορθόδοξη πίστη, αρνούμενοι τις καινοτομίες των Λατίνων.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το συναξάρι της ημέρας και θα περάσουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους. Αυτήν την ώρα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, τη Λεωφόρο Κατεχάκη, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Λεωφόρο Καλλιρόης, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, τη Λεωφόρο Σταδίου, το λιμάνι του Πειραιά, την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού.

0: Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αρχικά στη Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγια δυτική, βορειοδυτική πιθανώς έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία-Θράκη. Στη Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα σε όσους και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Πατέρα Χριστόδουλε, Χριστός Ανέστη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη για τελευταία μέρα αυτή τη χρονιά σε όλους μας. Να δώσει ο Θεός να το πιστέψουμε ακόμη περισσότερο στη ζωή μας και να καθορίσει την ύπαρξή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Σήμερα θα σταθούμε στην καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην πρώτη καθολική επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει τους ακροατές της επιστολής να γίνονται Άγιοι. Λέει, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Αυτός ο στίχος θα είναι η αφορμή για την συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα, πατέρα Χριστόδουλε. Καταρχάς παρατηρώ ότι αυτή η πρόταση είναι γραμμένη με πλάγια γράμματα, που σημαίνει ότι προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη.
3: Ναι, σημαίνει ότι προέρχεται το Λεβιτικό, δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος είναι Εβραίος, απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι επίσης καταξοχήν προέρχονται από την εβραϊκή πίστη και χρησιμοποιώντας αυτούς αυτή τη φράση το Λεβιτικό είναι σαν να τους λέει ότι αυτή η διδασκαλία που μεταφέρει τον Ιησού Χριστό δεν είναι μια καινοφανής διδασκαλία, είναι η διδασκαλία που ο Μεσσίας αναφέρει με τον τρόπο βέβαια του Ιησού Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Και δεν είναι απλώς μια προτροπή, είναι μια υπενθύμηση ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου κοντά σε αυτή τη νέα πίστη.
0: Το Άγιοι γίνεστε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει μια πορεία και μια συνέχεια και έναν αγώνα?
3: Δείχνει την πορεία, δείχνει το σκοπό και δείχνει και το τέλος της ζωής στη νέα πίστη κοντά στον Χριστό. Δηλαδή, εδώ είναι και ένα μέγιστο ζήτημα σε όλες τις εποχές και στην δική μας εποχή. Να θυμηθούμε δηλαδή ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί είναι για να ανταποκριθούμε στην κλίση του Κυρίου να γίνουμε Άγιοι. Δεν είμαστε χριστιανοί δεν για να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αυτό μπορεί να το προσφέρουν πολλές φιλοσοφίες και ιδεολογίες. ούτε για να παρηγορηθούμε, ούτε για να ηρεμούμε, όπως πολλοί από εμάς λέμε. Και στο βαθμό που ένας άνθρωπος ξεχνάει ότι ο μοναδικός σκοπός είναι αυτός, γιατί σε αυτό μας κάλεσε ο Χριστός, τότε στην ουσία είναι σαν να αρνείται το λόγο της ενανθρώπισης και να δείτε και το λόγο των Αποστόλων. Η αγιότητα είναι ο μοναδικός σκοπός της χριστιανικής πίστης, να εξαγιαστεί ο άνθρωπος, να φύγει από τα του κόσμου και να προσπαθήσει με το λόγο του Χριστού και το παράδειγμά του να γίνει ένα, να αποκτήσει δηλαδή την αγαθότητα του νου, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, την καλοσύνη, την ειρήνη, την αγάπη, την ευχαριστία. Δίχως αυτό το σκοπό, στην ουσία είναι σαν να είμαστε τυφλοί και παρότι λέω ότι είμαστε χριστιανοί, να πορευόμαστε μέσα στο σκοτάδι της ιστορίας.
0: Ξέρετε, πατέρα Χριστόδουλε, θα μπορούσε κανείς βέβαια να σκεφτεί το εξής, ότι τα χρόνια που στέλνει αυτή την επιστολή ο Απόστολος Πέτρος, προφανώς σε όλους τους χριστιανούς της εποχής, αφού λέγεται καθολική, είναι πολύ κοντά το γεγονός του Χριστού, η Σταύρωσή Του, η Ανάστασή Του, οι άνθρωποι βλέπουν τους Αποστόλους. Μπορεί αυτό να το ακούν τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας και ως κάτι πολύ φυσιολογικό. Τώρα θα μπορούσε να σας ρωτήσει κανείς το εξής. Σήμερα, που έχουν περάσει τόσοι αιώνες, ακούγοντας κανείς αυτά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, μπορεί να σκεφτεί ότι τώρα, ας πούμε, τι μας λέει σήμερα, να γίνουμε Άγιοι, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να κλειστούμε σε ένα μοναστήρι και να προσευχόμαστε συνέχεια, περιμένοντας τα έσχατα, γιατί πολλές φορές έχουμε αυτή την αίσθηση ότι όταν λέμε τη λέξη αγιότητα, ότι αυτό σημαίνει ένα κλείσιμο και μια αφιέρωση. Είναι έτσι τα πράγματα?
3: Εδώ φύγεται ένα θέμα πολύ σημαντικό που θέλει πολλή ώρα να αναλύσει, αλλά να πω εντάχει το εξής. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η καλή επιρροή που ασκεί ο μοναχισμός με τα κείμενά του, όλα αυτά που διαβάζονται και στους σταθμούς της Εκκλησίας και στον δικό μας και στο Πειραιά και αλλού, τα ασκητικά κείμενα τα διάφορα χωρίς ερμηνεία, μια ουσιαστική ερμηνεία αλλά αυτούσια, και πολλές φορές λόγω της επιρροής των ανθρώπων που πηγαίνουν στα μοναστήρια και στο Άγιον Όρος, δημιουργείται μια ψευδαίσθηση ότι ο μοναδικός τρόπος να πλησιάσει κανείς τον Χριστό είναι αυτός που είπατε. Η κλίση όμως του Ευαγγελίου δεν είναι κλίση σε μοναχισμό. Είναι κλίση σε μια άλλη αντίληψη ζωής. Διαβάζοντας κανείς με προσοχή το Ευαγγέλιο, αυτό καταλαβαίνει. Εάν δούμε και τους στίχους, τους προηγούμενους από το στίχο για τον οποίο, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα, δηλαδή τους στίχους 13 μέχρι και το 15, ο στίχος αυτός που λέμε είναι ο 16, τι λέει ο Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ετοιμαστείτε πνευματικά, στίχτε τι λέει τα σοφία τη διανία ημών, και μείνετε άγρυπνοι, νύφοντες τελείως, αφήστε την ελπίδα να σας καθοδηγεί πλήρως τη σωτηρία που σας προσμένει όταν φαινορθεί ο Ιησούς Χριστός, αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούτε στο Θεό. Μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν το γνωρίσετε, αλλά η συμπεριφορά σας να είναι Άγια, όπως Άγιες είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Και καταλήγει στη φράση να γίνετε Άγιοι γιατί εγώ είμαι Άγιος. Δηλαδή, εδώ δεν λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος ήταν και παντρεμένος, δεν λέει γίνετε μοναχοί, πάτε στην έρημο. Λέει αφήστε τον τρόπο που ζείτε, που ζούσατε μέχρι τώρα, και ζείτε με ένα καινούριο τρόπο, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχετε επαγρύπνηση για να σας καθοδηγεί η ελπίδα του Λόγου του Θεού σε αυτό τον καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτή είναι η κλίση του Ευαγγελίου. Να αφήσουμε έξω τον παλαιό άνθρωπο, την αντίληψη δηλαδή αυτή που υπάρχει γύρω μας, η οποία μας παρασύρει και ιδίως στη σημερινή εποχή. Δηλαδή νομίζω ότι σήμερα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, αντίθετα από αυτό που ρωτήσατε, ένα λόγο παραπάνω, διότι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με ένα τέτοιο κοσμικό λόγο από παντού, δηλαδή ένα λόγο που είναι ένας λόγος ανταγωνισμού, επιθετικότητας, οργής, αμφισβήτησης, κατηγορίας, κακίας, και ένας δημόσιο λόγο ο οποίος συνεχώς αναφέρεται στους φόβους του αύριο, που έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη αυτή την πίστη, τον εξαγιασμό μας, την αλλαγή μας δηλαδή, από ό,τι και την εποχή του Πέτρου. Η ίδια είναι σε όλη την εποχή, αλλά λέω την εποχή του διαδικτύου που είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ, που όλοι παρασύρονται, οι περισσότεροι παρασύρονται από την συνεχή παρακολούθηση των σχολείων στο TikTok, στο Instagram, στις τηλεοράσεις, στα καφενεία, στις συζητήσεις. Υπάρχει ένας κοσμικός λόγος πολλές φορές και μεταξύ των χριστιανών, Διότι τι άλλο παρακοσμικός λόγος είναι να μιλάς συνεχώς για τους φόβους του αύριο, να κατηγορείς, να συγκρίνεις, αντί να μιλάς με τον τρόπο με τον οποίο εκείνο οι Απόστολοι και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει, με ευχαριστία, με αγάπη, με ειρήνη, με ενότητα. Θα ακούσουμε την Κυριακή αυτό ότι είναι πάντες όσοι εν την αρχιερατική προσευχή. Ζούμε μέσα σε ένα πνεύμα το οποίο είναι έξω από το πνεύμα του Ευαγγελίου και η μοναδική μας ελπίδα είναι αυτός ο εξαγιασμός κατά το βαθμό που θα μπορέσει ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα. Διαφορετικά μετά του κόσμου μπορεί να είμαστε αγαθοί άνθρωποι, αλλά θα μας ρουφήξει αυτή η αντίληψη για την οποία ανέφερα. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητά μας γύρω, στο θυμό που υπάρχει στους δρόμους, στο θυμό που υπάρχει στο διαδίκτυο και που όλοι νομίζουν ότι το θέμα είναι πολιτικό, αλλά αν ήταν πολιτικό θα είχε λυθεί μέσα στους 20 αυτούς αιώνες από τότε που μίλησε ο Χριστός, μα δεν λύνεται.
0: Μάλιστα. Πάντως όπως μας εξηγήσατε το τι είναι αγιότητα, καταλαβαίνουμε ότι η αγιότητα μας αφορά όλους όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν ζούμε, όποια και αν είναι η καθημερινή μας ζωή.
3: Εννοείται, γιατί ο εξαγιασμός μας σημαίνει ο εξατροπισμός μας καταρχάς, γιατί νομίζω ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε ανθρωπισμό είναι κάτι το οποίο υπόκειται πάρα πολύ στα πάθη μας, άρα όσες καλές προθέσεις και να έχει δεν μπορεί να δώσει αυτό το νόημα μιας άλλης αντίληψης ζωής. Αντίθετα, όπως το είπα, όπως το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη του Θεού, σκοπός είναι να αποκτήσουμε αγάπη, ειρήνη, χαρά, μακροθυμία, καλοσύνη, όλα αυτά δηλαδή που βλέπουμε να λείπουν από γύρω μας. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η λέξη Άγιος, η προσφώνηση Άγιος, ήταν η προσφώνηση κοινή στην πρώτη Εκκλησία. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος, του οποίου σώζονται όλες αυτές οι επιστολές, το αναφέρει συνεχώς. Να θυμίσω επιγραμματικά στους Ρωμαίους: κλειμένοι να είναι Άγιοι για χάρη των Αγίων, στις ανάγκες των Αγίων, υπηρετώντας τους Αγίους, για τους φτωχούς ανάμεσα στους Αγίους. Αυτά είναι όλα προς τους Ρωμαίους. Προς τους Κορινθίους αντίστοιχα, και κλειμένοι να είναι Άγιοι μπροστά στους Αγίους. Οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο, σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων, για τους Αγίους, σε όλους τους Αγίους, διανία προς τους Αγίους, υπηρεσία προς τους Αγίους, σας χαιρετούν οι Άγιοι. Αυτά είναι από διάφορα αποσπάσματα από χωρίς του Παύλου και ακολουθούν και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, ήταν κάτι κοινό στην πρώτη Εκκλησία, ότι εφόσον ζούμε μέσα σε αυτή την κοινότητα, αποκαλεί ο ένας τον άλλο Άγιο, όχι γιατί φτάσαμε στην αγιότητα, αλλά γιατί ο μοναδικός σκοπός μας είναι να πορευτούμε προς την αγιότητα. Συνεπώς, το να έχουμε ξεχάσει πια την προσφώνηση Άγιος και να το λένε μόνο οι επίσκοποι μεταξύ τους, και πολλές φορές φαίνεται και λίγο αστείο να λέει ο Άγιος Πρωτοσύγγελος, ο Άγιος Άδε, επίσκοπος κτλ. Και όλοι οι άλλοι να το έχουμε αφήσει, λες και για μας δεν προορίζεται να είναι κανείς Άγιος. Είναι σαν να έχει δημιουργηθεί μια κάστα των κληρικών, οι οποίοι μόνο είναι προορισμένοι να γίνουν Άγιοι και ο λαϊκός δεν πρόκειται να γίνει Άγιος. Ή αντίστοιχα, το θίξατε εσείς, δηλαδή να είναι μόνο προορισμένοι μοναχοί. Αν δεν τα παρατήσεις όλα στον κόσμο και δεν αποκτήσεις μια συμπεριφορά μοναχού, δεν έχεις ελπίδα. Έχει περάσει πάρα πολύ αυτή η αντίληψη που είναι εξόχως αντιευαγγελική. Ο μοναχισμός είναι μια κλίση συγκεκριμένη μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, που όταν λειτουργεί υγιώς και όχι με φανατισμό μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά όπως έχει προσφέρει, αλλά η κλίση του Ευαγγελίου απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και να αποτελέσει πίστη νόημα ζωής. Άρα η επιθυμία της αγιότητας είναι επιθυμία για νόημα, για ουσιαστικό νόημα ζωής, όχι θεωρητικό, ούτε ιδεολογικό, ούτε πολιτικό, αλλά νόημα υπαρξιακό, οντολογικό, που μεταστρέφει την ζωή μας από μια κατάσταση εμπαθή, που την κυριαρχεί δηλαδή το ένστικτο, σε μια ζωή με πραγματικές αξίες που όμως δεν περιορίζονται σε ένα επίπεδο ηθικής, αλλά τρέφονται την ίδια τη χάρη του Θεού, όσο ο λόγος του Χριστού γίνεται λόγος δικός μας με λάμδα κεφαλαίου, γίνεται νόημα ζωής δηλαδή. Στην ουσία δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος δηλαδή μας καλεί όλους στο να αλλάξουμε ζωή και να γίνουμε πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι.
0: Πατέρα Χριστόδουλε, η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και η συμμετοχή μας αυτή έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτή την πορεία της αγιότητας, ή για να το αντιστρέψω το ερώτημα, μπορεί να γίνει κάποιος Άγιος χωρίς να συμμετέχει στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας?
3: Στο βαθμό, κοιτάξτε, εάν πάμε σε μια αυστηρή θεολογική ερμηνεία, Άγιος γίνεται όποιος ζει κατά τον τρόπο που Ιησούς Χριστός δίδαξε και με τα λόγια και με το παράδειγμα, το προσπαθεί αδιάκοπα και έτσι δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, είναι το παράδειγμα ας πούμε της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Αλλά ναι, το λέω για εμάς που δεν είμαστε στην ερημία.
3: Όμως μας έχει καλέσει αυτό να μην το κάνουμε μόνοι μας.
0: Μάλιστα.
3: Να το κάνουμε σε μια ενότητα με τους άλλους ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία είναι ένα μοναδικό παράδειγμα. Όμως έχουμε κληθεί όλοι, γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικών, έχουμε κληθεί να ζήσουμε σε κοινότητες οι άνθρωποι μεταξύ μας, αναγκαστικά δηλαδή μας οδηγεί η φύση εκεί, άρα δεν μπορεί παρά και η πορεία προς τον εξεγέσμο να γίνει μόνο μέσα σε μια σύναξη ανθρώπων με κοινή ομοψυχία. Έτσι λειτουργεί το ανθρώπινο γένος. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι στην παράδοση τη μοναστική, μια και μιλήσαμε για μοναχούς, μέχρι τουλάχιστον τον 20ο αιώνα που αλλάζει ο τύπος του ανθρώπου, για να φύγει ένας μοναχός από ένα μοναστήρι ή μια σκήτη και να πάει να ζήσει μόνος του, πρέπει να έχει ζήσει πολλά χρόνια μαζί με άλλους, για να υπάρχει τριβή, να υπάρχει, να καλλιεργηθεί η έννοια της ενότητας, και τότε μόνο επιτρεπόταν με την άδεια του ηγουμένου του πνευματικού να απομακρυνθεί και να ζήσει μόνος. Πρέπει να έχει φτάσει σε ένα πνευματικό επίπεδο. Η κλίση του Χριστού λοιπόν είναι κλίση ατομική στον καθένα, προσωπική, αλλά λόγω της φύσης των ανθρώπων και του ανθρωπίνου γένους αυτό μπορεί να γίνει μόνο όσο οι άνθρωποι συνάζονται μαζί στο όνομά του, και εφόσον το καθιερώνει λοιπόν με το μυστικό δείπνο. Κάθε θεία λειτουργία, όταν δεν την κάνουμε τυπολατρικά, όταν δεν την κάνουμε επιδερμικά και επιφανειακά, αλλά αφήνουμε κάθε λόγος να σταλάζει μέσα στην ψυχή μας, δηλαδή αν εγώ συμμετέχω, που είμαι και ιερέα, συμμετέχω στη θεία λειτουργία, και κάθε φορά που ακούω το «Πάσεν ειν βιωτικήν αποθώμεθα μέρινα ως τον βασιλέα το ρόλο υποδεξόμενη», δεν με ελέγχω, ούτως ώστε βγαίνοντας έξω από την εκκλησία μετά το διευχόν, να θυμάμαι ότι πρέπει όλη μου η ζωή να στρέφεται προς τα εκεί και να μην ξαναγυρνάω σε μια κοσμική αντίληψη εντελώς στενά, το μυστική. Ή όταν ακούω το χερουβικό ύμνο που είναι και τόσο υποβλητικός, πρέπει να θυμάμαι ότι πρέπει να διώχνω τις μέρημνες. Δεν μπορώ δηλαδή να τελειώνει η λειτουργία, να βγαίνω έξω και να γυρνάω στο σπίτι και να αγχώνομαι για το αν θα βγω στη σύνταξη και αν θα γίνει αύριο πόλεμος και αν θα έρθει ο Αντίχριστος και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τους ανθρώπους που ζουν μακριά από την ευαγγελική προτροπή, διδασκαλία, αλλά να βγαίνω από τη Θεία Λειτουργία βουτυγμένος και στο λόγο, προσευχόμενος και ευχαριστών, γιατί μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία είναι η συμμετοχή σε μια κοινή ευχαριστία για αυτά που έχουμε, σε μια εποχή ή σε μια κατάσταση όπου οι περισσότεροι άνθρωποι γκρινιάζουν ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ καλούμε να είναι κάθε Θεία Λειτουργία μια εμβάπτιση στο Λόγο του Θεού, όπου έξω θα βγαίνω πολεμώντας την τάση μου να έχω μέρημνες, να φοβάμαι το αύριο, αντίθετα να ευχαριστώ, και όπως έλεγε κάποιος σε ένα γεροντικό εκεί του Αγίου Όρους, να είναι η ζωή μου μια διαρκής προσμονή μέσα στη βδομάδα για τη Θεία Λειτουργία, και μετά την έξοδο μου από τη Θεία Λειτουργία μια διαρκής ευχαριστία που έζησα αυτή την εμπειρία μαζί με τους αδερφούς μου.
0: Μάλιστα.
3: Άρα δηλαδή τα μυστήρια έχουν δοθεί στον άνθρωπο, και έξω όπως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστής έχει δει στον άνθρωπο για να συνταξιδεύει μαζί με τους αδελφούς του. Ας πάρουμε και το παράδειγμα, μια και μιλήσαμε για μοναχισμό, στις σκήτες που οι μοναχοί κάνουν τον αγώνα τους, αλλά την Κυριακή θα βρεθούν όλοι μαζί για να μιλήσουν, να ευχαριστήσουν όλοι μαζί και να ελέγξουν κιόλας στη συνύπαρξη μεταξύ τους κατά πόσον έχουν προοδεύσει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε ζήσει όλοι και το ζούμε, πόσο εύκολο είναι κανείς να παριστάνει τον καλό χριστιανό και με το που βρεθεί την Κυριακή στην λειτουργία να κοιτάει ο ένας πώς ντύθηκε ο άλλος, αν φοράει παντελόνια, αν φοράει φούστες, πώς μίλησε, πώς έκανε. Και εκεί δηλαδή φαίνεται και ξεκάθαρα όταν βρισκόμαστε μαζί πόσο ακριβώς έχουμε προοδεύσει ή όχι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χριστόδουλε, για τον χρόνο σας και για όλα αυτά που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Χριστός Ανέστη.
3: Και μια και είναι, να πούμε αυτό μόνο. Επιτρέψτε μου, επειδή είναι η τελευταία μέρα που λέμε το Χριστός Ανέστη, θα το πούμε το βράδυ στην απόδοση, να δώσει ο Θεός, καθώς αγαπήσουμε προς την Πεντηκοστή, να επιθυμήσουμε λίγο παραπάνω την ανάσταση από τον πνευματικό μας θάνατο που βρισκόμαστε όλοι, από την ύπνοσή μας, ούτως ώστε την Πεντηκοστή πραγματικά να νιώσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας λίγο παραπάνω φέτος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χριστόδουλε, για όλα.
3: Καλή μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρώτο πρεσβύτερο, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου.

0: Η 19η Μαΐου, αγαπητοί ακροατές, είναι αφιερωμένη, αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στην χθεσινή εκπομπή μιλήσαμε, είδαμε το θέμα της γενοκτονίας ιστορικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πολιτισμική διάσταση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και αυτήν την ώρα ζητήσαμε από την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, να μας δώσει μια ποντιακή συνταγή. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας ημέρα. Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία και σας ακούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η μέρα μνήμη σήμερα και η μνήμη περνάει και μέσα από την παραδοσιακή κουζίνα των Ποντίων, κάτι που εδώ στο συνεταιρισμό έχουμε δουλέψει πολύ, παράγοντας πολλά παραδοσιακά ποντιακά προϊόντα. Σήμερα όμως θα δώσουμε μία συνταγή για το πιο γνωστό έτσι γλύκισμα των Ποντίων, τα οτία, τα οποία γινόταν έτσι σε κάθε μεγάλη χαρά ή και λύπη ακόμη, δηλαδή σε βαφτίσια, σε γάμο, σε μνημόσυνα. Ναι. Τα οτία λοιπόν, να δώσουμε τα υλικά μας.
0: Ναι, ναι. Κυρία Ιωαννίδου, σας ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 6 αυγά, 1,5 ποτήρι ζάχαρη, όπου λέω ποτήρι σημειώστε περίπου 250 γραμμάρια, 1 ποτήρι στραγγιστό γιαούρτι, 0,5 ποτήρι γάλα, 0,5 ποτήρι σπορέλαιο, 3 βανίλιες, 0,5 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 1,5 φακελάκι περίπου, 1 με 1,200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όσο πάρει λένε οι νοικοκυρές, ναι, συνήθως, και σπορέλαιο για το τηγάνισμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε λίγο τα υλικά, ναι. 6 αυγά, 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 1 ποτήρι στραγγιστό γιαούρτι, 0,5 ποτήρι γάλα, 0,5 ποτήρι σπορέλαιο, 3 βανίλιες, 0,5 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 3 κουταλάκια του γλυκού baking, 1,000 με 1,200 γραμμάρια αλεύρι ή όσο πάρει, αν χρειαστεί και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Λοιπόν, με τη βοήθεια ενός μίξερ χτυπάμε στην αρχή τα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το γιαούρτι, το γάλα, το λάδι και σε ένα άλλο μπολ έχουμε ανακατέψει τη σόδα, το μπέικιν και το 1 κιλό αλεύρι, τα οποία ρίχνουμε σιγά σιγά στο μείγμα μας των αυγών της ζάχαρης και τα λοιπά και το δουλεύουμε είτε με το γάντζο στο μίξερ, συνεχίζουμε, είτε στο χέρι. Θέλουμε να γίνει μια μαλακή ζύμη, έτσι. Αν χρειαστεί, ρίχνουμε και άλλο αλευράκι. Αφήνουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί 30 λεπτά περίπου και αφού ξεκουραστεί, τη χωρίζουμε σε 3 μπάλες. Κάθε μπάλα την ανοίγουμε σε φύλλο πάχους μισού εκατοστού, ένα χοντρό φύλλο δηλαδή, το οποίο χωρίζουμε σε λωρίδες 2-3 εκατοστών και κατόπιν κάθετες μπακλαβωτά που λέμε, να σχηματιστεί ρόμβος, ο οποίος θα έχει μήκος 5 με 6 εκατοστά. Σε κάθε ρόμβο τώρα κάνουμε μία τρυπούλα στη μέση και περνάμε τη μία άκρη του ρόμβου μέσα από την τρύπα, τη βγάζουμε στην άλλη πλευρά, ούτως ώστε να σχηματιστεί ένα αυτάκι. Τα στρώνουμε πάνω σε χαρτί συστήματος και εφόσον τελειώσουμε, εφόσον τα έχουμε σχηματίσει όλα, τηγανίζουμε σε μέτρια ως δυνατή φωτιά. σε πολύ λάδι, έτσι γεμίζουμε,
0: ναι,
1: μια κατσαρόλα, βάζουμε αρκετό λάδι, αλλά δεν θέλουν πολύ τηγάνισμα, γύρω στα 2 λεπτά. Με μια τρυπητή κουτάλα τα βουτάμε συνεχώς μέσα, τα γυρίζουμε και σε 2 λεπτά τα βγάζουμε. Αυτά μόλις τα ρίχνουμε φουσκώνουν, θέλουμε να πάρουν ένα χρυσαφή χρώμα. Είναι τραγανά απ' έξω, ναι, και μαλακά από μέσα. Τα βάζουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί ώστε να φύγει το περίσσιο λάδι. Δεν χρειάζεται να τα τηγανίσουμε πολύ γιατί θα μαυρίσουν, ούτε να τα τηγανίσουμε σε χαμηλή φωτιά γιατί τότε θα γίνουν πολύ λαδερά. Mm-hmm. Βγαίνουν περίπου 65 κομμάτια. Είπαμε ότι συνήθως γινόταν σε γιορτές, γι' αυτό η συνταγή που λέω είναι το 1/4 της συνταγής που έχουμε εδώ στο συνεταιρισμό. Αν είναι πολλά, μπορούμε να τα χωρίσουμε σε σακουλάκια, να τα βάλουμε στην κατάψυξη και να τα χρησιμοποιούμε και αργότερα, ας πούμε.
0: Ίσως είναι μια από τις πιο γνωστές συνταγές ποντιακές.
1: Εννοείται, ναι. Είναι, ναι, ό,τι οι δίπλες, τα ξεροτήρια, ναι, σε άλλα, ναι, μέρη, λουκουμάδες, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Ιωνίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία και τη συνταγή που μας δώσατε μέσα στο κλίμα της ημέρας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Γυναικείου Συνεταιρισμού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
6: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
7: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι
7: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το πρίσμα της Ορθόδοξης Θεολογίας και τίτλο «Σκεπτόμενες μηχανές προσευχόμενοι άνθρωποι» πραγματοποιείται στις 10 στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με συμμετέχοντες τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, τους καθηγητές Χρήστο Τσιρώνη και τον πατέρα Αρίσταρχο Γκέκα, καθώς και τον διευθυντή του περιοδικού Θεολογία Δόκτωρα Αλέξανδρο Κατσιέρα, συντονίζει ο πατήρ Γρηγόριος Σταμκόπουλος. Τιμάμε τη 19η Μαΐου εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων και ένα εκλεκτό, ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους πόντιους του σήμερα. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέμβιας σε εκδήλωση της Παπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται πως είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών. Η υπόθεση αφορά 3 βασικά πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ σε διάστημα 5 χρόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, καθώς ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Η τραγωδία του Σοφοκλή Αίας θα ανέβει για μία και μοναδική παράσταση με δωρεάν είσοδο για το κοινό την 5η 21 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Χασιώτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Κύριε καθηγητά, είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο οργανώνει ένα τέτοιο θεατρικό έργο που προέρχεται από την αρχαία λογοτεχνία?
1: Θα έλεγα ναι. Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ανεβάζει κάθε χρόνο πολλές παραστάσεις και συναυλίες, ειδικά συναυλίες μουσικής. Παλιότερα είχαμε ανεβάσει και όπερα και επίσης επιμέρους διδάσκοντες και μαθήματα ανεβάζουν αντίστοιχου τύπου θεατρικά, αλλά αρχαία τραγωδία με την συνοδεία μουσικής, δηλαδή με τη σύμπραξη περισσότερων διδασκόντων και συνόλων του τμήματος, ανεβαίνει για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο?
1: Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι στο τμήμα κάνουμε ένα μεγάλο ερευνητικό έργο που σχετίζεται με Έλληνες συνθέτες. Και ανάμεσα στους συνθέτες, τους οποίους έχουμε αφιερώσει αρκετό μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας, ήταν και ο Νίκος Αστρινίδης. Όταν πριν από χρόνια έψαχνα στο αρχείο τα διάφορα αρχεία που έχουν έργα του Αστρινίδη, έπεσα επάνω στη μουσική που έγραψε ο ίδιος για την τραγωδία Αίας του Σοφοκλή, όταν είχε ανέβει αυτή από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 1972 στη σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη. Δηλαδή, να σας πω, το έναυσμα κυρίως ήταν μουσικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αναβιώσουμε καταρχήν τη μουσική αυτής της παράστασης, γιατί η μουσική του Αστρινίδη, επειδή στη συντηρητική της πλειοψηφία είναι σε χειρόγραφα, δεν παίζεται εύκολα πια, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Μάλιστα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι από τις πιο εύκολες, επειδή δεν είναι από τις πιο γνωστές από αυτές που έχουμε συνηθίσει ίσως να βλέπουμε. Διάβαζα ότι γράφτηκε μεταξύ 450 και 440 π.Χ. Και
1: ναι,
0: περιγράφει τα πολύ έντονα συναισθήματα που ένιωσε ο Αίας, ο αρχηγός των Σαλαμινίων, που συμμετείχαν στον Τροϊκό πόλεμο, όταν δεν του αποδόθηκαν τα όπλα του Αχιλλέα.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτή είναι η βασική υπόθεση.
0: Ναι.
1: Και οι αρχηγοί των, ο Αγαμέμνος και ο Μενέλος δηλαδή, αποφάσισαν να δώσουν τα όπλα του Αχιλλέα στον Οδυσσέα. Ο Αίας τρελάθηκε, παρασύρθηκε από την Αθηνά στο να σκοτώσει διάφορα ζωντανά, νομίζοντας ότι σκοτώνει τους,
0: ναι,
1: τους συναρχηγούς του, τέλος πάντων, και μετά μέσα σε αυτή την, όταν συνειδητοποιεί το που έχει κάνει, αυτοκτονεί. Αλλά η τραγωδία έχει διάφορες πρωτοτυπίες από το Σοφοκλή και στη συνέχεια της πλοκής της, δηλαδή, γιατί συνεχίζει μετά το θάνατο του Αίαντα,
0: ναι,
1: η πλοκή, και τελικά το απονέμονται οι τιμές που συνηθίζονταν τότε, δηλαδή να ταφεί κανονικά.
0: Τώρα, το να ανέβει μια τέτοια τραγωδία από νέα παιδιά, από τους φοιτητές σας, είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Καταλαβαίνω ότι είστε πολλοί που πρέπει να συνεργαστείτε για το θεατρικό κομμάτι, για το μουσικό, για το ενδυματολογικό, για το σκηνογραφικό, για το φωτισμό, για πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι εκτός από όλα αυτά που αναφέρετε,
0: ναι,
1: αυτό που έπρεπε να συνδυάσουμε πρώτα απ' όλα ήταν το ερευνητικό κομμάτι.
0: Α, βέβαια,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: έπρεπε
0: δίκιο.
1: Να να πάρουμε τα χειρόγραφα, όλα τα χειρόγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο έργο. Αυτό το ανέλαβε φοιτητής που κάνει σχετική έρευνα στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα, ο οποίος έκανε και την ιστορική έρευνα σε σχέση με την παράσταση της δεκαετίας του 70, και καταλήξαμε σε μια παρτιτούρα, τέλος πάντων. Δεν υπήρχε παρτιτούρα, ήταν χειρόγραφη και ήταν γραμμένη για πιάνο. Τα υπόλοιπα τα όργανα υπήρχαν σε μέρη οργάνων, αλλά δεν μπορούσε να παιχτεί έτσι αυτό το έργο. Οπότε αναβίωσε καταρχήν πρώτα η παρτιτούρα και το παράξενο και το πρωτοποριακό, θα έλεγα το πρωτότυπο αυτής της παραγωγής, είναι ότι εμείς δεν γνωρίζαμε προφανώς τη σκηνοθεσία του Μιχαηλίδη. Δηλαδή όλη αυτή η παράσταση πατάει επάνω στη μουσική. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στο αρχείο του Κρατικού Θεάτρου υπήρχαν ηχογραφήσεις από τη μουσική αυτή με μαέστρο τον Αστρινίδη.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται από τις ηχογραφίες αυτές ότι η μουσική αυτή είχε ηχογραφηθεί, δηλαδή δεν παίζονταν live όταν γινόταν η παράσταση. Επομένως το πρωτοποριακό που έχει και αυτή η παράσταση που θα δουν όσοι έρθουν να μας παρακολουθήσουν είναι ότι θα είναι live η μουσική για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως δηλαδή ανεβαίνει μια όπερα, δηλαδή δεν θα είναι ηχογραφημένο για να παιχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, μαζί με τον κύριο Ζαφύρη Νικήτα, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης και υπεύθυνος για την οργάνωση και για τους ηθοποιούς και τα λοιπά, και κυρίως αυτός ανασύστησε την πλοκή και την οικονομία της παράστασης με βάση τη μουσική και με βάση αυτά που ακούγαμε στην ηχογράφηση και βέβαια με το αρχαίο κείμενο.
0: Κύριε καθηγητά, τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι τα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας?
1: Και αυτή η πολύ καλή ερώτηση. Όχι. Θα σας πω τι γίνεται. Ο Αστρινίδης εκείνη την περίοδο και για πολλά χρόνια ήταν διευθυντής της Φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ασχολούνταν πάρα πολύ με την μπάντα, με τη Φιλαρμονική του Δήμου, αλλά δεν έκανε αυτές τις υπηρεσιακές παραγωγές που κάνει συνήθως μια φιλαρμονική, αλλά ανέβαζε συμφωνικό ρεπερτόριο με τη Φιλαρμονική. Και έκανε ο ίδιος πάρα πολλές μεταγραφές και φυσικά έγραφε και δικά του έργα πρωτότυπα για φιλαρμονική. Τώρα, εκτός των άλλων, συνδύαζε πολλές φορές τα όργανα της μπάντας με κάποια έγχορδα. Και το βλέπουμε αυτό και σε πολλά άλλα έργα του. Το συγκεκριμένο έργο είναι για όργανα μπάντας, στα οποία υπάρχουν επίσης βιόλες και βιολοντσέλα μόνο. Εμείς το κάναμε μία μικρή προσαρμογή επειδή έχουμε την ορχήστρα πνευστών του τμήματος και είναι αποκλειστικά για όργανα ορχήστρας πνευστών, δηλαδή για πνευστά και για κρουστά.
0: Εξαιρετικά.
1: Αλλά
0: πρωτότυπο.
1: Ορίστε.
0: Εξαιρετικά πρωτότυπο.
1: Ναι, είναι πολύ πρωτότυπο, δηλαδή ουσιαστικά ενδεχομένως ο Αστρινίδης ήταν σε μία κατάσταση εκείνη την εποχή που του δόθηκε η μπάντα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Την αναβάθμισε την πάντα σε ένα συμφωνικό σύνολο και εμείς τώρα χρησιμοποιούμε την ορχήστρα πνευστών του τμήματος παίζοντας ουσιαστικά πρωτότυπο ρεπερτόριο που γράφτηκε από τον Αστρινίδη για αυτά τα σύνολα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ποιος είναι γενικό βέβαια το ερώτημα, ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής σε μια θεατρική παράσταση που το έργο μας έρχεται, είναι ένα έργο της αρχαίας τραγωδίας?
1: Αυτή τώρα είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά εγώ ίσως δεν είμαι τόσο ειδικός να σας απαντήσω, γιατί δεν έχω τόσο πολύ καλή γνώση του είδους της μουσικής που γράφεται για παραστάσεις. Ναι. Αυτό που είναι τώρα εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη μουσική είναι ότι η ιδέα ήταν αρχικά να υπάρχει παραδοσιακή μουσική ως υπόκρουση σε αυτό το έργο. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Και στις ηχογραφήσεις που έχουν επιζήσει στο αρχείο υπάρχουν ηχογραφήσεις κάποιου, δεν ξέρουμε τώρα ποιος είναι αυτός, ο οποίος παίζει παραδοσιακό κλαρίνο μέσα. Φαίνεται ότι αυτό ναυάγησε κατά την παραγωγή. Αλλά ο Αστρινίδης μέσα από αυτή την αδυναμία έγραψε πρωτότυπη μουσική που βασίζεται πάνω σε παραδοσιακούς σκοπούς.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της μουσικής υπόκρουσης αυτής, όχι ολόκληρο βέβαια, αλλά ένα μεγάλο μέρος παραπέμπει στην, στην λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Λειτουργεί πάντως με αντιθετικό τρόπο, ενώ αρχικά φαίνεται ότι δεν ταιριάζει με την πλοκή. Λειτουργεί με, με αυτόν τον αντιθετικό τρόπο πάρα πολύ, ενισχύοντας την πλοκή και τη δράση της τραγωδίας.
0: Σας ρώτησα, κύριε καθηγητά, επειδή συνήθως δίνουμε βαρύτητα στη σκηνοθεσία, στους ηθοποιούς, όχι πάντως στη μουσική, αλλά εδώ φαίνεται ότι η μουσική μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια παράσταση.

0: αιτίες με το, επειδή η εικόνα παίζει πάρα πολύ ρόλο και επειδή ενδεχομένως έχει ανέβει και πάρα πολύ και το κόστος μιας πρωτότυπης μουσικής παραγωγής, βλέπουμε ταινίες που είναι, έχουν περίπου την ίδια μουσική που δεν μπορεί να αναγνωρίσει, ας πούμε,
1: μάλιστα,
0: από ποια ταινία είναι.
1: Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Η παράσταση νομίζω πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι μία και μοναδική παράσταση την 5η 21 Μαΐου. Οπότε όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, μην τη χάσετε. Ελεύθερη είναι η είσοδος στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για το θέμα μας ολοκληρώνοντας.
0: Τίποτα, να πω ότι φυσικά όλες οι δηλώσεις μας είναι δωρεάν μέσα στο Πανεπιστήμιο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές, δηλαδή τον κύριο Ζαφίδη Νικήτα που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όλο αυτό το διάστημα με την προετοιμασία των ηθοποιών, τον Δημήτρη τον Λεοντάρη, ο οποίος είναι μεταπτυχιακός μας φοιτητής, ο οποίος έκανε όλη την ιστορική έρευνα και την επιμέλεια της παρτιτούρας, τους ηθοποιούς και το σύνολο πνευστών βέβαια που θα συμμετέχει.
1: Μάλιστα.
0: Και θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε την 5η το βράδυ στις 8 η ώρα στο Αμφιθέατρο Τελετών, να μοιραστείτε μαζί μας αυτή την παράσταση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Χασιώτης, πρόεδρος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονία.

0: Από 27 έως 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο το 3ο Διεθνές Συνέδριο Φεστιβάλ για την Ελιά. «Έλεον πάντων, βάλσαμο νεστή» είναι ο τίτλος του, με την στήριξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, του Πανεπιστημίου του Yale και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, σήμερα θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, για το πόσο σημαντικό είναι το ελαιόλαδο για τη διατροφή αλλά και για την υγεία μας. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Προκόπη Μαγιάτη, ο οποίος είναι καθηγητής στη Σχολή Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε καθηγητά, η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα βασικό στοιχείο και συστατικό της μεσογειακής διατροφής, ότι οι έρευνες που έρχονται συνέχεια στη δημοσιότητα εδώ και χρόνια δείχνουν ότι πρέπει να το προτιμάμε σε σχέση με άλλα λάδια, σε σχέση με βούτυρα κλπ. Όμως σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελαιολάδου που έχει να κάνει με την υγεία μας, και αυτό είναι οι πολυφενόλες. Τι είναι οι πολυφενόλες, κύριε καθηγητά?
1: Λοιπόν, οι πολυφενόλες είναι μια κατηγορία συστατικών την οποία συναντούμε μέσα στον καρπό της ελιάς και σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα βέβαια μέσα στο ίδιο το ελαιόλαδο. Και οι ουσίες αυτές σχετίζονται με τη χαρακτηριστική γεύση που έχει το ελαιόλαδο, ιδίως αυτό που παράγεται από τις άγουρες ελιές. Δηλαδή, αν δοκιμάσουμε ένα λάδι το οποίο είναι αυτό που ονομάζουμε αγουρέλαιο,
0: ναι,
1: θα νιώσουμε μία πικράδα στη γλώσσα μας και θα νιώσουμε και ένα πικάντικο χαρακτήρα, ένα κάπνο.

0: στο λαιμό μας την ώρα που το καταπίνουμε.
1: Πράγματι.
0: Αυτό είναι το αποτέλεσμα που προκαλούν οι πολυφενόλες. Από εκεί καταλαβαίνουμε την ύπαρξη των πολυφενόλων μέσα στο ελαιόλαδο.
1: Άρα αυτές οι πολυφενόλες τώρα... υπάρχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα, θα έλεγε κανείς, στο αγουρέλαιο σε σχέση με τα άλλα λάδια, ή τα άλλα λάδια ακριβώς δεν έχουν καθόλου?
0: Λοιπόν, τη μεγαλύτερη ποσότητα πολυφενολών τη συναντούμε μέσα στα λάδια τα οποία παράγονται από άγουρες ελιές, δηλαδή στο αγουρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Όταν οριμάζει ο καρπός της ελιάς, οι φενόλες αυτές μειώνονται, δεν εξαλείφονται τελείως. Αυτό που τις καταστρέφει τελείως είναι η χημική επεξεργασία. Δηλαδή, αν πάμε σε λάδι το οποίο είναι ραφιναρισμένο ή εξευγενισμένο, όπως λέμε, δηλαδή δεν έχει υποστεί χημική κατεργασία, ή το λάδι που παράγεται από τον πυρήνα της ελιάς, το πυρηνέλαιο δηλαδή, αυτά δεν περιέχουν ευεργετικές πολυφενόλες. Άρα, στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ιδίως σε αυτό που είναι πρώιμη συγκομιδή, θα συναντήσουμε τη μεγαλύτερη δεκτικότητα στις φενόλες αυτές που έχουν την ευεργετική επίδραση στην υγεία μας.
1: Θα θέλατε να μας εξηγήσετε τώρα, πέρα από το γεγονός ότι το λάδι είναι υγιεινό και πρέπει να το προτιμάμε, πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην υγεία μας?
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον πάρα πολλά επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά και πάρα πολλές κλινικές μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, που αποδεικνύουν ότι οι πολυφενόλες που υπάρχουν μέσα στο ελαιόλαδο επιδρούν σε πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις υγείας μας. Το πιο σημαντικό, το οποίο έχει και επίσημα τεκμηριωθεί και είναι και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτό, αφορά την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει ήδη από το 2012 σε όλη την Ευρώπη. Είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος ισχυρισμός υγείας. Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν πάρα πολλά άλλα στοιχεία, όπως είπα, τα οποία δείχνουν ότι οι φενόλες έχουν πολύ σημαντική επίδραση στην προστασία από το μεταβολικό σύνδρομο, όπως ονομάζουμε, δηλαδή το συνδυασμό υψηλής πίεσης, ζαχάρου και χοληστερίνης, το οποίο έχει πολύ μεγάλη βλαπτική συνέπεια στον οργανισμό μας με το πέρασμα του χρόνου. Επίσης, έχουμε πολύ σημαντικές κλινικές μελέτες που δείχνουν την νευροπροστατευτική δράση, δηλαδή την υγεία του κεντρικού νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου, και την προστασία από εκφυλιστικές νόσος, όπως τις νόσους Αλτσχάιμερ ή κλίνης μεταπλάκιας. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ σοβαρές μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει επίδραση στην προστασία από τη φλεγμονή και επίσης προστασία από την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου. Και όπως σας είπα, αυτά είναι και επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά και κλινικές μελέτες. Μόνο μέσα στο 2025 και 2026 είχαμε αποτελέσματα από 10 κλινικές μελέτες που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο σχετικά με τις πολυφενόλες του ελαιολάδου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προσελκύσει παγκόσμιο τεράστιο ενδιαφέρον και αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν όλη αυτή τη γνώση που είχαμε παραδοσιακά. Ξέρουμε ότι το λάδι είναι καλό για την υγεία μας, αλλά τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιες ακριβώς παθήσεις.
1: Πάντως, αυτό που μας είπατε για το Αλτσχάιμερ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχαμε μιλήσει πριν από αρκετό καιρό με την κυρία Μάγδα Τσολάκη, την καθηγήτρια νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είναι και η πρόεδρος του κέντρου νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών, και μας έλεγε ότι στο κέντρο ημέρας που έχουν πάνω στη Θεσσαλονίκη, είχαν δοκιμάσει αυτό ακριβώς που είπατε, να χορηγούν ελαιόλαδο σε ανθρώπους που είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, και ήταν πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της μελέτης. Ναι, νομίζω ότι το είχαν δημοσιεύσει και στο εξωτερικό κλπ. Κύριε καθηγητά, θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Η αξία του αγουρέλαιου είναι η ίδια όταν το καταναλώνουμε ομό σε σχέση με όταν το μαγειρεύουμε?
0: Οι πολυφενόλες διατηρούνται σε πολύ καλύτερη κατάσταση όταν τις καταναλώνουμε ομές, χωρίς να έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία. Και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για τη μελέτη με την κυρία Τσολάκη, αυτή είναι σε συνεργασία με το δικό μας πανεπιστήμιο, το Καποδιστριακό, με τη Φαρμακευτική Σχολή. Μαζί με την κυρία Τσολάκη πραγματοποιήσαμε αυτή τη μελέτη και όντως έτσι χορηγούσαμε το ελαιόλαδο.
1: Ναι.
0: Και σε κατάσταση δηλαδή χωρίς να μαγειρεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Πέραν αυτού όμως, αυτή την περίοδο που μιλάμε, εκπονείται και μια δεύτερη μελέτη στη συνέχεια της προηγούμενης, όπου χορηγούμε σε ασθενείς που είναι σε πρωταρχικό στάδιο για την νόσο Αλτσχάιμερ, χορηγούμε τις πολυφενόλες του ελαιολάδου σε μορφή κάψουλας. Δηλαδή τις έχουμε εξάγει μέσα από το ελαιόλαδο,
1: ναι,
0: τις έχουμε βάλει μέσα σε κάψουλες και τις χορηγούμε καθημερινά στους εθελοντές για έναν ολόκληρο χρόνο. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι η μετεξέλιξη του ελαιολάδου από εκεί που, ναι, είναι ένα υγιεινό τρόφιμο, κάτι που το έχουμε στην κουζίνα μας και ξέρουμε ότι μας κάνει καλό. Πώς γίνεται η μετεξέλιξή του στην παρούσα φάση σε ένα συμπλήρωμα διατροφής και στη μετέπειτα φάση σε ένα πραγματικό φάρμακο. Mm-hmm. Αυτό εξελίσσεται μπροστά μας όλα τα τελευταία χρόνια, αυτή η διαδικασία.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου να ανοίξουμε μια παρένθεση και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση όλων αυτών που συζητάμε σήμερα, να πούμε ότι σε καμία περίπτωση ένας ασθενής και η οικογένειά του δεν σταματούν τη φαρμακευτική αγωγή που έχει χορηγήσει ο γιατρός για οποιαδήποτε από τις ασθένειες τις οποίες έχουμε αναφερθεί. Δεν σταματάμε τη φαρμακευτική αγωγή και αρχίζουμε να καταναλώνουμε αγουρέλαιο. Βέβαια, το λέω, μην παρεξηγηθούμε.
0: Πολύ καλά που το τονίζετε αυτό το πράγμα. Όλα αυτά που λέμε γίνονται στα πλαίσια κλινικών μελετών υπό την επίβλεψη των αρμοδίων γιατρών, mm-hmm, και όλα αυτά που λέμε είναι πειραματικές μελέτες. Έχουμε βέβαια και την επίσημη αναγνώριση από τον Ισχυρισμό Υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αφορά την προληπτική χρήση του ελαιολάδου για την εμφάνιση ασθενειών. Mm-hmm. Η μεταξέλιξή του σε φάρμακο είναι κάτι το οποίο γίνεται σταδιακά, διαρκεί πολλά χρόνια, και όταν θα είμαστε περισσότερο έτοιμοι με περισσότερα αποτελέσματα από κλινικές μελέτες, θα μπορούμε να μιλήσουμε πολύ πιο ξεκάθαρα για το θέμα αυτό.
1: Αυτό που κάνουμε, και διορθώστε με κύριε καθηγητά αν κάνω λάθος, σε αυτή τη φάση, έτσι που σας ακούμε και μας εξηγείτε όλα αυτά τα πράγματα, είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε αγουρέλαιο, παραδείγματος χάρη, σε μια σαλάτα. Χωρίς δηλαδή να το μαγειρέψουμε. Κάνει καλό για την υγεία μας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν σταματάμε τη φαρμακευτική αγωγή για οποιαδήποτε ασθένεια. Περιμένουμε, ακριβώς, να ολοκληρωθούν, ναι, οι έρευνες, να υπάρξουν αποτελέσματα. Ακούμε τους γιατρούς για αυτά τα πράγματα και δεν παίρνουμε μόνοι μας.
0: Να διευκρινίσουμε, ναι, ότι δεν είναι όλα τα αγουρέλαια που περιέχουν υψηλή.
1: Α, για πείτε μας λοιπόν τώρα, ναι.
0: Γιατί και εκεί υπάρχει διαφορά, ναι, εξαρτάται από την ποικιλία της ελιάς και εξαρτάται και από τον τρόπο επεξεργασίας στο ελαιοτριβείο. Συνήθως, ναι, τα περισσότερα αγουρέλαια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφενόλες, αλλά όχι όλα. Άρα πάντα ένα ελαιόλαδο πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό ανάλυσης, το οποίο να αποδεικνύει ότι πραγματικά περιέχει αυτές τις ευεργετικές ουσίες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε συστήσει εδώ και μία δεκαετία έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λέγεται το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία, το οποίο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών πιστοποιεί την ποιότητα του ελαιολάδου και βοηθά τους παραγωγούς όταν τυποποιούν το ελαιολαδό τους να μπορούν να το προωθούν παγκοσμίως έχοντας αποδεικτικά στοιχεία για την προστατευτική του δράση στην υγεία.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι. Στην πίσω πλευρά του μπουκαλιού, να το πω έτσι πολύ απλά, αν σκεφτούμε ότι στην μπροστινή πλευρά είναι η εταιρεία, η μάρκα κλπ, στην από πίσω πλευρά που γράφονται κάποια στοιχεία, εκεί αναγράφεται το ποσοστό σε πολυφενόλες?
0: Δεν αναγράφεται με ακρίβεια. Αυτό που αναγράφεται, εάν το θέλει ο παραγωγός, αναγράφει τον ισχυρισμό υγείας, δηλαδή το λάδι αυτό έχει αναλυθεί και έχει τις προδιαγραφές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τον επίσημο ισχυρισμό υγείας. Όσα μπουκάλια το γράφουν αυτό στην ετικέτα τους, είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να το προτιμούμε.
1: Μάλιστα. Άρα σας ρώτησα γιατί και ο καταναλωτής πώς θα βοηθηθεί να ξέρει αν το λάδι που θα πάρει έχει περισσότερες πολυφενόλες.
0: Ναι, ναι, με την αναζήτηση του ισχυρισμού υγείας πάνω στην ετικέτα ή προφανώς στην ιστοσελίδα του προϊόντος, που εκεί μπορεί κανείς να δει όλα τα πιστοποιητικά των αναλύσεων, γιατί σχεδόν όλοι οι παραγωγοί πλέον το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Θα θέλατε να μας πείτε ξανά την ιστοσελίδα?
0: Ο οργανισμός ο οποίος κάνει την πιστοποίηση,
1: ναι,
0: είναι το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία.
1: Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία, αυτό άμα γράψουμε.
0: Λέγεται στα αγγλικά, είναι worldolivecenter.com. Αυτό είναι η ιστοσελίδα του Κέντρου Ελιάς, που συντονίζει όλες τις κλινικές μελέτες, που δίνει τις πιστοποιήσεις και βοηθάει τους παραγωγούς για να προβάλλουν το ελαιόλαδό τους στο εξωτερικό.
1: Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έχει κάποια αξία?
0: Όταν καταρχάς θα ευκαινήσουμε ότι όταν λέμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εννοούμε το ελαιόλαδο το οποίο παράγεται μόνο με μηχανικά μέσα, χωρίς καμία χημική επεξεργασία, και έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές όσον αφορά τη γεύση του και τα χημικά του χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να περιέχει και πολυφενόλα για την υγεία μας. Δεν είναι οπτική υποχρεωτικό. Μάλιστα. Και πάλι χρειάζεται ειδική ανάλυση για να αποδειχθεί ότι το ελαιόλαδο, ακόμα και αν είναι εξαιρετικό παρθένο, ότι περιέχει αυτές τις ευεργετικές ουσίες.
1: Μάλιστα. Μας βοήθησαν πολύ αυτά που είπατε, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Προκόπης Μαγιάτης, καθηγητής στη Σχολή Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη και στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα αγαπητοί ακροατές, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Χθες μιλήσαμε για το ιστορικό πλαίσιο, για τα ιστορικά γεγονότα. Σήμερα θα δούμε το θέμα από μία άλλη πλευρά. Θα μιλήσουμε για την πολιτισμική διάσταση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου με τον κύριο Θεοδόση Κυριακίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικός συνεργάτης της Έδρας Ποντιακών Σπουδών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριακίδη. Χριστός Ανέστη.
0: Αλήθως Ανέστη, κύριε Χουζούρη. Καλημέρα.
1: Ξέρετε, πολλές φορές, κύριε Κυριακίδη, δεν σκεφτόμαστε αυτήν την διάσταση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, που έχει να κάνει με το τι έμεινε πίσω και, αν θέλετε, εκτός από τα κτίρια, ένα μεγάλο θέμα είναι τα κοιμήλια που έμειναν πίσω, πολλά από τα οποία εκλάπησαν, μπορεί να τα δούμε σε δημοπρασίες, σε διεθνείς δημοπρασίες κλπ. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επαναπατριστούν. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα μαζί σας. Τι έμεινε πίσω, κύριε Κυριακίδη?
0: Πολύ σωστά το λέτε. Να πούμε αρχικά ότι στις πρώτες συζητήσεις, όταν διαμορφωνόταν ο όρος γενοκτονία, ο Ράφαελ Λένκιν, αυτός που δημιούργησε δηλαδή τον όρο, είχε συζητήσει και το ζήτημα της πολιτισμικής διάστασης. Δηλαδή ο ίδιος ήθελε η πολιτισμική διάσταση της γενοκτονίας να ενταχθεί μέσα στον υποδιαμόρφωση όρο, και μέχρι τελευταία αυτό ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν, δεν θα περνούσε, αλλά στις τελευταίες συνεδριάσεις δεν πέρασε από κάποια κράτη που θεώρησαν ότι και αυτά θα μπορούσαν να κατηγορηθούν με αυτό το έγκλημα. Η γενοκτονία είναι μια διαδικασία καταστροφής ολοκληρωτικής. Συνεπώς δεν είναι μόνο να δολοφονηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες ζωές, που είναι το μείζον προφανώς, αλλά να καταστραφεί ένας ολόκληρος πολιτισμός, δηλαδή η συνέχεια του, τα ίχνη του στο παρελθόν. Αυτή είναι η γενοκτονία. Συνεπώς η πολιτισμική διάσταση, που το είπατε πολύ σωστά, δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με αυτήν, είναι εξίσου σημαντική όσον αφορά στην εξολόθρευση του χριστιανικού πολιτισμού στην Ανατολή. Συνεπώς δεν είναι μόνο τα μνημεία που έχουν μείνει πίσω και έχουν αλλάξει μορφή, είναι, όπως το είπατε πολύ σωστά, πάρα πολλά κοιμήλια, χειρόγραφα, ευαγγέλια και άλλα, τα οποία έχουν διασκορπιστεί ανά τον κόσμο. Και όπως το είπατε πολύ σωστά, πολλές φορές έχουμε κληθεί να συμμετάσχουμε σε δημοπρασίες και
3: και να ξανααγοράσουμε ουσιαστικά την πνευματική μας κληρονομιά. Πολλές φορές και ο μακαριστός ο δράμας ειδοποιούσε σωματεία ή ιδρύματα και φορείς να πάρουν μέρος σε αυτές τις δημοπρασίες προκειμένου να τα επανακτήσουμε. Είναι τεράστιος ο πλούτος που έχει χαθεί και μπορείτε να τον δείτε τώρα σε μεγάλα μουσεία του εξωτερικού, της Αμερικής, της Ευρώπης. Και κάποια από αυτά βρίσκονται σε διαδικασία να τα ζητήσουμε να επιστραφούν, διότι αποδεδειγμένα είναι προϊόν κλοπής, όχι κατά τη διάρκεια της λαϊλασίας, της γενοκτονίας, αλλά πολλές φορές στην περιοχή του Πόντου, φαντάζομαι και στη Μικρά Ασία, αλλά στην περιοχή του Πόντου σίγουρα ξέρουμε ότι επέστρεψαν υπό επιτροπές της ανταλλαγής πληθυσμών προκειμένου να συλλέξουν αυτόν τον πολιτισμικό πλούτο και τα ξανααγόρασαν από περίοικους Τούρκους οι οποίοι συμμετείχαν στη λαϊλασία με σκοπό να τα φέρουν στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά πωλήθηκαν δυστυχώς σε μεταπράτες και συλλέκτες έργων τέχνης. Υπάρχουν παραδείγματα, για παράδειγμα ξέρουμε ένα περίφημο Ευαγγέλιο του 12ου αιώνα με υπέροχες μικρογραφίες που βρίσκεται στο Μουσείο της Βαλτιμόρης στην Αμερική. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά.
1: Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό, κύριε Κυριακίδη, κάτι που νομίζω μας έχει έτσι συγκλονίσει όλους, ότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας που έφυγαν κάτω, ενώ γενικότερα της περιοχής της Μικράς Ασίας και του Πόντου, που έφυγαν κάτω από αυτές τις συνθήκες που έφυγαν, που προσπάθησαν να διασωθούν, όσοι κατάφεραν να σωθούν και να έρθουν στην Ελλάδα, το πρώτο που κοίταγαν να φέρουν μαζί τους ήταν οι εικόνες και τα ιερά κοιμήλια. Πώς όμως να τα μεταφέρεις όλα κάτω από τις συνθήκες που γινόταν η δίωξή τους εκείνα τα χρόνια? Καταλαβαίνω ότι προφανώς εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία ως προς την ταυτοποίηση, και γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά και γιατί οι συνθήκες ήταν τέτοιες εκείνα τα χρόνια, ώστε σήμερα πρέπει να είναι και δύσκολο να αποδείξει κανείς ότι αυτή η εικόνα ή το ιερό κοιμήλιο έρχεται από τον Πόντο ή από κάποια άλλη περιοχή της Μικράς Ασίας.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οι συνθήκες οι οποίες ήταν πολύ δύσκολες. Γνωρίζουμε βέβαια, και εδώ θέλω να το πω, μιας και μιλάμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι πολύ επενετή η πράξη αυτή των τριών Μητροπόλεων και της Αποστολικής Διακονίας για την ίδρυση της έδρας της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ελληνισμού της Ανατολής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μαζί με τη Γενική Γραμματεία. Διότι αυτό ακριβώς θα κληθεί μεταξύ άλλων προφανώς να κάνει η έδρα, να εντοπίσει τέτοια κοιμήλια. Θα σας πω ένα παράδειγμα από περίπτωση κατά την οποία κατάφερε ο Ελληνισμός να φέρει αυτό το πολιτισμικό πλούτο, που είναι η βιβλιοθήκη της Ξύνουλες της Νάουσας στην Αργυρούπολη, από το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, όπου από τους 5.000 τόμους έχουμε τους περίπου 972 τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αν μελετήσει κανείς τον πλούτο της βιβλιοθήκης αυτής, που έχουμε αρχέτυπα, δηλαδή πριν από το 1500, έχουμε βέβαια πάρα πολλά παλέτυπα, θα δει κανείς ότι οι βιβλιοθήκες αυτές είχαν όλη την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, είχαν τους εκκλησιαστικούς πατέρες, είχαν όλα σχεδόν τα κείμενα, τουλάχιστον από αυτά που διασώθηκαν το βλέπουμε, του νεοελληνικού διαφωτισμού. Δηλαδή ήταν πρωτοπόροι άνθρωποι, τουλάχιστον όπως το βλέπουμε από τη βιβλιοθήκη του φροντιστήριου της Αργυρούπολης. Φανταστείτε από τις περιγραφές που ξέρουμε από τους δυτικούς ιστοριογράφους και περιηγητές που γράφανε για τις περίφημες βιβλιοθήκες των μοναστηριών. Αυτά όλα έχουν χαθεί. Συνεπώς, και ξέρετε, το γεγονός το ότι δεν έχουμε κάπου συγκεντρωμένο όλο αυτόν τον πλούτο είναι και αυτό μια τεράστια απώλεια και απώλεια γνώσης για το επίπεδο του πολιτισμού που είχαν παράξει οι προγόνοι μας στους τόπους αυτούς. Κάποια στιγμή στη θεολογική σχολή κληθήκαμε να ολοκληρώσουμε ένα ερευνητικό έργο στο οποίο έπρεπε να εντοπίσουμε αν υπάρχουν υψηλού επίπεδου γραφής στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Και κάναμε μια προσπάθεια να συλλέξουμε και να βρούμε χειρόγραφα που προέρχονται από τον Πόντο, τα οποία όπως σας είπα είναι διασπαρμένα ανά τον κόσμο σε συλλογές, υπέροχα χειρόγραφα, μικρογραφίες υπέροχες, για να καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι πράγματι η τραπεζούντα είχε υψηλό επίπεδο πολιτισμού και μπορούσε να συντηρεί ικανότητα τους γραφείς. Φανταστείτε όλα αυτά να ήταν συγκεντρωμένα σε κάποιον χώρο ή ακόμη θα έλεγα και σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και να μπορούσε κανείς να τα δει όλα αυτά συγκεντρωμένα κάπου για να κατανοήσει τον πλούτο τον οποίο άφησαν οι προγόνοι μας εκεί.
1: Ναι. Καθώς τώρα, κύριε Κυριακίδη, έχουν φύγει και οι γενιές και οι πιο κοντινοί συγγενείς των ανθρώπων που έζησαν έτσι αυτά τα γεγονότα, υποθέτω ότι γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, γι' αυτό και είναι μια μεγάλη νίκη κάθε φορά που έχουμε την επιστροφή ενός κοιμηλίου.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Και ξέρετε, να πω και το εξής. Η δική μας αβελτηρία να ενδιαφερθούμε για αυτά τα ζητήματα δίνει χώρο στον θήτη να τα διεκδικήσει. Πριν κάποια χρόνια είχε βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας με την οποία ζητούσε, ακούστε τώρα να δείτε το θράσος, ζητούσε να επιστραφούν, λέει, στην Τουρκία όσα κοιμήλια έχουν φύγει στο εξωτερικό, χριστιανικά, μιλούσε για την Παναγία Σουμελά.
1: Ναι, ναι.
3: Όσα κοιμήλια της Παναγίας Σουμελά έχουν φύγει στο εξωτερικό, να επιστραφούν στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
3: Συνεπώς, αυτά τα ζητήματα πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Πρέπει να είμαστε, να προσπαθούμε να τα βρούμε, να τα τεκμηριώσουμε και να τα συλλέξουμε και ή δυνατόν να επιστραφούν και στην πατρίδα μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θεοδόση Κυριακίδη, το διδάκτορα νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επιστημονικό συνεργάτη της έδρας ποντιακών σπουδών.

Δεν έχουμε προλάβει, αγαπητοί ακροατές, να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση για τον καιρό σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχουμε μιλήσει για τα γενικά χαρακτηριστικά και για τον καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές, αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, κατά τόπους βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι, δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και βαθμία, στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμία δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμία ενίσχυση και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το πρωί βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγια, κυρίως στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

1535 ο Γάλλος εξερευνητής Ζακ Καρτιέ ξεκινά το δεύτερο ταξίδι του για τη Βόρεια Αμερική με τρία πλοία, 110 άνδρες και τους δύο γιους του Ιροκέζου αρχηγού Ντονακόνα. 1643 οι γαλλικές δυνάμεις με επικεφαλή στο Λουνδοβίκο τον δεύτερο των Βουρβώνων Κοντέ νικούν τις ισπανικές δυνάμεις στη μάχη του Ροκρουά σηματοδοτώντας το συμβολικό τέλος της Ισπανίας ως κυρίαρχης δύναμης επιξηράς. 1649 η Αγγλία κηρύσσεται κοινοπολιτεία. 1822 αμφίρροπη ναυμαχία διεξάγεται στα νυχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Θεωρείται μία από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες καθώς ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση των Νεοτούρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Η μέθοδη που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Η Διεθνής Βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών βρίθουν μαρτυριών για το ιδεχθές έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον του ελληνικού λαού. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πραγματοποιήθηκε παράλληλα με αυτές σε βάρος των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο. Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται ο συνθέτης Μιχάλης Αδάμης. Το 1930 πεθαίνει ο στρατιωτικός Σπύρος Σπυρομήλιος. 1961 το σοβιετικό Βενέρα 1 γίνεται η πρώτη ανθρώπινη κατασκευή που περνά κοντά από έναν άλλο πλανήτη, την Αφροδίτη. Το σκάφος είχε χάσει την επαφή με τη Γη ένα μήνα νωρίτερα και δεν έστειλε κανένα δεδομένο. 1971 η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το διαστημικό σκάφος Mars 2 με προορισμό τον πλανήτη Άρη. 1991 οι Κροάτες ψηφίζουν υπέρ της ανεξαρτησίας τους από τη Ιουγκοσλαβία σε σχετικό δημοψήφισμα.

0: Για τον Σπύρο Σπυρομήλιο, 1864-1930, τον αξιωματικό της χωροφυλακής που διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, το Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Βορειοϋπηρωτικό αγώνα θα μιλήσουμε τώρα. Ο Σπύρος Σπυρομήλιος γεννήθηκε το 1864 στη Θήβα ή, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, στη Χιμάρα και καταγόταν από ιστορική οικογένεια της Χιμάρας. Αρχικά πραγματοποίησε τις σπουδές του στο γυμνάσιο, πιθανότατα στην Αθήνα, και αργότερα εισήχθη στην Ναυτική Σχολή Κεφαλινίας, μέσω της οποίας πραγματοποίησε ταξίδια σε αρκετά ευρωπαϊκά λιμάνια. Έπειτα επέστρεψε στην Αθήνα με πρόθεση να σπουδάσει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, δεν έγινε όμως δεκτός διότι είχε ξεπεράσει το 19ο έτος της ηλικίας του. Τότε, έπειτα από προτροπή του συγγενή του και μεράρχου της χωροφυλακής Ιωάννη Σπυρομήλιου, κατετάγει το 1883 στο σώμα και σύντομα εξελίχθηκε σε αξιωματικό. Αργότερα υπήρξε μέλος της Εθνικής Εταιρείας. Μάλιστα, κατά τον πόλεμο του 1897, έπειτα από έντονη επιθυμία του, στάλθηκε από την οργάνωση ως επικεφαλής εθελοντικού σώματος στις επιχειρήσεις του μετόπου της Οθωμανικής τότε Ηπείρου. Συγκεκριμένα, ως αρχηγός δύναμης 67 χωροφυλάκων, συμμετείχε στην απόβαση της Ηπειρωτικής Φάλαγγας του Μάρκου Μπότσαρη στην Νικόπολη Πρεβέζης και στις εκεί διεξαχθήσεις μάχες, καταφέροντας να κερδίσει τα θετικά σχόλια των ηγετώρων της Εθνικής Εταιρείας, των αξιωματικών του στρατού με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά και των ξένων ανταποκριτών. Αργότερα του ανατέθηκε από την οργάνωση η περίθαλψη των προσφύγων από την Κρήτη. Τώρα θα μιλήσουμε για τη συμμετοχή του στο Μακεδονικό αγώνα. Όντας εκείνη την περίοδο υπομοίραρχος, ο Σπυρομήλιος συμμετείχε από πολύ νωρίς στο Μακεδονικό Κομιτάτο, επιτυχάνοντας αρχικά τη στρατολόγηση αρκετών κριτικών, ενώ τον Σεπτέμβριο του 1904, από κοινού με άλλους αξιωματικούς, τοποθετήθηκε στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης ως κλητήρας ή ειδικός γραφέας με το ψευδώνυμο Σουρής. Τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι αξιωματικοί επομίστηκαν την Οργάνωση Επιτροπών Αγώνας της πόλης και στην Ήπεθρο της Μακεδονίας, τον ορισμό πληροφοριοδιωτών, μεταφορέων κλπ, την παραλαβή και διανομή του οπλισμού, όπως και τη διενέργεια ομιλιών προς τόνωση του εθνικού φρονήματος των ελληνικών πληθυσμών. Αργότερα ανέλαβε το συντονισμό του σώματος των κριτικών Κατσίγαρη και Παπαμαλέκου που δρούσαν στην περιοχή του Κιλκής, όπως και την έγκαιρη μισθοδοσία των ενόπλων, καθώς και όσα ζητήματα προέκυπταν από τη δράση τους. Τον Ιανουάριο του 1905 ο Σπυρομήλιος και οι υπόλοιποι αξιωματικοί αναχώρησαν για την Ελλάδα με σκοπό να οργανώσουν νέα ένοπλα σώματα και την 28η Απριλίου, φέροντας το ψευδώνυμο Αθάλης Μπούας, αποβιβάστηκε στις ακτές της Πιερίας ηγούμενος ομάδας 35 ενόπλων και κινήθηκε από κοινού με το ισάριθμο σώμα του Κωνσταντίνου Μαζαράκη προς τα Πιέρια Όρη.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο eginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων, νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαύρο Μιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από το πρίσμα της Ορθόδοξης Θεολογίας και τίτλο «Σκεπτόμενες μηχανές προσευχόμενοι άνθρωποι» πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με συμμετέχοντες τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, τους καθηγητές Χρήστο Τσιρώνη και τον πατέρα Αρίσταρχο Γκέκα, καθώς και τον διευθυντή του περιοδικού Θεολογία, δόκτωρα Αλέξανδρο Κατσιάρα, συντονίζει ο πατήρ Γρηγόριος Σταμκόπουλος. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον Ποντιακό Ελληνισμό. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται πως είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών. Η υπόθεση αφορά τρία βασικά πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ σε διάστημα 5 χρόνων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, καθώς ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Και ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: για ένα πτηνό που λέγεται χαβαρόνι και το οποίο μέχρι πρόσφατα το βλέπαμε στη χώρα μας το χειμώνα. Τώρα όμως εμφανίζεται όλο και περισσότερο. Αυτό το γεγονός συνδέεται άραγε με την κλιματική αλλαγή. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Περικλή Μπίρτσα, ο οποίος είναι καθηγητής βιολογίας Άγριας Πανίδας, διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη, καλημέρα σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, γιατί συνάδελφοί σας από τμήματα ωκεανογραφίας κλπ. Μας έχουν πει ότι στα νερά της Μεσογείου βλέπουμε ότι έχουν έρθει πολλά ξενικά είδη, τα οποία φαίνεται ότι λόγω και της κλιματικής αλλαγής και της θερμοκρασίας των νερών τα έχουν βρει βολικά και μένουν εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω, κάτι αντίστοιχο είναι και με το συγκεκριμένο πτηνό, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει?
1: Θα μπορούσαμε να αναλύουμε αρκετά το θέμα αυτό. Δεν είναι απλό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βεβαίως η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση συντελεί σε αυτήν την εξάπλωση. Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την εμφάνιση και την επέκταση αυτών των πτηνών. Υπάρχουν εκτός από την κλιματική κρίση δύο σημαντικοί παράγοντες που έχουν συντελέσει σε αυτή την εξάπλωση. Ο πρώτος είναι η ασφάλεια που νιώθουν πια αυτά τα είδη εντός αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, γιατί δεν κινδυνεύουν από τίποτα, ο άνθρωπος δεν τα ενοχλεί και τα αρπακτικά απουσιάζουν, οι φυσικοί τους εχθροί. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εύκολη εξεύρεση τροφής που ηθελημένα ή άθελά του παρέχει ο άνθρωπος μέσω των ανθρωπογενών πηγών τροφής, των υπολοιμάτων, των οργανικών, των σκουπιδιών και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αν ένα ζώο έβρισκε αυτές τις συνθήκες, γιατί ζώα είναι τα θηλαστικά ζώα, είναι και τα πτηνά ζώα, είναι και τα έντομα, γιατί ένα ζώο να μην έρθει κοντά στον άνθρωπο όταν διασφαλίζονται αυτές οι προϋποθέσεις?
0: Μάλιστα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το χαβαρόνι είναι ένα είδος, κατατάσσεται στην άγρια φύση?
1: Βεβαίως. Κατατάσσεται στην άγρια πανίδα, ναι. Συγκεκριμένα στην ορνηθοπανίδα. Είναι ένα είδος της οικογένειας των κορακοειδών. 10 περίπου ήδη απαντούν στην Ελλάδα. Τα χαβαρόνια υπήρχαν πάντα στη χώρα μας και φόλιαζαν εδώ πριν από 60-70 χρόνια. Μετά οι συνθήκες δεν τα ευνοούσαν, γιατί τότε ήταν θέμα ζωής και θανάτου η παραγωγή του κάτι κάθε οικογένειας, και επειδή αυτό το είδος είναι κυρίως σποροφάγο και καρποφάγο, προκαλούσαν και συνεχίζουν να προκαλούν σημαντικές ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από τον άνθρωπο, να εκτοπιστούν και η υπεξάπλωσή τους να περιοριστεί στα βορειότερα των Βαλκανίων, αργότερα στα βορειότερα της χώρας, και τα τελευταία 50 χρόνια, κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια, εμφανίζονται πάλι αρχικά το χειμώνα και στη συνέχεια, όταν διαπιστώσουν ότι οι συνθήκες τους εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την τροφή που θέλουν, φωλεοποιούν εντός των μεγάλων πόλεων. Να κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή. Περίπου το 2000 φόλιαζαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια τα δέντρα εκεί κόπηκαν για να μην βρουν κατάλληλες θέσεις φωλεοποίησης στα πουλιά αυτά. Εκτοπίστηκαν λίγο πιο έξω. Σήμερα φωλιάζουν στον πανεπιστημιακό χώρο. Συνέχεια εξαπλώθηκαν νοτιότερα. Εδώ και 4 χρόνια ξεκινήσαμε από 20 ζευγάρια στο κέντρο της Καρδίτσας, σε ένα πάρκο 50 στρεμμάτων, και σήμερα φωλιάζουν εκεί περισσότερο από 700 ζευγάρια, με ό,τι αυτό σημαίνει, πάνω από μια παιδική χαρά και από ένα αναψυκτήριο και από ένα χώρο που τον επισκέπτονται καθημερινώς εκατοντάδες άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, αυτό το είδος δεν είναι μεταναστευτικό. Δεν περνάει κάποιους μήνες στην Ελλάδα και κάποιους μήνες σε κάποια άλλη χώρα με περισσότερη ζέστη. Μένει εδώ.
1: Εδώ τα τελευταία χρόνια όλον το χρόνο, σε μεγάλα κοπάδια κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σε μεγάλες αποικίες κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Ας δώσουμε ένα χρονικό, ας πούμε, σημείο, ότι από 1η Μαρτίου και μετά ξεκινούν να φτιάχνουν τις φωλιές τους χοντρικά.
0: Μάλιστα.
1: Και παραμένουν στις θέσεις τους και θα σας εξηγήσω βέβαια γιατί δημιουργείται πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό. Παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και στη συνέχεια όλο το χρόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα σκεφτείτε 1.500 μεγέθη πτηνά να παράγουν περιπτώματα να μπορούν μέσα σε 2 μέρες να λιώσουν το χρώμα ενός αυτοκινήτου, να μεταφέρουν πολλές ασθένειες όταν ξηραίνονται τα περιπτώματα και μεταφέρονται με τον αέρα. Έχουν αρκετά παθογόνα που μπορούν να μεταφέρουν στον άνθρωπο και στα άλλα ζώα. Είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου, όπου μεταδίδεται στον άνθρωπο με το δείγμα του κουνουπιού, και είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να αποβεί θανατηφόρος σε ένα τμήμα του πληθυσμού, δηλαδή περίπου 1%. Και επίσης οι φωνές, η οχλαγωγία δεν αφήνουν σε ησυχία κάποιον που θα πήγαινε σε ένα πάρκο να κάνει ένα περίπατο, να διαβάσει ένα βιβλίο, να παίξει με τα παιδιά του και ούτω καθεξής. Είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός αυτών των πτηνών σε αστικά κέντρα, σε μεγάλες πόλεις δηλαδή. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα είδος επιβλαβές στη φύση. Όταν όμως αυτό βρίσκεται σε ισορροπία
0: με τα άλλα ζώα
1: και τον άνθρωπο. Ακριβώς.
0: Αυτό το είδος εντοπίζεται στην περιοχή της Καρδίτσας?
1: Όχι μόνο. Με όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και δεν γνωρίζω, τουλάχιστον εκ πείρας, τι γίνεται νοτιότερα. Θα κάνω μια πρόβλεψη ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχει και στην Πελοπόννησο. Έτσι πως παρακολουθώ αυτά τα χρόνια την εξάπλωση του είδους νοτιότερα, με όλα αυτά που είπαμε ως αιτίες, θα κατακλείσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Βέβαια δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχουν αυτό το είδος και άλλα είδη κορακοειδών σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Έχουν τεράστιο πρόβλημα στη Βαρκελόνη, στο Βερολίνο. Αν βάλουμε στην εξίσωση και τα 20 περιστέρια, τα περιστέρια της πόλης που λέμε, τότε το πιστούν, δαπανώνται πάρα πολλές εργατόρες και πάρα πολλά χρήματα. Και βέβαια εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δειλά-δειλά χρησιμοποιούμε και μία μέθοδο αρκετά, που προσομοιάζει αρκετά σε μια φυσική μέθοδο, το κυνήγι του γερακιού, την γερακοθυρία, όπου με εκπαιδευμένα γεράκια που προέρχονται από εκτροφία ειδικά χρησιμοποιούνται για να διώξουν αυτά τα άτομα από το κέντρο των πόλεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στο Δήμο της Λάρισας, όπου εδώ και 15 και πλέον χρόνια υπάρχει ένας υπάλληλος, εκεί απασχολείται υπάλληλος, δασοπόνος, όπου είναι κάτοχος εκπαιδευμένων γερακιών, υπάλληλος του Δήμου, και κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ η δουλειά του είναι να εκδιώκει από τις πλατείες και το κέντρο της Λάρισας, ιδίως τις Ταχτοκουρούνες. Ένα ξαδερφάκι, ας το πούμε έτσι, αυτού του είδους που μιλά.
0: Αυτό το είδος, βλέπω εδώ στις φωτογραφίες, μοιάζει πολύ με το κοράκι. Κάποιος ειδικός ακριβώς μπορεί και να μην μπορεί να το ξεχωρίσει.
1: Ναι, βεβαίως. Για κάποιον ο οποίος δεν είναι ειδικός, είναι δύσκολο να το ξεχωρίσει. Γι' αυτό και ό,τι βλέπουμε μαύρο το ονομάζουμε κοράκι. Όπως σας προείπα, είναι περίπου 10 είδη τα κορακοειδή και 5-6 μοιάζουν πολύ λόγω χρώματος με το κοράκι, το οποίο όμως είναι διπλάσιο σχεδόν σε μέγεθος, πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος, με πολύ πιο χοντρό ράμφος. Αν θέλετε, ένα χαρακτηριστικό αυτού του είδους είναι μια γκρίζα έως υπόλευκη περιοχή που έχει γύρω από το ράμφος. Στο κεφάλι του με το ράμφος υπάρχει μια περιοχή η οποία είναι ανοιχτόχρωμη εκεί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, μέχρι τώρα βλέπαμε έτσι τα τελευταία χρόνια ειδήσεις που έχουν να κάνουν με αγριογούρουνα. Εδώ στο νομό Αττική, στην περιοχή της Εκάλης, πιο πέρα κλπ. Αλεπούδες, λύκους, αρκούδες πάνω στα βόρεια κλπ. Τώρα ακούμε και αυτό το είδος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς αναφερθήκατε πριν από λίγο σε μία μέθοδο πολύ οικολογική, θα μπορούσαμε να πούμε, τη μέθοδο της ιερακοθυρίας. Θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνηση. Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερη έκταση?
1: Βεβαίως και μπορεί να
0: θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα μόνη της αυτή η μέθοδος?
1: Θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα, γιατί αποτρέπει τα κορακοειδή να προσεγγίσουν μια περιοχή και να τη χρησιμοποιήσουν ως αποικία και προληπτικά. Το πρόβλημα όμως είναι οι πόροι και ο αριθμός

0: αρπακτικό προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο είναι μέλος της οικογένειάς του, όπως είναι και ο σκύλος, ο σκύλος εργασίας εννοώ, γιατί το γεράκι είναι ένα ζώο εργασίας που επιτελεί συγκεκριμένο ρόλο σε αυτήν την περίπτωσή μας.
1: Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, ουσιαστικά καλούμαστε να ξανασυζητήσουμε τη σχέση του ανθρώπου με την άγρια πανίδα, με όλα αυτά τα περιστατικά έτσι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
0: Αυτό ακριβώς έχουμε τονίσει τα τελευταία χρόνια, διότι υποθέτω ότι κάθε άνθρωπος είναι φιλόζωος με την ευρύτερη έννοια του όρου, και δεν το βάζω τον όρο σε εισαγωγικά, όπως μερικές φορές μου αρέσει να χρησιμοποιώ για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερβολικοί, επιτρέψτε μου. Όλα τα ζώα έχουν το χώρο τους, μόνο που μπορούν να χαρακτηριστούν κάποια ως επιβλαβή όταν δημιουργούν ζημιές, προκαλούν ζημίες στον άνθρωπο. Είναι περίπλοκο και χρειάζεται συγκεκριμένες μεθόδους για να επιληθεί. Και δεν διστάζω μερικές φορές να πω ότι αυτές οι μέθοδοι απαιτούν και την απομάκρυνση ενός ζώου από το περιβάλλον που ζει. Χρησιμοποιώ έναν όρο που δεν προκαλεί. Δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα άτομα όλων αυτών των ειδών που είπατε, εντός αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, όπου βασικά εκεί ζει ο άνθρωπος. Δεν μιλάω για όλα τα ζώα. Δεν μιλάω για τις καρδερίνες, τους φλόρους, τους ζεοκολάτες, τον γιόνι που μας αρέσει πάρα πολύ και χωράνε γιατί δεν δημιουργούν πρόβλημα. Το χωράνε σε εισαγωγικά, γιατί δεν δημιουργούν πρόβλημα σε μια αστική κοινωνία.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε. Μάθαμε πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας, και αυτό που θα ήθελα είναι να βοηθήσουμε όλοι μας στην επίλυση τέτοιων θεμάτων. Δεν χρειάζεται υπερβολή σε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Περικλή Μπίρτσα, τον καθηγητή βιολογίας άγριας πανίδας, διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Είχαμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, πριν την τηλεφωνική μας συνομιλία, μια αναφορά στον Σπύρο Σπυρομήλιο, τον αξιωματικό της χωροφυλακής, ο οποίος γεννήθηκε το 1864 και πέθανε το 1930 και διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Βορειοϋπηρωτικό αγώνα. Μιλήσαμε για τη συμμετοχή του στον πόλεμο του 1897. Είμαστε στον Μακεδονικό αγώνα. Να συνεχίσουμε από εδώ. Στις 5 Μαΐου τα δύο ένοπλα σώματα, καθώς και το λιγάριθμο του Κατσίγαρη, έδωσαν μάχη με οθωμανικές δυνάμεις στο χωριό Σιαμπανίτσα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανταρτών. Λίγες ημέρες αργότερα οι δύο ομάδες χωρίστηκαν και το σώμα του Σπυρομήλιου κατευθύνθηκε προς τον τομέα ευθύνης του, που ήταν κυρίως η Αριδαία, η πρόμαχη Πέλλας και δευτεροβόντος το Μωρίο.

ήχοβο και το πάϊκο. Η κίνηση του σώματος έγινε αντιληπτή από βούλγαρους κατοίκους του χωριού Πάτημα ή Πατατσί. Έτσι την ίδια νύχτα κατέφτασαν στο σημείο πολυάριθμες ομάδες κομιτατζίδων και ξέσπασε μάχη, κατά την οποία ο Σπυρομήλιος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι, με αποτέλεσμα να διακομιστεί από τους άνδρες του σε οικία στο Βλάδοβο, ενώ αργότερα νοσηλεύτηκε για 3 ή 4 μήνες στην Άουσα. Μετά την αποθεραπεία του επέστρεψε στην Αθήνα. Ενδιάμεσα, οι περισσότεροι από τους άνδρες του προσχώρησαν στο σώμα του Εμμανουήλ Κατσίγαρη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μακεδονία, φέρεται να συμμετείχε σε έγκλημα κατά αμάχων. Τώρα, θα μιλήσουμε για την Υπηρωτική Εταιρεία και το κίνημα στο Γουδί. Το 1906 ο Σπυρομήλιος έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Υπηρωτικής Εταιρείας, οργάνωσης που υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Δαγκλή είχε σκοπό να ετοιμάσει τις συνθήκες για την απελευθέρωση της περιοχής της Ηπείρου. Μάλιστα απετέλεσε από κοινού με τον Κωνσταντίνο Μελά, με τον οποίο όμως είχε αρκετές διαφωνίες, τον στενότερο συνεργάτη του Δαγκλή, ο οποίος τον θεωρούσε δραστήριο αλλά και ατίθασο. Σύμφωνα με μία εκδοχή, στο Σπυρομήλιο οφείλεται η ανάδειξη του αντάρτικου σώματος του Πουτέτσι στην περιοχή της Ηπείρου. Παράλληλα, τον Ιούνιο του 1910 συνέταξε υπόμνημα περί μελλοντικών ανταρτικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο, το οποίο επιδοκιμάστηκε από το Δαγκλή. Το 1909, όντας μοίραρχος, είχε ενεργή συμμετοχή στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, καθώς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του στρατιωτικού συνδέσμου. Μάλιστα, ενώ λίγες ημέρες πριν την εκδήλωση του κινήματος διεξαγόταν ανάκριση σε βάρος του εξαιτίας επιστολής του, στην οποία καταφερόνταν εναντίον ανωτέρου του, έπειτα από τη νέα κατάσταση συμμετείχε σε τριμελή επιτροπή του Υπουργείου Στρατιωτικών, που θα κατάρτιζε νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της χωροφυλακής. Αργότερα συνδέθηκε προσωπικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και εξελέγη βουλευτής Άρτας.

Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων τέθηκε επικεφαλής σώματος εθελοντών και απελευθέρωσε αρχικά την πόλη των Φιλιατών, αναχαιτίζοντας στη συνέχεια τα ένοπλα σώματα Οθωμανών ατάκτων που επιχείρησαν να την ανακαταλάβουν. Στις 5 Νοεμβρίου του 1912 του δόθηκε εντολή από την Κέρκυρα, όπου βρίσκονταν, να αποβιβαστεί στη Χιμάρα. Η δύναμη που είχε στη διάθεσή του ήταν σχετικά μικρή. 200 εθελοντές, κυρίως χυμαριώτες και κριτικοί. Η απόβαση που είχε και την υποστήριξη του πολεμικού αχελώς δεν συνάντησε καμιά ουσιαστική δυσκολία και είχε πλήρη επιτυχία. Την επόμενη μέρα στο κίνημα του Σπυρομήλιου εντάχθηκαν τα γειτονικά χωριά Δρυμάδες, Πόρτο Παλέρμο, Βουνό, Πίλιουρη, Κυπαρό και Κούδεση, όπου εγκαταστάθηκαν νέες τοπικές αρχές διορισμένες από τον ίδιο, ενώ οι δυνάμεις του αποσπάσματός του προωθήθηκαν μέχρι το στενό του Λογαρά. Παράλληλα με προκήρυξή του κάλεσε τους Αλβανούς της ευρύτερης περιοχής σε σύμπραξη, υποσχόμενος το σεβασμό των δικαιωμάτων τους εντός μιας μελλοντικής ελληνικής επικράτειας. Καθώς δεν επιτεύχθηκε ουσιαστική προσέγγιση, ακολούθησαν συγκρούσεις με Αλβανούς ενόπλους στην ευρύτερη περιοχή, με κυριότερη αυτή στο Κούτσι στις 18 Νοεμβρίου. Ο Σπυρομήλιος διατήρησε τη διοίκηση του τοπικού εθελοντικού αποσπάσματος των ελληνικών δυνάμεων Χιμάρας, τα οποία κατά τα τέλη Δεκεμβρίου του 1912 απέκρουσαν τις επιθέσεις των Αλβανών ενόπλων σε Παλάσσα και Πίλιουρη, εδραιώνοντας την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή. Μετά την αποτυχημένη ελληνική απόβαση στους Αγίους 40, αρνήθηκε να εκτελέσει διαταγή εκένωσης της Χιμάρας από τις ελληνικές δυνάμεις και τον άμαχο πληθυσμό της, καθώς υπήρχε πληροφορία για μαζική επίθεση από την αλβανική πλευρά και πιθανότητα επακόλουθων σφαγών εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Κατάφερε όμως να παραμείνει και να διατηρήσει ανέπαφο το συγκεκριμένο προγεφύρωμα μέχρι τις αρχές του 1913, όταν κατέφθασαν στη Χιμάρα τμήματα του τακτικού ελληνικού στρατού. Τότε ο Σπυρομήλιος πρότεινε στον Ελευθέριο Βενιζέλο να του επιτρέψει να κινηθεί προς την Αυλώνα. Όμως ο Έλληνας Πρωθυπουργός απαγόρευσε με τηλεγράφημά του οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια τόσο στο Σπυρομήλιο όσο και στο διάδοχο Κωνσταντίνο, διότι δεν επιθυμούσε όξυνση των σχέσεων με την Ιταλία. Μετά το πέρας των Βαλκανικών πολέμων, η Ελλάδα υποχρεώθηκε βάσει συνθήκων να αποσύρει το στρατό της από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Από την πλευρά του Σπυρομήλιος, τον Ιανουάριο του 1914, έστειλε τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στην ελληνική κυβέρνηση, τονίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της ελληνικής μειονότητας για την απόφαση να αποσυρθούν οι ελληνικές δυνάμεις από την περιοχή. Περαιτέρω, στις 9 Φεβρουαρίου του 1914 αρνήθηκε να αποχωρήσει από τη Χιμάρα, με αποτέλεσμα ο στρατηγός Παπούλιας να διατάξει τη σύλληψή του. Την ίδια ημέρα ο Σπυρομήλιος ενημέρωσε με κρυπτογραφημένο τηλεγράφημα τους Μητροπολίτες Βασίλειο Δειρινουπόλεως και Σπυρίδωνα Βελάς και Κονίτσης για την πρόθεσή του να κηρύξει την αυτονομία της Χιμάρας και τους κάλεσε να πράξουν το ίδιο στις περιοχές τους, γεγονός που συνέβη στις 10 Φεβρουαρίου. Έπειτα προσχώρησε στην προσωρινή κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου που ορίστηκε στο Αργυρόκαστρο την 17η Φεβρουαρίου του 1914 ως Γενικός Αρχηγός Χιμάρας. Κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου οι άνδρες του Σπυρομήλιου έδωσαν σκληρές μάχες με αλβανικές δυνάμεις σε Βουνό, Πύλιο, Ρικούδεση κλπ. Με τη σημαντικότερη να διεξάγεται την 9η Απριλίου στην Πύλιουρη. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, οι δυνάμεις του Σπυρομήλιου πυρπόλησαν τα αλβανικά χωριά Μπόρση, Κούτσι και Λαΐφη. Ο ίδιος εξελέγει στις εκλογές του Μαΐου του 1915 βουλευτής Αργυροκάστρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το βορειοϋπειρωτικό ζήτημα. Την περίοδο του Εθνικού Διχασμού η περιοχή της Χιμάρας, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της Βορείου Ηπείρου πλην της Κοριτσάς, κατελήφθη από τον Ιταλικό στρατό και ο Σπυρομήλιος κατέφυγε στην Αθήνα. Τον αυτονομιστικό αγώνα στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Χιμάρα συνέχισε ο αδελφός του Νίκος Σπυρομήλιος. Στις 20 Απριλίου του 1926 αποστρατεύτηκε συν επία των τραυμάτων που είχε αποκομίσει από τις μάχες με το βαθμό του συνταγματάρχη.
το σπίτι, το αρχοντικό της οικογένειας Σπυρομήλιου, αποτελεί σήμερα ένα από τα αξιοθέατα της παλιάς πόλης της Χιμάρας. Ο Σπυρομήλιος απεβίωσε στις 19 Μαΐου του 1930 στην Αθήνα, όπου και κηδεύθηκε με κάθε επισημότητα παρουσία του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5. Χριστός Ανέστη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Κάποιος νέος παραστράτησε, μα τόσο μετανόησε, όταν η Θεία Χάρη τον επισκέφτηκε από ένα κήρυγμα που άκουσε, που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω. Δεν μπορώ μόνος, Κύριε». Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο Κύριος της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αρτολού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαυσα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους. Από το γεροντικό.

Οφείλει η ψυχή τους λογισμούς της κατά την ψαλμωδία να του συνάγει με κατάνοιξη, και τίποτε άλλο να μην έχει στο νου παρά την προσδοκία του Κυρίου και την αγάπη της στην έμφυτη γι' αυτόν μόνο να τη φυλάει. Και όπως η μάνα συνάγει τα παιδιά στο σπίτι για εκπαίδευση και νουθεσία, έτσι και η ψυχή οφείλει τους λογισμούς της που ρεμβάζουν να του συνάγει από παντού σαν δικά της τέκνα, ακόμη και αν σκορπίζονται από την αμαρτία. Με αυτόν τον τρόπο, όσο της είναι δυνατόν, ασταμάτητα να συνάγει τους λογισμούς και να προσδοκά τον Κύριο με βεβαιωμένη πίστη, για να έρθει προς αυτήν και να της διδάξει την αληθινή προσευχή, την απερίσπαστη προς την αναζήτηση αυτού μονάχα. Αβάς Μακάριος Ωμέγας.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μία αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτα στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία του γένους μας, γνωρίζοντας τη μεγάλη αδυναμία και ταλαιπωρία της φύσεώς μας, ούτε στο σημείο αυτό μας άφησε να ασθενούμε αθεράπευτα. Αλλά σαν πάνσοφος γιατρός, μαζί με την ολισθηρή επιθυμία που κλείνει προς την αμαρτία, μας έδωσε και το φάρμακο της μετανοίας, που την κήρυξε για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ποια απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέεννα του πυρός. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

ματαιοδοξία είναι όταν θέλεις να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Το να παύσεις να σκέφτεσαι τους ανθρώπους έρχεται μετά, αφού έχεις υποτάξει τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να αισθανθείς ελεύθερος απέναντι των ανθρώπων, να μην λογαριάζεις τι θα πούν και τι θα κάνουν εν σχέση με σένα, αν δεν ελευθερωθείς από τον εαυτό σου πρώτα. Και για να ελευθερωθείς από τον εαυτό σου, πρέπει να υποτάξεις όλα αυτά που έχεις κάνει με τον εγωισμό, με την αμαρτωλότητα, με μια λέξη, την αμαρτωλότητα του ανθρωπίνου γένους. Γερόντισσα Γαβριήλια.

Η νηστεία σιγά σιγά λεπταίνει το στρώμα της αμαρτίας που καλύπτει την ψυχή και διώχνει από αυτήν το νοητό σκοτάδι, όπως ο ήλιος διώχνει την ομίχλη. Καθαρίζει τα ψυχικά μας μάτια και μας αποκαλύπτει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό. Η νηστεία μαζί με την αγρυπνία μαλακώνει τη σκληρότητα της καρδιάς και μας φέρνει σε κατάνοιξη, οπότε εύκολα περνούμε με τη χάρη του Θεού τη θύελα των παθών και τη φουρτούνα των πειρασμών και φτάνουμε στο λιμάνι της απαθίας. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεσθημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για ολόκληρο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δέντρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δέντρου. Αλλά το δέντρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Του ανήκω. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο ολόκληρο είναι να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του, με τις μυριάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε το Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού, που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, ολόκληρο το δέντρο, χωρίς εξαίρεση κανενός φίλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους όπως για τον εαυτό μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ.

Μη μισήσεις τον αμαρτωλό, γιατί όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες μας. Κι αν αποθεί ο ζήλο κινείς εναντίον του, κλάψε μάλλον για λογαριασμό του. Και γιατί τον μισείς? Τις αμαρτίες του να μισήσεις και να ευχηθείς γι' αυτόν, για να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, ο οποίος δεν αγανακτούσε κατά των αμαρτωλών, αλλά προσευχόταν γι' αυτούς. Δε βλέπεις πως έκλαψε για την Ιερουσαλήμ? Αλλά και μας, για πολλά αμαρτήματα, μας περιγελά και μας χλεβάζει ο διάβολος. Γιατί λοιπόν να μισούμε τον άνθρωπο που ο διάβολος τον περιγελά όπως και μας? Και γιατί, άνθρωπέ μου, μισείς τον αμαρτωλό? Μήπως γιατί τάχα δεν είναι δίκαιος όπως εσύ? Και πού είναι η δικαιοσύνη σου, αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν έκλαψες γι' αυτόν, αλλά τον καταδιώκεις? Μερικοί άνθρωποι, εξαιτίας της ανοησίας τους, οργίζονται εναντίον των αμαρτωλών, γιατί πιστεύουν ότι έχουν διάκριση να κρίνουν τα έργα τους. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους, αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Γέροντας Παΐσιος.

Αν σε πειράζει να μιλάνε για τις πράξεις σου, τότε σταμάτα να τις κάνεις και θα πάψουν να μιλάνε. Αυτό που δεν τρεπόμαστε να κάνουμε, να μην ενοχλούμαστε αν μας κατηγορούν που το κάνουμε. Γιατί αν είναι προσβλητικό μόνο και μόνο να αναφέρεται κανείς στην πράξη μας, τότε δεν είναι η ίδια η πράξη μας προσβλητική. Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, αυτήν την ώρα, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, ποια είναι η ταυτότητά της, και σήμερα θα μιλήσουμε, ο λόγος θα είναι περί σωτηρίας και με αφορμή το ότι εκτός Εκκλησίας σωτηρία δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν σωτηρία εκτός Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία με αφορμή αυτό το θέμα να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαιρετίζω εσάς και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας σαν μια μικρή εισαγωγή, ένα πρώτο δικό σας σχόλιο, κύριε Μαρά, για την σημερινή μας έτσι προβληματική?
1: Ναι, αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση με την οποία μου δίνεται για μία ακόμα φορά την δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ακριβώς εισαγωγικά την εκπομπή μας με την επισήμανση η οποία προκύπτει ακριβώς και από τον τίτλο της εκπομπής, ότι η Εκκλησία ουσιαστικά υπάρχει, υφίσταται για να σώζει, για να σώζεται ο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς τον χαρακτήρα, τον σωτηρολογικό της χαρακτήρα, τονίζουν οι πατέρες αλλά και όλοι οι συμμέτοχοι βαπτιστέντες στην Εκκλησία, καθώς επίσης και η όλη προοπτική της Εκκλησίας, η εσκατολογική της προοπτική, τίνει ακριβώς προς το να είναι έτοιμος ο άνθρωπος στη στιγμή της κρίσεως και να σωθεί.
0: Μάλιστα. Αυτό ξεκινά, ίσως έχει ως αφετηρία, θα μπορούσε κανείς να πει, την Αγία Γραφή και πολύ περισσότερο την ίδια την παρουσία του Χριστού και τη διδασκαλία του και το έργο του.
1: Αναντήρητα ξεκινά από την Αγία Γραφή, όπως είπατε, και ουσιαστικά ξεκινά, θα μπορούσε να πει κάποιος, από την δημιουργία του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος δημιουργείται με σκοπό να προοδεύσει πνευματικά και να ενωθεί ακριβώς με τον, με τον Θεό. Βέβαια, η πτώση του ανθρώπου, η αστοχία του ανθρώπου κατά την παραμονή του στον Παράδεισο οδηγεί στην πτώση, και η πτώση διακόπτει αυτήν την προοπτική, μάλλον ακυρώνει αυτήν την προοπτική που είχε ο άνθρωπος, και του δίνει την δυνατότητα μιας άλλης ζωής. Επομένως, η άρση των συνεπειών του προπατορικού αμαρτήματος, όπου έχουν να κάνουν με την φθορά, με την αδυναμία επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, οδηγεί ακριβώς στην έλευση του Κυρίου, την οποία έλευση του Κυρίου, στη σάρκωση του Δευτέρου Προσώπου, δηλαδή της Αγίας Τριάδος, την οποία σάρκωση ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ως μία δυνατότητα ανακεφαλαίωσης του, δηλαδή μιας θα λέγαμε επιδιόρθωσης εντός εισαγωγικών της ανθρώπινης φύσης, ούτως ώστε να επανέλθει σε αυτήν την πρώτερη κατάσταση. Αυτό ακριβώς το σωτηριώδες έργο του Χριστού στις μέρες μας διώνεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Ας μην ξεχνάμε ότι στο μυστήριο των μυστηρίων, αυτό δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, ξαναζούμε την ζωή του Κυρίου, η οποία ολοκληρώνεται ακριβώς με την δική μας παρουσία ακριβώς στο μυστήριο, με την Θεία Μετάληψη, η οποία Θεία Μετάληψη κάνει ακριβώς τον άνθρωπο να όχι απλά να επανέλθει στην κατάσταση την οποία ήταν προπτωτικά, αλλά και να ζήσει έστω για το μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όπου θα μπορέσει, μη περισπόμενος από τα υλικά δεδομένα αυτού του βίου, να βιώσει αυτήν ακριβώς την ένωση με τον Θεό. Και αυτή ακριβώς η ένωση με τον Θεό είναι η σωτηρία. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από μια διαρκής, από μια διαρκή παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, η οποία αυτή παρουσία κάνει τον άνθρωπο να μπορεί ακριβώς να έχει επαφή με τον Θεό, και αυτή η επαφή με τον Θεό είναι που τον ζωοποιεί. Εννοείται ότι οποιαδήποτε το οποιοδήποτε σταμάτημα αυτής της παρουσίας του Θεού στη ζωή του τον επαναφέρει στην κατάσταση την οποία θα τον οδηγήσει σε ένα πνευματικό θάνατο. Επομένως, συνοψίζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε, η παρουσία, το σωτηριώδες έργο του Χριστού σε αυτήν την σε αυτήν τη ζωή, εν χρόνος δηλαδή, διώνεται ή δίνει την δυνατότητα στην Εκκλησία να δίνει αυτό που λέμε σωτηρία στον άνθρωπο.
0: Οπότε ίσως εδώ, κύριε Μαρά, είναι ενδεχομένως το πιο σημαντικό αυτή η σχέση μας με τον Χριστό, η σχέση του ανθρώπου δηλαδή με τον Χριστό.
1: Αναφέρεται η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό δίνει ακριβώς την χριστοκεντρικότητα της ζωής μας, η οποία χριστοκεντρικότητα δεν έχει να κάνει με τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από την μίμηση του Χριστού. Γιατί μιλήσαμε ακριβώς για σωτηρία, τι ακριβώς, σε τι συνίσταται αυτή η προσπάθεια για την σωτηρία, δεν δίνεται απροϋπόθετα στον άνθρωπο, αλλά αποτελεί ένα θείο δώρο στους ανθρώπους οι οποίοι προετοιμάζουν την ζωή τους, προετοιμάζουν τον εαυτό τους για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Και αυτή η προετοιμασία έχει να κάνει με μια μίμηση του Χριστού, ο οποίος Χριστός αποτελεί το ιδανικό για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί στο μέτρο που του είναι δυνατό να τον μιμηθεί, και άλλος τον καταφέρνει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Η σημασία βέβαια είναι ότι η προσπάθεια αυτή κάνει τον άνθρωπο να δίνει την δυνατότητα στον Θεό να του προσφέρει μια γνώση, η οποία γνώση είναι ένας συνδυασμός πίστης που δίνει γνώση στον άνθρωπο, και γνωρίζοντας τον Θεό ο άνθρωπος δυναμώνει και ζητά ακόμα περισσότερο τον Κύριο, ακολουθεί ολοένα και περισσότερο την ζωή του Χριστού με σκοπό ακριβώς να γνωρίσει τον Θεό. Φυσικά η γνώση του Θεού ουδέποτε φτάνει σε κάποιο σημείο κορεσμού για τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός είναι άπειρος, δεν έχει όρια. Άρα αυτή η πορεία του ανθρώπου συνεχίζεται διαρκώς, ή θα πρέπει να συνεχίζεται διαρκώς. Και μάλιστα ακόμα και για τους σεσωσμένους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, υπάρχει μια πορεία διαρκή, μια επέκταση αυτής της προσπάθειας του ανθρώπου ακόμα και μετά θάνατον, ακόμα και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου οι σεσωσμένοι θα γνωρίζουν τον Θεό, θα προοδεύουν προς το καλό, και ακριβώς επειδή ο Θεός δεν έχει τέλος, δεν έχει πέρας, η πορεία αυτή θα συνεχίζεται ακριβώς επάφη.
0: Όλα αυτά κατά χάριν, δηλαδή γινόμαστε, ενωνόμαστε με τον Θεό, με τον Χριστό κατά χάριν, κύριε Μαρά.
1: Πάντοτε κατά χάριν, γιατί οντολογικά ο Θεός με τον άνθρωπο δεν έχει καμία, μα καμία, δεν θα έλεγα ομοιότητα, υπάρχει μια καταναλογία δημιουργία του, του ανθρώπου, καταναλογία προς τις ιδιότητες του Θεού. Αλλά ο Θεός αυτός κατά αυτός είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε κατάσταση μπορούμε να κατανοήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι οντολογικά ο άνθρωπος δεν είναι από μόνος του Θεός, δεν είναι αθάνατος. Όλα τα οφείλει στον Θεό. Και εδώ ίσως θα πρέπει να τονίσουμε ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από την ελληνική φιλοσοφία, ότι η θέση της ελληνικής φιλοσοφίας για της κλασικής ελληνικής φιλοσοφίας για αθανασία της ψυχής δεν συνάδει με τα πιστεύω του χριστιανισμού. Δηλαδή η ψυχή δεν είναι από μόνη της ούτε αθάνατη, ούτε έχει προδημιουργηθεί, ούτε υφίσταται από την αρχή των πάντων. Ακριβώς ο Θεός είναι αυτός που δημιουργεί τον άνθρωπο και αυτή η δημιουργία δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ομοιάσει τον Θεό. Πώς, ας μην ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ακριβώς ότι ο άνθρωπος πλάθεται κατ' εικόνα, δηλαδή έχοντας αναλογικά τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή αν ο Θεός έχει πλήρη ελευθερία, ο άνθρωπος έχει μια περιορισμένη στα όρια των δυνατοτήτων του ελευθερία και ούτω καθεξής. Επομένως αυτή η δημιουργία δεν είναι μόνο κατ' εικόνα, αλλά είναι και κάθε ομοίωση. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει όλες αυτές τις ιδιότητες που έχει, όπως είπαμε, κατά αναλογία από τον Θεό και να φτάσει να τον ομοιάζει κατά το δυνατόν, τόσο ώστε να γίνει όσο μπορεί ο ίδιος ένας Θεός, όπου αυτή η δυνατότητα πάλι δεν αποτελεί μια δυνατότητα του ανθρώπου, αλλά έρχεται, όπως η παράδοση και οι πατέρες αναφέρουν, ως δώρον Θεού. Άρα βλέπουμε ότι η όλη προσπάθεια του ανθρώπου για την σωτηρία και η ίδια η σωτηρία δεν αποτελεί ούτε μια θεόσδοτη από μόνη της δυνατότητα στον άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός αν και μπορεί δεν σώζει τον άνθρωπο. Επομένως δεν υπάρχει ένα...
0: Δεν επιβάλλει θα λέγαμε έτσι τη σωτηρία
1: απόλυτου
0: στον προορισμού, άνθρωπο.
1: Ναι. Δηλαδή να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί και το αξίζουν ή δεν το αξίζουν, όπως
0: θέλει όμως, θέλει όμως ο Θεός να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι?
1: Αναμφίβολα θέλει να σωθούν, αλλά η διαφορά σε αυτό που λέμε είναι ότι δεν σώζει τους ανθρώπους που δεν έχουν τις δυνατότητες να σωθούν, μάλλον που δεν έχουν δημιουργήσει για τους εαυτούς τους τις δυνατότητες να σωθούν. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε απόλυτος προορισμός, κάτι το οποίο αρκετοί από τους Προτεστάντες, Καλβινιστές και άλλοι έχουν ως συστατικό στοιχείο της πίστης τους. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ούτε ο άνθρωπος από μόνος του σώζεται, όπως για παράδειγμα η παλαιά αίρεση του πελαγιανισμού τον 5ο αιώνα διακήρυται. Πώς σώζεται ο άνθρωπος? Σώζεται με μία παράλληλη και ταυτόχρονη κίνηση του ανθρώπου προς τον Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Επομένως υπάρχει συνεργία Θεού και ανθρώπου. Και πάντοτε όλα δίνονται στον άνθρωπο, δηλαδή αυτή η δυνατότητα σωτηρίας, ως δώρον Θεού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας. Είναι πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα και να εξηγήσουμε βεβαίως και άλλες πτυχές του, να τις αναλύσουμε, όσο αυτό πάντοτε είναι εφικτό. Κύριε Μαρά, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, για την σωτηρία του ανθρώπου και ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αναφερθήκατε προηγουμένως στη συνέργεια του Θεού και του ανθρώπου, του ανθρώπου και του Θεού. Τι σημαίνει αυτή η συνέργεια, κύριε Μαρά, να το εξηγήσουμε ίσως λίγο περισσότερο?
1: Ναι, θα μπορούσαμε εδώ πέρα να δανειστούμε ακριβώς την θέση του Θεόφιλου Αντιοχίας, ο οποίος ομιλώντας προς έναν φίλο του, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης και ο οποίος αμφισβητούσε ακριβώς την δυνατότητα του να δει κάποιος τον Θεό, ξεκινά ακριβώς να του λέει ότι για να δει κάποιος τον Θεό θα πρέπει να ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Έτσι ο Αυτόλικος, αυτός ήταν ο φίλος του Θεοφίλου, μιλούσε ακριβώς για μια σωματική όραση του Θεού, ενώ ο Θεόφιλος έβλεπε πίσω από αυτό την ηθική διάσταση. Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά? Ότι για να μπορέσει να γνωρίσει κάποιος...
0: Ναι, κύριε Μαρά, μας ακούτε? Μάλλον έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Αναφερόμαστε με τη βοήθειά του στην σωτηρία και συζητούσαμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η συνέργεια του Θεού και του ανθρώπου. Σας ακούμε, κύριε Μαρά, και πάλι.
1: Ναι, για να συνεχίσω από εκεί που σταματήσαμε, για να μπορέσει ακριβώς ο άνθρωπος να έχει αυτή την γνώση του Θεού, την παρουσία του Θεού η οποία αποτελεί γνώση, θα πρέπει να διάγει έναν τέτοιο βίο που να είναι αυτός που θα του ανοίξει τα ψυχικά μάτια, θα του δώσει δηλαδή τη δυνατότητα να δει εντός εκτός εισαγωγικών τον Θεό, και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει επαφή με τον Θεό, η οποία αυτή η επαφή σώζει, όπως είπαμε. Mm-hmm. Άρα ο άνθρωπος προετοιμάζει τον εαυτό του ζώντας με τον τρόπο ζωής όπου δίδαξε ο Χριστός στους μαθητές του Αποστόλους. Οι Απόστολοι, όταν έγιναν ακριβώς Απόστολοι μετά τον φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα, δίδαξαν την πρώτη Εκκλησία, και από εκεί, από επίσκοπο σε επίσκοπο, αυτές οι αρχές, αυτός ο τρόπος ζωής έρχεται σε εμάς και είναι ένας τρόπος ζωής ακριβώς που κάνει τον άνθρωπο, όπως είπαμε, να μπορεί να ανοίγει τα μάτια του προς τον Θεό. Στην πραγματικότητα του δίνει την δυνατότητα να προσεγγίσει

0: Θεό, να ζητά τον Θεό, και ο Θεός από τη δική του πλευρά, βλέποντας αυτήν ακριβώς, αυτό το δίκαιο αίτημα του ανθρώπου, ο οποίος είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, του παρουσιάζεται, του εμφανίζεται τόσο όσο μπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί. Mm-hmm. Αυτή η πορεία, αυτή η άνοδος προς τον Θεό γίνεται μια πορεία γνώσης και μια πορεία σωτηρίας, και η οποία πορεία αυτή συντελείται εντός Εκκλησίας, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν σώζεται σε ένα πλαίσιο μόνος του, αλλά ως μέλος μιας ενός σώματος, του οποίου κεφαλή είναι ακριβώς ο Χριστός, και ο ίδιος αποτελεί μέλος αυτού του σώματος.
1: Ήθελα να πάμε σε αυτό που μόλις αναφέρατε, με προλάβατε κύριε Μαρά. Η σωτηρία λοιπόν εκτός Εκκλησίας δεν μπορεί να υπάρξει για τον άνθρωπο. Αυτό τι σημαίνει, αν θέλουμε να το δούμε λίγο περισσότερο, ίσως και μέσα στη ζωή του ανθρώπου, τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι, στην πράξη είναι μια φράση την οποία την ανέφεραν σε πολλές περιπτώσεις οι πατέρες, ίσως οι πιο γνωστοί πιο γνωστός μάλλον πατέρας από αυτούς είναι ο Κυπριανός καθηγητής, ο οποίος λέγοντας ότι σ' άλλους έξτρα εκκλέζια non est, δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία έξω από την Εκκλησία, το αναφέρει στην 21η παράγραφο της επιστολής του προς έναν ονόματι Ιουδιανό, τονίζει ένα στοιχείο ακριβώς το οποίο δίνει το πλαίσιο στο οποίο ζει ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, και το οποίο χαρακτηρίζεται από αυτό το οποίο είπαμε, δηλαδή από το ότι είναι μέλος ενός σώματος. Γιατί τι είναι η Εκκλησία ουσιαστικά? Βέβαια εδώ θα μπορούσατε να μου πείτε ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλές ονομασίες, πολλούς ορισμούς. Έτσι, η ουσία όμως, ίσως ο πιο πρακτικός ορισμός, είναι ότι είναι το σύνολο των βαπτισμένων πιστών μιας περιοχής, όπου συνάσσεται με τον επίσκοπο ή υπό τον επίσκοπο, αν το προτιμάτε, με σκοπό την τέλεση των μυστηρίων και κυρίως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, δια του οποίου ή δια των οποίων μυστηρίων ο άνθρωπος γίνεται ή επανεπιβεβαιώνεται σε αυτό το οποίο είναι, δηλαδή ότι είναι μέλος ενός σώματος, έχοντας κεφαλή ακριβώς τον Χριστό. Και όπως θα μπορούσαμε να δώσουμε ή να προεκτείνουμε αυτή την εικόνα, το σώμα μας όταν είναι οποιοδήποτε μέλος του ενωμένο με το σώμα ζωοποιείται, έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Αν κόψουμε ένα μέλος του σώματός μας από το κύριος σώμα, τότε αυτό οδηγείται στην φθορά, στην σύψη και χάνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει ακριβώς με οποιοδήποτε μέλος της Εκκλησίας αποκοπεί από την Εκκλησία, πάβει να ζωοποιείται, άρα οδηγείται στην φθορά, οδηγείται στον θάνατο.
1: Δεν έχει σχέση κοινωνία με την πηγή της ζωής, έτσι, προφανώς, που είναι η κεφαλή του σώματος, όπως είπατε, ο Χριστός.
0: Η κοινωνία αυτή του μέλους με την κεφαλή γίνεται μέσα σε αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα αποτελεί, είναι η Εκκλησία. Υπό αυτή την έννοια, ξανατονίζω και επαναλαμβάνω, γινόμενος ως κουραστικός, ότι όποιος αποκόπτεται από την Εκκλησία ουσιαστικά χάνει την δυνατότητα της διαρκούς ζωοποίησης του, άρα οδηγείται στην τώρα στο θάνατο. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Αυτή η φράση πολύ χαρακτηριστική, όπως είπα, του Αγίου Κυπριανού Χαλκιδόνας, έγινε μέσα
0: Καρχιδόνας.
1: Καρχιδόνας, με συγχωρείτε, έγινε μέσα σε ποιο πλαίσιο και με ποια αφορμή, κύριε Μαρά?
0: Ναι, ουσιαστικά η φράση αυτή λέχθηκε αναφορικά με το θέμα του λεγόμενου αναβαπτισμού. Mm. Έτσι, υπήρχαν χριστιανοί οι οποίοι θεωρούσαν ακριβώς ότι είναι απαραίτητο να βαπτίζονται ξανά, δηλαδή υπάρχει είδος αναβαπτισμού από άτομα τα οποία είχαν βαπτιστεί ήδη από αιρετικούς. Mm. Και εκεί ακριβώς ο Κυπριανός, μιλώντας σε αυτόν τον Ιουδιανό, τονίζει την βεβαιότητά του ότι το βάπτισμα αποτελείται από δεν είναι έγκυρο. Και ταυτόχρονα συνεχίζει και τονίζει ακριβώς την έννοια της Εκκλησίας μέσα στην οποία τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος αλλά και το οποιοδήποτε άλλο μυστήριο. Κατ' επέκταση, όχι μόνο το βάπτισμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και οποιοδήποτε άλλο μυστήριο εκτός Εκκλησίας δεν έχει εγκυρότητα. Βέβαια, η περίπτωση της συγκεκριμένης διαφοράς που υπήρχε εκεί αποτέλεσε την αφορμή για την διατύπωση μιας συγκεκριμένης θεολογίας η οποία υπάρχει διάχυτη σε όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό και βλέπουμε στη συνέχεια, για παράδειγμα, τον Φερμιλιανό, ο οποίος ζει και αυτός στην Δύση, να συμφωνεί και να υποστηρίζει ακριβώς αυτά που λέει ο Άγιος Κυπριανός, και μάλιστα θα τονίσει ότι όσοι βρίσκονται έξω από την Εκκλησία δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Mm-hmm. Επομένως, αφού δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούν ούτε να εισαγάγουν άλλους στην Εκκλησία, ούτε να δώσουν αυτό το οποίο δεν κατέχουν, αναφέρει ο Φερμιλιανός, πάντα μέσα στο πλαίσιο αυτής της, αυτού του διαλόγου για, τον, για τη δυνατότητα αναβαπτισμού ή μη αναβαπτισμού.
1: Μάλιστα. Δεν έχουν δηλαδή, προφανώς δεν είναι μέλη της Εκκλησίας και δεν έχουν την εμπειρία της ζωής της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχουν τον φωτισμό, γιατί εδώ πέρα ο Φερμιλιανός μιλάει ακριβώς για την περίπτωση αυτή, ότι δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, γιατί το οποιοδήποτε μυστήριο, τι κάνει το μια τελετή να πάβει να αποτελεί τελετή αλλά να είναι μυστήριο, είναι ακριβώς η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μεταβάλλει την ανθρώπινη τελετή σε μια θεανθρώπινη κατάσταση, και γίνεται ακριβώς αυτό το μυστήριο, όπου μόνο όταν κάποιος ως μύστης, ως συμμετέχον σε αυτά τα τεκτενόμενα μπορεί να κατανοήσει. Διαφορετικά η απλή περιγραφή του αδυνατεί να δώσει την ουσία αυτών που τελούνται όταν κάποιος συμμετέχει σε αυτό το μυστήριο. Και αυτό το μυστήριο, το οποιοδήποτε μυστήριο, τελείται πάντα μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, γιατί στην Εκκλησία βρίσκεται ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, η ενεργία, αν θέλετε, με έναν φωτισμένο διακή φωτισμό στους πιστούς οι οποίοι μετέχουν της Εκκλησίας, κατά το πρότυπο του φωτισμού που είχαν οι μαθητές του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ κατά την Πεντηκοστή.
1: Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Επιτρέψτε μας, κύριε Μαρά, να κάνουμε έτσι μια απαραίτητη, πολύ σύντομη, ελάχιστον δευτερολέπτων διακοπή, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, της συνομιλίας μας σήμερα με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, περιμένοντας πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις, τις απορίες σας ίσως και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε βεβαίως ότι συζητάμε ακριβώς για την σωτηρία, για το θέμα της σωτηρίας, και ότι εκτός Εκκλησίας σωτηρία δεν υπάρχει, με τη βοήθεια του κυρίου Μαρά. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, γιατί νομίζω μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα εδώ, που το θίξαμε κάπως προηγουμένως, ότι ουσιαστικά όσοι είναι εκτός Εκκλησίας, όσοι βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα, κύριε Μαρά.
0: Πράγματι, οι εκτός Εκκλησίας δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα. Για την ακρίβεια, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να υφίσταται παντού, αλλά αυτοί οι οποίοι το δέχονται, αυτοί οι οποίοι ζουνε, φωτίζονται διαρκώς από αυτό, είναι αυτοί οι οποίοι είναι εντός εκκλησίας. Και αυτό το εντός εκτός εκκλησίας δεν έχει να κάνει με, με μια άποψη που θα μπορούσε να έχει κάποιος που βρίσκεται σε κάποιο κόμμα, επομένως φεύγει από ένα κόμμα πηγαίνει σε ένα άλλο, αλλά έχει να κάνει ακριβώς με έναν φωτισμό, με μια πορεία, όπως είπαμε, προς την σωτηρία, προς την καλή αλλίωση, όπως θα έλεγε κάποιος εντός εκκλησίας. Και αυτή η καλή αλλίωση βρίσκεται εκεί που το Άγιο Πνεύμα επενεργεί, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται έχοντας κεφαλή ακριβώς τον Χριστό και αποτελούν μέλη αυτού του σώματος. Και ας μην επαναλάβουμε αυτό που λέγαμε, ότι οποιοδήποτε αποκοπτόμενο μέλος είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά παραδίδεται στην φθορά. Έτσι, κάτι το οποίο, για μια που βρισκόμαστε στο πλαίσιο των πατέρων της Δύσης, ο Φουλγέντιος της Ρούσπης, για παράδειγμα, θεωρούσε ακριβώς ότι όλοι όσοι βρίσκονται εκτός εκκλησίας όχι απλά δεν θα σωθούν, αλλά θα πάνε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους. Έτσι, ή αντίθετα, αν το προτιμάτε, ποιος είναι ο ρόλος της εκκλησίας σε αυτήν την σωτηρία. Ας πάρουμε πάλι ένα δυτικό, τον Ιερώνυμο, ο οποίος από τη δική του πλευρά είχε πει ότι αποτελεί την κυβωτό του Νόε, και όποιος δεν θα βρεθεί μέσα σε αυτή θα χαθεί όταν θα επικρατήσει ο κατακλυσμός, εννοώντας ή παραλληλίζοντας, αν θέλετε, τη Δευτέρα Παρουσία με ένα είδος κατακλυσμού, όπου οι εντός εκκλησίας θα έχουν την τύχη που είχαν οι εντός της κυβωτού του Νόε, και οι εκτός εκκλησίας θα έχουν την τύχη όλων των άλλων οι οποίοι χάθηκαν. Και μια ερμηνεία, αν θέλετε, πάνω σε αυτό, ή μια μεγαλύτερη επεξήγηση αυτών που λέχθηκαν, είναι από τον Βέδα Βενεράμπλη, τον Βέδα τον Εράσμιο, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι η εκκλησία είναι φανερά η εκκλησία, και ο Νόε είναι ο Κύριος που οικοδομεί την εκκλησία. Είναι μια αίσθηση, είναι μια κατάσταση την οποία την βιώνει, την επιζητεί ο άνθρωπος, και γι' αυτό και γίνεται μέλος της εκκλησίας. Έτσι, κάτι το οποίο ουσιαστικά ξεκινά, ή θα έπρεπε να ξεκινά, από την περίοδο της κατήχησης, γιατί κατηχούμενος ακριβώς ο άνθρωπος για να εισέλθει στην εκκλησία κατανοεί αυτά τα οποία λέμε, θέλει, έχει την προσμονή να βιώσει αυτά, και γι' αυτό εισέρχεται στην εκκλησία.
1: Εδώ βεβαίως παίζει ρόλο και η ελευθερία του ανθρώπου, έτσι, και η βούλησή του, η θέλησή του να σωθεί, έτσι δεν είναι, κύριε Μαρά?
0: Αναμφίβολα, όπως είπαμε στην προηγούμενη ώρα, ο άνθρωπος έχει πλαστεί κατ' εικόνα, και λέγοντας κατ' εικόνα έχει κατά αναλογία όλες τις ιδιότητες του Θεού. Μία επομένως από αυτές τις ιδιότητες είναι και η δυνατότητα της ελευθερίας. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν λέει ότι όποιος θα σωθεί, κάποιος που θέλει δεν θέλει, αλλά λέει όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Δηλαδή όποιος το θελήσει. Και αυτό γιατί ακριβώς στην αντίθετη περίπτωση ο άνθρωπος δεν θα είχε τη δυνατότητα ελευθερίας. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ακούσαμε πριν από μερικές εβδομάδες στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Θωμά, όπου ο Κύριος καταλήγει, και η Ευαγγελική περικοπή, μακάρι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες. Έτσι, γιατί αυτοί που δεν θα δούνε θα εμπιστευθούνε την ύπαρξη του Θεού, θα εμπιστευθούνε τον εαυτό τους στον Θεό για να σωθούνε. Αυτοί που θα δούνε τον Θεό, αυτοί δεν έχουν να εμπιστευθούν κάποιον, είναι αυταπόδεικτη η ύπαρξη του Θεού, άρα δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής, δεν έχουν τη δυνατότητα ελευθερίας. Υπό την έννοια αυτή, γι' αυτό ο Θεός δεν εμφανίζεται με τρόπο που να δίνει στον άνθρωπο μία και μόνο οδό. Δηλαδή, εμφανίστηκε ως άνθρωπος και όχι με την πλήρη δόξα του, γιατί στην δεύτερη περίπτωση ο άνθρωπος δεν έχει την ελευθερία του να επιλέξει τον τρόπο ζωής του, να τον επαναφέρει κοντά στο Θεό. Επομένως, η ελευθερία του ανθρώπου είναι απόλυτα σεβαστή από τον Θεό. Και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις. Επομένως, απόψεις του τύπου όλα είναι γραμμένα, δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση με τον χριστιανισμό, έχουν να κάνουν με το Ισλάμ ή και εγώ δεν ξέρω με ποια άλλη θρησκευτική πίστη, αλλά σίγουρα όχι με τον χριστιανισμό και πολύ περισσότερο με την Ορθοδοξία. Κατά τον χριστιανισμό ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, ελεύθερα επιλέγει να ακολουθήσει ή να μην ακολουθήσει τον Θεό, επιλέγει ελεύθερα να εισαχθεί στην Εκκλησία ή να μην εισαχθεί στην Εκκλησία και να πορευτεί μια οδό που θα τον οδηγήσει στην σωτηρία. Και μια που αναφερθήκαμε σε αυτό το ελεύθερα πορεύεται στην Εκκλησία, ίσως κάποιοι εδώ πέρα θα πούνε ότι μα με τον νηπιοβαπτισμό δεν υπάρχει ελευθερία στον άνθρωπο, γίνεται χριστιανός θέλει δεν θέλει. Ναι, εδώ ίσως υπάρχει κάποιο δίκιο, αλλά δεν υπάρχει δίκιο στο ότι ο άνθρωπος παραμένει χωρίς τη θέλησή του εντός Εκκλησίας. Είναι αναρρύθμιτες περιπτώσεις προσώπων που ενώ ήταν χριστιανοί απέκοψαν τον εαυτό του από την Εκκλησία και φυσικά κανείς δεν διατηρεί κάποιον εντός Εκκλησίας ο οποίος δεν θέλει να είναι μέλος της. Άρα η δυνατότητα ελευθερίας ακόμα και στην περίπτωση του σημερινού νήπιου βαπτισμού είναι πάντα δυνατή και οποιοδήποτε δεν θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό φεύγει εκτός Εκκλησίας, επομένως έχει την δυνατότητα της ελευθερίας αυτής.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντική λοιπόν η ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο του ανθρώπου και νομίζω το καταλάβαμε καλύτερα με όσα μας είπατε μόλις, κύριε Μαρά, με αφορμή τα όσα συζητάμε για την σωτηρία του ανθρώπου, για την σωτηρία εντός της Εκκλησίας και ότι, για το ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Βλέπουμε ότι οι πατέρες Εκκλησίας το τονίζουν αρκετές φορές αυτό το ζήτημα, αυτό το θέμα. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με διαφορετικές διδασκαλίες διαστρεβλωμένες, ίσως και αιρέσεις που εμφανίζονται ειδικά τους πρώτους αιώνες.
0: Και όχι μόνο τους πρώτους αιώνες. Εδώ πολύ σωστά είπατε ότι έχουν αφορμή τις αιρετικές ή αποκλίνουσες διδασκαλίες. Συνήθως κάτι το οποίο τονίζω στους ιδιαίτερα φοιτητές μου είναι το γιατί έχουμε την πατερική γραμματεία. Η πατερική γραμματεία υφίσταται γιατί κάποιοι διαστρέβλωσαν την χριστιανική πίστη κάποια στιγμή στην ιστορία και ακριβώς εκείνη την δεδομένη στιγμή κάποιο πρόσωπο, το οποίο αναδεικνύεται σε πατέρα της Εκκλησίας, γράφει με σκοπό να δώσει την ορθή ερμηνεία αυτού που λέχθηκε ή την ορθή εκδοχή του τρόπου ζωής της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το οποίο λέχθηκε και διατυπώνουμε ακριβώς μια ερμηνεία της αποστολικότητας της Εκκλησίας ως προς το σημείο εκείνο. Και έτσι βλέπετε τονίζουμε πάντοτε το στοιχείο της αποστολικότητας, είναι κάτι στο οποίο τονίζω και επιμένω, έτσι, γιατί αυτή η αποστολικότητα προέρχεται ακριβώς όπως είπα και πριν, είναι αυτό που δόθηκε ως τρόπος ζωής πίστης από τον Κύριο στους μαθητές του, από τους μαθητές όταν έγιναν απόστολοι στους δικούς τους μαθητές και από αυτούς, από επίσκοπο σε επίσκοπο, έρχεται μέχρι τις μέρες μας ίδια και αναλύωτη. Μιλάμε για έναν τρόπο ζωής, μιλάμε για μία πίστη, έτσι, και αυτό το στοιχείο ακριβώς είναι κυρίαρχο σε αυτήν την πορεία που έχει ο άνθρωπος προς την σωτηρία. Επομένως οι πατέρες γράφουν όταν τίθεται σε κίνδυνο αυτή η σωτηρία του ανθρώπου. Γράφουν για τους ανθρώπους με σκοπό να δώσουν την ορθή, τον ορθό τρόπο όπου θα πρέπει να πορευτούν και να αντιμετωπίσουν τα πράγματα ούτως ώστε να μην χάσουν αυτήν την σωτηρία η οποία προσφέρεται πάντα εντός Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε Μαρά, εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη που μας έχουν απομείνει. Μόλις επιστρέψουμε θα ολοκληρώσουμε.

0: Περίπου άλλα 12 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συνομιλία με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Να έρθουμε ίσως λίγο και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη μυστηριακή εδώ ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας και τη μετοχή μας σε αυτά. Κύριε Μαρά, το έχουμε θίξει λίγο, αλλά νομίζω έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα ούτως ή άλλως η λατρεία της Εκκλησίας.
1: Ναι, αναμφίβολα βλέπετε η διαφορά μεταξύ της οποιασδήποτε φιλοσοφίας και της οποιασδήποτε θρησκείας είναι η λατρεία. Δηλαδή στη φιλοσοφία έχουμε ένα θεωρητικό πάντα πλαίσιο το οποίο ακολουθεί κάποιος με σκοπό να φτάσει σε αυτό που θέλει να φτάσει, είτε λέγεται σωτηρία, είτε λέγεται φωτισμός, είτε λέγεται ότι οπωσδήποτε αλλιώς. Στη θρησκεία έχουμε μία λατρεία. Εδώ στην περίπτωση της του χριστιανισμού, ο οποίος δεν είναι ούτε φιλοσοφία ούτε θρησκεία, αλλά ένας τρόπος ζωής, τον οποίο, όπως είπαμε και πριν, ο ίδιος ο Κύριος παρέδωσε σε εμάς, τα μυστήρια αποτελούν τον κατεξοχήν τρόπο επικοινωνίας, συμμετοχής του ανθρώπου σε αυτό το σώμα ακριβώς του Κυρίου. Άλλωστε και το ίδιο το μυστήριο των μυστηρίων, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, έχει ως κορύφωσή του ακριβώς την προσφορά του ίδιου του Κυρίου, σώματος και αίματος, στους πιστούς, οι οποίοι δι' αυτού του τρόπου, όπως λένε και οι πατέρες, γίνονται σύσσωμοι, καθίστανται σύσσωμοι και σύνεμοι του Κυρίου. Άρα με τον τρόπο αυτό ενώνονται με τον Θεό, γιατί ο Θεάνθρωπος Χριστός έχει ενώσει την ανθρώπινη φύση με την Θεία φύση, και με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα είδος γέφυρας, ενώνοντας τον άνθρωπο με τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Μυστηριακά. Και μυστηριακά όχι με έναν ανεξήγητο τρόπο, όπως θα μπορούσε κάποιος να ερμηνεύσει τη λέξη μυστήριο, αλλά μέσω της συμμετοχής. Το μυστήριο, ακριβώς από την αρχαιότητα ακόμα, προϋπέθεται ότι κάποιος καταλάβαινε, κατανοούσε το τι συνέβαινε στην τελετή αυτή, όντας ο ίδιος μέσα στην τελετή αυτή, λαμβάνοντας μέρος μέσα στην τελετή αυτή. Μόνο τότε μπορούσε να κατανοήσει το σύνολο των όσων γίνονταν. Επομένως, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις, όταν ακούω κάποιους να λένε θα παρακολουθήσουμε την βάπτιση ή τον γάμο για τα προσφυλή μυστήρια, σε αρκετούς που λένε αυτά, έχουν μια πορεία λανθασμένη, μια προσέγγιση λανθασμένη. Δεν παρακολουθούμε τα μυστήρια, συμμετέχουμε στα μυστήρια για να κατανοήσουμε ακριβώς το γιατί γίνονται. Και το γιατί γίνονται είναι ακριβώς αυτή η ένωση, επαναλαμβάνω, του ανθρώπου, η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό, η οποία οδηγεί ακριβώς τον αγιασμό του, όπου ο αγιασμός δεν είναι τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από το ξεπέρασμα των ορίων που θέτει η φύση, η κτήση, και γίνεται με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος κάτι περισσότερο από αυτό που φαίνεται να είναι σε αυτή τη ζωή, δηλαδή γίνεται Θεός κατά χάρη. Επομένως, η μυστηριακή προσέγγιση της σωτηρίας δεν είναι ένας ακόμα τρόπος, αλλά είναι ο τρόπος για τον οποίο ο άνθρωπος καταφέρνει ακριβώς να φτάσει σε αυτήν την σωτηρία. Και επειδή τα μυστήρια τελούνται εντός Εκκλησίας, γι' αυτό και η φράση την οποία εκκινήσαμε τη σημερινή κουβέντα μας, δηλαδή ότι εκτός Εκκλησίας σωτηρία δεν υφίσταται, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι τα μυστήρια τελούνται στην Εκκλησία, δεν μπορούν να τελεστούν εκτός, τα μυστήρια προσφέρουν σωτηρία, άρα η σωτηρία δια των μυστήριων μπορεί να γίνει εφικτή μόνο εντός της Εκκλησίας.
0: Και γι' αυτό είναι σημαντική η δική μας μετοχή, η δική μας συμμετοχή στα μυστήρια, έτσι, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, κύριε Μαρά, πέρα από το εισαγωγικό μυστήριο που είναι το βάπτισμα, έτσι, Θεία Ευχαριστία, και γενικότερα όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Νομίζω το τονίζουν και οι πατέρες αυτό.
1: Το τονίζουν οι πατέρες και όχι μόνο οι πατέρες θα λέγαμε, αλλά το τονίζουν γενικότερα και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, οι οποίοι ακριβώς μετά από τα 1453 συνεχίζουν να γράφουν, να αναλύουν ακριβώς το τι είναι εκκλησία, το τι σημαίνει να βρίσκεται κάποιος εντός εκκλησίας και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό πριν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μάλλον θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα και έχει να κάνει με το θέμα ακριβώς της συχνής μετάληψης ή της μη συχνής μετάληψης. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι πιστοί εξαιτίας της έλλειψης σοφής κατηχήσεως, έλλειψης παιδείας, αν το προτιμάτε από την πλευρά της Εκκλησίας, από την πίεση των αλόφισκων Οθωμανών, είχε την εντύπωση ότι θα μπορούσε να μεταλαμβάνει, θα έπρεπε να μεταλαμβάνει σε πολύ σημαντικές μόνο περιπτώσεις. Και εκεί ακριβώς έρχεται ένας θεολόγος του 16ου αιώνα, ίσως ο σημαντικότερος θεολόγος του 16ου αιώνα, ο Παχώμιος Ρουσάνος, και ο οποίος συγγράφει ένα κείμενο δια του οποίου ακριβώς θέτει τα πράγματα στην θέση τους, δηλαδή ότι η συχνή θεία μετάληψης είναι αυτή η οποία θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της Εκκλησίας, γιατί η Θεία Λειτουργία δεν τελείται στο πλαίσιο του ότι διεξάγεται ένα πνευματικό τραπέζι στο οποίο δεν λαμβάνουν μέρος οι παριστάμενοι, αλλά τελείται ακριβώς για τους παριστάμενους και για την σωτηρία τους. Επομένως βλέπουμε ότι αυτή η πατερική παράδοση για την συμμετοχή στα μυστήρια έχει μια πορεία η οποία ξεκινά από τον Χριστό, όπως είπαμε, περνά από τους πατέρες της πρώτης Εκκλησίας και φτάνει μέχρι τα νεότερα χρόνια, αλλά και σήμερα στα σύγχρονα χρόνια, όπου σύγχρονες σωσιακές μορφές μιλούν, γράφουν για την σημασία ακριβώς των μυστήριων.
0: Μάλιστα. Δεν μας έχει απομείνει πολύς χρόνος. Περίπου άλλα 4 λεπτά έχουμε στην διάθεσή μας. Κύριε Μαρά, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ίσως, κάτι που δεν το θίξαμε ή το θίξαμε πολύ λίγο, ακροθυγώς?
1: Ίσως θα πρέπει μάλλον όχι να θίξουμε κάτι άλλο, αλλά να τονίσουμε το στοιχείο αυτό ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι το κύριο μέλημα της Εκκλησίας, θα λέω αυτά συνοψίζοντας. Αυτή ακριβώς η σωτηρία αποτελεί μέλημα της Εκκλησίας, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαιρέσεις, οι οποίοι θα έχουν προετοιμάσει με έναν τρόπο που δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός τον εαυτό τους, για να μπορέσουν να ζήσουν ακριβώς, να συμμετάσχουν και να ζήσουν αυτήν την αγιαστική δύναμη των μυστηρίων. Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία αποτελεί έναν θεανθρώπινο οργανισμό, υπό την έννοια του ότι έχει κεφαλή τον Χριστό και μέλη εμάς, και ο κάθε αποκοπτόμενος από αυτό το σώμα χάνει την δύναμή του, νεκρώνεται, όπως οποιοδήποτε μέλος σώματός μας όταν αποκοπεί από το κύριο σώμα νεκρώνεται. Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία δεν είναι ένας οργανισμός τύπου κόμματος, όπως αναφέραμε πριν, όπου κάποιος ακολουθεί άκρητα τα όσα λέγονται, αλλά θέλει με την δική του θέληση να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής, αλλά και επιβεβαιώνει αυτά τα οποία θέλει μέσα από αυτήν την χαρισματική, την μυστηριακή ένωσή του με τον Θεό, όπου εκεί βιώνει ακριβώς αυτήν την πραγματικότητα. Γι' αυτό και τονίζω για μία ακόμα φορά, η συμμετοχή στα μυστήρια είναι αυτή η οποία αγιάζει και όχι η απλή ακολούθηση κάποιων κανόνων θεωρητικού επίπεδου. ένας τρόπος ζωής ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα και όχι μία θεωρία.
0: Και αυτό το βίωμα τι σημαίνει, κύριε Μαρά, να τελειώσουμε με αυτό, με αυτή την ερώτηση, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό το βίωμα είναι αυτό που λέμε χριστιανισμός. Είναι η ζωή του Χριστού προσεγγιζόμενη από εμάς ή ακολουθούμενη ή μιμούμενη από εμάς το μέτρο του δυνατού. Αυτή η μίμηση του Χριστού, αυτή η επικοινωνία με τον Χριστό δίνει την σωτηρία, γιατί η εκκλησία, η σωτηρία, η προσπάθεια του ανθρώπου να ενωθεί με τον Θεό έχει μια χριστοκεντρικότητα, γιατί ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος αποτελεί το κέντρο της μίμησης του ανθρώπου, είναι αυτός ο οποίος προσφέρεται ως μυστήριο στην Θεία Ευχαριστία και δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να υπερβεί την κατάσταση αυτή, είναι ακριβώς αυτός ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για να ενώσει την Θεία με την ανθρώπινη φύση και να αποτελέσει την γέφυρα για τον Θεό. Γι' αυτό και το σωτηριώδες έργο του Χριστού είναι το σημείο, το στοιχείο, αυτό το οποίο κάνει την Εκκλησία να αποτελεί αυτό που είπαμε και πριν, έναν οργανισμό όπου δρά το Άγιο Πνεύμα, αλλοιώνει προς το καλό οποιονδήποτε βρίσκεται εκεί και αποτελεί ακριβώς την αρχή και το τέλος του κάθε πιστού.
0: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα σήμερα μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε Μαρά. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δώσατε την δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε. Φιλοξενήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι
5: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Από ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, το οποίο θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, θα αντικατασταθεί η πυροβολαρχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου συζητείται σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται πως είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών. Η υπόθεση αφορά τρία βασικά πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ σε διάστημα 5 χρόνων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, καθώς ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Και ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Αϊτέντσε παραπέτανεν ψηλά σα επουράνια. Γρεκόπουλον εσκότωσαν και κείδε σκοτωμένων. Και κέχει μάναν να κλαίει ατό, κίδιν να πονισκάται. Και κέχει αδέλφια σπλαχνικά να κλαίγνα από καρδία. Συνθάλασαν κολυμπετή, σομάλια πεχλιβάνο, σον πόλεμον τραντέλινα, ρωμαίκον παλικάριν. 19η Μαΐου σήμερα, φόρος τιμής στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων και ήταν το τραγούδι για τον Πόντιο Ακρίτα με τον Γιώργο Αμαραντίδη στον Κεμεντζέ, την Ποντιακή Λύρα και το τραγούδι. Μαζί του θα ταξιδέψουμε σήμερα στην ακριτική παράδοση του Πόντου. Ο Γιώργος Αμαραντίδης γεννήθηκε το 1944 στο καπνοχώρι της Κοζάνης. Οι γονείς του ήταν πρόσφυγες με καταγωγή από το χωριό Γιανακάτων του Χαψίκιοι στην Άνω Ματσούκα του Πόντου. Ξεκίνησε να παίζει ποντιακή λύρα από πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας του ο Στάθης ήταν επίσης λυράρης και κοντά του απέκτησε τα πρώτα ακούσματα, αν και αρχικά μάθαινε λέει κρυφά παίζοντας στον αχυρώνα. Λέγεται μάλιστα πως διέσωσε στίχους του πατέρα του γραμμένους σε τσιγαρόχαρτα. Σε ηλικία 15 χρονών ξάφνιασε τους χωριανούς του όταν έπαιξε λύρα και τραγούδησε στο πανηγύρι του χωριού. Από τότε συμμετείχε σε πολλούς γάμους και πανηγύρια της περιοχής, μαθαίνοντας από τους παλαιότερους πόντιους μουσικούς και αποκτώντας φήμη στον ποντιακό κόσμο της Κοζάνης. Μετά τη στρατιωτική του θητεία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά μέχρι το τέλος της ζωής του το 2013, διατηρώντας πάντα ισχυρούς δεσμούς με τις ρίζες και τον τόπο του. Την περίοδο 1973 με 1984 συνεργάστηκε με το Θέατρο Ελληνικών Χωρών Δώρα Στράτου ως λυράρης. Συμμετείχε σε πολυάριθμες συναυλίες και σε σημαντικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έγραψε επίσης και πολλά δικά του τραγούδια πάνω σε διάφορα θέματα, αγάπη, προσφυγιά και ποντιακή γενοκτονία, πάντα με αυστηρά παραδοσιακό ύφος και χρώμα. Αυτές οι δημιουργίες του αποτελούν πλέον κομμάτι της σύγχρονης ποντιακής παράδοσης, έχοντας αφομοιωθεί και ενσωματωθεί στα πανηγύρια και τις γιορτές των απανταχού ποντίων. Ο Γιώργος Αμαραντίδης ηχογράφησε περίπου 15 προσωπικούς δίσκους, ενώ συνεργάστηκε με πληθώρα καταξιωμένων μουσικών στην παραγωγή δεκάδων άλλων. Υπήρξε τακτικός συνεργάτης με τη Δόμνα Σαμίου και εκτός από τη δισκογραφία της συμμετείχε σε περιοδίες και συναυλίες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε όλες τις προσωπικές του δισκογραφίες επέμενε στη χρήση των παραδοσιακών ποντιακών μουσικών οργάνων: λύρα, νταούλη, αγκίο, τον ποντιακό άσκαυλο, φλογέρα και ζουρνά. Έκανε αυτή την επιλογή συνειδητά σε μια εποχή που τα ντραμς και τα αρμόνια είχαν αρχίσει να αντικαθιστούν τον νταούλη και το αγκίο, ενώ η φλογέρα και ο ζουρνάς είχαν σχεδόν ξεχαστεί. Εκτός από χαρισματικός λυράρης, στιχουργός, συνθέτης και τραγουδιστής, υπήρξε και σπουδαίος δάσκαλος, διδάσκοντας την ποντιακή λύρα μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Αξίζει να σημειωθεί πως σταμάτησε να εμφανίζεται σε κέντρα διασκέδασης ήδη από τη δεκαετία του 1980, αρνούμενος να κάνει εκπτώσεις στην παράδοση, την εποχή που άρχισε να κυριαρχεί το λεγόμενο νεοποντιακό τραγούδι. Η αυλαία της ζωής του έμελε να πέσει στις 2 Φεβρουαρίου του 2013. Ο Γιώργος Αμαραντίδης έφυγε στα 69 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, αλλά και ένα κενό δυσαναπλήρωτο, τόσο στην ποντιακή παράδοση, όσο και σε όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, όπως και ο Μιλόν.

Γιώργος Αμαραντίδης και του Ιλ το Κάστρον, το Κάστρον του Ήλιου, πάνω στον ρυθμό του Ποντιακού χορού Κοτσαγγέλ. Πρόκειται για την ποντιακή παραλλαγή του Κάστρου της Οριάς, από τα πιο γνωστά παλαιότατα βυζαντινά ακριτικά τραγούδια. Ακριτικά τραγούδια μαρτυρούνται σε όλες σχεδόν τις περιοχές που έδρασε ο Ελληνισμός. Με την ονομασία Ακρίτες χαρακτηρίζονται οι φύλακες των Άκρων, δηλαδή της ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα ακριτικά τραγούδια και το έπος του βασιλείου Διγενή Ακρίτα μας πληροφορούν για το βίο των Ακριτών. Η έμπνευση και η δημιουργία τους οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας. Οι συνεχείς και σκληροί αγώνες των Ελλήνων Βυζαντινών Ακριτών εναντίον των Αράβων, των Σαρακινών, στα ανατολικά σύνορα συνέθεταν τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες. Οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης είχαν αναθέσει τη φύλαξη των ανατολικών συνόρων της ελληνικής αυτής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στους Ακρίτες, οι οποίοι ήταν διαρκώς ετοιμοπόλεμοι. Στα μεσοδιαστήματα των πυκνών πολεμικών αναμετρήσεων, οι Έλληνες Ακρίτες ασχολούνταν με αγροτικές, κτηνοτροφικές και κυνηγετικές δραστηριότητες που και αυτές αποτυπώνονται στα τραγούδια. Ο ηρωισμός και τα κατορθώματά τους συγκινούσαν την καρδιά του ελληνικού έθνους. Όπως αναφέρει ο λαογράφος Νικόλαος Πολίτης, από τις εσχατιές της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας μέχρι τα Επτάνησα και από τη Μακεδονία και τον Ελληνικό Πόντο και τις απότερες δυτικές ακτές του Ευξήνου Πόντου μέχρι την Κρήτη και την Κύπρον, ψάλλονται μέχρι σήμερα άσματα τα οποία αφηγούνται τα ηρωικά κατορθώματα, τις περιπέτειες και τους αγώνες του Διγενή Ακρίτα κατά των απελατών, δηλαδή των παράνομων ληστών, αλλά και των σαρακινών. Με τον τρόπο τούτο μεταφέρονται από στόμα σε στόμα παραδόσεις αναφερόμενες σε τόπους και πράγματα

Ακρίτας όντας έλαμναν από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ακριτικά τραγούδια του Πόντου πάνω στον χαρακτηριστικό ρυθμό των 9-8 του ποντιακού χορού Διπάτ. Τα ακριτικά τραγούδια, λέει ο Πόντιος λαογράφος Τύλπων Κυριακίδης, είναι από τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια. Τα διακρίνει δύναμη φαντασίας στις περιγραφές και τόλμη στην έκφραση. Η διήγηση είναι σύντομη, προχωρεί με άλματα και δίνει στο ποίημα δραματικό θεατρικό χαρακτήρα. Η ηρωική πνοή που εξακολουθεί να τα διαπνέει, παρά τις αλλοιώσεις που έπαθαν με το πέρασμα των αιώνων, μας μεταφέρει στα ηρωικά και περιπετειώδη χρόνια που οι αντριωμένοι του ελληνισμού αγωνίζονταν εναντίον του μουσουλμανισμού στις όχθες του Εφράτη και τις κλεισούρες του Ταύρου. Μελετητές και ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ακριτικά τραγούδια πρωτοεμφανίζονται στον Πόντο και την Καπαδοκία ήδη από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Γιώργος Σπυριδάκης απέδειξε ότι στον Πόντο υπήρχε μια σειρά από πόντιους ποιητές και μουσικούς που διατήρησαν και βελτίωσαν την πλούσια τοπική παράδοση. Τα ακριτικά τραγούδια του Πόντου έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μνημονεύουν ονόματα και ονομασίες. Έλενη, Τραντέλενη, Ιωάννης Τσιμισκής, Ρωμανός, Κωνσταντινούπολη, και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν και συνθέτουν έναν ιδιαίτερο ιστό ιστορικών συνδέσεων και μνήμης ενός λαού με ζωντανή και λαϊκή παράδοση, με έντονα αναπτυγμένο το εθνικό αίσθημα. Μέσα από τα τραγούδια αυτά του Πόντου ξεπροβάλλει το αγωνιστικό πνεύμα και η προσωπικότητα των Ελλήνων Ποντίων. Δι' αυτόν απεικονίζεται ο διαρκής, αδιάλειπτος και ακατάπαυστος αγών των Ελλήνων του Πόντου προς διατήρηση της σπουδαίας ιστορίας και του πολιτισμού τους.

Ήταν το ποντιακό ακριτικό τραγούδι του Μικροκωνσταντίνου πάνω στο ρυθμό του χορού Αργό Ομάλα από την περιοχή των Σουρμένων. Τα ακριτικά τραγούδια για τον Κωνσταντίνο τον Μικρό, τον Μικροκωνσταντίνο, είναι από τα περισσότερο διαδεδομένα σε όλες τις περιοχές του ελληνισμού. Η περισσότερο επικρατούσα άποψη είναι ότι πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Δούκα, γιο του Ανδρώνικου, που έδρασε στις αρχές του 10ου αιώνα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χορός Σέρα, ο εμβληματικός ποντιακός χορός, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 19η Μαΐου, φόρος τιμής στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Φόρος τιμής και ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων και ο ήχος από την Κεμεντζέ, την Ποντιακή Λύρα, στα επιδέξια χέρια του αείμνηστου Γιώργου Αμαραντίδη. Ήταν μια σέρα ο Ποντιακός Πυρίχιος Χορός που πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο ποταμό στην περιοχή Πλάτανα του Πόντου. Ο σέρα χορός των Ποντίων ξεκινάει συνήθως με αργό ρυθμό, πλατανέτκον όπως λένε, και ολοκληρώνεται με την κορύφωση που οδηγεί στην έκσταση. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στα κριτικά τραγούδια του Πόντου στο σημερινό αλάτι της γης και λέγαμε ότι τα τραγούδια αυτά εμφανίζονται για πρώτη φορά στον Πόντο και την Καπαδοκία ήδη από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Όμως υπάρχουν και ακριτικά τραγούδια στον Πόντο, όπως αυτό του Πορφύρη που θα ακούσουμε, τα οποία αναφέρονται σε πολεμικές αναμετρήσεις με τους Πέρσες επί Ιουστινιανού και Ηρακλείου, δηλαδή τον 6ο και 7ο αιώνα. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το τραγούδι του Πορφύρη. Ο Πορφύρης, Πορφύρτς όπως τον λένε στον Πόντο, είναι ο ήρωας που πολεμά στα ανατολικά ελληνικά ποντιακά σύνορα και κατατροπώνει τους Πέρσες. «Να σαν την μάναν που γεννά τα 30 χρόνια μίαν και 7 αιγιών τραντέλληνων και νύφεν γαλοφόρων», λέει το τραγούδι. Δηλαδή ευλογημένη μάνα εκείνη που γεννάει μια φορά στα 30 χρόνια και αποκτά γιο τραντέλληνα, τραντέλληνας 30 φορές Έλληνας, και παίρνει ως νύφη της κόρη γαλοφόρα, δηλαδή κόρη που θα κάνει πολλά παιδιά. Σε άλλο σημείο του τραγουδιού δηλώνει ο Πορφύρτς πως αγάπησε την κόρη του Πέρση βασιλέα και πως θα την κάνει γυναίκα του. «Εγώ κόρην αγάπεσα και εν του βασιλέα». Ο βασιλιάς, θυμωμένος, δίνει διαταγή να συλληφθεί ο Πορφύρτς. Το στράτευμα που εντέλεται από το βασιλιά να τον συλλάβει παρακαλεί να τον βρει άοπλο και κοιμισμένο γιατί φοβάται την παλικαριά και την ανδριοσύνη του. «Θεέ μου», λένε, «πάμε να βρούμε τον Πόρφυρα κοιμόμενο, να του δέσω τα μάτια με 9 ξεχωριστά είδη μεταξιού και να τον ξυπνήσω από το βαθύ και γλυκό του ύπνο». Πράγματι, ο Πορφύρης αλυσοδένεται καθώς κοιμάται. Όμως ξυπνά, σπάει σε 1000 κομμάτια τις αλυσίδες του, παίρνει στο χέρι του ένα από τα κομμάτια της σπασμένης αυτής αλυσίδας και σκοτώνει 1000 πολεμιστές που βρίσκονται μπροστά του και πολλές χιλιάδες που ήταν πίσω του. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ποντιακό ακριτικό τραγούδι για τον Πορφύρη, έτσι όπως το ηχογράφησε με την επιμέλειά του ο Γιώργος Αμαραντίδης στην παραλλαγή «Από τα Σούρμενα».

0: Αυτό ήταν το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι για τον Πορφύρη, παλαιότατο ακριτικό βυζαντινό τραγούδι από την περιοχή των Σουρμένων του Πόντου. Η μάνα λοιπόν που γεννάει μια φορά στα 30 χρόνια και κάνει γιο Τραντέλληνα, 30 φορές Έλληνα. Αφιέρωμα λοιπόν στην ημέρα μνήμης για την ποντιακή γενοκτονία στο σημερινό αλάτι της γης και να ακούσουμε και το παλαιότατο τραγούδι για τη στρίχα στο γεφύριν πάνω στον χορευτικό ποντιακό ρυθμό διπάτ. Πρόκειται για την ποντιακή παραλλαγή του γεφυριού της Άρτας. Ένα τραγούδι ευρέως διαδεδομένο σε όλες τις περιοχές του ελληνισμού, αλλά το βρίσκουμε και στους άλλους βαλκανικούς λαούς. Κάθε περιοχή προσαρμόζει το τραγούδι σε δικό της ποτάμι ή γυαλό. Στον Πόντο λοιπόν αναφέρεται στη στρίχα στο γεφύριν. Συγγέφυραν, συγγέφυραν, έλα Δάφνε ποταμέμ, συτρίχα στο γεφύριν, Δάφνεμ και μυριγμένεμ. Χίλιοι μας τώρα δούλευαν και μύργοι μαθητάδες, όλιον την μέραν έχτιζαν, το βράδον εχαλάουταν.
1: Ακεί πέραν σοδρακολίμ, συτρίχα στο γεφύριν, χίλιοι μας τώρα δούλευαν και μύριοι μαθητάδες, όλεν τη μέραν έχτιζαν, τη νύχταν εχαλάουταν. Εμάς το ριεσέρουσαν, δεν απλεθήν η ρόγα, οι μαθητάδες έκλαιαν, τσι κουβαλίλι θάε. Για τόσο πρωτομάστορας,

0: Με νίκη λέει την Γκάλινατ, Αγγλί μπορά να έρθει. Κομαντογιάννη κέλουσεν και σοκουνούν και θέκεν. Κομανταχτίνια κέλμεξεν, τα μουσκάρια και δέκεν. Διπλωμένη την έρημον με τάιπον κουλόκον. Σάβαν να πάει στο λουτρόν την κερεκή σογάμου. Και τη Δευτέρα των Μπουρνών αδάνα έβρισκα κάτι. Σάβαν επίεν στο λουτρόν την κερεκή σογάμου. Και τη Δευτέρα των Μπουρνών στο δρακολίμν ευρέθε. Κάλιμ, ακεί στο δρακολίμν, ερούξεν το σκεπάριμ. Αν βουτάς και εσύ πέρτσατο, είσαι μόνοι κάλλοι. Πέντε οργές κατηβαίνουν και με την τραγωδία, κι άλλα πέντε ξανακατηβαίνουν με τη μυρολογία. Κι αρκεί πονώ τα κάλια μου, κι αρκεί πονώ τα νιάτα μου. Πονώ και κλαίω το πουλί μου, δε φέκα κοιμισμένο. Πως τρομάζνε τα γόνατα μου, να τρομάζ το γεφύρις. Κι άμον το σύουν τα μαλλία μου, να σύουν οι διαβάτε. Κι άμον το τρέχνε τα δάκρυα μου, να τρέσει και το ποτάμι. Ευχέθ κάλλη μου, ευχέθ κάλλη μου, ευχέθ μη καταράσε. Αδέρφια εσύ ξενιτιάν, έρχονταν και διαβαίνε. Κι άμον το στέκν τα γόνατα μου, να στέκ και το γεφύρι. Κι άμον το στέκν τα μαλλία μου, να στέκνε η διαβάτε. Κι άμον το στέκνε τα δάκρυα μου, να στέκει το ποτάμι. Τρία αδέλφια έμνες εμείς, οι τρεις καταραμένοι. Ίνας έχτσεν την άδεσαν κι άλλε το δεβασίριν. Κι εγώ οι τρεις κατάρατος η τρίχα στο γεφύρι.
1: Τσιτρίχα στο γεφύριν λοιπόν, πάνω στον Δάφνη ποταμό, η ποντιακή παραλλαγή του γεφυριού της Σάρτας, πάνω στο ρυθμό του ποντιακού χορού Διπάτ. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων και ένα αφιέρωμα με το αλάτι της γης σε ακριτικά ποντιακά τραγούδια και παραλογές. Ένα ακόμη από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του ποντιακού ακριτικού κύκλου είναι ο Μάραντον. Ο Μάραντον, ο ακρίτας ο αμάραντος, καλείται να στρατευτεί και να πολεμήσει. Είναι προσιλωμένος στο καθήκον και αφοσιωμένος στην αποστολή του. Παίρνει το άλογό του και φεύγει για τη μάχη. Αφήνει πίσω τη γυναίκα του και την περιουσία του. Η γυναίκα του εργάζεται σκληρά και αυξάνει το κοπάδι τους. Τα 5 επίκεν 100, τα 15 χίλια. Τα 5 πρόβατα δηλαδή τα έκανε 100 και τα 15 χίλια. Ο Μάραντον επιστρέφει νικητής από τις μάχες και ζει γαλήνια με την καλή του μέχρι την επόμενη μάχη ενάντια στους Αρακινούς και τους Ανατολικούς επιδρομής. Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη από τα πολύ χαρακτηριστικά ακριτικά ποντιακά τραγούδια, αυτό που αναφέρεται στον Γιάννε τον Μονόγιανε, ένα ποντιακό ακριτικό άσμα που διηγείται την ιστορία ενός μοναχογιού, του Γιάννη, σε μια καθημερινή σκηνή κατά την αγροτική του ζωή στα σύνορα του Πόντου. Δεν βρίσκεται σε μάχη, έχει επιστρέψει νικητής από τη μάχη και ασχολείται με την καλλιέργεια της γης. Πηγαίνει στο πηγάδι για να πιει νερό. Χρησιμοποιεί το ποτήρι του και εκεί παρουσιάζεται ένας δράκος, ο οποίος ζητά να αναμετρηθεί μαζί του. Ο Γιάννης είναι παλικάρι και δεν δηλιάζει. Δέχεται την πρόσκληση του δράκου και το ακριτικό αυτό άσμα αναδεικνύει την ψυχική και σωματική δύναμή του, εκθιάζει την ηρωική του πράξη και προβάλλει την αντίστασή του στα στοιχεία της φύσης. Να ακούσουμε λοιπόν το ποντιακό ακριτικό τραγούδι για τον Γιάννε τον Μονόγενε πάνω στον χαρακτηριστικό ρυθμό του ποντιακού χορού Διπάτ από την περιοχή Κρόμνη.

Γιώργος Αμαραντίδης, το τραγούδι και την Ποντιακή Λύρα, την Κεμεντσέ, και το τραγούδι για τον Γιάννε τον Μονόγιανε πάνω στον ποντιακό χορευτικό ρυθμό Διπάτ από την περιοχή Κρόμνη του Πόντου. Και θα κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στα κριτικά ποντιακά τραγούδια με το τραγούδι για τον Έτερον και τη Λιγερή. Ένα θέμα που απαντάται σε ακριτικά τραγούδια που βρίσκουμε και στην Υπηρωτική Ελλάδα, ο Άγουρος και η Λιγερή. Η λέξη έτερος εδώ σημαίνει ξένος, ενώ οι Άγουροι αναφέρονται ως οι νεαροί μαθητευόμενοι ακρίτες. Έτερον και η Λιγερή παν όλιον των ποταμών. Ο Μαλ Γρήγορο από την περιοχή της Τραπεζούντας,

Φόρος τιμή στην ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και ήταν το αλάτι της γης, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση.

Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, για τις επιθυμίες και τις παρατηρήσεις σας. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από την συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε μια ακόμα επίσκεψη στο κέντρο της Αθήνας για να μιλήσουμε για ιστορικούς ναούς της πρωτεύουσας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι ξεναγός η κυρία Μαρία Έλενα Παπαδόγκωνα. Κυρία Παπαδόγκωνα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουν πάντοτε εξαιρετικό ενδιαφέρον οι ραδιοφωνικές αυτές ξεναγήσεις που πραγματοποιούμε μαζί σας. Μαθαίνουμε όμορφα πράγματα και καταφέρνετε να διαμορφώνετε έτσι ένα τοπίο και εικόνες που είναι εξαιρετικές κάθε φορά σε όποιο σημείο της Ελλάδας έχει τύχει να ταξιδέψουμε μαζί ραδιοφωνικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μείνουν οι στιγμές, αναμνήσεις, συγκινησιακές εντυπώσεις. Σήμερα θα ξεκινήσουμε πάλι από το κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, με ένα μνημείο που είναι πολύ γνωστό και ίσως λιγότερο γνωστό. Το βλέπουμε περνώντας στους δρόμους τους πολυσύχναστους πλέον, που είναι γεμάτοι τουρίστες και Έλληνες που βγαίνει κανείς για την κυριακάτικη βόλτα, καφέ, εστιατόρια. Είναι το μνημείο του Λυσικράτη, που είναι γνωστό και ως το φανάρι του Διογένους. Είναι κοντά στην οδόν Βύρονος, ακριβώς όταν μπαίνει κανείς στην Πλάκα από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Πιστεύω ότι όλοι το έχουμε δει αυτό το μνημείο, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Ένα μαρμάρινο στρογγυλό κτίριο, ή μάλλον φαίνεται απλά σαν να μην είναι κτίριο, και το λέω αυτό γιατί σε λίγο θα έχει σημασία να το δούμε σαν κτίριο. Φαίνεται έτσι σαν ένας όγκος όμορφος. Είναι ένα αρχαίο μνημείο, γύρω του έχει κάποια ερείπια, υπάρχουν και κάποια εστιατόρια τριγύρω και κάποιες άλλες εκκλησούλες που θα τις δούμε. Είναι γνωστό και ως φανάρι του Διογένους, γιατί πίστευαν ότι εκεί ο Διογένης ο φιλόσοφος, εκτός από το πιθάρι στην Κόρινθο, ήταν και στην Αθήνα και με ένα φανάρι γύρισε στους δρόμους και έλεγε ψάχνω άνθρωπο να βρω. Ίσως επειδή αυτό το... Η επιστέγαση του μνημείου, δηλαδή πάνω από τη στέγη του, που είναι όλη μαρμάρινη, έχει μία άκαμφο, το φυτό της Αθήνας, το οποίο φαίνεται σαν φλόγα, σαν φανάρι. Λιχνάρι του Δημοσθένη, πάλι το λένε, γιατί ο Δημοσθένης είναι ο γνωστός ρήτορας των Αθηνών, ο οποίος τα βράδια, λένε, κλείνονταν μέσα στο μνημείο αυτό για να εξασκηθεί στη ρητορική με χαλίφια στο στόμα, επειδή ψεύτιζε. Τώρα, πώς κλείνονταν μέσα στο μνημείο αφού φαίνεται ένα ενιαίο μνημείο στρογγυλό σαν ένας κόνος? Διότι αν κανείς αφαιρέσει μία ή δύο πλάκες από αυτές που το περικλείουν, μέσα είναι κενό. Άρα έχει μεγάλη σημασία ότι ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί σαν κατάλημα. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το μνημείο? Καταρχάς γιατί είναι όμορφο, γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα αρχαία μνημεία που έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, αλλά εκεί γύρω από το χώρο του μνημείου υπήρχε η Μονή των Καπουτσίνων, η οποία Καπουτσίνη είναι ένα τάγμα καθολικό, και όταν είχαμε όχι μόνο την Φραγκοκρατία αλλά και αργότερα επί Τουρκοκρατίας, είχαν έρθει μοναχοί καθολικοί και είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα και Βενεδικτίνοι και οι Καπουτσίνοι. Τους έλεγαν Καπουτσίνους γιατί είχαν μια κουκούλα, ας πούμε, στο ράσο τους, οι οποίοι το είχαν ανοίξει και το είχαν κάνει αναγνωστήριο. Υπάρχουν κάποιες απεικονίσεις του μνημείου του Λύση Κράτους, γιατί αυτό είναι το σωστό του όνομα, που μέσα φαίνονται οι μοναχοί και γύρω βιβλία, γύρω γύρω σεράφια, εκεί μελετούσαν τα αρχαία κείμενα, την Αθήνα, και παράλληλα βεβαίως οργάνωναν και λίγο τις, μπορούμε να πούμε, τις εργασίες τους, διότι είχαν, καλλιεργούσαν στις αυλές τους. Η Αθήνα ήταν ένας μεγάλος κήπος, έτσι δεν είναι? Τώρα γιατί πραγματικά είναι μνημείο του Λυσικράτη και τι ήταν ο Λυσικράτης? Ο Λυσικράτης ήταν ένας Αθηναίος, το οποίο το όνομα είναι χαραγμένο στο μνημείο, και ο οποίος το 335 π.Χ., δηλαδή πολύ παλιά, 4ο αιώνα, είχε λάβει μέρος σαν χορηγός, παραγωγός παραστάσεων, musical, όπως ήταν πάρα πολλές παραστάσεις θεατρικές στην Αθήνα. Είχαν μουσική, χορό και οι κομμωδίες και τα σατυρικά δράματα και οι τραγωδίες. Και είχε νικήσει ο χορός των παιδών της φυλής του, δηλαδή είχε οργανώσει τα παιδάκια να χορεύουν στα Διονύσια Ενάστη, δηλαδή σε ένα μεγάλο διαγωνισμό που είχε γίνει στην Αθήνα. Και αφού νίκησε ο άνθρωπος, έβαλε το μνημείο, αφιέρωσε το μνημείο στην πόλη μαζί με άλλα μνημεία ανάλογα που υπήρχαν γύρω από την Ακρόπολη, γιατί το μνημείο είναι στο τέρμα της οδού που την έλεγαν οδός Τρυπόδων, γιατί ήταν οι τρύποδες. Αυτός δεν έβαλε μόνο τρύποδα, έβαλε ένα ολόκληρο μνημείο πάνω στο οποίο έχει χαράξει τρύποδες που ήταν έπαθλα νίκης, καταλάβαμε. Άρα η σωστή ονομασία είναι μνημείο του Λυσικράτη. Ας θυμόμαστε και το Δημοσθένη, που ίσως μέσα άναβε κάποιες λάμπες, κάποιες λάμπες, λιχνάρια. Και βεβαίως οι Καπουτσίνοι. Τώρα γιατί μας ενδιαφέρει η Μονή των Καπουτσίνων? Γιατί είναι και αυτός ένας χώρος άρρηκτα δεμένος με τις μνήμες της Αθήνας, κυρίως τις μνήμες της προεπαναστατικής Αθήνας, γιατί εκεί στη Μονή είχε φιλοξενηθεί ο Λόρδος Βίρονας. Τώρα όταν μιλάμε για φιλοξενία, δεν είναι καθαρά φιλοξενία, γιατί κόστιζαν αυτές οι φιλοξενίες, ήταν και αρκετά ακριβή η Μονή, τα καταλήμματα που έδινε. Ο Λόρδος Βίρονας είχε επηρεαστεί από την πόλη, από τους ανθρώπους της, δεν είχε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση απέναντι στους Αθηναίους, τους Έλληνες που είχαν άλλη γνωστή, μπορούμε να πούμε, φιλέλληνες και παρόντες στην Ελλάδα. Ήταν πραγματικά ένας απλός παρατηρητής και με μεγάλο θαυμασμό για την Ελλάδα, και έγραψε τότε εκεί την Κατάρα των Αθηνών, όπου κατήγγειλε τον Λόρδο Έλγιν, ο οποίος ήθελε να σηκώσει το μνημείο και να το πάει στο Λονδίνο, έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εκεί οι Καπουτσίνοι επενέβησαν και είπανε όχι, δεν το πουλάμε, δεν το δίνουμε, δεν αφήνουμε να το πάρεις. Και μπορούμε να πούμε το έσωσαν. Ένας άλλος σπουδαίος φιλέλλην και αυτός ανιδιοτελής είναι ο Σατοβριάνδος, που έχουμε και οδό Σατοβριάνδου. Αυτός είναι μεγάλη προσωπικότητα στη Γαλλία, θεωρείται ο θεμελιωτής του γαλλικού ρομαντισμού, δηλαδή του κινήματος του 19ου αιώνα, με Ναπολέοντα, με ζωγράφους, με ποιήση, με μουσική, λέω ας πούμε ότι συμπεριλαμβάνει μια ολόκληρη πνευματική, χώρο πνευματικής δημιουργίας. Είχε έρθει στην Αθήνα λοιπόν ο Σατοβριάνδος, είχε μείνει και αυτός στο μοναστήρι των Καπουτσίνων, και βεβαίως έγραψε και το υπόμνημα περί Ελλάδος, παρότι ήταν μοναρχικός, και μιλάμε φίλο μοναρχικός εναντίον του Ναπολέοντα, τον οποίο παρουσίαζε και παρομοίαζε με τον Έρωνα, ήταν υπέρ της ελληνικής επαναστάσεως, γιατί ήταν μια εθνική επανάσταση και όχι ένα αναρχικό κίνημα. Άρα και ο Σατοβριάνδος και η παρουσία του στην αυλή αυτή των Αθηνών. Έτσι περνώντας λοιπόν βλέπουμε το μνημείο, θυμόμαστε το Δημοσθένη, τον μη παρόντα βεβαίως Διογέννη, δεν ήταν ο Διογέννης εκεί, αλλά τον Βίρονα και τον Σατοβριάνδο ενδεχομένως να τους συναντήσουμε, έτσι δεν είναι? Εκεί καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά και η ντομάτα από τους Καπουτσίνους σε γλάστρες, ήταν καλοπιστικό φυτό, και μετά κατάλαβαν ότι εκτός από τα όμορφα ντοματάκια που κρέμονταν ας πούμε στις γλάστρες, ίσως θα μπορούσαν και να τη φάνε σιγά σιγά, και βεβαίως η ντομάτα.
2: Έτσι ήρθαμε για πρώτη φορά σε επαφή με την ντομάτα,
1: Με την ντομάτα, ναι. Ήταν και η αυλή της Μονής, ήταν και κημητήριο των μοναχών, και ήταν και το πρώτο κημητήριο των καθολικών της Αθήνας. Προσπάθησαν και άλλοι ξένοι να το αρπάξουν το μνημείο αργότερα μετά τον Έλγιν, και πάλι το προασπίστηκαν οι Καπουτσίνοι. Ο δικός τους ο ηγούμενος τον έλεγαν Ουρβανό, ήταν πολύ αγαπητοί, περιέθαλπταν και τους κατοίκους. Εκεί στη γειτονιά έμενε και ο Μακρυγιάννης. Πολύ έτσι, Μακρυγιάννη δεν λέμε, η γειτονιά του έχει και το άγαλμά του στην είσοδο της οδού Βύρονος, ο οποίος είχε παντρευτεί μια Αθηναία, τη Σκουζέ, Κατερίνη Σκουζέ, είχαν 12 παιδιά. Καλλιεργούσε και αυτό στα κτήματά του, που ξέρουμε ότι ήταν πολύ έτσι δύσκολη και περιπετειώδης και η ζωή του Μακρυγιάννη. Τώρα, δυο έτσι και παρατηρήσεις, γιατί η Αθήνα είναι, ζει συνέχεια και συναντάμε μνήμες και συναντάμε εμπειρίες σε κάθε μας πέρασμα. Οι Καπουτσίνοι μαζί με έναν πρώην ιδιοκτήτη του χώρου ήταν σε μια διαμάχη που κράτησε κάπου 200 χρόνια. Έλεγαν είναι δικό μας, έλεγε ο πρώην ιδιοκτήτης και κληρονόμητο όχι είναι δικό μας. Τελικά ήρθαν σε συμβιβασμό και οι Καπουτσίνοι και βεβαίως η γαλλική κυβέρνηση με την ελληνική κυβέρνηση, και παραχωρήθηκε το μνημείο του Λυσικράτου στο ελληνικό κράτος, και το ελληνικό κράτος έδωσε στους Γάλλους ένα οικόπεδο στη Διδό του, στα Εξάρχεια, για να γίνει η γαλλική αρχαιολογική σχολή και το γαλλικό Ινστιτούτο, η Σίνα, η Διδό του, η Μασταλία, εκεί που πολλοί από εμάς πήγαμε να μάθουμε γαλλικά. Άρα ξεκίνησε πάλι μια παρουσία γαλλική στην Αθήνα που ήταν αρκετά σημαντική και συνεχίζουν να υπάρχουν οι δεσμοί με τη Γαλλία. Και μέρος εκτός από το οικόπεδο στην οδό Διδότου παραχωρήθηκε και ένα οικόπεδο πάνω στην Πανεπιστημίου, όπου χτίστηκε ο καθεδρικός ναός ο Καθολικός. Δηλαδή το μνημείο του Λυσικράτους πραγματικά οι Γάλλοι το χρυσοπούλησαν, να πούμε κάτι. Και έχουμε και ένα αντίγραφο του μνημείου στο Σίδνεϊ, για τους Έλληνες που ίσως μας ακούν από το εξωτερικό, στο βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ, το βασιλικό βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ, έχει αναρτηθεί ένα αντίγραφο του μνημείου, γιατί το είδε ο πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα και είπε όχι, το θέλω κι εγώ να το έχουμε κι εμείς, και το έχουμε, δηλαδή η Ελλάδα παντού, η Αθήνα παντού, τα περάσματά μας, ο Βύρονας, ο Σατοβριάνδος, υπάρχει και ένα πιάτο γαλλικό, το Σατομπριάν, που είναι ένα φιλέτο κρέατος, γιατί το άρεσε του Σατοβριάνδου. Κάποια πράγματα που τα ακούμε τα συνδυάζουμε με την παρουσία των Φιλελλήνων και με μνημεία που συναντάμε στην Αθήνα μας. Άρα Καπουτσίνη και Σατοβριάντος.
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική στη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Σε όμορφα σημεία και γειτονιές της Αθήνας ταξιδεύουμε και σήμερα μέσα από την επικοινωνία με την προσκεκλημένη μας, την ξεναγώ, την κυρία Μαρία Έλενα Παπαδόγκωνα. Σας δίνουμε αμέσως το λόγο, κυρία Παπαδόγκωνα, για να συνεχίσουμε τη σημερινή μας διαδρομή.
1: Αφήνουμε το μνημείο του Λυσικράτους και δίπλα στην οδόν Βύρονος, κάθετα στην οδόν Βύρονος, είναι η οδός Επιμενίδου. Είναι ένα στενάκι που ανεβαίνει προς τα Αναφιώτικα, ανεβαίνει δηλαδή προς τον βράχο της Ακροπόλεως, όπου εκεί υπάρχουν και σπηλιές οι οποίες συντέχουν, η κάθε μία από αυτές συνδυάζεται με διάφορους μύθους και ιστορίες της Αθήνας. Κάποια φορά ίσως μιλήσουμε για τις σπηλιές γύρω από την Ακρόπολη. Εκεί λοιπόν στην οδόν Επιμενίδου υπάρχει, φαίνεται ο τείχος, αλλά κανείς άμα είναι ανοιχτό μπορεί να μπει μέσα και κανείς μπορεί να ζητήσει να ανοίξει. Είναι μια μικρή εκκλησούλα που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο, που είναι γνωστή και ως παρακλήση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον για αυτή τη μικρή εκκλησούλα είναι δίκλητη καμαροσκεπής βασιλική, δηλαδή δεν έχει τρούλο, και υπάρχει και ένα μικρό παρεκκλήσι δίπλα της που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ελευθέριο. Υπήρχε και κοδωνοστάσιο, γιατί έχουμε κάποιες μνήες ανάλογες, αλλά δεν υπάρχει πια. Αυτό που ενδιαφέρει για αυτή την εκκλησούλα είναι ότι είναι ενσωματωμένη στον τοίχο που τον βλέπουμε από το δρόμο δύο πλάκες, δύο πλάκες μαρμάρινες. Στη μία πλάκα γράφει

0: η χριστιανική μας παράδοση, αλλά υπάρχουν και τέσσερα γράμματα, α, ψ, κ, λάμδα, που ίσως να είναι τα αρχικά επιφανών οικογενειών των Αθηνών. Γιατί επανέρχομαι λίγο στις επιφανείς οικογένειες των Αθηνών, διότι πολλές εκκλησίες των Αθηνών έχουν αναγερθεί από αυτές τις πολύ σημαντικές οικογένειες και πλούσιες οικογένειες, ο Άγιος Νικόλαος ο Ραγκαβάς, παρεκκλήσια, οι οποίες είχαν ιδιαίτερη σχέση με την Κωνσταντινούπολη, διότι η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη συναντώνται, για πολλούς ήταν οι δύο πρωτεύουσες του ελληνισμού ανέκαθεν. Άρα λοιπόν ίσως αυτά να είναι αρχικά της οικογένειας των Φωκάδων Αγγέλων και των Μπενιζέλων. Μπενιζέλου είναι και η Αγία Φιλοθέη. Το λέω γιατί περνώντας κανείς βλέπει αυτές τις δύο πλάκες, βλέπει την εκκλησούλα που είναι μάλλον του χιλίου, από το 1600, δηλαδή μετά βυζαντινή εποχή. Και η συνάδελφός μας η Άρτεμις Σκουβουρδή, η οποία έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία για την Αθήνα, ίσως είναι μεγαλύτερος μελετητές για την πόλη των Αθηνών, λέει στο βιβλίο της «Μοναστηράκη πλάκα, οι γειτονιές των θεών», ότι εκεί υπήρχε και η Παναγία, η Κανδύλη, Κανδύλη, Κανδύλια, αλλά ίσως και Κανδύλη από την οικογένεια Κανδύλη, η οποία ήταν επίσης μια επιφανής οικογένεια των Αθηνών και καταστράφηκε κατά την Επανάσταση. Γιατί έχουμε στην Αθήνα, μπορούμε να πούμε, τρεις μεγάλες καταστροφές των Βυζαντινών μνημείων. Η μία είναι η πρώτη, το πέρας ας πούμε, της Βυζαντινής περίοδου, η Φραγκοκρατία, όπου εκεί κάποιες καταστρέφονται, κάποιες χτίζονται, δηλαδή γύρω στο 1300-1400. Επί Τουρκοκρατίας δεν έχουμε καταστροφές, έχουμε όμως καταστροφές όταν εδώ στην Αθήνα, και ίσως θα πρέπει λιγάκι να μιλήσουμε, κυβερνούσε ένας βάρβαρος, βάναυσος Τούρκος, μπορούμε να πούμε Πασάς, ο Χασεκί Πασάς, ο οποίος γκρέμισε πάρα πολλές εκκλησίες και πάρα πολλά μνημεία για να κτίσει ένα τείχος γύρω από την Αθήνα και να φυλακίσει στην πραγματικότητα τους Αθηναίους μέσα στην ίδια τους την πόλη. Ίσως ήταν ο βαναυσότερος των διοικητών της Αθήνας, με πρόφαση ότι επιτίθεντος στην πόλη Αλβανοί συμμορίες και τα ορλοφικά και όλα αυτά, έκλεισε την πόλη, δίμευσε περιουσίες, έκανε αυτό το τείχος, και για να χτιστεί αυτό το τείχος αρχαία και μεσαιωνικά μνημεία καταστράφηκαν τελείως. Και η τρίτη είναι δική μας υπεύθυνη εμείς, όταν βεβαίως αποφασίστηκε η Αθήνα να γίνει καινούργια πρωτεύουσα, περίπου 200 εκκλησίες βυζαντινές καταστράφηκαν για να ανοίξουν δρόμοι, για να χτιστούν νέα κτίρια. Μεγάλη καταστροφή. Και βεβαίως πολλές εκκλησίες και πολλά μνημεία, αντί να ανακαινιστούν στην πραγματικότητα, ξαναχτίστηκαν χωρίς να υπάρξει σεβασμός στην αρχική τους αρχιτεκτονική δομή. Άρα λοιπόν εμάς κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρουν τα σημεία που θα συναντήσουμε, μνήμες που έχουν επιβιώσει. Άρα λοιπόν η μελέτη της συναδέλφου της Άρτεμις της Κουβουρδή είναι τεράστια, και αυτή αναφέρεται και στην Παναγία Κανδύλη, για την οποία δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, που ίσως ήταν εκεί κοντά. Αναφέρω συνήθως και εκκλησίες που έχουν χαθεί έτσι στις εκπομπές μας, γιατί είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πάρα πολλές καταστράφηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Άρα έχουμε και τον Άγιο Δημήτριο εκεί, το παρακλήσια. Τώρα θέλαμε να προχωρήσουμε πάλι σε εκείνη τη γειτονιά, όπου κοντά μας φαίνεται η πύλη του Αδριανού. Πίσω από την πύλη του Αδριανού είναι το Ολυμπιείον με τον ναό του Δία και τα υπολείμματα παλαιοχριστιανικών βασιλικών μέσα στους κήπους του Ηλισσού. Δεν θα μπούμε σήμερα μέσα στον χώρο του Ολυμπίου, που δεν μπορούμε και να επισκεφθούμε και όλα τα κομμάτια του Ολυμπίου. Υπάρχουν διάσπαρτα μέλη από τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Θα σταματήσουμε λίγο πιο πριν για να επισκεφθούμε μια πολύ σημαντική εκκλησία. Δεν είχαμε προλάβει την άλλη φορά, αν θυμάστε, που είναι η Αγία Εκατερίνη. Η Αγία Εκατερίνη, η οποία είναι πολύ κοντά στην οδό Δίρονος, που είναι στο τέρμα της οδού Κυδαθηναίων,

0: μια εκκλησία η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από το σημερινό, είναι περίπου 4-5 μέτρα πιο κάτω χτισμένη, δηλαδή ακόμη στο αρχικό της χώρο, η οποία οδός Κυδαθηναίων την έλεγαν παλιά και πλατεία Ρούγα των Αλικόκων. Αλικόκων, η άλλη οικογένεια, άλλη οικογένεια των Αθηνών, δηλαδή τα ονόματά τους παντού τα βρίσκουμε, και ονομάστηκε Κυδαθηναίων επί Όθωνα, που είναι ο αρχαίος δήμος Κυδαθηναίων, δηλαδή αφήνουμε την Μεσαιωνική και την Βυζαντινή Αθήνα και τα ονόματά της και επαναρχόμαστε σιγά σιγά στα ονόματα τα αρχαία. Οι Βαβαροί είχαν έτσι μία έξι προς την αρχαία μας παράδοση. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την υψομετρική διαφορά και βλέπουμε την Αγία Εκατερίνη. Βλέποντας τον ναό, ίσως εντυπωσιαστούμε λίγο από αυτό τον κήπο, το χαμηλό κήπο που έχει και φοίνικες γύρω γύρω και έχει και κάποιες κολόνες αρχαίες. Ο ίδιος ο ναός κατά κάποιο τρόπο χάνεται, έχει μπροστά έτσι ένα τοίχο καινούριο που αλλοιώνει την βυζαντινή του ας πούμε δομή, γιατί οι βυζαντινές εκκλησίες κυρίως στην Αθήνα ήταν με δομή η οποία ήταν εμφανή, τα τούβλα γύρω γύρω, η τυχοδομία πλυνθοπερίκλειστο, δηλαδή παίρναμε ένα τούβλο και γύρω γύρω βάζαμε ένα ρέλι από άλλα τουβλάκια, δηλαδή η ίδια η τύχη ήταν μέρος της διακόσμησης, μπορούμε να πούμε. Αυτό δεν φαίνεται πια γιατί έχει μπει επίχρησμα, δηλαδή έχει σοβατιστεί η εκκλησία. Έχουμε τον τρούλο της που είναι οκτακιόνιος, δηλαδή οκτάγωνος οκτακιόνιος, γιατί έχει και τα κολονάκια, γι' αυτό λέω οκτακιόνιος, όπως είναι η τρούλη των Αθηνών, των εκκλησιών στην Αθήνα. Έχουμε πει ότι το 8 είναι ο αριθμός που συμβολίζει την αναγέννηση, τη βάπτιση, γι' αυτό και τα βαπτιστήρια ήταν οκταγωνικά, διότι έχουμε 6 μέρες που είναι οι μέρες που ο Θεός χτίζει την πλάση, την 7η μέρα ξεκουράζεται και την 8η είναι η επιστροφή, είναι και ο αριθμός που συμβολίζει και την Παναγία, δηλαδή η επιστροφή, η αναγέννηση. Και μπορούμε να πούμε και τα βαπτιστήρια και η τάφη της τελευταίας ρωμαϊκής εποχής, που από εκεί ίσως να επηρεάστηκε και η χριστιανική αρχιτεκτονική, ήταν και αυτή οκταγωνική. Άρα λοιπόν έχουμε οκταγωνικούς τρούλους στην Αθήνα, είναι κάτι ιδιαίτερο όσον αφορά την αθηναϊκή αρχιτεκτονική, και τον 10ο αιώνα που είναι εποχή των Κομνηνών αναπτύσσεται αυτός ο αθηναϊκός τρούλος. Η εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης ήταν αρχικά αφιερωμένη στους Αγίους Θεοδόρους ή και στον Άγιο Θεόδωρο, μάλλον Αγίους Θεοδόρους, γιατί μπαίνοντας μέσα θα δούμε την Αγία Τράπεζα, αν είναι ανοιχτή, πολλές φορές είναι ανοιχτό το τέμπλο και έχει από κάτω από την Αγία Τράπεζα, που είναι μαρμάριν, ίσως πάλι μια πλάκα από αρχαίο κτίριο, έχει μια κολονίτσα και πάνω στην κολονίτσα αυτή έχει χαραχτεί μπορούμε να πούμε η επιγραφή Αγίων Θεοδόρων, άρα ενδεχομένως να είναι στους Αγίους Θεοδόρους, και υπάρχει και εικόνα στο τέμπλο η οποία είναι σκεπασμένη μασίμια, που και αυτή αναφέρεται στους Αγίους Θεοδόρους. Άρα αρχικά ήταν μια εκκλησία αθηναϊκή αφιερωμένη στους Αγίους Θεοδόρους, και τώρα πώς η Αγία Εκατερίνη το 1767 είχαν έρθει και διέμεναν εκεί όταν έρχονταν στην Αθήνα Σιναίτες μοναχοί από την Αγία Εκατερίνη του Σινά. Άρα λοιπόν όταν έμεναν συνέχεια εκεί, ήθελαν και αυτοί ένα χώρο που να μπορούν να βρίσκονται στην Αθήνα, και ζήτησαν από τον τότε Μητροπολίτη Βαρθολομαίο να τους την παραχωρήσει. Συμφώνησαν και οι προύχοντες στο Σινά, γιατί δεν είναι εύκολο και αυτές οι ανταλλαγές σε εκκλησιαστικό επίπεδο, και την έδωσαν σαν παράρτημα, όχι μετόχη, σαν παράρτημα στην Αγία Κατερίνη του Σινά. Έτσι έμεινε πιο γνωστή ως Αγία Κατερίνη του Σινά, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Θοδόρους. Τώρα, όλη η περιοχή κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως ισοπεδώθηκε, οδομαχίες, αψιμαχίες, δηλαδή οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Άρα λοιπόν ανακαινίστηκε στο τέλος της Επανάστασης πολλές φορές, και όλες αυτές οι ανακαινήσεις, κάθε φορά που κάτι ανακαινίζουν, δυστυχώς καταστρέφονταν το παλαιότερο, ίσως και το πιο ενδιαφέρον. Εκεί ήταν η εκκλησία που εκκλησιάζονταν και ο Μακρυγιάννης. Το καταλαβαίνουμε, γιατί είπε ότι έμενε εκεί κοντά. Ήταν η εκκλησία που πήγαινε καθημερινά και εκκλησιάζονταν. Τώρα, έχει παρεκκλήσια αφιερωμένο στην Αγία Σοφία και τις τρεις θυγατέρες της, αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο, έχει ωραίες ηχογραφίες, έχει και παλαιές εικόνες μέσα που έχουν διατηρηθεί, μπορούμε να πούμε. Τώρα, γιατί έχει αυτούς τους φοίνικες στην αυλή? Γιατί όταν την πήραν οι Σιναίτες οι μοναχοί, και περίπου 4 στρέμματα γύρω γύρω, τα οποία πλέον έχουν κτιστεί, δεν υπάρχει πια το κτήμα με 4 στρέμματα, τους άρεσε να φυτέψουν φοίνικες που τους θύμιζε το Σινά. Καταλάβατε, έτσι λοιπόν έχουμε τους φοίνικες.
1: Όλα εξηγούνται λοιπόν.
0: Όλα υπάρχει.
1: Σε σχέση με την αρχιτεκτονική, το τοπίο, τα κτίσματα, έτσι.
0: Ναι, αλλά τα βλέπουμε και λέμε τι ωραίοι φοίνικες. Έχει βέβαια και κάτι πικροδάφνη, αλλά φοίνικες. Οι φοίνικες από το Σινά μας μεταφέρει ένα από τους αρχαιότερους χριστιανικούς τόπους. Ναι, και έχει και ωραίες εικόνες μέσα της Κρητικής Σχολής και της Επτανησιακής Σχολής. Όσον αφορά την
1: να πούμε τα υπόλοιπα αμέσως μετά τη μικρή διακοπή που πρέπει να κάνουμε για την ώρα και το σύμπαν.
0: Θα επανέλθουμε λίγο στην Αγία Κατερίνη, γιατί είναι και πολύ σημαντική.
1: Πολύ ωραία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και του οδηπορικού μας αυτού, του ραδιοφωνικού, στο κέντρο της Αθήνας, επιχειρώντας να μιλήσουμε για ιστορικούς ναούς της πόλης. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι σήμερα η ξεναγός, η κυρία Μαρία Έλενα Παπαδόγκονα, και πριν συνεχίσουμε και πούμε κάποια πράγματα ακόμα για την Αγία Κατερίνη, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις, σκέψεις, επισημάνσεις, τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε για τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Παπαδόγκονα, ο λόγος πάλι σε εσάς για να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για την Αγία Κατερίνη.
1: Είχαμε πει λοιπόν ότι έχουμε αυτό το κήπο κάτω, ο οποίος έτσι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος, με τους φοίνικες και με άλλα φυτά. Γύρω-γύρω λοιπόν, κατεβαίνοντας κάποια σκαλάκια, γιατί είπαμε ότι είναι χαμηλότερα, τώρα κατεβαίνοντας βλέπουμε δεξιά ή αριστερά, εξαρτάται από που κατεβήκαμε, την πρόσωψη της εκκλησίας όπου μπορούμε να μπούμε, η οποία είναι με... έχει σκεπαστεί με επίχρησμα, μέσα όμως είναι ιδιαίτερα όμορφη με τις εικόνες της και με τα καντήλια της και με την Αγία Τράπεζα. Πίσω μας λοιπόν, απέναντι ακριβώς από την είσοδο, έχουμε σαν ένα πι κίονες αρχαίους, οι οποίοι είναι σε άριστη κατάσταση. Κάποιοι είναι πιο είναι πιο εμφανείς, κάποιοι είναι ακόμη λίγο πιο χωμένοι, μπορούμε να πούμε, σε μια, στο χώμα ή στον περίβολο, και κανείς λιγάκι απορεί τώρα τι είχαμε εκεί πέρα, τι υπήρχε τόσο σημαντικό και έχει διατηρηθεί και τόσο καλά. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς, είναι λέει αυτά τα μυστήρια των Αθηνών, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι επειδή όλη η περιοχή έχει νερά, έχουμε τον Ηλισσό δίπλα, έχουμε τους παραποτάμους του Ηλισσού και του Ηριδανού, οι οποίοι ενεργοποιούντο και οι οποίοι έδιναν νερό στην Αθήνα από αρχαιοτά των χρόνων και συνέχισαν και επί ρωμαϊκής εποχής, και είχαμε λούτρα, είχαμε θέρμες, τα λέγανε και βαλανία, και έχουν βρεθεί και με τις ανασκαφές για το μετρό ιδιαίτερα πολύπλοκα και μεγάλα συστήματα ίδρευσης. Θα μπορούσε αυτοί οι κίονες να ήταν τμήμα ρωμαϊκών λουτρών, δηλαδή μπορούμε να πούμε στην είσοδο των ρωμαϊκών λουτρών, γιατί τα ρωμαϊκά λουτρά έχουν ένα χώρο που τον καλούμε υπόκαυστο, δηλαδή είναι κάτω από το δάπεδο, πως λέμε υποδαπέδια θέρμανση σήμερα, και περνάει νερό κατά τα πατώματα ή κάτω τα ξύλινα ή τα πλακάκια και θερμαίνει από κάτω. Αυτό λοιπόν το σύστημα το εφήρμοζαν οι Ρωμαίοι σε μεγάλη κλίμακα, είχαν κολονάκια χτισμένα κάτω από το δάπεδο, το οποίο δάπεδο βεβαίως ήταν, όπως είπαμε, είτε ξύλινο, είτε με πλάκες μαρμάρινες, γρανιτένιες, είτε και με τούβλινο, και πέρναγε ο ατμός από κάτω και ζεσταίνονταν εκείνος ο χώρος σαν σάουνα. Άρα λοιπόν έτσι θα ήταν ίσως το εσωτερικό των λουτρών, αυτές οι κολόνες έτσι όμορφες που είναι γύρω γύρω, ίσως αποτελούν την είσοδο προς τα λουτρά, και είναι πολύ σημαντικό με την έννοια ότι έχουμε εκεί στην περιοχή πάρα πολλά λουτρά που έχουν και βρεθεί και κάτω στις βασιλικές του Ηλισσού, που είπαμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί έχουν πλέον χορταριάσει και είναι κρίμα βέβαια, και εκεί είχαμε μεγάλα λουτρά όπου οι χριστιανικές βασιλικές ίσως εχτίζονταν και κοντά σε χώρους που υπήρχε προσέλευση του κοινού. Με πας τα λουτρά, μπαίνεις και στην εκκλησία, καταλάβατε. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το κομμάτι στην Αγία Κατερίνη. Επίσης για την Αγία Κατερίνη υπάρχει και η προτομή στον προάβλιο χώρο του εφημερίου Μάρκου Τσακτάνη. Εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, το βρίσκω πολύ σημαντικό. Είναι ο εφημέριος ο οποίος ίδρυσε το πρώτο κατηχητικό σχολείο. Και εκεί στο πρώτο κατηχητικό σχολείο στη δίπλα στην Αγία Κατερίνη, είχε διακονήσει και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Ε? Mm-hmm. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει και η παράδοση των κατηχητικών σχολείων από την γωνιά της Αγίας Κατερίνης. Υπάρχουν και ιερά λείψανα μέσα στην εκκλησία. Πάρα πολλές εκκλησίες μας φυλάσσουν λείψανα τα οποία έχουν φέρει οι πρόσφυγες. Έχουμε λείψανα από το Σουμελά, έχουμε λείψανα από τη Μικρά Ασία. Άρα και μέσα στην Εκατερίνη έχουμε ιερά λείψανα. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τώρα, μετά την Αγία Κατερίνη βγαίνουμε τώρα στην Οδό Φιλελλήνων για να πάμε να δούμε μια πολύ σημαντική εκκλησία, την Σωτήρα Λυκοδήμου ή Ρωσική Εκκλησία. Είναι επιβλητικότατη, θα έλεγα, πάνω στην Οδό Φιλελλήνων. Είναι η μεγαλύτερη βυζαντινή εκκλησία των Αθηνών, ενδέκατος πάντα αιώνας, που έχουμε αυτή τη μεγάλη αναγέννηση στην Αθήνα, η βυζαντινή μας Αθήνα. Και εκεί ίσως υπήρχε ιερό αφιερωμένο στον Λύκειο Απόλλωνα, ενώ στην Αγία Κατερίνη δεν το είπα, ίσως στην Άρτεμη, Άρτεμις και Απόλλων, τα δύο αδέρφια. Ο Λύκειος Απόλλων, Λύκειο, συνδυάζεται με το φως, Λουκ Λουξ, φως, Λυκαβητός, εκεί που βαίνει το φως το πρωί, Λυκαβιές, ίσως επειδή ο Λύκος και οι αγέλες των Λύκων χαιρετούν το φως πρωί πρωί, βγαίνουν και αρχίζουν και φωνάζουν στις κορυφογραμμές βλέποντας το πρώτο φως και ετοιμάζονται για να ξεκουραστούν, γιατί κυνηγούν συνήθως όλη τη νύχτα. Ο Απόλλωνας λοιπόν, ο Λύκειος Απόλλωνα, το Λύκειον, που λέμε το Λύκειο, πάει στο Λύκειο το παιδί, πάει εκεί που μελετάνε τα Λυκόπουλα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ήταν αφιερωμένο στο Λύκειο Απόλλωνα, και θα μου πείτε και Λυκοδήμου. Τώρα υποθέτουν ότι κάποιος Λυκόδημος ήταν ένας προύχοντας των Αθηνών, αλλά δεν είναι και σίγουρο, μπορεί να είναι Δήμου Λύκων, καταλάβατε. Η Εκκλησία γιορτάζει του Αγίου Πνεύματος την επομένη της Πεντηκοστής. Πάλι δεν μιλάμε για φως, πάλι δεν μιλάμε για πύρινες γλώσσες. Άρα συνδυάζεται άρρηκτα με την ιδέα της γνώσης, της επιφώτισης, μια πολύ σημαντική εκκλησία του 11ου αιώνα. Τώρα, είναι πάνω στα ερείπια, εδώ είναι επιβεβαιωμένο, ρωμαϊκού λουτρού, βαλανίου. Υδροδότηση από τον παραπόταμο του Ιριδανού. Είχαμε και μία προγενέστερη εκκλησία, δηλαδή του 800 μετά Χριστόν, πάλι επί του Βαλανίου αυτού, την οποία είχε χτίσει η Ειρήνη Αθηναία. Έχουμε μιλήσει για τις τρεις αυτοκράτηρες τις Βυζαντινές που είναι Αθηναίες. Είναι πολύ σημαντικό την Αθηναίδα Ευδοκία, που ήταν η γυναίκα του Θεοδοσίου του Δευτέρου, 11 ναούς είχε χτίσει στην Αθήνα, τη γενέτειρά της. Ήταν μεγάλη φιλόσοφος η οποία βαφτίστηκε χριστιανή. Την Ειρήνη την Αθηναία, η οποία είναι μια προσωπικότητα, θα έλεγαν φιλεγόμενη, είναι λίγο, τύφλωσε το γιο της, τον Κωνσταντίνο τον Έκτο, αλλά αποκατάστησε τις εικόνες. Δηλαδή πριν από τη Θεοδώρα, η Ειρήνη Αθηναία είχε κάνει την 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, που διαδηλώνει την αποκατάσταση των εικόνων, η οποία είναι άρρηκτα δεμένη με την Αθήνα, δηλαδή επενδύνει και στα πολιτικά γεγονότα των Αθηνών. Η οικογένειά της, οι 40 π.χ. έχουν κάνει και σφαγές στην Ακρόπολη. Διάφορη περιπτώσει παραμένει μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Άρα επί Ειρήνης Αθηναίας ενδεχομένως είχαμε την πρώτη εκκλησούλα πάνω στο Βαλανίο. Η τρίτη είναι η Ανιψιά της Ειρήνης, ένα πολύ ευαίσθητο άτομο, το οποίο παντρεύτηκε έναν αυτοκράτορα, το Σταυράκιο, αφού χώρισε τον άντρα, ήταν πάρα πολύ όμορφη, γι' αυτό τη ζήτησαν στην πόλη να παντρευτεί το γιο του αυτοκράτορα, και η οποία συνδέεται με την οικογένεια των Ραγκαβάδων, Άγιος Νικόλαος Ραγκαβάς ή Ραγκαβές, και αυτή τέλειωσε τη ζωή της σε κάποια μονή, έτσι πολύ πιο ήρεμα από ό,τι ξεκίνησαν. Ειρήνη Αθηναία λοιπόν, χτίζεται η εκκλησία και λέγεται είναι γυναικείο μοναστήρι, Παναγία Σωτήρα του Λυκοδήμου. Τώρα αυτός ο Λυκόδημος το αφήνουμε λιγάκι, κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Μην το ξεχνάμε, έχουμε τη Φραγκοκρατία, έρχονται το 1230 περίπου εδώ, καταλαμβάνεται και η Αθήνα, μένουν εδώ περίπου 200 χρόνια, μετά καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Βενεδικτίνοι μοναχοί κατοικούν στο μοναστήρι της Παναγίας Σωτήρας και μόλις το 1669, δηλαδή τον 17ο αιώνα, περιέρχεται και πάλι στην δικαιοδοσία και τον έλεγχο των Ορθοδόξων. Τώρα έχουμε το Μοροζίνι που έρχεται στην Αθήνα. Τι να πούμε για αυτόν το Μοροζίνι, τι μπορούμε να πούμε. Κατέστρεψε τον Παρθενώνα, βομβάρδισε με τον Κένιγκσμαρκ, είχε εκεί έναν μισθοφόρο πάρα πολύ καλό στρατιωτικό, οργάνωσε την επίθεση εναντίον των Τούρκων οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο πάνω στην Ακρόπολη. Κάποιος πρόδωσε ότι υπήρχαν 500 κιλά πυρίτιδας μέσα στον Παρθενώνα και έστησε τις βομβάρδες του και τους όλμους του γύρω από την Ακρόπολη και μια τυχαία βολή, όπως αναφέρεται στην ιστορία, πέρασε την μαρμάρινη στέγη του Παρθενώνα και εξεράγει ο νός. Ίσως ένας από τους όλμους να ήταν και στο προάβλιο χώρο της Ρωσικής Εκκλησίας, άλλοι λένε στο προάβλιο χώρο της Αγίας Εκατερίνης, ότι από εκεί έφυγε η τυχαία βολή και όχι από τον Άριο Πάγο. Γενικά αυτές οι δύο εκκλησίες που, για τις οποίες μιλάμε σήμερα, συνδυάζονται με εκείνη την τραγική στιγμή, μπορούμε να πούμε. Άρα λοιπόν έχουμε την εκκλησία η οποία τώρα τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι αφού καταστράφηκε με το Χασεκί Πασά και την κρέμισε σχεδόν τα πάντα για να κτίσει το περίφημο τείχος του, αυτό ήταν το 18ο αιώνα, αφού καταστράφηκε και επί της ελληνικής επαναστάσεως, γιατί είναι ακριβώς μέσα στην περιοχή των γεγονότων, όταν λοιπόν επιτέλους η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, ζητάνε οι Ρώσοι, ο Ρώσος πρεσβευτής, να τους δώσει την εκκλησία να παρακολουθεί ο ναός στους Ρώσους, για να τον ανακαινήσουν και να έχουν και αυτοί την εκκλησία τους, και παραχωρήθηκε ο ναός και αρχίζει τότε η αναπαλαίωση, που δεν είναι αναπαλαίωση, είναι χτίζεται εκ νέου, αλλάζουν τα ανοίγματα, δεν έχει τη χάρη που είχε ο πρωτότυπος Βυζαντινός ναός, παρότι διατηρούν και τα δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα και τις εισόδους και το πληθοπερίκλειστο, ξέρετε. Πάντως όταν περνάμε από τη Ρωσική Εκκλησία δεν μας κάνει και τόσο Βυζαντινή κάποιες φορές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή λέμε αχ τι ωραία που έχει διατηρηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κάπως είναι λίγο πιο ψηλή από ό,τι έπρεπε, λίγο πιο φαρδιά από ό,τι έπρεπε, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι το μέτρο το οποίο εφαρμόζεται στο Βυζαντινό ρυθμό είναι αντίστοιχο με το μέτρο που εφαρμόζεται στους αρχαίους ναούς, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα περίσσιο, τίποτα παραπάνω. Η εκκλησία όταν χτίστηκε τον 11ο αιώνα, να σκεφτούμε ότι 10ος αιώνας είναι, είπαμε, η μεγάλη αναγέννηση η αρχιτεκτονική, όταν αναπτύσσεται αυτό που λέμε ελλαδικός ρυθμός στις βυζαντινές εκκλησίες. Ποια είναι τα μεγαλύτερα παραδείγματα? Ο Όσιος Λουκάς και το Δαφνί, οι μεγάλες μας εκκλησίες. Αντίστοιχη ήταν και η Σωτήρα του Λυκοδήμου, δηλαδή είναι η εκκλησία που περισσότερο από όλες ακολουθεί το σχέδιο του Οσίου Λουκά. Μου λέτε μα έχει σημασία? Βεβαίως έχει σημασία. Φανταστείτε να είχε διατηρηθεί και η Σωτήρα Λυκοδήμου στο περίπου αρχικό της, στον περίπου αρχικό της αρχιτεκτονικό ρυθμό, τι θα μπορούσε να μας έχει δώσει, πόσες πληροφορίες και για τον Όσιο Λουκά. Φανταστείτε ότι το μαρμάρινο τέμπλο του Οσίου Λουκά, που και αυτό έχει αναδιαμορφωθεί, αλλά έχει πιο, έχει περισσότερα, μπορούμε να πούμε, στοιχεία από το παλαιότερο οικοδόμημα, ενώ στην περίπτωση της Σωτήρας Λυκοδήμου έχει τελείως καταστραφεί το μαρμάρινο τέμπλο και έχει αντικατασταθεί από καινούριο, το οποίο ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο τα σύμβολα, τις πύρες, τους σταυρούς, τα ανθέμια του προηγούμενου μαρμάρινου τέμπλου, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν, έτσι δεν είναι? Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτή η αναδιαμόρφωση, την οποία βεβαίως πλήρωσαν οι Ρώσοι. Είχαν ένα δικό τους αρχιτέκτονα που τον έλεγαν Ιβάν Στρόμ, ένα Γάλλο, τον Μπουλαντζέ, και το δικό μας το Βλασόπουλο. Αντί για σωστικές εργασίες δηλαδή, έγινε πλήρης αντικατάσταση. Τώρα, τι λέγαμε πριν, ότι έχουμε διάφορα συστήματα ίδρευσης και κάτω από πολλές εκκλησίες των Αθηνών έχουμε στοές, έχουμε περάσματα, τα οποία ενδεχομένως είναι μέλη αρχαίων υδραγωγείων, βαλανίων κλπ. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν το ήξερα, αλλά πρέπει να πάμε να το επισκεφθούμε. Υπάρχει πρόγραμμα περιήγησης στον υπόγειο χώρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Με ξενάγηση κατεβαίνει κανείς κάτω και πραγματικά, από ό,τι διάβασα και από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι που το έχουν κάνει, είναι συγκλονιστικό. Έχουν πόρτες μπρούτζινες που ανοίγουν και μπαίνει σε πιο στενές στοές, οι οποίες στοές φημολογείται ότι επικοινωνούν με άλλες στοές και άλλους μυστικούς χώρους κάτω από την Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πηγάδια, έχουμε αρχιτεκτονικά μέλη άλλων κτηρίων, έχουμε επιτίνδυες πλάκες ρωμαϊκής εποχής, έχει γίνει ένα μικρό μουσείο, είναι φωτισμένο, και έχουμε και το υπόκαυστο, αυτό που έλεγα πριν, τα κολονάκια τα οποία είναι από τούβλα, έτσι δεν είπαμε, και τα οποία θερμαίνονται για να έφερναν τον ατμό πάνω στο ρωμαϊκό, μπορούμε να πούμε, στις ρωμαϊκές θέρμες. Έχουμε λοιπόν 250, ένα μεγάλο χώρο με 250 τούβλινα κολονάκια που είναι ο χώρος του υπόκαυστου. Άρα φανταστείτε, πρέπει να είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκλονιστικός αυτός ο περίπατος στον υπόγειο χώρο της Ρωσικής Εκκλησίας. Τώρα, είπαμε και πριν ότι ήταν το μεγαλύτερο οικοδόμημα της Μεσαιωνικής Αθήνας, ελλαδική σχολή, να τα θυμόμαστε λίγο. Πλην το περίκλειστη οικοδομία, είναι διακοσμητική. Πολύ δύσκολο να κάνεις τους τοίχους σαν μια ταπισερή από τούβλα. Σε αυτό το σύστημα διακόσμησης χρησιμοποιούνται και τα ψευδοκουφικά γράμματα, δηλαδή διακοσμητικά στοιχεία από τούβλα με χαράγματα επάνω, τα οποία μπαίνουν ένθετα στους τοίχους, τα οποία αυτά ψευδοκουφικά μιμούνται την παλαιά αραβική γραφή στην οποία πρωτογράφτηκε το Κοράνι. Και επειδή προέρχεται από την πόλη Κούφα του σημερινού Ιράκ, λέγεται ψευδοκουφική. Δηλαδή, άμα τα διαβάσεις όλα αυτά τα χαράγματα, δεν λένε τίποτα. Είναι αρδιμπούρδια αραβουγίσματα που λέμε, αλλά μιμούνται την πρώτη αραβική γραφή. Άρα λοιπόν είναι σκεπασμένη η εκκλησία και με ψευδοκουφικά χαράγματα, το οποίο και αυτό της προσδίδει έτσι μια ιδιαιτερότητα. Δίπλα στην εκκλησία δεν έχουμε ένα μεγάλο κοδωνοστάσιο, ένα καμπαναριό, όπως περνάμε τη Φιλελλήνων, βλέπουμε την εκκλησία και ένα πολύ μεγάλο καμπαναριό, το οποίο ευτυχώς ακολούθησε την πλήνθο περίκτιστη τυχοδομία, δηλαδή θυμίζει σαν να είναι, μπορούμε να πούμε, σύγχρονο του 11ου αιώνα, αλλά όχι, έχει χτιστεί μόλις το 19ου αιώνα, 1845, ο τσάρος Αλέξανδρος ο δεύτερος της Ρωσίας θέλησε να προσθέσει κάτι στην εκκλησία, στον χώρο αυτό, και έχτισαν και το καμπαναριό, το οποίο δεν ενοχλεί, παρότι είναι μοναδικό στο είδος του, διότι οι Βυζαντινές εκκλησίες δεν είχαν καμπαναριά δίπλα, κοδωνοστάσια δίπλα, τους ήταν συμπαγής ο ρυθμός τους, έτσι. Έχουμε μέσα στο ναό, που τώρα είναι κάτω από τζάμι, δύο επιγραφές. Στη μία λέει «Εντάφτα κείται Στέφανος ο πρωτοκτήτορ». Και είναι του 10ου αιώνα. Τώρα, αυτός ο Στέφανος ήταν ο Στέφανος Λυκόδημος της αρχαίας αθηναϊκής οικογένειας των Λύκων, έτσι έλεγε η Εκκλησία την οικογένεια, την αναφέρει ο Καμπούρογλου, οικογένεια των Λύκων, οι οποίοι ένιωθαν τους δεσμούς με την παράδοση των Αθηνών. Κατά έναν άλλο μεγάλο μελετητή της Αθήνας, Καμπούρογλου Πιτάκης, οι μεγάλοι αυτοί μελετητές, αρχαιολόγοι, λαογράφοι, ήταν αφιερωμένοι στον Άγιο Νικόδημο, Λυκόδημος, Νικόδημος, επειδή είχε χτιστεί πάνω στο ναό του Λυκείου Απόλλωνα. Πάντως δεν είναι και ξεκάθαρο βεβαίως το όνομα, είπαμε. Πόσα σας είπα, 15 σκαλοπάτια θα κατέβει κάποιος που θέλει να πάει να δει. Και μάλιστα μου είπαν ότι άμα πάσει κανείς από κλειστροφοβία, καλύτερα να ακολουθήσει μια πιο μικρή διαδρομή, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό ο υπόγειος χώρος της Ρωσικής Εκκλησίας. Και εκεί πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα και εσπερινή σε μια ιδιαίτερη κατανοητική ατμόσφαιρα. Εγώ το λέω γιατί κανείς δεν πρέπει να το επισκέπτεται έτσι ψυχρά τα μνημεία, τα χριστιανικά της Αθήνας, αλλά να τα ζει, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού ραδιοφωνικού χρόνου. Ήταν μια ακόμα εξαιρετική ξενάγηση αυτή που πραγματοποιήσαμε στη σημερινή μας εκπομπή με την προσκεκλημένη μας την ξεναχώ κυρία Μαρία Έλενα Παπαδόγκωνα. Για ακόμη μια φορά, κυρία Παπαδόγκωνα, εμείς αισθανόμαστε ότι θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία. Η θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Θεσσαλονίκη άναψε στην Αγία Σοφία η φλόγα της μνήμης. Χώρος στην πόλη θα ονομαστεί σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Τέλος, στη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και χείρους βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από ζεύγος μαχητικών αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο. Στα χνάρια της δικαιοσύνης φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται πως είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές της Κρήτης αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Το Δημογραφικό ανασχεδιάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατάρτιση μελέτης για την εκπόνηση νέας εθνικής στρατηγικής αναφορικά με το σχολικό δίκτυο. Η υπέρταση εντάσσεται στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω. Μέση Ανατολή, διπλωματικός πυρετός και απειλές Τραμπ. Οι Ιρανοί παρέδωσαν νέα πρόταση. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ιόμβρη και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κλίμα συγκίνησης και υπό τους ήχους των πονδιακών μουσικών οργάνων, άναψε απόψε στην πλατεία Αγία Σοφία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης, αφιερωμένη στην γενοκτονία του πονδιακού ελληνισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη σφαγή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο χώρο του Μνημείου της Γενοκτονίας του Πονδιακού Ελληνισμού, με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη να υπογραμμίζει πως είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για τα τραγικά γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη μοίρα του Πονδιακού Ελληνισμού χωρίς να ματώσει η ψυχή του. Ο κύριος Αγγελούδης είπε πως «αναζητούμε την ηθική δικαίωση αγωνιζόμενη για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου», ανακοινώνοντας πως σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης θα κατατεθεί πρόταση για την ονοματοδοσία χώρου της πόλης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. «Ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των Ποντιακών Συλλόγων. Θα προχωρήσουμε σε διαβούλευση με τις οργανώσεις των Ποντίων, ώστε οι ίδιοι να μας υποδείξουν τον χώρο που επιθυμούν και στο οποίο θα καταλήξουμε, ώστε στη συνέχεια να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση», διευκρίνησε ο Δήμαρχος. Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου το προσφυγικό στοιχείο έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού της αποτυπώματος, αποκτά νέο σημείο αναφοράς στην καρδιά της πόλης, αφιερωμένο στην επιβίωση και στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης. Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά, θυμάται και τιμά. Το πάρκο αυτό καθίσταται παράλληλα ένα νέο τοπόσιμο με χαρακτήρα παιδευτικό. Οι επόμενες γενιές αυτού του τόπου, τα νέα παιδιά, οφείλουν να μάθουν την ιστορία μας. «Δεν πρέπει να ξεχάσουν», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Αγγελούδης. Το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου συζητείται σήμερα 19 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον Ποντιακό Ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνα Σαχινίδου, τονίζοντας πως πρόκειται για προσπάθεια χρόνων και μια σημαντική στιγμή για την Ομοσπονδία, που προέκυψε ύστερα από διαρκείς επαφές και πιέσεις στα μέλη και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου. «Είμαστε αισιόδοξοι για αυτήν την ημέρα, όχι μόνο για διεθνοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας, αλλά και για τα νέα παιδιά που είναι συνεχιστές του χρέους προς τη μνήμη των αδικοχαμένων 353.000 νεκρών μας», σημείωσε η ίδια. Από ζεύγος τώρα μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, το οποίο θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, θα αντικατασταθεί η πυροβολαρχία Patriot, που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται πως στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το σχετικό κενό. Αρμόδιες πηγές αποσυνέδεαν την αναδιάταξη δυνάμεων από τη δημόσια φιλολογία για το νομοσχέδιο του ΑΚΠΟΥ, του τουρκικού κόμματος, του κυβερνώντος μάλλον κόμματος στην Τουρκία, που αναμένεται να κατατεθεί στην τουρκική βουλή τον προσεχή Ιούνιο, και τόνιζαν πως πρόκειται για κινήσεις που υπαγορεύονται από αμιγώς επιχειρησιακές ανάγκες. Μόνο μία εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο σε όσους δικαιούνται δύο ή και περισσότερες συντάξεις, κυρίως χείροι και χείρες, αλλά και επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο διαφορετικά ταμεία στο παρελθόν, παρέχοντας διαφορετική εργασία. Αυτό προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016 και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η ανατροπή στις συντάξεις χειρίας και στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν τουλάχιστον 120.000 δικαιούχοι έρχεται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως το άρθρο 7
παράγραφος 5 του νόμου 4387 κάθετος του 2016 του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου προβλέπει νόμιμα και συνταγματικά πως σε περίπτωση σόρευσης συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη, ακόμη και όταν πρόκειται για σύνταξη χειρίας και ταυτόχρονα σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Έτσι, η δεύτερη σύνταξη θα περιλαμβάνει μόνο το ανταποδοτικό σκέλος. Η απόφαση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, κυρίως χείρους και χείρες που λαμβάνουν τη δική του σύνταξη, αλλά και μέρος ή το σύνολο της σύνταξης του θανόντος συζύγου, και επαναφέρει τον φόβο περικοπών αλλά και πιθανών αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ, καθώς επί χρόνια σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονταν δύο εθνικές συντάξεις. Αφορά επίσης ασφαλισμένους που κατά τον εργασιακό τους βίο είχαν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Πλήρωναν εισφορές σε διαφορετικά ταμεία, παραδείγματος χάρη υπάλληλος και παράλληλα ιδιοκτήτης επιχείρησης ή γιατροί και μηχανικοί που ασκούσαν παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα και πλέον λαμβάνουν δύο συντάξεις. Το παράδοξο είναι πως ενώ ο νόμος υπήρχε από το 2016, η εγκύκλιος επιχειρούσε να περιορίσει την καταβολή διπλής εθνικής σύνταξης από το 2021 και μετά. Προέβλεπε ταυτόχρονα μεταβατικό καθεστώς ώστε να μην αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από όσους είχαν πληρωθεί διαφορετικά επί χρόνια. Προσπαθούσε δηλαδή να λύσει το πρόβλημα λέγοντας περίπου για όσους ήδη έπαιρναν διπλή εθνική σύνταξη πως δεν θα ζητηθούν πίσω χρήματα και το επιπλέον ποσό θα εμφανίσεται ως προσωπική διαφορά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως αυτό δεν ήταν απλή ερμηνεία αλλά νέα κανονιστική ρύθμιση, άρα χρειαζόταν δημοσίευση σε ΦΕΚ και ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση. Επειδή αυτά δεν υπήρχαν, το συγκεκριμένο κομμάτι της εγκυκλίου κρίθηκε ανυπόστατο, δηλαδή ακυρωτέο. Στην πράξη, το δικαστήριο δέχθηκε την ουσία της εγκυκλίου Τσακλόγλου και έκρινε πως ο περιορισμός σε μία εθνική σύνταξη είναι νόμιμος και συνταγματικός. Το σκέλος όμως της εγκυκλίου που προστάτευε τους μέχρι τότε δικαιούχους, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνεται και πλέον εναπόκειται στη διοίκηση και δι' στο Υπουργείο Εργασίας να αποφασίσει αν, πότε και για ποιους θα εφαρμόσει ορθώς τη διάταξη του νόμου. Έγκυροι νομικοί επισημαίνουν πως καθώς ακυρώθηκε το προστατευτικό κομμάτι της εγκυκλίου, θεωρητικά ανοίγει ο δρόμος επιστροφών από χιλιάδες συνταξιούχους. Έτσι τα ποσά που δόθηκαν θα μπορούν να αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, πρόκειται για ποσά της τάξεως των 15 έως 30.000 ευρώ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως επηρεάζονται περίπου 120.000 ήδη συνταξιούχοι. Να σημειωθεί βεβαίως πως το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει πως η διοίκηση είχε επικαλεστεί τη χρηστή διοίκηση, ώστε να μην ζητηθούν πίσω ποσά από ανθρώπους που τα εισέπραταν καλόπιστα. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 χρόνων. Η υπόθεση αφορά τρία βασικά πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας. Δύο αδέλφια ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και τον 43χρονο θείο τους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει οργανωμένο δίκτυο, το οποίο από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι ασκούσαν πιέσεις σε πολίτες προκειμένου να τους παραχωρούν ακόμη και εικονικά αγροτικές εκτάσεις ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σε περιπτώσεις άρνησης προχωρούσαν σύμφωνα με τη δικογραφία σε πράξεις εκδίκησης και εκφοβισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες. Ενδεικτική είναι η υπόθεση του 2022 κατά την οποία φέρονται να κατέστρεψαν περίπου 400 δέντρα και αμπέλια, μεταξύ των οποίων 140 ελαιόδεντρα. Σε άλλη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έβαλαν φωτιά σε αγροτικό όχημα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα φέρεται να εκμεταλλευόταν ακόμη και ζωικό κεφάλαιο τρίτων,
προκειμένου να εμφανίζει ψευδή στοιχεία για την ίσπραξη επιδοτήσεων. Ήδη τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή, ενώ ο 43χρονος θείος τους αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη, προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία. Στιγμές αγωνίας ζήσανε το απόγευμα της Δευτέρας δύο 13χρονοι ανήλικοι στην Άρτα, όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου, αδυνατώντας να επιστρέψουν μόνοι τους στη στεριά. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Άρτας. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε σημείο εντός του ποταμού και, βλέποντας ότι η επιστροφή ήταν αδύνατη, σήμανε αμέσως συναγερμό στις αρχές. Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης ήταν άμεση και συντονισμένη. Στο σημείο σπεύσανε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Άρτας με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους, καθώς και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Το γεγονός πως ο Άραχθος είναι ένας ποταμός με απρόβλεπτη ροή λόγω της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού επέβαλε τη λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τον ΔΔΕ, ώστε να είναι έτοιμος να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ανακοπεί η ροή του νερού για τη διευκόλυνση των διασωστών. Ευτυχώς, χάρη στην εμπειρία και την έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, τα δύο παιδιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Δημογραφικό και ερημοποίηση της Υπαίθρου οδηγούν σε ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε χθες την κατάρτιση μελέτης για την εκπόνηση νέας εθνικής στρατηγικής για το σχολικό δίκτυο. Η εθνική στρατηγική θα διαμορφωθεί σε βάθος 20ετίας. Οι άξονες της μελέτης παραπέμπουν ευθέως σε μειώσεις τμήματων σε υπάρχοντα σχολεία αστικών και ημιαστικών κέντρων, καθώς και συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων σε αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές με μειωμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από τις 115.000 οι εγγραφές μαθητών στην πρώτη δημοτικού το σχολικό έτος 2010-11 έφτασαν τις 71.181 εγγραφές το τρέχον 2025-2026. Για το επόμενο σχολικό έτος εκτιμάται ότι ο αριθμός των εγγραφών θα μειωθεί ακόμη και κάτω από τις 70.000. Η απώλεια μαθητών φτάνει σε 45.000 μέσα στα 16 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για μια συρρίκνωση της τάξης του 40%. Σε μια περίοδο μεγάλων δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών καθίσταται αναγκαία η πλήρης καταγραφή και ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού χάρτη με βάση συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια. Για πρώτη φορά επιχειρούμε να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα του πραγματικού λειτουργικού αποτυπώματος των σχολικών μας μονάδων, ώστε οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε αποσπασματικές εκτιμήσεις, ανέφερε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απευθύνοντας πρόσκληση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για την εκπόνηση της μελέτης. Το κόστος της είναι 300.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας. Κρίσιμο κενό στη δημόσια υγεία δημιουργεί ο σιωπηλός δολοφόνος, όπως χαρακτηρίζεται η υπέρταση. Παρότι σχεδόν κάθε σπίτι έχει ένα πιεσόμετρο, κάνοντας εύκολο να μετρηθεί κάποιος για την αρτηριακή του πίεση και η αντιμετώπιση της πάθησης είναι εξίσου εύκολη, η υπέρταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη ή ανεπαρκώς ελεγχόμενη. Οι αριθμοί που παρέθεσε η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης για τη χώρα μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης στις 17 Μαΐου και το πρόγραμμα Μάιος μήνας μέτρησης αποκαλύπτουν το κενό. 3 εκατομμύρια άτομα έχουν υπέρταση, 1 στους 3 υπερτασικούς ασθενείς είναι αδιάγνωστος και μόνο 1 στους 3 έχει καλή ρύθμιση της πίεσης με θεραπευτική αγωγή. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται πως 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με υπέρταση παγκοσμίως. Σύμφωνα με το πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού

σοβαρών επιπλοκών. Ο Κωνσταντίνος Τσιούφης, καθηγητής καρδιολογίας στο ΕΚΠΑ, διευθυντής της πρώτης πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, σημείωσε στην Καθημερινή πως σε 9 στις 10 περιπτώσεις η υπέρταση είναι ιδιοπαθούς αιτιολογίας, δηλαδή δεν γνωρίζουμε την αιτία της. Σε ένα ποσοστό 5 με 10% ξέρουμε πως το αίτιο της υπέρτασης σχετίζεται με πάθηση του νεφρού και τα επινεφρίδια. Ο κύριος Τσιούφης προσθέτει, υπάρχουν κάποιοι υπερτασιογόνοι παράγοντες. Αυτή είναι αρχικά η ηλικία. Ενδεικτικά, στην ηλικία των 30 ετών, μόνο το 2 με 3% των ατόμων έχουν υπέρταση. Το ποσοστό αυτό στην ηλικία των 65 ετών φτάνει στο 60%. Άλλοι παράγοντες είναι το αυξημένο σωματικό βάρος, η κατάχρηση άλατος, η απουσία άσκησης και το αλκοόλ. Και υπάρχει και η κληρονομικότητα, ιδιαίτερα από τη μητέρα. Εάν η μητέρα έχει υπέρταση από μικρή ηλικία, αυξάνεται η πιθανότητα να έχει και το παιδί. Για το πολύ υψηλό στρες και την υπέρταση, ο κύριος Τσιούφης απαντά πως από μόνο του το στρες είναι πολύ δύσκολο να προκαλέσει υπέρταση. Εάν υπάρχουν όμως οι άλλοι παράγοντες, μπορεί να δράσει ως πυροδότης. Σύμφωνα με τον καθηγητή, για τη μείωση του αριθμού των ατόμων με υπέρταση που μένουν χωρίς διάγνωση, θα πρέπει να γίνεται τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από όλους. Άτομα κάτω των 30 ετών θα πρέπει να μετρούν την πίεσή τους για κάθε 2 με 3 χρόνια. Στα άτομα άνω των 30 ετών, η μέτρηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Η μέτρηση μπορεί να γίνει και στο σπίτι, αρκεί το άτομο να παίρνει την πίεση του πρωί και βράδυ για 5 συνεχόμενες ημέρες. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων πρέπει να τα αξιολογήσει γιατρός. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπέρταση μπορεί να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνισή της με την υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, με μειωμένη πρόσληψη άλατος, διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά με λίγα λίπη, τακτική σωματική δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη γρήγορο βάδισμα για τουλάχιστον 30 λεπτά κάθε μέρα, αποφυγή καπνίσματος, μικρή κατανάλωση αλκοόλ έως 2 ποτά την εβδομάδα και διατήρηση υγιού σωματικού βάρους. Για την αντιμετώπιση της υπέρτασης υπάρχουν πολλές επιλογές φαρμακευτικές που εξασφαλίζουν άριστη ρύθμιση χωρίς πανενέργειες. Σημαντικό και αυτό, η νόσος εντάσσεται στο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω που ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εντατικό ρυθμό απέκτησαν χθες οι έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω του Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης. Η ατμόσφαιρα παρέμενε τεταμένη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως ανέστειλε προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να την εξαπολύσει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως πίστηκε να αναστείλει την επίθεση από τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίοι εκτιμούν πως οι ενεξελίξει διαπραγματεύσεις μπορεί να καταλήξουν σε συμφωνία αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής. Προηγουμένως, το Ιράν είχε διαβιβάσει μέσω του Πακιστάν νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο εστιάζει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου και στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αφήνοντας για μεταγενέστερο χρόνο το ακαμφώδες πρόβλημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανάλογες θέσεις περιείχαν οι προγενέστερες Ιρανικές προτάσεις, που όμως απορρίφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, να πούμε πως σήμερα θα τελεστεί αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Δήμου Αγίου Δημητρίου στις 9:30, αγρυπνία για την απόδοση της εορτής του Πάσχα. Αγρυπνία στις 9 η ώρα, πιο νωρίς δηλαδή, έχουμε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγίτσα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου

0: στο Δήμο Μεταμορφώσεως, πάλι στις 9 όπως είπαμε, και την ίδια ώρα στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδεμβρίου Αττικής, σήμερα στις 9 η ώρα Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προειδοποιήσεις για σήμερα. Πιθανώς σε ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, μεσημέρι και απόγευμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και τα υπόλοιπα υπηρετικά, τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν, όπως αναφέραμε, κατά τόπους ισχυρές στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια υπηρετικά τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 22 με 24. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 13 βαθμούς στη Φλόρινα και 15 στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ στην Αττική και στη Σπάρτη και 27 βαθμούς στα Μέγαρα εδώ στην Αττική. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη είναι φως παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στην Ανατολική Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη. Τα φαινόμενα τα οποία στην Δυτική Μακεδονία θα είναι και στην Κεντρική θα είναι πιθανόν κατά τόπους ισχυρά. Μετά το απόγευμα Βαθμία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις οι οποίες πολύ γρήγορα θα αυξηθούν και στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνης, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στο Καστελόριζο έχουμε μερική συννεφιά με 24 βαθμούς θερμοκρασία, μεταβλητούς ανέμους πάνω στο νησί 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η Αττική, λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα βόρεια σποραδική καταιγίδα. Πρόσκαιρη. Ενώ η άνεμη θα είναι από νότιες διευθυνσεις 2 με 4 μποφόρ και νωρίς το βράδυ θα γίνουν βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στο Ελληνικό, στα Μέγαρα, στο Ελληνικό, στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα. Και 27 βαθμούς η μεγαλύτερη θερμοκρασία στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη με 22 βαθμούς θερμοκρασία έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Με τη θερμοκρασία, όπως είπαμε, στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς, 22 με 23. Τώρα για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες, νεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη μέχρι και 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25, ενώ στην ανατολική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά αυξημένες. 13 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, Στη Δυτική όμως Μακεδονία, οι θερμοκρασίες στους 9 βαθμούς το πρωί και μέχρι 22 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Μυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα όμως τα υπηρετικά ορεινά θα αναπτυχθούν εφόσον και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι στο εσωτερικό της Ήπειρου, η ελαχίστη θερμοκρασία στους 8 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 22. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά αυξημένες. 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι θερμοκρασία. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 6 βαθμούς, το μεσημέρι θα φτάσει στους 20 με 21. Κυκλάδες, Κρήτη, αραιές νεφώσεις και κατατόπους πιο πυκνές τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και στις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη και τα 7 μποφόρ, με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές και από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. 16 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Βορειοδυτική άνεμη 3 ως 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με βορειοδυτικούς ανέμους 3 ως 5 μποφόρ, 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Να πούμε πως έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στους δήμους Νέας Μήνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλυθέας, Λιφάδας και Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ιατρική και την παρεχόμενη νοσηλεία στο Βυζάντιο. Είναι ένα θέμα που έχει ερευνηθεί και έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σήμερα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον τακτικό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Κυριακό Κώστα, λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσής του. Θα επιχειρήσουμε όμως μέσα από τις πηγές να αναφερθούμε στο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε κιόλας στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Η ιατρική λοιπόν στο Βυζάντιο αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους τομείς της βυζαντινής κοινωνίας και πολιτισμού, όπως και κάθε κοινωνίας και πολιτισμού θα λέγαμε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνέχισε και ανέπτυξε την ελληνική και ρωμαϊκή ιατρική παράδοση, διατηρώντας τη γνώση της αρχαιότητας και μεταφέροντάς τη τόσο στον αραβικό κόσμο, όσο και αργότερα στη Δυτική Ευρώπη. Τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι φαρμακευτικές γνώσεις και η φροντίδα των ασθενών έφτασαν σε υψηλό επίπεδο οργάνωσης για εκείνη την εποχή. Η Βυζαντινή ιατρική βασίστηκε κυρίως στα έργα των αρχαίων Ελλήνων ιατρών, όπως ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός. Οι Βυζαντινοί γιατροί μελέτησαν τα έργα τους, τα αντέγραψαν και τα δίδαξαν στις ιατρικές σχολές. Παράλληλα όμως πρόσθεσαν και δικές τους παρατηρήσεις και πρακτικές εμπειρίες. Η ιατρική θεωρούνταν επιστήμη αλλά και λειτουργήμα, αφού συνδεόταν άμεσα με την χριστιανική αντίληψη για τη φροντίδα του ανθρώπου. Στο Βυζάντιο υπήρχαν διάφορες κατηγορίες γιατρών. Κάποιοι εργάζονταν στην αυτοκρατορική αυλή και φρόντιζαν τον αυτοκράτορα και την οικογένειά του, ενώ άλλοι εξυπηρετούσαν το λαό στις πόλεις και στα χωριά. Υπήρχαν ειδικευμένοι χειρουργοί, οφθαλμίατροι και φαρμακοποιοί. Οι γιατροί αποκτούσαν γνώσεις μέσα από σπουδές και πρακτική άσκηση κοντά σε άλλους έμπειρους ιατρούς. Η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε σημαντικό κέντρο ιατρικής εκπαίδευσης. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βυζαντίου ήταν η δημιουργία οργανωμένων νοσοκομείων. Αν και υπήρχαν χώροι περίθαλψης ήδη από την αρχαιότητα, οι Βυζαντινοί ανέπτυξαν ιδρύματα που μοιάζουν περισσότερα με τα σύγχρονα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία αυτά ονομάζονταν ξενώνες, νοσοκομεία ή ευαγή ιδρύματα, και προσέφεραν δωρεάν περίθαλψη στους αρρώστους, στους φτωχούς και στους ταξιδιώτες. Τα περισσότερα νοσοκομεία ιδρύονταν από την Εκκλησία ή από αυτοκράτορες και πλούσιους δωρητές. Η χριστιανική πίστη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των ιδρυμάτων, καθώς η φροντίδα των ασθενών θεωρούνταν πράξη αγάπης και φιλανθρωπίας. Έτσι, μοναστήρια και εκκλησίες συχνά περιλάμβαναν χώρους νοσηλείας. Ένα από τα πιο γνωστά νοσοκομεία ήταν εκείνο της Μονής του Παντοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Β' τον Κομνηνό. Το νοσοκομείο αυτό διέθετε γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακείο και ειδικά τμήματα για διαφορετικές ασθένειες. Τα Βυζαντινά νοσοκομεία θα λέγαμε ότι ήταν εντυπωσιακά οργανωμένα. Υπήρχαν ξεχωριστοί θάλαμοι για άνδρες και γυναίκες, ενώ ορισμένα ιδρύματα είχαν ειδικά τμήματα για χειρουργικά περιστατικά ή για ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις. Οι ασθενείς λάμβαναν τροφή, καθαρά ρούχα και ιατρική φροντίδα. Οι νοσηλευτές και οι βοηθοί είχαν συγκεκριμένα καθήκοντα, γεγονός που δείχνει υψηλό επίπεδο διοίκησης και οργάνωσης. Η φαρμακευτική γνώση επίσης στο Βυζάντιο ήταν επίσης αρκετά ανεπτυγμένη. Οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν βότανα, έλαια και φυσικές ουσίες για την θεραπεία των ασθενειών. Τα φάρμακα αυτά παρασκευάζονταν από ειδικούς φαρμακοποιούς,
ενώ υπήρχαν και βιβλία με συνταγές αλλά και οδηγίες θεραπείας. Η χρήση βοτάνων, όπως το χαμομήλι, η μέντα και η αλόη, ήταν συνηθισμένη. Επιπλέον, οι γιατροί έδιναν μεγάλη σημασία στη σωστή διατροφή και στην καθαριότητα ως μέρος πρόληψης των ασθενειών. Σημαντική θέση στην βυζαντινή ιατρική κατήχε και η χειρουργική. Παρότι είναι αλήθεια ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν περιορισμένες σε σχέση τουλάχιστον με την σύγχρονη εποχή, οι βυζαντινοί γιατροί πραγματοποιούσαν επεμβάσεις για τραύματα, κατάγματα αλλά και άλλες παθήσεις. Χρησιμοποιούσαν χειρουργικά εργαλεία, πολλά από τα οποία βασίζονταν σε αρχαιοελληνικά πρότυπα. Η εμπειρία των γιατρών αυξανόταν ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμων, όταν έπρεπε να περιθάλψουν τραυματισμένους στρατιώτες. Αρκετοί σημαντικοί γιατροί έζησαν και εργάστηκαν στο Βυζάντιο. Ένας από αυτούς ήταν ο Ριβάσιος, προσωπικός γιατρός του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Ο Ριβάσιος συνέγραψε μεγάλες ιατρικές εγκυκλοπαίδειες που συγκέντρωναν τη γνώση της εποχής του. Άλλος σημαντικός ιατρός ήταν ο Παύλος ο Αιγινίτης, του οποίου τα έργα επηρέασαν βαθιά την αραβική αλλά και την ευρωπαϊκή ιατρική. Η συμβολή λοιπόν του Βυζαντίου στην ιστορία της ιατρικής είναι αλήθεια ότι υπήρξε πολύ σημαντική. Οι Βυζαντινοί διατήρησαν τα έργα της αρχαιότητας σε μια εποχή που μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρισκόταν σε περίοδο αναταραχών και παρακμής. Μέσα από τις μεταφράσεις και τα χειρόγραφα, η ιατρική γνώση πέρασε στους Άραβες και αργότερα στα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι θα λέγαμε ότι το Βυζάντιο λειτουργήσε ως μια γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία και την νεότερη ιατρική επιστήμη, καθώς σημαντικά έργα των μεγάλων αρχαίων ιατρών πέρασαν με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, από τις περιοχές που διοικούσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στους Άραβες και από εκεί και πέρα επέστρεψαν στην Δυτική Ευρώπη. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γρήγορα.

Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, και στη ζώνη ιστορία μας είναι η εκπομπή «Η Ιστορία των Βυζαντινών Χρόνων». Σήμερα λοιπόν αναφερόμαστε σε αυτό το κρίσιμο θέμα της ιατρικής επιστήμης και της νοσηλείας που απολάμβαναν οι Βυζαντινοί, που είχαν άμεση ανάγκη της ιατρικής βοήθειας εκείνα τα χρόνια, και βλέπουμε από τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα ότι το επίπεδο της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης εκείνα τα χρόνια, προφανώς και δεν μπορεί βεβαίως να συγκριθεί με την σημερινή μας εποχή, όμως για την εποχή του θεωρούνταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε επίσης, μέσα από ένα ενδιαφέρον άρθρο της αρχαιολόγου και βυζαντινολόγου της κυρίας Αφέντρας Μουτζάλη για το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε, ότι η κοινωνική πολιτική στο Βυζάντιο ασκήθηκε από την Εκκλησία, την κοσμική εξουσία, τους ιδιώτες και τα μοναστήρια. Από την οργάνωση λοιπόν των νοσοκομείων, όπως αναφέραμε, το επίπεδο της ιατρικής και τη λειτουργία των κοινοφελών ιδρυμάτων, φαίνεται καθαρά ότι η οργανωμένη φιλανθρωπία, παρά τις αντιφάσεις της εποχής της, είχε ως κύρια φροντίδα την περίθαλψη των ασθενών, των πτωχών και γενικά των ανθρώπων που μπορεί να είχαν και κάποια ειδικά ζητήματα αναπηρίας και δεν μπορούσαν εξαιτίας της κατάστασής τους να συντηρηθούν. Η βυζαντινή έννοια της φιλανθρωπίας ως πολιτική ιδιότητα κληρονομήθηκε από τον κόσμο της ελληνιστικής σκέψης. Στα μεγάλα λοιπόν αστικά και μοναστικά κέντρα της αυτοκρατορίας ιδρύονται ξενώνες, τα νοσοκομεία που είπαμε, για την νοσηλεία ασθενών, που κατά κανόνα ανήκαν στα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Σε κάθε μικρό ή μεγάλο βυζαντινό μοναστήρι έβρισκαν καταφύγιο και περίθαλψη οι ταξιδιώτες, οι πτωχοί και οι άρρωστοι. Σε όλες τις πόλεις του Βυζαντινού κράτους υπήρχαν νοσοκομεία που φρόντιζαν για την ανακούφιση και τη θεραπεία των ασθενών, ανεξάρτητα από επάγγελμα, εθνότητα ή φύλο. Αναμφίβολα λοιπόν τα νοσοκομεία ήταν βασικό στοιχείο του κοινωνικού βίου στο Βυζάντιο και μία από τις σημαντικές εξυπηρετήσεις των πόλεων, που εξασφάλιζαν την αποκατάσταση της υγείας και την ανακούφιση των ασθενών κατοίκων τους αλλά και των ξένων. Στα νοσοκομεία του Βυζαντίου, άνδρες, γυναίκες και παιδιά μπορούσαν να νοσηλευτούν δωρεάν ή έναντι κάποιες αμοιβής, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας, την παροχή των υπηρεσιών και τον κανονισμό του ιδρύματος. Σε αυτά τα υποτυπώδη με τα σημερινά πάντοτε κριτήρια νοσοκομεία ασκήθηκε η επίσημη ιατρική, που όπως ήταν φυσικό στηρίχθηκε στην αρχαία ελληνορωμαϊκή ιατρική παράδοση. Γιατροί όπως ο Ριβάσιος ο Περγαμηνός, ο Αέτιος Αμυδινός και ο Παύλος Ιγινίτης δεν περιορίστηκαν μόνο στις αρχαίες θεραπευτικές μεθόδους, αλλά ανέπτυξαν νέες, πρωτότυπες ιδέες που επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Ακολουθώντας λοιπόν την κοινωνική εξέλιξη του Βυζαντινού κράτους κατά τη χιλιετή πορεία του, η ιατρική βρήκε το δρόμο για την ανάπτυξή της. Η βαθμιαία εξέλιξη των Βυζαντινών νοσοκομείων συνδέεται άμεσα με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Οι πρώτες μάλιστα πληροφορίες που φανερώνουν ότι τα χριστιανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα έπαιρναν ειδικά μέτρα για να βοηθήσουν τους ασθενείς εμφανίζονται σε κείμενα του τέλους του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Σε μία επιστολή του, ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος Κεσαρίας, προς τον κυβερνήτη της περιοχής του, αναφέρει ότι για τις ανάγκες των πτωχών που περιέθαλπτε στη Βασιλιάδα, είχε προσλάβει νοσοκόμους και γιατρούς. Λίγα χρόνια αργότερα, κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ίδρυσε παρόμοιους ξενώνες στην Κωνσταντινούπολη, για τη λειτουργία των οποίων προσέλαβε δύο κληρικούς ως διευθυντές, γιατρούς, μαγείρους και υπηρέτες. Τα αγιολογικά κείμενα και ιδιαίτερα η διήγηση των θαυμάτων του Αγίου Αρτεμίου,
ένα κείμενο που γράφτηκε λίγο μετά το έτος 659, είναι πολύτιμη πηγή για τη μελέτη της Βυζαντινής ιατρικής κατά τον 6ο και 7ο αιώνα και μας παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα νοσοκομεία εκείνης της εποχής. Στα κείμενα αυτά συναντά κανείς μια εχθρότητα προς το ιατρικό κατεστημένο της εποχής, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στις εξωφρενικές τιμές που ζητούσαν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε αντίθεση με τους κοινούς γιατρούς, οι ιαματικοί άγιοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς βεβαίως χρήματα, άνευ αργύρου, γι' αυτό και ονομάζονται άγιοι ανάργυροι. Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, όπως προκύπτει από τις σχετικές πηγές, οι αρχίατροι των νοσοκομείων επιβλέπουν τη θεραπεία των ασθενών τους, βοηθούμενοι από τους υπουργούς και τους υπηρέτες. Οι υπουργοί ανήκουν στο βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό και ήταν μέλη συντεχνίας. Οι διοικητικοί διευθυντές των ξενώνων της εποχής ήταν συνήθως μέλη του κλήρου, διάκονοι ή ιερείς που οι πηγές τους αποκαλούν ξενοδόχους. Ο ξενοδόχος ορίζεται διευθυντής του ξενώνα, μερικές φορές από τον ιδρυτή του ιδρύματος, άλλοτε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα και πιο συχνά από τον τοπικό επίσκοπο. Το αξίωμα του ξενοδόχου υπήρχε ήδη από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, ενώ στους αιώνες που ακολούθησαν έγινε πιο σπουδαίο και αρκετοί ξενοδόχοι κατήχαν σημαντική θέση στη Βυζαντινή κοινωνία. Τον 9ο αιώνα πάντως, όπως μας πληροφορεί το κλητορολόγιον του Φιλοθέου, οι ξενοδόχοι έφεραν το βαθμό του σπαθαρίου. Στους ξενώνες του 7ου αιώνα υπάρχουν χειρουργοί, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ιατρομέες, γενικά γιατροί και νοσοκόμοι. Σε σύγκριση με τους ξενώνες του 4ου και του 5ου μετά Χριστόν αιώνα, οι υπηρεσίες τους είναι πολύ πιο βελτιωμένες. Μετά από μια περίοδο στασιμότητας τον 10ο αιώνα και ιδιαίτερα τον 11ο αιώνα, οι γιατροί αποκτούν έναν κυρίαρχο ρόλο στη λειτουργία των νοσοκομείων. Τον 12ο αιώνα πια, φαίνεται ότι τα νοσοκομεία ήταν ο φυσικός χώρος άσκησης της ιατρικής. Οι πηγές μας πληροφορούν ότι την εποχή αυτή οι γιατροί με το αξίωμα του ακτουάριου υπηρετούσαν στο παλάτι. Συγκεκριμένα, ο ιστορικός Ζωναράς λέει ότι όταν ο αυτοκράτορα Αλέξιος Κομνηνός αρρώστησε βαριά, ο ακτουάριος, βοηθούμενος από δύο άλλους γιατρούς, τον μετέφερε από το παλιό παλάτι στην περιοχή των Μαγκάνων της Κωνσταντινούπολης για να νοσηλευτεί στο εκεί ευρισκόμενο νοσοκομείο. Το όνομα του Ιωάννη Κομνηνού του Δευτέρου συνδέεται με ένα από τα πιο σημαντικά νοσηλευτικά ιδρύματα του Βυζαντίου. Το έτος 1136, ο αυτοκράτορα Ιωάννης Κομνηνός και η σύζυγός του Ειρήνη ίδρυσαν στην Κωνσταντινούπολη την Μεγάλη Μονή του Παντοκράτορος, που περιλάμβανε ένα νοσοκομείο καθώς και άλλα παρεμφερή ιδρύματα. Η σπουδαιότητα του νοσοκομείου αυτού βρισκόταν στο γεγονός ότι ήταν ουσιαστικά ένα ιατρικό κέντρο με την σημερινή έννοια του όρου. Οι κανονισμοί του, όπως φαίνεται από το τυπικό της μονής, τιμούν το Βυζάντιο του 12ου αιώνα. Το νοσοκομείο αυτό διέθετε συνολικά 50 κρεβάτια, κλινικές ειδικοτήτων όπως χειρουργική, οφθαλμολογική, γυναικολογική, εξωτερικά ιατρία και ένα φαρμακείο. Ο ξενώνας του νοσοκομείου του Παντοκράτορος απασχολούσε ακόμη 11 υπηρέτες, 5 πλήστρες, 2 μαγείρους, 2 αρτοποιούς, έναν υποκόμο για τα άλογα των γιατρών, 4 τραυματιοφορείς, ένα χαλκοματά, ένα μιλονά, έναν ακονιστή ιατρικών εργαλείων, μιλοχαράκτη όπως τον λέγανε, και ένα καθαριστή. Οι γιατροί στο Βυζάντιο αμείβονταν για τις υπηρεσίες τους είτε από τους ασθενείς τους, είτε εάν υπηρετούσαν σε νοσοκομεία από το κράτος, την κοινότητα ή το ευαγές ίδρυμα. Οι γιατροί των κοινοτήτων και ιδρυμάτων έπαιρναν χρηματική αμοιβή, ρόγα, καθώς και τρόφιμα, ανώνα.
Επίσης, έπαιρναν φιλοδορήματα από τους ασθενείς τους που τα έλεγαν αγάπες. Στο τυπικό της μονής του Παντοκράτορος, ο αυτοκράτορ Ιωάννης Κομνηνός ορίζει με πολλές λεπτομέρειες τις αμοιβές σε χρήματα και σε είδος των γιατρών και του βοηθητικού προσωπικού των νοσοκομείων. Τη λαμπρή νοσοκομιακή παράδοση των Κομνηνών συνέχισαν αργότερα και οι παλαιολόγοι. Οι χειρουργοί των νοσοκομείων του Βυζαντινού κράτους επιχειρούσαν μάλιστα λεπτές και δύσκολες επεμβάσεις. Ο Λέων ο Γραμματικός αναφέρει μάλιστα ότι το 10ο αιώνα οι χειρουργοί της Κωνσταντινούπολης προσπάθησαν να χωρίσουν δύο σιαμαία παιδιά από την Αρμενία. Όταν το ένα από τα σιαμαία πέθανε, οι γιατροί απέκοψαν το σημείο συνένωσής τους, ελπίζοντας ότι το άλλο θα επιζούσε. Δυστυχώς όμως πέθανε και αυτό τρεις μέρες μετά την επέμβαση. Στο ιστορημένο χειρόγραφο της χρονογραφίας του Σκυλίτζη σώζεται μια μικρογραφία που παριστάνει αυτή ακριβώς την εγχείρηση. Κάθε πόλη επίσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχε ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού, τα απαραίτητα ευαγή ιδρύματα αλλά και τους γιατρούς της.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

«Η ελπίδα στους επικούριους και στοικούς». Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Στον ήχο επιμελείται η Αποστολή Φονταρά. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα, όπως ακούσατε, έχει να κάνει βέβαια με την ελπίδα, μια και είναι και το θέμα του αφιερώματος αυτού, αλλά θα πάμε λιγάκι στην αρχαιότητα, εκεί πριν λήξει η αρχαιότητα, στους επικούριους και τους στοικούς. Ποιοι είναι οι επικούριοι, ποιοι οι στοικοί και τι λέγανε για την ελπίδα, θα μας τα αναπτύξει ο σημερινός καλεσμένος μας, που είναι και από τους πλέον επαείοντες να μιλήσει για αυτό το θέμα, ο κύριος Σπύρος Ράκος, καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε καθηγητά, κύριε Ράγκο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με έναν ορισμό, τουλάχιστον κάποιας μορφής περιγραφή του τι κατανοούμε με ελπίδα σήμερα, για να έχουμε μια βάση στη συζήτησή μας. Φαντάζομαι ότι με ελπίδα κατανοούμε την επιθυμία κάποιου μελλοντικού αγαθού από τη μια μεριά, μαζί με την κρίση, την άποψη περί του εφικτού της πραγματοποίησης αυτού του αγαθού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα την ελπίδα υπάρχει ένα βουλητικό, επιθυμητικό στοιχείο από τη μια μεριά και ένα γνωστικό, ας πούμε, στοιχείο κρίσης από την άλλη. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το ρήμα «ελπίζω» στα νέα ελληνικά. Αν πω, ας πούμε, «ελπίζω να πετύχω στο διαγωνισμό», σε σχέση με το να πω «ελπίζω ότι θα πετύχω στο διαγωνισμό», στην πρώτη περίπτωση έχουμε περισσότερο την επιθυμία να συμβεί αυτό, ενώ στη δεύτερη μια κρίση ότι είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό.
0: Και η ερώτηση είναι, τα χρόνια εκείνα ήταν το ίδιο αυτό που μας αναφέρατε τώρα με την ελπίδα, είχαμε διαφοροποίησεις?
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι στον αρχαίο ελληνισμό γενικά, αν πάρουμε δηλαδή κάπως μια μεριά αφιψηλού, υπάρχει μια αμφισημία. Ενώ σήμερα η ελπίδα θεωρείται κάτι αναφανδόν θετικό, ο άνθρωπος που ελπίζει έχει πρόσημο θετικό στην αξιολόγησή μας, στην αρχαία Ελλάδα από τη μια μεριά η σημασία της ελπίδος δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα και από την άλλη μεριά η αξιολόγηση της ελπίδος δεν ήταν ακριβώς το ίδιο που είναι σήμερα. Από την άποψη της σημασίας, ας πούμε για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό κείμενο είναι το προήμιο του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης λοιπόν γράφει στο προήμιό του ότι Θουκυδίδης Αθηναίος συνέγραψε τον πόλεμο των Πελοποννησίων και Αθηναίων ως επολέμησαν προς αλλήλους, αρξάμενος ευθύς καθισταμένου του πολέμου εννοείται και ελπίσας μέγαν τέσσεστε και αξιολογότατον των προγεγεννημένων. Μεταφράζω, ο Αθηναίος Θουκυδίδης έγραψε τον πόλεμο των Πελοποννησίων με τους Αθηναίους όπως πολέμησαν μεταξύ τους, ξεκινώντας να τον γράφει όταν ο πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει, μόλις ξεκίνησε, και «ελπίσας μέγαν τέσσεστε». Εδώ το «ελπίσας» προφανώς δεν σημαίνει ότι ο Θουκυδίδης ήλπιζε ότι αυτό ήταν ένας μεγάλος και αξιολογότατος πόλεμος, αλλά έκανε μια πρόβλεψη ότι αυτό πρόκειται να συμβεί. Το «ελπίζω» λοιπόν έχει από τη μια μεριά αυτή τη σημασία μιας πρόβλεψης ακόμα και για κάτι αρνητικό, όπως είναι ένας μεγάλος καταστροφικός πόλεμος που τελικά επέφερε πολλά δεινά στην Ελλάδα. Οπότε από τη μια μεριά έχουμε αυτή τις δύο διαφορετικές σημασίες της ελπίδος, ότι ελπίδα μπορεί να σημαίνει μια πρόβλεψη χωρίς υποχρεωτικά αυτή η πρόβλεψη να είναι για κάτι θετικό, μια σημασία που δεν την έχουμε σήμερα. Και πέρα από αυτό υπάρχει η αντίληψη ότι η ελπίδα μπορεί να είναι κάτι κακό. Για παράδειγμα, ο χορός της Σοφόκλειας Αντιγόνης λέει σε ένα σημείο «αγάρδι πολύπλακτος ελπής, πολλής μεν όνας εις ανδρών». Η ελπίδα που γυρνάει εδώ και εκεί, που περιπλανάται, είναι για πολλούς ανθρώπους ωφέλεια, όναση. Πολλοίς δε απάτακου φωνών ερώτων. Για άλλους όμως είναι μια απάτη από επιθυμίες που δεν έχουν περιεχόμενο. Άρα η ελπίδα είναι θετική ή αρνητική ανάλογα με το ποιος και με τι σκεπτικό την χρησιμοποιεί. Και ένα ρητό που αποδίδεται στον Δημόκρητο λέει ότι ελπίδες των ορθά φρονεόντων εφικτέ. Οι ελπίδες αυτών που σκέφτονται σωστά είναι εφικτές, είναι πραγματοποιήσιμες. Εδέ των αξινέτων αδύνατε. Αυτές όμως που ανήκουν στους ανόητους ή αυτούς που δεν σκέφτονται καλά έχουν αδύνατο αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι αναφανδόν θετική η αξιολόγηση της ελπίδας και αυτό γίνεται σαφές, αν χρειαζόταν να φέρω και ένα τρίτο παράδειγμα, από μία ελεγεία του Σόλωνα. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τη μετάφραση που λέει, γράφει ο Σόλωνας: «Έτσι σκεφτόμαστε, θνητή, με όμοιο τρόπο και ο άξιος και ο ανάξιος, να ευωδοθεί η ιδέα που έχει ο καθένας πριν πάθει τίποτε κακό. Τότε, όταν πάθει κάτι κακό δηλαδή, με τη σειρά του οδύρεται. Όμως μέχρι εκείνο το σημείο αστόχαστα χαιρόμαστε με κενές ελπίδες, χάσκοντες κούφες ελπίσει τερπόμεθα. Και όποιος πιεστεί από δυσβάστακτες αρρώστιες, ότι θα γίνει καλά, αυτό συλλογίζεται. Ο άλλος που είναι δειλός νομίζει ότι είναι ανδρείος. Και ο τρίτος ότι είναι όμορφος, αν και η μορφή του χάρη δεν έχει. Και αν κάποιος είναι άπορος και τον πιέζουν οι ανάγκες της φτώχειας, νομίζει το δίχως άλλο ότι θα αποκτήσει χρήματα πολλά». Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελπίδα μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή του ανθρώπου. Και αν περάσουμε τώρα από αυτές τις γενικές αντιλήψεις που βρίσκουμε σε κατάσπαρτες, διάφορα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, στην κλασική περίοδο της φιλοσοφίας, δηλαδή ουσιαστικά στα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, η ελπίδα δεν θεματοποιείται ως αρετή. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν θα επισέλθω σε αυτό, αλλά δεν θεματοποιείται ως αρετή και μάλιστα θεωρείται ενίοτε ως ανόητο σύμβουλο. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να έχουμε αυτό το πλαίσιο κατά νου πριν προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα μας που είναι η επικούρη και η στοική, αν συμφωνείτε.
0: Πολύ ωραία, ναι, για να έχουμε μία βάση που θα κινηθούμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα... Οι επικούροι και οι στοικοί είναι φιλοσοφικές σχολές που αναπτύσσονται μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά τη διάνοιξη προς την Ασία και τα βασίλεια των επιγόνων. Και στις δύο αυτές σχολές το βασικό ζήτημα είναι η επίτευξη της αταραξίας ή της απάθειας. Τόσο οι επικούροι όσο και οι στοικοί θέλουν να επιφέρουν μια θεραπεία της ψυχής. Και η φιλοσοφία που ευαγγελίζονται είναι κατά κάποιο τρόπο μια τέχνη του βίου. Άρα ο στόχος τους είναι πρακτικός. Ο Σέξτος Εμπειρικός, τον 2ο προς 3ο αιώνα μετά Χριστόν, γράφει σχετικά με την αρχή της φιλοσοφίας γενικά και ειδικά της σκεπτικής φιλοσοφίας, ότι η φιλοσοφία ξεκίνησε με την ελπίδα του αταρακτήσει, με την ελπίδα να επιτευχθεί αταραξία. Η γάρ μεγαλοφυής των ανθρώπων, ταρασόμενοι δια την εν της πράγμαση ανομαλία και απορούντες τι είναι αυτών χρημάλων συγκατατίθεστε, ήλθον επί το ζητήν τίτε αληθές εστί εν της πράγμαση και τι ψεύδος. Οι πρικισμένες περιπτώσεις των ανθρώπων, οι μεγαλοφύης, επειδή ένιωθαν ταραχή εξαιτίας της αστάθειας των συμβάντων της ζωής και αδυνατούσαν να αποφασίσουν σε ποια από αυτά έπρεπε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ξεκίνησαν να αναζητούν τι είναι αληθινό στην πραγματικότητα και τι είναι ψεύτικο, πιστεύοντας ότι από τον καθορισμό των απαντήσεων αυτών θα βρουν αταραξία. Αυτό που λέει ο Σέξτος Εμπειρικός για τους σκεπτικούς ισχύει εξίσου για τους επικούριους και για τους στοϊκούς.
0: Γιατί επιζητούσαν, κύριε καθηγητά, την αταραξία? Πώς ξεκίνησε αυτό? Έχει κάποιο σε βάθος χρόνου ιστορία?
1: Η βασική ιδέα είναι ότι επειδή η ζωή είναι πολυκύμαντη, επειδή τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως τα επιθυμούμε και επειδή οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε μια συνεχή αγωνία για το μέλλον, μήπως μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος μέσω του οποίου να βρούμε κάποιας μορφής ψυχική γαλήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο, το πρώτιστο ζητούμενο στις ελληνιστικές σχολές φιλοσοφίας, δηλαδή αυτές που αναπτύσσονται από τα τέλη του 4ου αιώνα, κυρίως τον 3ο και τους μετέπειτα αιώνες. Το ζητούμενο, το τέλος, κατά κάποιο τρόπο, είναι το ίδιο. Κάποιας μορφής αταραξία, κάποιας μορφής ενοποίηση της ψυχής, που να μην την ταράσουν τα πάθη. Ενώ λοιπόν το ζητούμενο είναι το ίδιο, ενώ κατά κάποιο τρόπο και η μέθοδος είναι ίδια, το περιεχόμενο διαφοροποιείται από τη μία σχολή στην άλλη.
0: Και ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, ο δρόμος για να βρεθεί, διαφοροποιείται.
1: Ακριβώς. Πεποίθηση πάντως αυτών των φιλοσόφων, αυτών των σχολών φιλοσοφίας, είναι ότι των στοϊκών και των επικουρίων, είναι ότι η γνώση της αλήθειας είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια έμπεδη γνώση. Και κοινή τους επίσης πεποίθηση είναι ότι τα προβλήματα των ανθρώπων, μάλλον ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων των ανθρώπων, προέρχεται από τις εσφαλμένες πεποιθήσεις τους. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εγγενή προβλήματα της φύσης, όσο ότι είναι επίκτητα κατά κάποιο τρόπο προβλήματα που επιβάλλονται πέρα από τις πραγματικές οδύνες της ζωής. Οι άνθρωποι πάσχουν παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε εξαιτίας των εσφαλμένων πεποιθήσεών τους. Και τόσο οι επικούροι όσο και οι στοικοί προσπαθούν να δείξουν στους ανθρώπους ποια είναι τα σφάλματα που κάνουν και πώς θα μπορούσαν να διορθώνονται τα σφάλματα αυτά να πετύχουν την επιθυμητή αταραξία.
0: Και μέσα από τις φιλοσοφικές συζητήσεις στις σχολές αυτές καταλήγουν σε συμπεράσματα. Κάτι το οποίο, να πω ότι γνωρίζω, κύριε καθηγητά, είναι σε βάθος χρόνου, γιατί δεν ήταν για μικρή περίοδο, αλλά ήταν για αιώνες αυτό, σωστά? Ο Επίκουρος, ας πούμε, είχε γεννηθεί το 341 π.Χ. και η σχολή του φτάνει στα ελληνιστικά χρόνια. Και,
1: βεβαίως,
0: και μετά, βεβαίως. Το ίδιο και η στοική.
1: Ναι. Ξεκινάνε στα τέλη του 4ου αιώνος και ο Επίκουρος και με τον Ζήνωνα τον Κητιαία ιστοϊκοί, αλλά οι σχολές τους ακμάζουν για τους επόμενους αρκετούς αιώνες.
0: Και όπως μας είπατε, τα ελληνιστικά χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, με μια έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ το μήνυμα των σχολών αυτών και των δύο είναι ελπιδοφόρο, αισιόδοξο, η ελπίδα ως έννοια λάμπει δια της απουσίας της και στους επικούριους και στους στοϊκούς. Και νομίζω ότι υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Όταν λέω ότι το μήνυμά τους είναι ελπιδοφόρο, εννοώ ότι θεωρούν ότι τα πράγματα είναι έτσι φτιαγμένα ώστε η επιθυμητή ευδαιμονία, η αταραξία μπορεί να επιτευχθεί. Ότι δεν είναι αδύνατο. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα στον τρόπο της επίτευξης, την ελπίδα δεν τη λαμβάνουν υπόψη. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι κάποιας μορφής ελπίδα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην επιθυμητή ευδαιμονία ή την αταραξία. Και νομίζω ότι ο λόγος που δεν περιλαμβάνεται η ελπίδα είναι ακριβώς αυτό το επιθυμητικό στοιχείο, το βουλητικό στοιχείο της ελπίδας με το οποίο ξεκινήσαμε την συνομιλία μας. Μπορώ να πω, ας πούμε, υπάρχει ένα χωρίο από τον Πλούταρχο, Παρεπιπτόντως, ήθελα να πω ότι για τους επικούριους και για τους στοικούς, δυστυχώς δεν διαθέτουμε τα ίδια τους τα κείμενα. Διαθέτουμε μόνο τρεις επιστολές του Επίκουρου και από τους στοικούς της πρώτης γενιάς τουλάχιστον δεν διαθέτουμε κανένα ολοκληρωμένο έργο.
0: Γιατί διαθέτουμε αυτό? Έργα,
1: γιατί δεν αντιγράφηκαν και χάθηκαν κατά τη μετάδοση της γνώσης από τον έναν αιώνα στον άλλο. Δυστυχώς, δηλαδή, ίσως το μεγαλύτερο έλλειμμα που έχουμε

0: και έχουν αρτιότητα, δεν είναι δηλαδή απλώς μαρτυρίες μεταγενέστερων συγγραφέων. Αλλά θα ήθελα να πάμε τώρα σε ένα χωρίο από τον Πλούταρχο, στο οποίο ο Πλούταρχος λέει τα εξής: ούτως γαρεστεί ο επικούριος λόγος. Ελπίζεις τι Χριστόν παραθεών διαευσέβιαν, πιστεύεις κάτι καλό ότι θα σου συμβεί από τους θεούς εξαιτίας της ευσέβειάς σου, τετύφωσε. Έχεις τύφο, έχεις σύγχυση, το μυαλό σου δεν δουλεύει καλά. Το γαρμακάριον και άφθαρτον, ούτε οργές ούτε χάριση συνέχεται, διότι το όν που είναι μακάριο και άφθαρτο, οι θεοί δηλαδή, δεν επηρεάζονται ούτε από οργή ούτε από εύνοια. Η πίστη λοιπόν εδώ είναι ότι οι θεοί, αν και είναι υπαρτά όντα στην επικούρια οντολογία, είναι μακάριοι και δεν ασχολούνται με τα ανθρώπινα πράγματα και κατά συνέπεια ούτε οργίζονται προκειμένου να σε βλάψουν, ούτε από την άλλη μεριά ευαρεστούνται προκειμένου να σε ωφελήσουν. Αυτή λοιπόν η ελπίδα ότι μέσω της ευσέβειας θα πετύχεις κάτι καλό είναι μια ψευδής πεποίθηση κατά τον Επίκουρο. Μια δεύτερη ερώτηση είναι: βέλτιόντι τον εν το βίο μετά των βίων επινοής. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα σου συμβεί μετά την παρούσα ζωή κάτι καλύτερο στη συνέχεια? Εξυπάτησε. Βρίσκεσαι σε πλάνη. Το γάρ διαλυθέν αναισθητή. Το δε αναισθητούν που δεν προς εμάς. Γιατί αυτό που έχει αποσυντεθεί δεν αισθάνεται και αυτό που δεν αισθάνεται δεν μας αφορά. Δεν είναι τίποτα για μας. Οι δύο λοιπόν φόβοι, οι βασικοί φόβοι που παρουσιάζει ο Επίκουρος ως αυτούς που δυσχεραίνουν την ανθρώπινη ζωή, είναι ο φόβος των θεών, ότι οι θεοί μπορεί να μας τιμωρήσουν ή να στραφούν εναντίον μας, και ο φόβος του θανάτου. Και ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του, της ηθικής του φιλοσοφίας, βασίζεται στην εκρίζωση, έχει ως στόχο, αποσκοπεί στην εκρίζωση αυτών των δύο βασικών φόβων.
1: Ο Επίκουρος είναι κάτι μεταξύ Πλάτωνα και Δημόκριτου, μπορούμε να πούμε, κύριε καθηγητά?
0: Ο Επίκουρος δέχεται την ατομική θεωρία, τη φυσική θεωρία του Δημόκριτου, αλλά δεν θα λέγαμε, οπότε με αυτή την έννοια προφανώς έχει μια προφανή επιρροή από την ατομική θεωρία του Δημόκριτου.
1: Φάνηκε αλλά, από αυτά που μας είπατε, γι' αυτό και το ρώτησα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά η σχέση με τον Πλάτωνα είναι λιγότερο, πώς θα το πω, στενή. Με μια έννοια ο Επίκουρος είναι... Τόσο Επίκουρος όσο και η Στοική, ας το πούμε αυτό, είναι αναχρονιστικά μιλώντας, θα λέγαμε, οι ληστές. Με ποια έννοια? Δεν είναι καλός ο όρος, αλλά παρόλα αυτά, με την έννοια ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά σώματα. Δεν υπάρχουν άειλες οντότητες. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν ότι υπάρχουν άειλες οντότητες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο Επίκουρος, οι Επικούροι συνολικά, αλλά και οι Στοικοί συνολικά, πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν άειλες οντότητες, υπάρχουν μόνο σώματα. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο μεν Επίκουρος θεωρεί ότι στη συνολική κοσμολογία του, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός ή καμία πρόνοια, και κατά συνέπεια όλα συμβαίνουν κατά τύχη μέσω μηχανικών αιτίων, αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει την ευδαιμονία εάν κατανοήσει καλά τον κόσμο. Οι δε στοικοί αντιθέτως θεωρούν ότι υπάρχει μια θεία πρόνοια που διέπει τα πάντα, ένας θείος λόγος που ονομάζεται και η Μαρμένη, ονομάζεται και Ζεύς, και ο οποίος κάνει τα πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε ακόμα και οι μεγαλύτερες συμφορές, ακόμα και οι μεγαλύτερες φαινομενικές αδικίες είναι έτσι μόνο από την περιορισμένη οπτική γωνία του ανθρώπου, όχι από μια κοσμική προοπτική. Επίκουρος λοιπόν και Στοικοί είναι και οι δύο, δεν δέχονται άειλες οντότητες, αλλά διαφοροποιούνται ως προς την ύπαρξη τελεολογίας ημείς στον κόσμο, η πρόνοιας.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Επίκουρος λοιπόν, όσον αφορά το ηθικό στοιχείο, τι μας λέει?

0: Γιατί η ελπίδα μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το κομμάτι, σωστά?
1: Ναι. Μας λέει ότι οι επιθυμίες μας, άλλες είναι φυσικές και αναγκαίες, άλλες είναι φυσικές αλλά όχι αναγκαίες, και άλλες ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά παρακαινήν δόξαν γινόμενε. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, η πείνα, η δίψα, σωματικές ανάγκες είναι και φυσικές και αναγκαίες και πρέπει να ικανοποιούνται. Υπάρχουν όμως φυσικές επιθυμίες που δεν είναι αναγκαίες, όπως για παράδειγμα η ποικιλία στο φαγητό. Οι πράγματα που δεν είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας, αλλά φυσικά μπορεί να τα επιθυμούμε. Και τέλος υπάρχουν πράγματα, επιθυμίες, οι οποίες δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά μάταιες. Προέρχονται δηλαδή από μια εσφαλμένη αντίληψη των πραγμάτων. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτό. Ότι από την εσφαλμένη αντίληψη των πραγμάτων ζητάμε συχνά και εναποθέτουμε την ευτυχία μας σε πράγματα τα οποία δεν έχουν την υπόσταση για να μας ικανοποιήσουν.
0: Έτσι όπως μας τα λέτε, εκείνο το οποίο βγαίνει, όχι εσείς, οι επικουροί, είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα στη φιλοσοφία τους όταν όλα βασίζονται στην ύλη και δεν υπάρχει κάτι μετέπειτα.
1: Μισό λεπτό. Θα ήταν καλό να καταλάβουμε αν και κατά πόσον έχουμε μια προκατηλημένη αντίληψη του τι σημαίνει, είναι το περιεχόμενο της ελπίδας. Αν έχουμε μια δεδομένη αντίληψη ότι η ελπίδα για να μπορεί να υπάρχει θα πρέπει να έχουμε έναν άλλο κόσμο, μια μεταθανάτια ζωή, ή προφανώς με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ελπίδα. Mm-hmm. Αν αυτό είναι το ζητούμενό μας. Όμως προσέξτε, και αυτό νομίζω ότι επειδή ακριβώς με μια έννοια τον ερχόμαστε σε επαφή με άλλους πολιτισμούς ή αρχαιότερους πολιτισμούς, έχει το στόχο μεταξύ άλλων να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ή να έρθουμε σε επαφή με το αλλότριο ή το ξένο, όχι απλώς να δούμε τον εαυτό μας και εμάς την ευθέρα. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για τον επίκουρο ότι το είδος ζωής που ζούσε είχε την ευδαιμονική μακαριότητα του ίδιου του βία, με τη διαφορά ότι χρειαζόταν ένα κομμάτι κρυφτήνο ψωμί. Δηλαδή, ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε πετύχει μια μορφής αταραξία τέτοια, και οι μαθητές του προφανώς έβλεπαν σε αυτόν την αίσθηση αυτή, η οποία ήταν παρούσα, πραγματοποιημένη. Αν αυτό δεν είναι ελπιδοφόρο, ας το δεχτούμε. Αν αυτό δεν μας φτάνει, δηλαδή ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ζει στο παρόν χωρίς μια προσδοκία για το μέλλον και κατά συνέπεια μια έλλειψη που του δημιουργεί το ίδιο το παρόν. Αυτή νομίζω είναι, αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι το κοινό στοιχείο που επεδίωκαν και οι επικούροι και οι στοικοί με διαφορετικό τρόπο. Μια αρμονία της ψυχής στο παρόν παρά τις όποιες εξωτερικές δυσχέρειες. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει ελπιδοφόρο.
0: Mm-hmm.
1: Όχι.
0: Ναι, κατανοητό. Μα γι' αυτό έκανα την ερώτηση, για να δούμε πώς το βλέπουν.
1: Ας δούμε λίγο παραπάνω στον επίκουρο αυτό τώρα με τα δικά του τα λόγια από την επιστολή προς Μενικαία.
0: Και επίσης να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι στη ζωή του ήταν πολύ λιτοδίαιτος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί μιλήσαμε για ύλη και τα λοιπά, για να ενισχύσω αυτό το οποίο μας λέτε.
1: Σωστά. Ας πούμε ότι ο επίκουρος θεωρεί ότι η ειδονή είναι αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε. Ειδονή δηλαδή η αρχαία έννοια απόλαυσης, χαράς, ευχαρίστησης. Κατηγορήθηκε ως ειδονιστής με μια χυδαία έννοια, αλλά κατά την άποψή του η ειδονή είναι η κατάσταση που συμβαίνει από την απουσία πόνου. Αν δηλαδή δεν υπάρχει πόνος στο σώμα και κατά συνέπεια στην ψυχή, αυτό η φύση κατά κάποιο τρόπο είναι έτσι φτιαγμένη ώστε να παρέχει μια απόλαυση. Και αυτή είναι η λεγόμενη καταστηματική ειδονή, δηλαδή μια σταθερή κατάσταση χαράς, ευαρέσκειας. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν το πετυχαίνουν αυτό, ακριβώς λόγω ματαιοδοξίας, λόγω κενών απόψεων και φόβου. Του φόβου για το θάνατο, από τον οποίο απορρέουν άλλοι φόβοι, του φόβου για την πιθανή τιμωρία εκ μέρους των θεών. Και έχει αυτό το πολύ γνωστό επιχείρημα ότι εμείς και ο θάνατος δεν μπορούμε ποτέ να συναντηθούμε, επειδή υπέρ όταν μένει εμείς όμεν, ο θάνατος σου πάρεστη. Όταν δε ο θάνατος παρεί, το θυμήν ουκεσμέν. Όταν εμείς είμαστε παρόντες, ο θάνατος δεν είναι παρόν, και όταν ο θάνατος είναι παρόν, εμείς δεν είμαστε παρόντες. Άρα δεν θα πρέπει να φοβόμαστε κάτι με το οποίο δεν θα έρθουμε ποτέ σε επαφή. Και λέει στη συνέχεια, αλλά οι πολλοί των θάνατων, οτέ μεν ως μέγιστον των κακών φέντωση, οτέ δε ως ανάπαυσιν των εν το ζή κακών ερούνται. Οι πολλοί, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος, όλοι μας, άλλοτε τον θάνατο τον αποφεύγουν σαν το μεγαλύτερο κακό, άλλοτε, σε περίπτωση απελπισίας για παράδειγμα, τον προτιμούν ως ανάπαυση των συμφορών της ζωής. Οι πολλοί. Ο σοφός από την άλλη μεριά ούτε παρετείται το ζήν, ούτε φοβείται το μη ζήν, ούτε απαρνείται τη ζωή, ούτε φοβάται να μη ζει. Γιατί ούτε γάρ αυτό προσύσταται το ζήν, δηλαδή ούτε το ζήν είναι κάτι που του φαίνεται αρνητικό, τον καταβάλει, ούτε δοξάζεται κακόν είναι τι το μη ζήν, ούτε θεωρεί ότι είναι μια συμφορά το να μη ζει κανείς. Και η ιδέα είναι ότι αν κάποιος δώσει προσοχή στο παρόν της ζωής του, μπορεί από αυτήν την προσοχή στο παρόν της ζωής του να αντλήσει μια μεγάλη πληρότητα, μια ικανοποίηση. Αυτά πιστεύει ο Επίκουρος και θεωρεί αντίθετα με την κυρίαρχη γραμμή και των πλατωνικών και των αριστοτελικών και των στοικών βεβαίως, ότι η αρετή, η επιδίωξη της αρετής έχει και αυτή ματέας και θαραχώδης των καρπών της ελπίδας. Ότι η επιδίωξη της αρετής είναι και αυτή μια ανθρώπινη ματαιοδοξία κατά κάποιο τρόπο. Εδώ διαφοροποιείται τελείως βεβαίως από τους στοικούς.
0: Και αυτό είναι ότι μέσα στην πάροδο των αιώνων και στις συζητήσεις που γίνονταν στις σχολές έχουμε και διαφοροποιήσεις, έτσι, από τις αρχικές έννοιες που ξεκίνησαν.
1: Όχι τόσο στην περίπτωση, σωστά, περισσότερο ίσως στην περίπτωση των στοικών και λιγότερο στην περίπτωση των επικουρίων. Mm-hmm. Στην περίπτωση των επικουρίων φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερότητα, ότι τα διδάγματα του επικούρου απλώς αναπτύχθηκαν περαιτέρω, δεν φαίνεται ιδιαίτερα να τροποποιήθηκαν στη διάρκεια των αιώνων. Νομίζω ότι υπάρχει περισσότερο η ιδέα μιας ενότητας. Ενώ, περιπίν, αν συγκρίνουμε τους στοικούς της πρώτης γενιάς με τους στοικούς του πρώτου αιώνα, δύο αιώνων μετά δηλαδή, μετά Χριστόν, με τον Επίκτητο ή τον Μάρκο Αβρίλιο, εκεί μπορεί να βρούμε διαφορές. Mm-hmm.
0: Όπως θα ήθελα να μας φέρετε ένα παράδειγμα, αλλά επειδή σας έχουμε κουράσει αρκετά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Ελπίδα στους Επικούριους και Στοϊκούς με τον καθηγητή μας τον κύριο Σπύρο Ράγκο. Λοιπόν, σας ζήτησα αν θέλετε να μας, αν μπορούμε να έχουμε κάποια έτσι, να δούμε στους Στοϊκούς που πώς διαφοροποιούνται από την αρχή και μετά και αν υπάρχει στο παράδειγμα αυτό να έχει και θέση ελπίδα που είναι και το θέμα μας. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν όχι συνεχίζουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπα και των Στοϊκών όπως και των Επικουρίων το μήνυμα είναι ελπιδοφόρο με την έννοια ότι μπορούμε να πετύχουμε το ύψιστο αγαθό που είναι η ευδαιμονία, ότι αυτό είναι εφικτό, αλλά μέσα στην ορολογία τους, μέσα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τη θεωρία τους, η ελπίδα έχει μάλλον, όποτε σπανίως εμφανίζεται, αρνητική χρειά.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, ο Σενέκας λέει: «Ευτυχισμένος άνθρωπος είναι ο απαλλαγμένος τόσο από το φόβο όσο και από την επιθυμία». Και πιο κάτω, «Γιατί κανένας δεν μπορεί να ονομαστεί ευτυχής αν έχει απομακρυνθεί από την αλήθεια. Και φόβος και επιθυμία είναι καταστάσεις», θα τις αναλύσω στη συνέχεια, «οι οποίες διαστρέφουν την αντίληψή μας των πραγμάτων, είναι πάθη». Και αργότερα, στο ίδιο κείμενο, το De Vita Beata, λέει ο ίδιος ότι «ας επιστρέψουμε στο ύψιστο αγαθό, ας επιτρέψουμε στο ύψιστο αγαθό να ανέλθει σε μια θέση από την οποία καμιά δύναμη δεν θα καταφέρει να το αποσπάσει. Ύψιστο αγαθό είναι η ευδαιμονία. Και στην οποία θέση ούτε ο πόνος, η ελπίδα, ούτε ο φόβος θα πλησιάζουν». Πόνος, λύπη, ελπίδα και φόβος παρουσιάζονται εδώ ως αρνητικά συναισθήματα που μόνο να μας κλονίσουν μπορούν. Η αντίληψη λοιπόν των Στοϊκών είναι ότι η ευδαιμονία συνίσταται σε ένα και μόνο πράγμα, στην αρετή. Και η αρετή ορίζεται ως διάθεση ομολογουμένη, δηλαδή ως μια σταθερή κατάσταση της ψυχής που βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, σε απόλυτη συνέπεια με τον εαυτό της και με τον κοσμικό λόγο. Και αυτή είναι προτιμηταία για χάρη της ίδιας. Αυτήν δι' αυτήν είναι αιρετήν και ουδιά την αφόβον ή ελπίδα ή τι τον έξωθεν. Αυτή πρέπει να την προτιμάμε ή την προτιμάμε όχι για κάποιο φόβο ή για κάποια ελπίδα ή για κάποιο εξωτερικό λόγο, γιατί μέσα σε αυτήν βρίσκεται η ευδαιμονία. Βλέπετε λοιπόν ότι τι είναι η αρετή? Είναι κατά κάποιο τρόπο η τελειότητα, η τελειοποίηση της ανθρώπινης φύσης για τους στοϊκούς. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Οι στοϊκοί θεωρούν ότι όλοι μας πλην του σοφού δεν διαθέτουμε αρετή και κατά συνέπεια δεν διαθέτουμε την ευδαιμονία. Οι στοϊκοί ήταν ακραίοι στο να θεωρούν ότι η κατάσταση ανάμεσα στον σοφό που είναι ενάρετος και ευδαίμων και εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε είναι μια κατάσταση ακραίας αντίθεση σαν το φως με το σκοτάδι. Είναι δηλαδή σαν όλη προσπάθεια μέχρι κάποιος να γίνει σοφός να είναι η συσσόρευση της ενέργειας που χρειάζεται για να ανάψει ο λαμπτήρας, αλλά χωρίς να έχει ανάψει αυτό. Και ξαφνικά ανάβει. Και τότε είναι όλη η διαφορά ανάμεσα τον ευτυχισμένο άνθρωπο που είναι ο σοφός, του ενάρετος και τον πρώτερο εαυτό του ή εμάς τους υπολείπους. Τώρα αυτή η συνεκτική και σταθερή κατάσταση της ψυχής που είναι αρετή ονομάζεται ομολογουμένη, δηλαδή σε συνέπεια με τον εαυτό της. Και το ιδανικό των στοϊκών ήταν ομολογουμένος στη φύση ζήν, δηλαδή να βρισκόμαστε σε συμφωνία με τη φύση. Και φύση σημαίνει δύο πράγματα. Την κοινή ανθρώπινη φύση αφενός και τη συμπαντική φύση αφετέρου. Αυτή η εναρμόνιση με τον ίδιο μας τον πραγματικό εαυτό και με τον εξωτερικό κόσμο πίστευαν είναι η ευδαιμονία που ταυτίζεται με την επίτευξη της αρετής. Τώρα γιατί όμως δεν το πετυχαίνουμε? Mm-hmm. Είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό δεν θα ήταν για για εύλογη ερώτηση.
0: Είχαν απάντηση σε αυτό.
1: Ορίστε,
0: είχαν απάντηση σε αυτό.
1: Η απάντησή τους ήταν τα πάθη. Δηλαδή, με πάθη εννοούν τέσσερες βασικές ψυχικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν βεβαίως διάφορες υποδιαιρέσεις. Και οι καταστάσεις αυτές είναι η επιθυμία, η δονή, η λύπη και ο φόβος. Τι είναι η δονή και τι είναι η λύπη? Η δονή και η λύπη είναι μια κατασυστολή, είναι η λύπη της ψυχής, μια συρρήκνωση θα λέγαμε της ψυχής, που είναι απειθής λόγο, η οποία δεν συμφωνεί με το λόγο. Και αίτιο είναι να θεωρούμε ότι κάποιο πράγμα που είναι κακό είναι παρόν τώρα. Γι' αυτό η ψυχή συστέλλεται. Από την άλλη μεριά...
0: Άρα έχουμε την έννοια της συστολής και της διαστολής εδώ, όπως και στο διάστημα.
1: Ακριβώς. Η λύπη είναι κάποιες μορφής συστολή της ψυχής, η οποία όμως βασίζεται αυτή η συστολή σε μία αντίληψη ότι ένα πράγμα που δεν είναι γενός κακό για μας, είναι κακό. Άρα η συστολή προέρχεται από μια ψευδή πεποίθηση, αυτή η συστολή. Και αντίστροφα, η δονή είναι μια έπαρση ψυχής που είναι απειθής λόγο, δηλαδή μια διαστολή της ψυχής που όμως δεν ακολουθεί το λόγο. Και αιτία αυτής της διαστολής είναι να νομίζεις ότι κάτι αγαθό είναι παρόν και το χαίρεσαι. Και από την άλλη μεριά, αυτά τα δύο πάθη είναι πάθη που αφορούν το παρόν. Είναι η απόλαυση απέναντι σε κάτι που νομίζεις ότι είναι καλό, για παράδειγμα να χαίρεσαι την απόκτηση τώρα χρημάτων, κέρδισες κάτι, ή η λύπη για κάτι που θεωρείς κακό, για παράδειγμα να λυπάσαι επειδή θεωρείς κακό ότι σου κλέψαν το αυτοκίνητο και να λυπάσαι. Ενώ κατά τους στοικούς αυτά τα πράγματα για τα οποία περισσότεροι από εμάς χαιρόμαστε και λυπούμεθα είναι πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ευδαιμονία μας και δεν έχουν καμία σχέση με την αρετή, είναι πράγματα που είναι αδιάφορα και θα έπρεπε να τα καταλάβουμε ως τέτοια. Από την άλλη μεριά, η επιθυμία δεν είναι παρά μία όρεξη η οποία επίσης δεν συμφωνεί με το λόγο. Και η επιθυμία είναι να θεωρεί κάποιος ότι είναι αγαθό κάτι που πρόκειται να συμβεί. Ενώ αντίστροφα, ο φόβος δεν είναι παρά μία έκκληση, δηλαδή μία απόθυση η οποία δεν συμφωνεί με το λόγο και πάλι αιτία είναι το να νομίζει κάποιος ότι μια συμφορά, ένα κακό πρόκειται να τον βρει. Η ιδέα που υπόκειται εδώ είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε. Το μόνο πράγμα στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε, το μόνο πράγμα που είναι εφημί, είναι οι ίδιες οι ψυχικές μας καταστάσεις. Όχι από τη μια στιγμή στην άλλη βεβαίως, γιατί τα εξωτερικά πράγματα δεν είναι εφημί, δεν είναι στο χέρι μας να τα ελέγξουμε. Άρα η ιδέα των στοικών είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να ελέγξουμε, τι είναι προαιρετικών, όπως λέει ο Επίκτητος, και τι είναι απροαίρετων, τι δεν αποτελεί αντικείμενο δικής μας επιλογής. Οι στοικοί θεωρούν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, ζει μέσα σε μια κατάσταση τρέλας στην πραγματικότητα. Γιατί δεν αντιλαμβάνεται αυτό που είναι αντικειμενικά καλό ως αντικειμενικά καλό και έχει τις υποκειμενικές δικές της πεποιθήσεις. Η ελπίδα είναι ότι η φύση του κόσμου και η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια ώστε υπάρχει δυνατότητα εξόδου, παρόλο που ελάχιστοι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Ο σοφός είναι αυτή, ας πούμε, η ιδανική μορφή που μπορεί να πετύχει την αρετή. Και ο σοφός δεν έχει πάθη, δεν έχει δηλαδή αυτές τις καταστάσεις τις θυμικές που δεν συμφωνούν με τον λόγο, τον ανθρώπινο αλλά και τον κοσμικό λόγο που αναφέραμε, έχει αυτό που οι στοικοί λέγανε ευπάθειες. Δηλαδή έχει χαρά αντί για ειδονή, έχει ευλάβεια αντί για φόβο, και ευλάβεια σημαίνει κάποιο είδους προσοχή, και έχει και βούληση αντί για επιθυμία. Και δεν έχει τίποτα που να... Συγγνώμη, έχει ευλάβεια αντί για λύπη, και δεν έχει τίποτα που να αντιστοιχεί στον φόβο. Γιατί η διαφορά της ειδονής, της χαράς από την ειδονή, είναι ότι η χαρά είναι εύλογος έπαστη. Δηλαδή αυτή η διαστολή που λέγαμε, όμως έχει αντικειμενικούς λόγους να υπάρχει. Ενώ η ευλάβεια, αυτή η προσοχή, είναι το αντίστοιχο του φόβου, αλλά επίσης είναι σύμφωνη με το λόγο. Είναι έκκλησης εύλογος. Μια απόθυση που όμως είναι εύλογη. Γιατί, όπως γράφει ο Διογέννης ο Λαέτιος, ο σοφός φοβηθήσεστε ουδαμός. Δεν πρόκειται να φοβηθεί με τίποτα. Ευλαβηθήσεστε δε. Θα αισθανθεί όμως μια προσοχή. Και απέναντι στην επιθυμία που είπαμε ότι είναι κάτι διεστραμμένο ή παράλογο, η βούληση του σοφού είναι εύλογος όρεξης. Άρα η ιδέα είναι ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα πάθη μας με ευπάθειες, δηλαδή με θυμικές καταστάσεις που να βρίσκονται σε αρμονία με αυτό που ισχύει αντικειμενικά. Γιατί το άξιο και το μη άξιο κατά τους στοικούς είναι δοσμένο από τη φύση των πραγμάτων.
0: Έτσι, κύριε καθηγητά, απαντήσατε και στον ακροατή μας, τον κύριο Στέφανο από την Αθήνα, που ρωτάει τι πρέσβευαν οι επικούροι και τι οι στοικοί, και μας θυμίζει ότι τους είχε συναντήσει ο Απόστολος Παύλος σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων στην Καινή Διαθήκη.
1: Ναι, σωστά. Και βεβαίως υπάρχει περιθώριο για έναν διάλογο ανάμεσα στον Παύλο και τον Απόστολο Παύλο και τις απόψεις κυρίως των στοικών. Θα ήθελα να τονίσω για να υπάρξει διάλογος, ουσιαστικός διάλογος, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν αντικειμενικά διαφορετικές θέσεις. Μία λοιπόν διαφοροποίηση είναι ότι οι στοικοί τονίζουν το στοιχείο της γνώσης, ενώ ο Παύλος τονίζει βεβαίως το στοιχείο της πίστεως, και οι στοικοί τονίζουν το στοιχείο της φύσεως, ενώ από την άλλη μεριά ο Απόστολος Παύλος τονίζει το στοιχείο της χάριτος. Δηλαδή η ελπίδα η χριστιανική είναι προϊόν μιας δωρεάς, έτσι. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε στους στοικούς ούτε στους επικούριους αυτή η χαρακτηριστικά ιουδαιοχριστιανική ελπίδα, η οποία είναι μια ριζική ελπίδα, έτσι δεν είναι? Μια ελπίδα που δεν έχει ορθολογική βάση. Δεν είναι μια ελπίδα η οποία αναστέλλεται αν τα πράγματα δεν πάνε κατευχήν. Είναι μια ριζική ελπίδα, μια ελπίδα που βασίζεται στην πίστη και εκπορεύεται από την αγάπη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό το τρίπτυχο. Νομίζω ότι με τους στοικούς ή με τους επικούριους έχουμε μια διαφορετική, αρκετά διαφορετική αντίληψη.
0: Και την οποία μας την παρουσιάσατε, και ήταν καλό αυτό, κύριε καθηγητά. Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας.

0: Επικούρη λοιπόν και στοϊκή ελπίδα και ο κύριος Ράγκος κοντά μας. Ο κύριος Στέφανος μας θυμίζει τώρα, αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το θέμα μας, ότι ο κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας, αξιοποιώντας τη ρίση του Θουκυδίδου, ονόμαστε σχολή αξιωματικών του ελληνικού στρατού, σχολή ευελπίδων, και όποιος φυτά σε αυτήν ευελπής. Αυτά κύριε Ράγκο.
1: Λοιπόν. Ωραία.
0: Εν κατακλείδη.
1: Ναι. Νομίζω ότι το είναι ο κόσμος που αναδύεται στην αρχαιότητα, την κλασική, την ύστερη κλασική εποχή και με τις ελληνιστικές σχολές φιλοσοφίας, είναι ένας κόσμος κλειστός, ένα σύμπαν κλειστό, και σε κάποιες από τις εκδοχές του, στη στοϊκή εκδοχή, με διαφορετικό τρόπο στην επικούρη εκδοχή, άριστο. Δηλαδή, ένα σύμπαν που δεν χρειάζεται μια εξωτερική αρχή και εντός του οποίου υπάρχει η δυνατότητα της φυσικής, πώς να το πω, ευημερίας ή ευτυχίας όλων των όντων και των ανθρώπων. Ένα κλειστό σύμπαν. Αυτό υπάρχει ήδη στον Τίμιο του Πλάτωνα, όπου ο Πλάτων πιστεύει ότι αυτός ο κόσμος είναι ο καλύτερος δυνατός από όλους τους κόσμους που θα μπορούσε ο δημιουργός να κατασκευάσει.
0: Μπορούμε να πούμε ότι στους επικούρους είναι πιο στενό το κύκλωμα σε σχέση με τους στοϊκούς, γιατί από ό,τι μας είπατε δεν άλλαξαν καθόλου τη διδασκαλία τους οι επικούροι.
1: Οι επικούροι δεν άλλαξαν τη διδασκαλία τους γιατί είχαν αυτή την προσήλωση στο δάσκαλο, και γιατί με μια έννοια ήταν αιρετική σχολή κατά το ότι τοποθετούσε, έδινε τόσο μεγάλη σημασία στην έννοια της χαράς, της ειδονής, που οι υπόλοιπες σχολές, περιλαμβανομένων και των πλατωνικών και αριστοτελικών και των στοϊκών βεβαίως, είχαν πάντοτε μια καχυποψία απέναντι στην ειδονή. Ο Αριστοτέλης Φερρυπίν στα Ηθικά Νικομάχια λέει ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν γινόμαστε ενάρετοι είναι η γλυκύτητα, ας πούμε, της ειδονής. Άρα είναι με μια έννοια ο πειρασμός που μας κάνει, τον οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε, μας κάνει να μην πετυχαίνουμε την ανθρώπινη ολοκλήρωση που επιθυμούμε. Άρα με αυτή την έννοια η Επικούρη ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση, αλλά βασίζονταν στην αρχή ότι αυτό που είναι δοσμένο από τη φύση, δηλαδή η φυσική τάση των νηπίων και των παιδιών και των ανθρώπων να επιδιώκουν την ευχαρίστηση, είναι επαγαθό. Ενώ αντίθετα οι στοϊκοί θεωρούσαν ότι δεν είναι η ειδονή αυτό που επιδιώκουμε, όσο η επιβίωση, και αν καταλάβουμε τους όρους της επιβίωσης, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό και με την εξωτερική φύση και το λόγο, μια διαδικασία οικειώσεως, δηλαδή τελικά μια διαδικασία να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε και να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος γύρω, στην περίπτωση των στοϊκών, είναι φτιαγμένος με θεία πρόνοια για τον καλύτερο δυνατό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον καλύτερο δυνατό σκοπό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Συστήματα στα οποία, τουλάχιστον των στοϊκών, στα οποία Θεός και κόσμος συνηθίστανται. Και γι' αυτό κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος το σύγχρονο στοϊκό να το κατηγορήσει ως κατά κάποιο τρόπο παθεϊσμό.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι διαφορετική αντίληψη από αυτή βεβαίως του χριστιανισμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Κοντά μας είχαμε, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Σπύρο Ράγκο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάκτορ του Cambridge στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία. Είναι εξειδικευμένος, όπως είδαμε. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή του συμμετοχή στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε την εκπομπή «Ελπίδα στους επικούριους και στοϊκούς» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 4.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Άναψε στην Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης. Χώρος στην πόλη θα ονομαστεί σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Τέλος στη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και χείρους βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από ζεύγος μαχητικών αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Το Δημογραφικό ανασχεδιάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατάρτιση μελέτης για την εκπόνηση νέας εθνικής στρατηγικής αναφορικά με το σχολικό δίκτυο. Η υπέρταση εντάσσεται στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω. Στα χέρια της δικαιοσύνης φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές της Κρήτης αποσπώντας σε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Διπλωματικός πυρετός και απειλές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Οι Ιρανοί παρέδωσαν νέα πρόταση. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από την Βυζαντινή παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Και το πρώτο μας άκουσμα σε αυτή την εκπομπή μας θα είναι ένα κεκραγάριον του Πλαγίου Δευτέρου με το Κατευθυνθήτο μαζί, που εψάλλει το 2007 εις Εσπερινών εις τον Άγιον Κωνσταντίνων στη Λαμία, όπου προσεκλήθη η χοροδία του Ενεθήνης Συλλόγου Μουσικοφίνου Κωνσταντινούπολεως υπό την χοραρχία του κυρίου Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Ακούσαμε τα τεκραγάρια του Πλαγίου Δευτέρου από τον χορόν του Εναθήνη Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, χοραρχούντος του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου. Ευθύς αμέσως θα συνεχίσουμε με τα εσπέρια των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, πάλι σύγχων του Πλαγίου Δευτέρου, αλλά με κάποια χρονική διαφορά, ανατρέχοντες στην δεκαετία του 70 στην Κωνσταντινούπολη, με χωράρχη τον αείμνηστο Βασίλειο Νικολαίδη. Του εκεί σε συνδέσμου μουσικοφίλων εκδήλωσε εσύ το αυτή, καθότι έψαλον εις εσπερινών της Κυριακής των Πατέρων εορτάζοντες κάποια επέτειον.

Από τον Βασίλειο Νικολαίδη ακούσαμε τα Εσπέρια των Αγίων Πατέρων εις την Κωνσταντινούπολη. Από την ίδια ημέρα θα ακούσουμε και το δοξαστικό «Τα μυστικά σήμερων ομόηχων του Πλαγίου Δευτέρου» του Πνεύματος, αυτό το περίφημο μάθημα όπως το συνηθίζει η Πατριαρχική Παράδοση. Από τον Βασίλειο Νικολαίδη τον Αείμνηστο και διδάσκαλον του Ομιλούντος και πολλών άλλων θα ακούσουμε αυτό το περίφημο δοξαστικό.

Ακούσαμε το δοξαστικό του Εσπερινού των Πατέρων, τα μυστικά σήμερα του Πνεύματος, από τον αείμνηστο Βασίλειο Νικολαίδη, που εψάλλει στην δεκαετία του 70 στην Κωνσταντινούπολη. Θα συνεχίσουμε με το απολυτίκιο Αγγελικέ Δυνάμεις των Αναστάσιμων του Πλαγίου Δευτέρου, από τον Θρασίβολο Στανίτσα.

μετά το απολυτίκιο του Αναστάσιμου του Πλαγίου Δευτέρου, που εψάλλει από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη μεγάλη του Χριστού Εκκλησίας Τρασίβουλο στα Νίτσα, θα ακούσουμε τον ίδιο πάλι εις τας καταβασίας Θείο Καλυφθής, που ψάλλονται από την ημέρα της αναρρίψεως και επέκεινα και μέχρι την απόδοση της Πεντηκοστής.

Συνεχίζουμε πάλι με τον έμνηστο Θασίβολο Στανίτσα, το Πασαπνοάριον του Πλαγίου Δευτέρου ήχου και δύο στοιχερά των ένων του Πλαγίου Δευτέρου των Κυριακών των Αναστασίμων ένων.

Μετά τους Αναστασίμους Ένους που έψαλε ο Θρασίβουλος Τανίτσας, θα ακούσουμε τώρα ένα στοιχειρών των Αγίων Πατέρων, το «Όλοι συγκροτήσαντες». Ο ήχος είναι πλάγιος Δευτέρου Ιρμολογικός, από τον Στυλιανό Τσιλιβίδη, των ιατρών, χειρουργών, ο οποίος από την ονετών έχει αφήσει το Στασίδι και μας ακούει από την οικία του τη στιγμή αυτήν.

Η προηγουμένη εγγραφή εγένετο τον Ιούλιον του δυσχυλιοστού έτους από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου εις το καβούρι της Βουλιαγμένης Ιερών Ναών στο οποίο ψάλλει ο Ομιλών, ο Τίτο προσκεκριμένος ο Στυλιανός Τσιριβίδης. Θα συνεχίσουμε το όλνης δεξάμενη από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, το επόμενο δηλαδή στη χειρών των ένων του πλαγίου Δευτέρου των Κυριακών των Πατέρων.

Και μετά το «Όλυνης δεξάμενη» από τον Θρασίβουλο Στενίτσα, θα ακούσουμε από τον ίδιο πρωτοψάλτη δοξολογίαν σύντομων, ησύχων πλάγιων τετάρτου, που έψαλε εις τον Άγιο Δημήτριον Αμπελοκήπων εις την δεκαετία του 1970. Το δοξαστικό του πατέρα το αφήνουμε δια το δεύτερο μέρος της εκπομπής, δια το μήκος αυτού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 των FM και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολεως. Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλος Κίσας. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Χριστός Ανέστη και πάλιν, αδελφοί. Θα ξεκινήσουμε με το δοξαστικό των πατέρων, το Αγίων Πατέρων ο Χορός του Πλαγίου Τετάρτου, το περίφημο αυτό μάθημα που θα μας το ψάλει ο μεγάλος πρωτοψάλτης Ανδρέας Πετρόχυλος, διατελέσας δεύτερος δομέστικος εν το πανσέπτο πατριαρχικό ναό από τις Πατριαρχίες Βενιαμίν του Πρώτου έως και Αθηναγόρου του Πρώτου. Αυτός ο πρωτοψάλτης, ο Όστης Ικουρή της ημέρας αυτάς, έχει αποχωρήσει ήδη από το Στασίδι εδώ και αρκετό χρόνο, από τον Άγιο Δημήτριον Νέας Ελβετίας, όπου έψαλε τα τελευταία έτη. Το ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας περαστικά.

Ακούσαμε το δοξαστικό των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Πατέρων χορός του Πλαγίου Τετάρτου από τον Ανδρέα Πετρόχυλον. Συνεχίσουμε τώρα με το δύναμις ησύχων δευτερόπρωτων του Αφιλίου Παπαχρίστου, πρωτοψάλτου Σερών, από τον ύμνο Θρασίβουλο Στανίτσα, που το έψαλε το 1964 εις τον Άγιο Νικόλαον της Χάλκης εις τα Πριγκιπόνησα της Κωνσταντινούπολης.

από την ιδία θεία λειτουργία του Αγίου Νικολάου στην Χάλκιν το 1964, θα ακούσουμε και πάλι τον Αίμνηστο Θρασίμπρο Στανίτσα με λειτουργικά ησύχων πλάγιων του Δευτέρου.

Από την ίδια ημέρα και τον Θρασίβουλο Στανίτσερ στον Άγιο Νικόλο της Χάλκης το 1964, θα ακούσουμε και το Σέιμ Νούμεν με το άξιο εστίν του ιδίου ήχου, στην εποχή βεβαίως που ήταν στην Κωνσταντινούπολη και παρατηρεί κανείς είναι εποχή ακόμα νεοτέρα δια των ίδιων και η φωνή του βρίσκεται εις υψηλήν φόρμαν, όπως συνηθίζουν να λέγουν οι ιεροψάλτες.

Μετά το Σέμνουμε και Άξιον Εστίν από τον Θρασίβουλο Στανίτσα του Πλαγίου Δευτέρου, κατακλείουμε την εκπομπή μας με κοινωνικών του Πλαγίου Δευτέρου, μας το ψάλλει ο τέος άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και λίγαν ημίν αγαπητός κ. Βασίλειος Εμμανουηλίδης, που τόσον αριστοτεχνικά και ειδημιλήφθογκα αποδίδει αυτό.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Λειτουργικά θέματα. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Τρίτη στα πλαίσια της σειράς «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά τα λειτουργικά μας και αυτό είναι το πώς μετέχουμε όλοι μας στην κοινή προσευχή και θα ρίξουμε κάποιες ματιές στην ψυχολογία της λατρείας μας και από αυτή τη λέξη καταλαβαίνετε ότι κοντά μας είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, θεολόγος, πρώην καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, παλιός συνεργάτης της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας από τη γέννησή της. Τον ευχαριστούμε λοιπόν που είναι σήμερα κοντά μας να αναπτύξει ένα θέμα που το ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Πατέρα Βασίλειε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καράγιωργα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετώ τους ακροατές.
0: Λοιπόν, όταν λέμε ψυχολογία της λατρείας, για ξεκαθαρίστε τι εννοείτε.
1: Ναι, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και να σας συγχαρώ που έχετε αφιερώσει σειρά εκπομπών σε θέματα λατρευτικά. Ξέρετε, η λατρεία είναι τόσο κεντρικό θέμα που παρατηρεί κανείς, δηλαδή για τους θεολόγους εμάς που ασχολούμαστε ας πούμε με τα θεολογικά γράμματα και βλέπουμε ότι υπάρχουν κλάδοι στη θεολογία, παρατηρούμε ότι συχνά προσελκύει η λατρεία και θεολόγους που ανήκουν σε άλλους κλάδους. Δηλαδή τόσο τους ελκύει να γράφουν γύρω από αυτά τα θέματα, να τα ερευνούν. Έτσι έγινε και με μένα δηλαδή, ενώ δεν είναι ο χώρος μου ο θεολογικός η λατρεία. Ασχολήθηκα με την ποιμαντική θεολογία και την ποιμαντική ψυχολογία και την ψυχολογία της θρησκείας. Όμως από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αντιλήφθηκα πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ψυχολογικές παρατηρήσεις γύρω από τη λατρεία. Και πρέπει να πούμε εδώ καταρχήν ως εισαγωγή ότι είναι ένα θέμα πολύ ελάχιστα διερευνημένο. Δηλαδή η λατρεία είναι κάτι τόσο σπουδαίο, τόσο εντυπωσιακό, τόσο βαριά κληρονομιά που έρχεται από το παρελθόν, ώστε έχουν αναλυθεί λεπτομερώς τα ιστορικά θέματα των ακολουθιών μας και των μυστήριων, έχουν αναλυθεί θέματα θεολογίας λατρείας ειδικά τα τελευταία χρόνια. Παλιά πριν τη θεολογική ανανέωση, όπως οι τακτικοί ακροατές της σειράς των εκπομπών σας μπορεί να έχουν καταλάβει, πριν από τη θεολογική ανανέωση δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη η θεολογία της λατρείας. Ίσως υπήρχαν μάλιστα και ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις. Τα τελευταία χρόνια όμως βρίσκεται σε μια ακμή και έτσι μεταξύ ιστορίας και θεολογίας της λατρείας κάπου χάθηκαν οι ψυχολογικές παρατηρήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε για τον χριστιανό ο οποίος λατρεύει. Όλοι μας είμαστε λατρευτικά υποκείμενα, δηλαδή όλοι μας συμμετέχουμε στην κοινή προσευχή, αυτό εννοούμε με τη λατρεία, πέρα από τη δική μας προσωπική προσευχή. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα κάπως παραμελημένο. Θα ήθελα εξ αρχής να τονίσω δε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα δεν παραμερίζει ούτε αγνοεί καθόλου τον κεντρικό πυρήνα της λατρείας, ο οποίος είναι η χάρη. Δηλαδή είναι ένα έργο του Θεού πρωτίστως, είναι μια θαυματουργία, ένα μυστήριο το οποίο λαμβάνει χώρα μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας και τη συγκροτεί την Εκκλησία. Αλλά το γεγονός ότι είναι έργο της Χάριτος δεν μας αποθαρρύνει καθόλου από το να ερευνήσουμε και την ανθρώπινη συμμετοχή σε αυτό. Αυτό πρώτα απ' όλα βγαίνει από την ίδια τη λέξη λειτουργία, που είναι έργο του λαού, αλλά επίσης βγαίνει και από τη θεολογία μας, διότι όπως ξέρουμε όλα στην Εκκλησία μας μετά την ενανθρώπιση του Χριστού είναι θεά ανθρώπινα. Δεν είναι τίποτα μόνο θεϊκό ή μόνο ανθρώπινο. Επομένως είναι η αρχή της συνεργίας, δηλαδή, που καθιστά τα πάντα και τον πνευματικό μας αγώνα, έτσι, την πνευματική μας ζωή, την καθιστά θέμα συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Το ίδιο και με τη λατρεία. Συνεπώς ο άνθρωπος ο οποίος λατρεύει, είτε είναι κληρικός, είτε ψάλτης, είτε ο λαϊκός, προσέρχεται στη λατρεία με την ανθρώπινη του φύση και υπόσταση, η οποία σημαίνει κάποια πράγματα. Έχει κάποια φαινόμενα, κάποιες ιδιαιτερότητες η ανθρώπινη φύση. Έχει μια ψυχολογική ζωή. Κάθε άνθρωπος, κανένας δεν είναι όμοιος με τον άλλον. Έχει μια μοναδικότητα η ψυχολογία του κάθε ανθρώπου και με αυτήν προσέρχεται στη λατρεία. Έτσι λοιπόν θα προσεγγίσουμε το θέμα, για να δούμε δηλαδή την ανθρώπινη πλευρά των διαφόρων σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών και τα λοιπά που συνδέονται με τη λατρεία. Και σκέφτομαι, αν συμφωνείτε, η διάρθρωση του θέματός μας να έχει τα εξής στάδια: να ξεκινήσει με το τι συναισθήματα εκφράζονται μέσα στη λατρεία μας, διάφορες ακολουθίες, να περάσει κατόπιν σε κάτι πιο πρακτικό, δηλαδή τη συναισθηματική συμμετοχή πια του ανθρώπου που είναι μέσα στο ναό, πως αντιδρά στα λεγόμενα και στα ορόμενα, κατόπιν να δείξω με κάποια παραδείγματα πως η λατρεία μας η ίδια είναι φτιαγμένη για να λαμβάνει υπόψη την ψυχολογία του ανθρώπου, και μετά να αναφερθώ σε κάποιες αλλοιώσεις οι οποίες έχουν γίνει με τα χρόνια, με τους αιώνες, και μας εμποδίζουν να προσεγγίζουμε τη λατρεία με τη σωστή ψυχολογία. Έτσι σκέφτομαι να είναι η διάρθρωση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο. Τι συναισθήματα εκφράζονται μέσα στη λατρεία?
1: Ναι. Όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι η απάντηση.
0: Έτσι.
1: Και αυτό γιατί? Διότι ο Θεός μας αγαπά πολύ και είναι και περισσότερο ρεαλιστής από οποιονδήποτε από εμάς. Δηλαδή ο Θεός ξέρει σε ποιους ανθρώπους απευθύνεται, ποιους ανθρώπους έλαβε πάνω του ο Υιός, όλη την ανθρωπότητα την προσέλαβε, ξέρει τις συνθήκες ζωής μας. Συνεπώς δεν θα μπορούσε η λατρεία, οι ακολουθίες της Εκκλησίας δηλαδή, να αναφέρονται και να κινούνται σε ένα άλλο σύμπαν στο οποίο είναι αμέτωχη η ανθρώπινη ζωή με τα συναισθήματά της. Έτσι λοιπόν, τα ίδια τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται στη λατρεία και τα οποία πρέπει να πούμε ότι έχουν μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους, έτσι, άλλα κείμενα που χρησιμοποιούμε στη λατρεία δημιουργήθηκαν αιώνες προ Χριστού, όπως οι ψαλμοί, οι προφητείες κτλ. Άλλα είναι η Καινή Διαθήκη στα χρόνια του Χριστού και των Αποστόλων, άλλα είναι τροπάρια και ύμνοι που έρχονται από τα πατερικά χρόνια, μέχρι βέβαια και σήμερα που δημιουργούνται και νέες ακολουθίες. Συνεπώς, στην πορεία αυτή της ανθρωπότητας έχουν εκφραστεί όλα τα συναισθήματα προς τον Θεό, τα οποία η λατρεία τα αγκαλιάζει αγαπητικά. Και να ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, τα οποία, να πούμε την αλήθεια, είναι και πιο προσιτά σε εμάς και καμιά φορά, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι και συχνότερα. Δηλαδή η συμμετοχή μας στη λατρεία πολλές φορές αφορμάται από τέτοια συναισθήματα και όχι από τα χαρούμενα.
0: Τι εννοείτε με αυτό, πατέρα Βασιλία?
1: Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι έχουμε στιγμές θλίψης, στιγμές πόνου, αγωνίας, φόβου. Τα είναι πανανθρώπινα συναισθήματα. Υπάρχουν άνθρωποι βέβαια που όταν τα νιώσουν αυτά δεν θέλουν να πάνε στη λατρεία, μένουν στο σπίτι. Αλλά υπάρχουν άλλοι, ίσως πιο πολλοί, οι οποίοι όταν έχουν ακριβώς τέτοια συναισθήματα θέλουν να βρεθούν στη λατρεία της Εκκλησίας και να φύγουν έτσι αλλαγμένοι μετά. Πηγαίνουν λοιπόν εκεί. Τι ακούνε εκεί? Δεν ακούνε μόνο λόγια τα οποία αναφέρονται στη Θεία Χαρά και Μακαριότητα. Μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας ακούγονται λόγια που περιέχουν θλίψη, πόνο, αγωνία, φόβο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι, οι 150 ψαλμοί που γνωρίζουμε όλοι, περιέχει κάθε ανθρώπινο συνέστημα. Τίποτε δεν λείπει από εκεί. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας και βάζει το ψαλτήρι σχεδόν σε κάθε ακολουθία. υπάρχει ακολουθία χωρίς ψαλμό. Αν μάλιστα δει κανείς και ορισμένους ψαλμούς από τον εξάψαλμο που διαβάζεται στην αρχή του όρθρου, διαπιστώνει ότι μερικοί από αυτούς έχουν πάρα πολύ θλίψη μέσα, πολύ πόνο. Διότι κάθε άνθρωπος μπορεί να ταυτιστεί μαζί τους ορισμένες στιγμές, όχι κάθε μέρα, όλοι περνάμε από τέτοια στάδια, αλλά έχει και χαρούμενους ψαλμούς με τους οποίους επίσης μπορούμε να ταυτιστούν. Το ψαλτήρι, όπως ξέρουμε, οι πατέρες το συνιστούν και για προσωπική προσευχή, ανάλογα με την ψυχική μας διάθεση, ανάλογα και ο ψαλμός, αφού υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Άρα ορισμένοι ψαλμοί είναι σταθερά τοποθετημένοι μέσα στη λατρεία. Έχουμε στην παράκληση τον κύριε Ισάκουσον της προσευχής μου, όπως και τον 50ο ψαλμό. Έχουμε στο τέλος του όρθρου τους ένους. Η έννοια είναι, τα ενείται, η στίχη αυτή είναι ψαλμός 149-150. Έχουμε ακόμη και στη βάπτιση στίχους ψαλμών αντίστοιχων. Έχουμε στον αγιασμό, στο ευχέλιο, δεν λείπουν από πουθενά στίχοι ψαλμών. Την δε μεγάλη εβδομάδα είναι πολύ περισσότεροι οι ψαλμοί, αλλά και οι προφητείες επίσης. Τι λένε αυτές οι προφητείες? Τα πάντα, από τα πιο χαρούμενα μέχρι τα πιο λυπητερά. Οι προφήτες, παραδείγματος χάρη, ακούσαμε τη μεγάλη εβδομάδα να εκφράζουν τον καημό τους. Γιατί με καταδιώκουν έτσι? Γιατί οι κακοί έχουν μια, ας πούμε, προκοπή φαινομενικά τουλάχιστον? Θα έρθει ο Μεσσίας να μας σώσει, αλλά πως θα είναι ο Μεσσίας? Θα είναι γεμάτος πληγές, θα είναι βασανισμένος. Δηλαδή όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα παρελάβουν μέσα. Στην πρώτη ώρα από τις μεγάλες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής διαβάζει το ψαλμός 21, μεσιανικός ψαλμός, εκπληκτικός. Ο μισός ψαλμός είναι γεμάτος οδύνη. Αναφέρεται στην κατάσταση του Μεσσία με προφητικό τρόπο. Όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα μπορεί να πει: τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου, ουρλιάζουν γύρω μου σαν άγρια ζώα, μοίρασαν τα ρούχα μου με κλήρο. Περιγράφει αυτά που θα γίνονται στο Μεσσία. Από τη μέση και μετά περίπου αλλάζει και γίνεται ελπιδοφόρος, επειδή προφητεύει ουσιαστικά την Ανάσταση. Αλλά εσύ Κύριε, σαν να λέει ο Μεσσίας τον πατέρα του, θα με αναστήσεις και εγώ θα διηγηθώ τη δόξα σου και το τι έχεις κάνει στα αδέρφια μου, μέσα σε μεγάλη εκκλησία με πολύ κόσμο. Δηλαδή βλέπει κανείς πως από το πιο σκοτεινό μέχρι το πιο φωτεινό εναλλάσσονται μέσα σε έναν μόνο ψαλμό. Και βέβαια διαβάζεται τη μέρα εκείνη που πρέπει. Άλλοι ψαλμοί διαβάζονται σε άλλες γιορτές. Θα έχουν προσέξει οι ακροατές μας ότι στις δεσποτικές και θεομητορικές γιορτές αλλάζουν τα αντίφωνα, αλλάζουν οι στίχοι ψαλμών. Δηλαδή λέμε το Πάσχα, ας δοξάσει όλη η γη τον Κύριο, να γνωρίσουν όλα τα έθνη τη δύναμή του, γιατί με την Ανάσταση πέρα από τη χαρά αρχίζει και η Ιεραποστολή, το άνοιγμα της Εκκλησίας προς τα έξω. Λέμε τη Σταυροπροσκυνήσεως, ας πούμε, το στίχο από τους ψαλμούς πάλι, ενώ είναι το θέμα λυπητερό, έτσι, ότι έχουμε σταυρωμένο το Χριστό μπροστά μας, και λέμε όμως ότι ο Χριστός έδωσε σημάδι σε αυτούς που τον δέχονται να αποφεύγουν τα βέλη του πονηρού, του διαβόλου, δηλαδή το σταυρό, τέτοιο σημάδι. Δηλαδή έρχονται οι πατέρες και ερμηνεύουν ψαλμικούς στίχους που γράφτηκαν προ-Χριστού, τους ερμηνεύουν με βάση τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Και αυτά μπαίνουν στην κατάλληλη γιορτή μέσα στον χρόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα αναλυτική παρουσίαση των συναισθημάτων που εκφράζονται μέσα από τους ψαλμούς. Απλώς θέλω να πω ότι επειδή το ψαλτήρι είναι, θα λέγαμε, το πιο συναισθηματικό βιβλίο της Αγίας Γραφής, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό χρησιμοποιείται στη λατρεία διαρκώς. Με λίγα λόγια, οι πατέρες μας είχαν τη γενναιότητα να μην πούν: εντάξει, αφού το ψαλτήρι έχει τόσο πολλά συναισθήματα, κρατήστε το για την προσευχή σας στο σπίτι. Όχι. Το έκαναν θεμελιώδη στοιχείο της κοινής λατρείας. Γιατί ξέρουν ότι στην κοινή λατρεία προσερχόμαστε με πόνο κάποιες φορές, με αγωνίες, με θλίψεις, με φόβο. λένε ότι να, πήγα στην παράκληση και κατόπιν η ψυχή μου ειρήνευσε. Λειτουργήθηκα, κοινώνησα και κατόπιν έχω περισσότερη ελπίδα. Ο πόνος υποχώρησε κτλ. Με κάνει πιο χαρούμενο η λατρεία. Αυτά για τα δυσάρεστα συναισθήματα. Αλλά βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι τα λόγια της λατρείας περιέχουν και αυθονία από τα ευχάριστα συναισθήματα και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό που ο Χριστός έφερε είναι το Ευαγγέλιο, δηλαδή η καλή είδηση. Όλα γίνονται, δηλαδή όλη η οικονομία έγινε για να φανερωθεί η Βασιλεία του Θεού, μάλλον να αρχίσει να φανερώνεται λίγο λίγο για να φανερωθεί πλήρως τα έσχατα, εκεί όπου δεν θα υπάρχει δάκρυ και λύπη και στεναγμός, εκεί που λέει η Αποκάλυψη ότι ο Θεός τότε θα αφαιρέσει κάθε δάκρυ από τα μάτια των ανθρώπων, που σημαίνει ότι ο Θεός νοιάζεται για τον πόνο μας και για τα συναισθήματά μας, δεν είναι κάτι ασήμαντο. Και αυτή η πραγματικότητα της χαράς, την οποία έφερε η ενανθρώπιση του Χριστού και αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν στο μέλλον, εκφράζεται με συναισθήματα όπως χαρά, είπαμε, δοξολογία, ευγνωμοσύνη, ελπίδα. Είναι γεμάτη η λειτουργία, ειδικά και οι άλλες ακολουθίες. Καταρχήν παρατηρώ ότι στη Μεγάλη Παράκληση αλλά και στη Μικρή, προς την Παναγία, εναλλάσσονται τροπάρια που το ένα οικετεύει για κάτι, εκφράζει προβλήματα και ζητάει λύση, το άλλο ευχαριστεί για κάτι. Δηλαδή εναλλάσσονται ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις μαζί. Αλλά πάνω απ' όλα η ευγνωμοσύνη φαίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, από το όνομά της, ότι είναι ευχαριστία. Ξέρετε, στους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί δεν την έλεγαν λειτουργία. Έλεγαν θα συναντηθούμε και θα τα πούμε μετά την ευχαριστία. Είχε διατηρήσει στην κοινή συνομιλία αυτό το νόημα, που και σήμερα βέβαια λέγεται, απλώς έχει ατονίσει. Και με το να ατονίσει έχουμε ξεχάσει κι εμείς το συνέστημα της ευγνωμοσύνης. Οι δύο ευχές της αναφοράς, είτε είναι Χρυσοστόμου είτε Βασιλείου η λειτουργία, οι δύο ευχές της αναφοράς που είναι καρδιά της λειτουργίας, ουσιαστικά μιλούν για ευγνωμοσύνη και μιλούν με ευγνωμοσύνη. Αυτά είναι συναισθήματα με τα οποία κανονικά κάποιος θα έπρεπε να προσέρχεται, που είναι ο πυρήνας της λειτουργίας, αλλά η Εκκλησία, όπως ο Χριστός, έχει ρεαλισμό και ξέρει ότι δεν είμαστε όλοι κάθε φορά στην ίδια κατάσταση να μπορούμε να προσέλθουμε με ευγνωμοσύνη. Μπορεί να προσέλθουμε σε άσχημη κατάσταση, αλλά με αυτά τα οποία θα ακούσουμε, με αυτά τα οποία θα δούμε και με την εσωτερική αλλίωση η οποία θα λάβει χώρα στη διάρκεια της λατρείας, κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι όταν φτάσει η ώρα της αναφοράς θα εκφράσουμε ευγνωμοσύνη, θα συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό. Και αν δεν το καταφέρουμε εκείνη την ώρα, μπορεί μέχρι να τελειώσει η λειτουργία κάτι να μας αγγίξει, μπορεί όταν κοινωνήσουμε ή μπορεί όταν φύγουμε. Αλλά θα μας πάει λίγο πιο πέρα από το

0: αγκαλιάζει η Εκκλησία με αυτά ως αφορμή, την ίδια ώρα με τα άλλα συναισθήματα της χαράς, της ευγνωμοσύνης, της δοξολογίας και της ελπίδας, μας συνάζει, πάλι θα λέγαμε, γύρω από ένα νέο πυρήνα. Τον πυρήνα της προσωπικής σχέσης ανθρώπου και Θεού, όπου ευγνωμονεί κανείς για αυτά που ο Θεός του χάρισε τώρα και όχι τα υλικά μόνο, δηλαδή για όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, και αισθάνεται αυτή την χαρά από την άφεση των αμαρτιών, από το γεγονός ότι έφτιαξε για μας τη βασιλεία του και μας θέλει κοντά του, ότι ο Χριστός μας έχει αδέρφια του, γιατί έγινε υιοθεσία από τον Πατέρα και εμείς έχουμε πρωτότοκο αδελφό τον Χριστό. Με λίγα λόγια δηλαδή, όποιοι και να είμαστε, από όποια κατεύθυνση και να βρισκόμαστε, συναζόμαστε σε όποια ψυχική κατάσταση και να είναι ο καθένας, για να μπορέσουμε μέσα στη λατεία να αναπροσανατολιστούμε και να αισθανθούμε διαφορετικά σύμφωνα με το δικό της πνεύμα.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, πατέρα Βασίλη, και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πώς μετέχουμε λοιπόν στην κοινή προσευχή, ματιά στην ψυχολογία της λατρείας μας με τον πατέρα Βασίλειο Θερμό. Λοιπόν, πατέρα Βασίλειο, συνεχίζουμε.
1: Ναι, αυτά τα οποία ανέφερα μέχρι τώρα αφορούν καθαρά στο περιεχόμενο των λόγων της λατρείας. Έτσι. Τι περιέχουν οι ευχές, τα τροπάρια, ψαλμοί, ύμνοι κτλ. Κτλ. Το περιεχόμενο. Ας προσθέσω και κάτι ακόμα που μπορεί να φανεί λεπτομέρεια που δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο των λόγων της λατρείας, αλλά δείχνει και αυτό το ενδιαφέρον και την έγνοια που είχε η Εκκλησία μας, οι πατέρες μας δηλαδή στο παρελθόν, γιατί αυτά αριθμίστηκαν τον καιρό του Βυζαντίου, το ενδιαφέρον που είχαν για την ψυχολογία της λατρείας, χωρίς να ξέρουν τότε τη λέξη ψυχολογία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πέρα από τα λόγια, υπάρχουν και οι ήχοι, η μουσική. Βλέπουμε λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες, όπου στο τέλος αποδεικνύονται ότι δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες, έχουν πολύ σημασία, διότι εκτός από το τι λέει ένα τροπάριο, ένα ύμνος ή ένα στίχος ψαλμού, ενδιαφέρει πολύ και σε ποιον ήχο λέγεται. Και ενδιαφέρει μετά από ποιον άλλο ήχο έρχεται. Και επίσης ενδιαφέρει πολύ να μην είναι κάτι μονότονο. Και έτσι βλέπουμε καταρχήν, όπως είναι το τυπικό, διαρθρωμένο, να εναλλάσσονται πότε μέρη ψαλτά, δηλαδή ύμνοι που ψάλλονται από τους ψάλτες, πότε αιτήσεις εμελής, δηλαδή από το διάκονο, πότε ευχές από τον ιερέα, οι οποίες λέγονται χήμα όπως συνηθίζεται, δηλαδή διαβάζονται, πότε εμελής απαγγελία κάποιων στίχων. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα είδη, διάφοροι τρόποι με τους οποίους τα λόγια αρθρώνονται. Και οι τρόποι αυτοί εναλλάσσονται. Διότι αν δεν εναλλάσσονταν θα ήταν κουραστικοί. Ακριβώς για την ψυχική ξεκούραση και ανανέωση εναλλάσσεται το διάβασμα με το τροπάριο, με τον ύμνο, με όλα αυτά τα είδη. Θα αναφέρω μάλιστα και μερικές ακόμη λεπτομέρειες για να δούμε πόσο τα λαμβάνει υπόψη αυτά το τυπικό. Για παράδειγμα, όλοι θα γνωρίζουμε ότι στον Εσπερινό των Πανηγύρεων έχουμε ανοιξαντάρια. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα ο 103ος ψαλμός ψάλλεται με ένα ορισμένο τρόπο. Τα ανοιξαντάρια είναι σε πλάγιο του Τετάρτου. Τι σημαίνει αυτό? Ο πλάγιος Τετάρτου που έχει βάσει τον νι, που αντιστοιχεί στον ντο, είναι θα λέγαμε η βάση όλων των ήχων. Είναι ο ήχος ο οποίος, επειδή καταλήγει στη βάση, αρχίζει από τη βάση και καταλήγει στη βάση της κλίμακας, γι' αυτό έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει το μυαλό. Έχει την ικανότητα να μας συγκροτεί κατά κάποιο τρόπο και να μας οργανώνει έτσι με τη μουσική του, ώστε να γίνει μια αφετηρία της περαιτέρω λατρείας. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, διότι όταν κανείς πάει στον Εσπερινό μιας γιορτής, έχει ήδη προηγηθεί όλη η ημέρα, έχει μια διάσπαση από την ημέρα αυτή. Αν είναι και πανήγυρη ενορίας ή μονής, θα έχει κουραστεί πολύ κάποιος για την πανήγυρη αυτή. Επομένως, το ότι τα πρώτα ψαλτά μιας αγρυπνίας, μιας πανηγύρεως, αρχίζουν από τα ανοιξαντάρια, από τον πλάγιο του Τετάρτου δηλαδή, αυτό έχει μια θαυμάσια επίπτωση στο να συγκεντρώνει και να ηρεμεί από τη διάσπαση της ημέρας και να δημιουργεί μια συνοχή στον ψυχισμό, ώστε μετά να πάει και σε άλλους ήχους. Είναι το χαρακτηριστικό δηλαδή αυτής της μουσικής κλίμακας. Ας πούμε, ο πλάγιος Τετάρτου που έχει αυτό το χαρακτηριστικό, που το άλλο τον παρατηρούμε. Όπως ξέρουμε, όλος ο όρθρος του Πάσχα είναι σε πρώτο ήχο. Ο πρώτος είναι πανηγυρικός. Και πραγματικά, έτσι όπως ψάλλεται και γρήγορα ο αναστάσιμος κανόνας, είναι πραγματικά μια σαν προέλαση, χαρούμενη προέλαση, θα λέγαμε, όλων των πιστών μαζί με τον Χριστό που αναστήθηκε. Και μετά και οι έννοι έρχονται στο πρώτο ήχο και πλάγιο του πρώτου, και υπάρχει το Χριστός Ανέστη. Ακούγεται πολλές φορές και είμαστε ζυμωμένοι μέσα σε αυτό το κλίμα το χαρούμενο. Όταν λέγεται ο Απόστολος, πριν πάμε στο Ευαγγέλιο, εκεί υπάρχει ένα αλληλούια ενδιάμεσα. Κανονικά πρέπει να υπάρχει, άλλο ότι παραλείπεται σήμερα. Το αλληλούια είναι σε πλάγιο του Τετάρτου. νύχτα του Πάσχα, αναστάσιμη ατμόσφαιρα, και όμως μας γυρίζει στη βάση. Γιατί? Για να ηρεμήσουμε από τη μεγάλη διάσπαση, από το εμβατήριο αυτό, και να συγκεντρωθεί το μυαλό μας, βοηθάει τη συγκέντρωση του Πλάγιου Τετάρτου, ώστε να ακούσει το εκπληκτικό Ευαγγέλιο, την αρχή του κατά Ιωάννη, για τον Λόγο και τον Θεό. Και θέλω να πω με την αφορμή αυτή γενικότερα, ότι ήταν πάρα πολύ σοφό ότι οι πατέρες μας έβαλαν αλληλουιάριο να ψέλνεται μεταξύ Αποστόλου και Ευαγγελίου. Γιατί? Διότι σε κάθε λειτουργία αυτό ακούει κάποιος το αποστολικό ανάγνωσμα και έχει δεχτεί κάποια νοήματα. Τι κάνουμε σήμερα? Πριν καν χωνέψουμε τα νοήματα αυτά που ακούσαμε, πάμε κατευθείαν στα ευαγγελικά νοήματα. Όχι. Στην παράδοσή μας υπάρχει το αλληλουιάριο, δηλαδή ένα ψάλσιμο σε διαφορετικό ήχο κάθε φορά του αλληλούια με θυμίαμα μαζί, έτσι ώστε και να αποδοθεί τιμή στο Ευαγγέλιο που θα ακουστεί με το θυμίαμα, αλλά και να ησυχάσει λίγο το μυαλό που επεξεργάζεται τα νοήματα που άκουσε, προκειμένου αφού τα αφομοιώσει κάπως, δεν φτάνει μια ζωή για να τα αφομοιώσουμε, αλλά αφού λίγο τα αφομοιώσει εκεί, να μπορεί να ακούσει και τα ευαγγελικά νοήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επανέλθει το αλληλουιάριο στη λειτουργία και το θυμίαμα να μπει τότε, όχι στην ώρα του Αποστόλου, όπου διασπώνται οι πιστοί και σηκώνονται όρθιοι, ενώ υποτίθεται ότι πρέπει να ακούσουν το αποστολικό ανάγνωσμα. Αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία της λατρείας.
0: Άρα και το θυμίαμα έχει την ώρα του. Δεν μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει, έτσι ο καθής.
1: Ναι, ακριβώς. Κάθε τι έχει την ώρα του. Δεν μπορεί να ακούμε να μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος και να σηκωνόμαστε, και ούτε καν αυτός που θυμιάζει να μην το προσέχει. Ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος λέει το περίφημο ότι δεν μιλούν δύο άνθρωποι ταυτόχρονα στη λειτουργία. Πάντα ένας μιλάει και οι άλλοι ακούν. Είτε είναι ο ένας ο ιερέας ή ο διάκος ή ο λαός. Δεν μπορεί να γίνονται δύο πράγματα ταυτόχρονα, γιατί η λατρεία είναι για όλους. Λοιπόν, και επίσης πολύ σημαντικό τέλος για την ψυχολογία της λατρείας είναι το γεγονός ότι το πιστεύω και το Πάτερ ημών πρέπει να συναπαγγέλλονται από όλους. Αυτή ήταν η τακτική της Εκκλησίας στους πρώτους 6-7 αιώνες. Σιγά σιγά άρχισε να χάνεται, όπως και με τις ευχές που όλοι άκουγαν, τις ευχές του ιερέα, και οι οποίες στη συνέχεια χάθηκαν για διάφορους λόγους, δεν είναι του παρόντος, αλλά έχουμε δώσει πολύ αγώνα κάποιοι άνθρωποι να επανέλθει η απαγγελία των ευχών, να τις ακούνε όλοι. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες αντιστάσεις. Ευτυχώς υπάρχει μια κάλυψη από την Ιερά Σύνοδο, υπάρχει ειδική εγκύκλειος του 2004 που συνιστά να ακούγονται οι ευχές εις επίκον, αλλά δεν γίνεται σεβαστή σήμερα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Θέλω να πω λοιπόν ότι πέρα από τα νοήματα και διάφορες λεπτομέρειες του τυπικού στοχεύουν ακριβώς στην ψυχολογία της λατρείας. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε ζωντανές υπάρξεις με συναισθήματα, με σκέψη, με προσοχή, μπορεί να διαφύγει προσοχή. Έχει σημασία η γλώσσα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δεν το ανοίγω τώρα, έχω γράψει για αυτό το θέμα της μετάφρασης, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί η γλώσσα να προσλαμβάνει αυτά που ακούγονται. Όταν μιλάς στο Θεό, να μην χρειάζεσαι λεξικό για να καταλάβεις τι του λες ή τι λέει ο λειτουργός στο όνομά σου, έτσι. Αυτά. Τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρία Καράγιωργα, έχουμε μιλήσει για το πώς έρχεται και μας βρίσκει η λατρεία μέσα από τα νοήματα, έτσι, τα κείμενα δηλαδή που υπάρχουν, και μέσα από τις διατάξεις του τυπικού. Όλα αυτά είναι για την ψυχολογία της λατρείας, όπως όμως έρχεται και μας βρίσκει αυτή και μας έχει παραδοθεί. Τώρα θα πρότεινα να δούμε από την άλλη πλευρά, δηλαδή εμείς ως λατρεύοντα υποκείμενα, εμείς οι οποίοι εισερχόμαστε στο ναό και λαμβάνουμε μέρος στις ακολουθίες, πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, πώς διαχειριζόμαστε την ψυχολογία μας? Αυτό είναι μια άλλη πλευρά για την οποία έχουμε εμείς την ευθύνη. Για λόγους έτσι πιο πρακτικούς θα το διαιρέσω σε δύο. Το ένα είναι τι μπορούμε να κάνουμε οι λαϊκοί γενικότερα, δηλαδή κάθε πιστός που διαχειρίζεται τα συναισθήματά του κατά τη λατρεία, και το άλλο είναι που η ευθύνη βρίσκεται στους κληρικούς, δηλαδή στους ιερείς και επισκόπους, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε σε αυτό το θέμα να είμαστε πιο πιστοί προς τον νόημα της λατρείας. Έτσι λοιπόν, νομίζω καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές ότι ακόμη και αν στη συγκεκριμένη ακολουθία, στο συγκεκριμένο όρθρο ή εσπερινό ή παράκληση ή οπουδήποτε, ακόμη και αν υπάρχουν νοήματα θαυμάσια, υπέροχα, με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε είτε στα δύσκολα συναισθήματα είτε στα ευχάριστα, ακόμη και αν υπάρχουν εκπληκτικές πραγματικότητες που μας βεβαιώνουν να είμαστε χαρούμενοι, να μην φοβόμαστε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου και ότι όπου και να βρεθούμε εμείς με τον Χριστό είμαστε μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο μετράει τελικά είναι πώς εμείς το διαχειριζόμαστε όλο αυτό. Είμαστε παρόντες σε αυτό το οποίο συμβαίνει, και εννοώ παρόντες από ψυχολογικής πλευράς. Ποιο είναι το δικό μας στίγμα, πού βρισκόμαστε την ώρα εκεί? Εμπειρία όλων μας νομίζω είναι ότι δεν έχουμε πάντα την ίδια συγκέντρωση.
0: Mm-hmm. Έτσι.
1: Είναι φορές που σχεδόν αυτό είναι αδύνατο. Θα λέγω ότι είναι φορές που είναι δικαιολογημένο, γιατί μας έχουν συμβεί τόσο έντονα πράγματα που είναι αδύνατο να μαζέψουμε το μυαλό μας στη λατρεία. Είτε οικογενειακά θέματα, προσωπικά θέματα, υγείας, διάφορα, οτιδήποτε. Διερωτώ με βέβαια εάν είχε ποτέ στην ιστορία της Εκκλησίας ο πιστός τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί χωρίς προβλήματα. Θα διασκεφθεί κανείς ότι κάποιοι αιώνες των Ορθοδόξων πέρασαν μέσα σε διωγμούς, σε σκλαβιά, άλλες περιπτώσεις που στο παρελθόν τα θέματα υγείας ήταν πολύ πιο απειλητικά, δεν υπήρχαν φάρμακα, οι άνθρωποι πέθαιναν νωρίς, έχαναν μικρά παιδιά, βρέφη, οι άνθρωποι. Δηλαδή αφορμές για πόνο και για οικονομική ανασφάλεια υπήρχαν πάντοτε. Οπότε σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος παλεύει με αυτό. Άλλοτε μπορεί να συγκεντρωθεί και άλλοτε όχι. Και εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που δεν ξέρω και αν μπορούμε έτσι εύκολα να βρούμε απάντηση. Ότι υπό την επίδραση των προβλημάτων, του πόνου, της αγωνίας, θλίψης κτλ., άλλος συγκεντρώνεται περισσότερο στη λατρεία και άλλος είναι αδύνατο να συγκεντρωθεί.
0: Mm. Ανθρώπινο είναι νομίζω.
1: Ακριβώς, ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αιτίες, γιατί κάποιοι χαρακτήρες τα καταφέρουν να συγκεντρωθούν ακριβώς όταν είναι άσχημα, το λένε μερικοί, δηλαδή όταν είμαι καλά, δεν έχω προβλήματα, δεν συγκεντρώνομαι στη λατρεία. Όταν είμαι άσχημα, τότε συγκεντρώνομαι εκεί πέρα, ναι. Η δύναμη του πόνου δηλαδή που σπρώχνει προς τα εκεί. Αλλά είναι άλλοι οι οποίοι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή αποδιοργανώνονται, ας πούμε, με άσχημα συναισθήματα και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη λατρεία, δεν μπορούν να προσευχηθούν. Όλα είναι κατανοητά και ανθρώπινα και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε θέση να κρίνουμε κανέναν, γιατί τίποτα δεν είναι οριστικό και μέσα στη λατρεία. Δηλαδή κάποιος μπορεί να νιώσει θαυμάσια μέσα σε μια ακολουθία, αλλά όταν βγει να χαθούν όλα αυτά τα οποία πήρε, αν δεν προσέξει, και άλλος μπορεί να μην ήταν καθόλου καλά, αλλά να έγινε μια εσωτερική εργασία τέτοια που θα φανεί αργότερα, έξω από την ακολουθία. Δεν θέλω να πω ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μας και πώς παλεύει η ψυχή μας. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι οι εγκλωβισμένοι στο Μεσολόγιο, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες πριν από την έξοδο, που πήγαιναν στις εκκλησίες, προσεύχονταν, κοινωνούσαν, μπορούμε να φανταστούμε ότι κρατούσαν, έστω καταλάβαιναν ή κρατούσαν το παραμικρό από τα λόγια της λατρείας, που ήταν και οι άνθρωποι αγράμματοι τότε και δεν καταλάβαιναν την αρχαία γλώσσα, αλλά έβγαζαν εκεί την κραυγή της ψυχής τους, τον καημό τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι λατρεία. Δηλαδή όταν κανείς, επειδή δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα ή επειδή είναι τόσο πολύ πονεμένος που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στα λόγια, όταν όμως η ψυχή του κραυγάζει κατά τη λατρεία προς το Θεό, καταλάβατε, αυτό είναι η συμμετοχή στη λατρεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπαίνει σε καλούπια η συμμετοχή στη λατρεία δηλαδή. Αλλά απ' την άλλη η ανθρώπινη ελευθερία είναι πάντα παρούσα. Ξέρουμε ότι ακόμα και την ώρα της ακολουθίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λάθος την ελευθερία μας. Μπορούμε να έχουμε λογισμούς εναντίον κάποιου άλλου που είδαμε μέσα στο εκκλησίασμα, γιατί κάτι μας έκανε ή δεν τον συμπαθούμε. Μπορεί να έχουμε συναισθήματα εφάμαρτα την ώρα της λατρείας. Μπορεί να σκεφτόμαστε τις δουλειές μας. έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χριστό στο Μοναλέη, όταν είστε εδώ και σκέφτεστε τις δουλειές σας, είναι σαν να μην είστε εδώ, χάνετε όλη την ευλογία. Άλλος πάει στη λατρεία και νιώθει απομονωμένος από όλους και του μπαίνουν λογισμοί για τα διάφορα που συμβαίνουν στην ενορία, και άλλος πάει στη λατρεία και ενώνεται με τους άλλους, γίνεται πιο συγχωρητικός, πιο μαλακός, νιώθει να αγαπάει τους αδερφούς του, κοιτάζει γύρω του και βλέπει ότι ο καθένας που είναι εκεί έχει μέσα του πράγματα να πει, έχει καημούς, είναι σε μια σχέση με το Θεό και αναφέρει τα δικά του προβλήματα και του συμπονάει και αρχίζει να προσεύχεται για αυτούς. Να, η ενότητα, ας πούμε, ή η μοναξιά, ή ο αποχωρισμός μας από τον άλλον. Μπορεί να πηγαίνουν δύο άνθρωποι στη λατρεία και να είναι στα δικαστήρια μεταξύ τους. Δηλαδή είναι, η ανθρώπινη ελευθερία έχει πολύ μεγάλο φάσμα μέσα στο οποίο κινείται. Ένα άλλο συνέστημα είναι η κατάνοιξη. Αν τα λόγια με φέρνουν σε κατάνοιξη, να με αγγίξουν μες στην ψυχή, να με οδηγήσουν σε μετάνοια, ή ας πούμε τα ίδια λόγια ακριβώς μπορεί να με κάνουν να σκεφτώ, α, αυτό ισχύει για τον άλλον που είχε κάνει έτσι, που είχε κάνει αλλιώς. Καταλάβατε, όλα αυτά είναι ψυχολογία της λατρείας. Δηλαδή δεν αρκούν τα κείμενα, δεν αρκεί το τυπικό να έχει μια σοφή διάρθρωση. Σημασία έχει πως η δική μου ελευθερία στέκεται απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους, πως χειρίζεται αυτόν όλο τον πλούτο. Και γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναγκαστικά για λόγους υγείας ή ταξιδιού μπορεί να είναι μακριά από τη λατρεία και να λειτουργούνται μέσα στη χάρη του Θεού, έτσι, και υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στη λατρεία και κάνουν το χατήρι του διαβόλου με τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό έχει τεράστια προσοχή, απαιτείται τεράστια προσοχή στο πώς εμείς στεκόμαστε μέσα στη λατρεία και η ελευθερία μας, πώς τη χρησιμοποιούμε. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι απλά επειδή πήγαμε στη θεία και τα λόγια ακούστηκαν και ήμασταν εκεί όταν ακούστηκαν τα λόγια, ας πούμε, και μας θυμίασε ο ιερέας και κοινωνήσαμε και τα λοιπά, ότι αυτομάτως αυτό οδηγεί στη σωτηρία μας. Θέλει πολύ προσοχή.
0: Να σε παρόν απόν δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό, να σας πω, αυτό ισχύει σε κάθε διαπροσωπική σχέση. Μπορεί να είναι κανείς παρόν με το παιδί του και να είναι απόν. Μπορεί σε ένα ζευγάρι να είσαι παρόν και να είσαι απόν, ακόμα και την ώρα που μιλούν. Και η σχέση με το Θεό είναι διαπροσωπική σχέση. Η λατρεία είναι διαπροσωπική σχέση. Και με το Θεό και με τους αδελφούς μας. Αν σκεφτούμε ότι και η Θεία Κοινωνία έχει αυτό το ουσιαστικό, κοινωνία, δηλαδή η ένωση μεταξύ μας και όχι μόνο με το Θεό. Αλλά βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να αναφέρω και λίγα πράγματα που εμείς οι κληρικοί δεν τους δίνουμε αρκετή προσοχή, που αν τα προσέξουμε θα βοηθήσουμε τους αδελφούς μας λαϊκούς. Δηλαδή το λέω αυτό γιατί δεν είναι δίκαιο να πούμε ότι ναι, κάποιοι λαϊκοί δεν προσέχουν, αλλά χρειάζονται βοήθεια γι' αυτό. Και θα πρέπει εμείς ως ηγέτες κάπως μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, εμείς που συντονίζουμε τη λατρεία, έτσι, να δεν τελούμε εμείς μόνο, η λατρεία τελείται από όλους, από όλο το σώμα, αλλά τη συντονίζουμε, είμαστε επικεφαλής της λατρείας, θα πρέπει να τα προσέξουμε. Παραδείγματος χάρη, με τα χρόνια όπως είπα πριν, αποκλείστηκαν οι λαϊκοί από το να ακούν τις ευχές της λειτουργίας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Οι ευχές της λειτουργίας είναι η σπονδυλική στήλη. Είναι το πιο κύριο θέμα, οι ευχές. Όλα τα άλλα υπάρχουν για να αναδειχθούν οι ευχές που λέει ο ιερέας. Και με αυτές τις ευχές γίνεται και ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Δεν μπορεί λοιπόν το πιο σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας να είναι υποδιωγμός σήμερα, να μην ακούγονται.
0: Οι λεγόμενες μυστικές ευχές, αυτές δεν λέτε.
1: Οι ιερατικές ευχές. Αυτές που ο ιερέας απαγγέλει χήμα εξ ονόματος όλων προς το Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνέβαινε επί πολλούς αιώνες. Και αυτό οι πατέρες λένε, έχω κάνει ειδική έρευνα που το έχω αναδείξει αυτό. Οι πατέρες τονίζουν ότι είναι ανάγκη να λέγονται οι ευχές, να ακούγονται όλοι και να απαντούν όλοι με τα αμήν, το πιστεύω, το πάτερ ημών κτλ. Όλοι μαζί. Και στην πορεία αυτό χάθηκε και τώρα όσοι αγωνίζονται να το επαναφέρουν δέχονται κατηγορίες από κάποιους ότι είναι νεωτεριστές. Μα στη σωστή τάξη προσπαθούμε να το επαναφέρουμε. Νεωτερισμός είναι ότι χάθηκαν οι ευχές. Αυτό λοιπόν έχει σχέση με την ψυχολογία. Διότι αλλιώς συμμετέχει στη λατρεία ένας πιστός ο οποίος ακούει το ένα νόημα με τη σειρά μετά το άλλο, τα λόγια που λέει ο ιερέας στη θέση τους να τον εκπροσωπούν, και αλλιώς όταν δεν ακούει τα λόγια αυτά και ακούει στο τέλος μια εκφώνηση. Δηλαδή κρατιέται κανείς σε μια εγρήγορση όταν ακούει τα λόγια. Νιώθει υπεύθυνος, νιώθει μέλος ενός σώματος που όλοι μαζί απευθύνονται στο Θεό με αυτά. Και φυσικά όλοι μαζί λένε το αμήν στον καθαγιασμό. Πάρα πολύ βασικό. Το αμήν δεν πρέπει να το λέει μόνο ο λειτουργός. Εκεί που δεν λέγεται από το λαό, φυσικά το λένε οι άλλοι ιερείς που είναι δίπλα, οι κάποιοι ψάλτες. Αλλά το σωστό είναι να επανέλθει από όλο το λαό. Και καταθέτω εδώ την εμπειρία μου που είναι πολύ συγκινητική. Πολλές ενορίες ορθόδοξες της Ευρώπης και της Αμερικής έχουν απαγγελία όλων του πατερημών, του πιστεύου και το αμήν του καθαγιασμού. Και είναι συγκλονιστικό το αίσθημα, σας βεβαιώνω. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που οι ηγέτες της λατρείας δεν προσέχουμε είναι ότι δημιουργείται μια κυριαρχία των ψαλτών. Δηλαδή δεν παραχωρούνται στο λόγο αυτά που μπορεί να πει. Δεν μπορεί ο λαός να τα πει όλα τα τραπάρια, είναι άπειρα. Αλλά μπορεί ο λαός να πει τα αντίφωνα που τα ξέρει, που είναι σταθερά, το πολιτικό του ναού, ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένου, διάφορα αυτά που είναι γνωστά και σταθερά. Δεν πρέπει ο ψάλτης να κυριαρχεί. Μια φορά βλέπουμε και πολύ ελεπειρές καταστάσεις. Δηλαδή να ξεκινάει ο λαός όλος να ψάλει κάτι, το υπερμάχο ή κάτι άλλο, και ο ψάλτης να το τροποποιεί για να μείνει μόνος του χωρίς το λαό. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά αποτελούν διαστροφή. Διαστροφή του νοήματος της λατρείας.
0: Και το έχουμε πει και παλιότερα, πατέρα Βασίλη, και σε άλλες εκπομπές, ότι καλός ψάλτης είναι εκείνος που κάνει το λαό να τον ακολουθεί.
1: Θαυμάσαι. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Μετά ένα άλλο ζήτημα είναι που επιδρά πολύ στην ψυχολογία των πιστών. Είναι εγώ ως ιερέας ή διάκονος ή επίσκοπος, τι άρθρωση έχω, κάνω τα λόγια να είναι κατανοητά, ποιος είναι ο ρυθμός μου, είναι ο ρυθμός μου πολύ αργός και κουράζω τους ανθρώπους και φεύγει το μυαλό τους, ή είναι πάρα πολύ γρήγορος και ασθμένο, ας πούμε, και οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να σταθούν στα λόγια. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό θέμα. Πάσχουμε από αυτό, πρέπει να το αλλάξουμε. Όλα επιδρούν, ξέρετε, ειδικά στο σημερινό άνθρωπο. Διότι στο παρελθόν μπορούσε κανείς να συγκεντρωθεί πιο εύκολα στη λατρεία. Η ζωή των ανθρώπων στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν πιο ήσυχη και ο ρυθμός αργός και δεν είχαν διασπάσεις. Σήμερα είναι τρομερή διάσπαση από τις οθόνες, έτσι, τα κινητά, τα τάμπλετ, και τρέχει αλλιώς ο υποκειμενικός χρόνος. Οπότε λίγο αν κάτι πάει στραβά, δεν γίνει όπως πρέπει, η προσοχή έφυγε. Το βλέπω και στα κηρύγματα, δηλαδή όσοι κηρύττουμε βλέπουμε πόσο εύκολα φεύγει το βλέμμα των ανθρώπων αν δουν μια άλλη κίνηση παραπέρα. Είπαμε άρθρωση, ρυθμός και βέβαια τελευταίο το μεγάλο θέμα των μεγαφώνων. Η ένταση του ήχου. Αυτό επιτρέψουμε να πω την εμπειρία μου, επειδή έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα, έχω λάβει μέρος σε πάρα πολλές ακολουθίες. Το ζήτημα αυτό πάσχει βαρέως. Δεν έχουμε αίσθηση, ιερείς και ψάλτες, του πόσο κουραστικό γίνεται το, η ρύθμιση του ήχου ψηλά στα ηχεία. Μας έδωσε ο Θεός ένα δώρο, έτσι, με το μικρόφωνο. Δεν ακουγόντουσαν παλιά μέχρι την άκρη του ναού τα τροπάρια, οι ευχές. Αυτό είναι δώρο του Θεού, να μπορούν να ακούγονται παντού. Και τελικά εμείς δεν ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δώρο και κάνουμε ζημιά. Και πολλοί χριστιανοί μας φεύγουν κουρασμένοι από το ναό, επειδή τους σφυροκοπεί μια πολύ δυνατή ένταση, έτσι, και δεν βγαίνει ωφέλεια. Είναι απλώς σαν να είναι για να γίνει.
0: Τα μικρόφωνα γενικά κουράζουν, πατέρα Βασίλη, πάρα πολύ.
1: Χρειάζεται να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, χρειάζεται ενσυναίσθηση. Και το ξαναλέω, η ψυχολογία της λατρείας δεν συγκρίνεται με τη θεολογία της. Η θεολογία είναι το κέντρο, αλλά και η πνευματική της σημασία. Αλλά η ψυχολογία της λατρείας έχει τεράστια σημασία, γιατί καθορίζει με ποιες προϋποθέσεις εμείς πηγαίνουμε μέσα σε αυτή τη θεολογία. Με ποιες προϋποθέσεις, ποιες συνθήκες εμείς παίρνουμε το πνευματικό νόημα. Λοιπόν, είναι κρίμα να καταστρεφόμαστε μόνοι μας σε αυτό. Άλλα πράγματα πρέπει να τα προσέξει ο πιστός, ο λαϊκός, άλλα πράγματα πρέπει να τα προσέξουμε εμείς. Όσο σε αυτή τη ζωή βέβαια κινούμαστε, που υπάρχει ψυχολογία. Γιατί να πούμε και αυτό και να κλείσω με αυτή την αλήθεια, ότι στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει ψυχολογία. Δεν θα υπάρχει ανάγκη για ψυχολογία. Θα ζούμε την οντολογική αλήθεια των πραγμάτων, θα βλέπουμε και θα ακούμε πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Καλούμαστε να μετέχουμε έτσι κι αλλιώς όλων αυτών. Εδώ κάπου τελειώνουμε, άρα ακροατής ρωτάει, το κήρυγμα δεν γίνεται μετά τα αναγνώσματα, αλλά έχει μεταφερθεί στο κοινωνικό, στην πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας, δεν πρέπει να διορθωθεί?
1: Προσωπικά δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν και οι δύο παραδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι ενώ θα πρέπει να είμαστε όλοι από την αρχή της λειτουργίας, πολλοί δυστυχώς προσέρχονται μετά τα αναγνώσματα και δεν προλαβαίνουν και να αισθανθούν λειτουργία. Γι' αυτό το λόγο έχει πάει προς το τέλος. Όντως και εμένα λίγο με ενοχλεί να γίνεται πριν τη Θεία Κοινωνία, επειδή άλλωστε αδειμονούν και τα παιδάκια μπορεί να εγκρινιάζουν τα βρέφη, και ο κόσμος θέλει και να συγκεντρωθεί ενώ έτσι, τότε
0: ακριβώς,
1: θα κοινωνήσει.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό εγώ καταλήγω ότι αφού μεταδοθεί η Θεία Κοινωνία σε όλους,
0: πριν το διευχόν,
1: μετά το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων», δηλαδή πριν την απόλυση, τότε πια κάνω το κήρυγμα, έτσι ώστε τα παιδιά τρώνε το αντίδωρό τους, έχουν ηρεμήσει, και οι μεγάλοι έχουν κοινωνήσει, μπορούν να καθίσουν, δεν έχουν λόγο να συγκεντρωθούν προς κάτι άλλο, και νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα. Όταν όμως είμαι σε νωρία που κηρύττουν μετά το Ευαγγέλιο, το κάνω έτσι. Και αυτό δεκτό είναι. Μακάρι να συνηθίσουμε να πηγαίνουμε από νωρίς στη λειτουργία. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Γιατί ξέρετε, όποιος πηγαίνει αργά, δεν καταλαβαίνει και τη διαφορά της ημέρας. Η διαφορά των λειτουργιών, ουσιαστικά πέρα από ένα πολιτήκιο, είναι τα δύο αναγνώσματα. Άμα τα χάσεις και τα αναγνώσματα, αλλά και πριν τα αναγνώσματα να πας, ακούς αυτά τα διαφορετικά κάθε Κυριακή, αλλά δεν έχεις ακούσει κανένα τροπάριο από τον όρθρο. Έτσι δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά της ημέρας, την ιδιαιτερότητά της. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, πατέρα Βασίλη, να είστε καλά. Ο Κροατής που μας ακούει μας δίνει και κάποια κάποια κείμενα, τέλος πάντων, από επιστολές προς Θεσσαλονική Α, 5ο κεφάλαιο, 17 στίχος, προς Ρωμαίους, 12ο κεφάλαιο, στίχος 12, προς Κολοσσαΐς, 4ο κεφάλαιο, στίχος 2, και προς Εφεσίους, 6ο κεφάλαιο, στίχος 18. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας σήμερα ήταν πώς μετέχουμε στην κοινή προσευχή ματιές, στην ψυχολογία της λατρείας μας, με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, θεολόγο, πρώην καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Λειτουργικά θέματα» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η 19η Μαΐου, η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων, μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άναψε χθες βράδυ στην πλατεία Αγία Σοφίας στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης για τα 107 χρόνια από την γενοκτονία των Ποντίων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτείνει τη δημιουργία πάρκου μνήμης. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εγγενείων από το σχηματάρι. Στα βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω εντάσσεται η υπέρταση. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την οσμία αερίου σε περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Παραπομπή σε δίκη για 4 αστυνομικούς ζητά η εισαγγελέας για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Τοπικές νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή με τον τίτλο «Βιολογικά και ιστορικά στοιχεία για την Αλεπού» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε ένα ζώο που συναντάμε συχνά στη φύση, που συναντάμε συχνά και στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά η άγρια φύση του δεν επέτρεψε ποτέ μια μεγάλη εξοικείωση, θα λέγαμε, με τον άνθρωπο. Η αλεπού λοιπόν, η αρχαία λόπιξ, θα είναι το αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης με τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Κύριε Αραμπατζή, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ακόμη πιο πολύ για την ευκαιρία που μου δίνει το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος να εκφραστώ εκ μέρους 200.000 Ελλήνων κυνηγών. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Άλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή μας την επικοινωνία, κύριε Αραμπατζή, αν δεν έχετε αντίρρηση, δίνοντάς μας κάποια πρώτα εισαγωγικά στοιχεία ώστε να κάνουμε κι εμείς καλύτερα τις συστάσεις για το ζώο αυτό, την αλεπού. Πονηρή ή όχι, θα μας πείτε κι εσείς και κατά πόσο αυτός ο μύθος που υπάρχει γύρω από τον προσδιορισμό του ονόματος αλεπούς πονηρή επιβεβαιώνεται ή όχι.
1: Βεβαίως, όχι απλώς πονηρή, πανούργα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε οι παροιμίες, ούτε οι μύθοι του Εσώπου, ούτε τίποτα. Είναι μια ιστορία που συνοδεύει πάντα τον άνθρωπο από τη στιγμή που είναι πάνω στον πλανήτη, αλλά που συνοδεύει τον άνθρωπο είναι, μπορώ να πω, κοντά του. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η φύση που ζούμε εμείς σήμερα, υπάρχει ένα διαταραγμένο οικοσύστημα, θέλετε, ένα ανθρωπογενές διαταραγμένο οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Ας πούμε, όπου αδυνατούμε να φέρουμε σε μια ισορροπία τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τώρα που μιλάμε για την αλεπού, η αλεπού εξαντλεί, ας πούμε, τα τροφικά της διαθέσιμα. Παραδείγματος χάρη, πες ότι έφαγε όλα τα τροκτικά, θα δείτε ότι δεν θα μειωθεί ο πληθυσμός αλεπού. Η αλεπού ξέρει και επεμβαίνει και εκμεταλλεύεται τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δηλαδή, που θα πάει, ας πούμε, στα σκουπιδότοπους που έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Και έτσι καλύπτει τις τροφικές της ανάγκες. Και γι' αυτό διατηρείται ο πληθυσμός της σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι, ας πούμε, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, και διότι εδώ είναι ότι σε αυτό το διαταραγμένο οικολογικό σύστημα ο ρόλος του κυνηγού, του νόμιμου βέβαια κυνηγού, είναι ότι προσπαθεί να διατηρήσει αυτόν τον πληθυσμό σε μια κατάσταση ισορροπίας. Είπα προσπαθεί, έτσι. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι το κυνήγι στην Ελλάδα ασκείται με αηφορικό τρόπο. Δηλαδή, μερινούμε, εξετάζουμε το κεφάλαιο και παίρνουμε μόνο τον τόκο. Έτσι. Παλαιότερα, δηλαδή από το 2012, τη διατήρηση, αν θέλετε, αυτή της αλεπούς σε ανοιχτά επίπεδα, το είχε δασική υπηρεσία. Τώρα εμείς σε συνεργασία, αλλά έχουμε αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτόν τον πληθυσμό σε ένα ανοιχτό επίπεδο. Βέβαια, όπως σας είπα, η αλεπού δεν σταματά, ξέρει και εκμεταλλεύεται, είναι πανφάγο. Όταν λέμε είναι πανφάγο, είναι πανφάγο. Επιστημονικά αυτό λέγεται, εμείς όταν κάνουμε τις διάφορες μελέτες σε διάφορα συνέδρια στην Ευρώπη κτλ., λέγεται κεροσκόπος άρπαγας. Άρα λοιπόν η αλεπού είναι ένας κεροσκόπος άρπαγας. Δεν είναι τυχαίη η μύθη του Εσώπου. Έτσι. Εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την αυθονία τροφής και δεν ξεμένει ποτέ. Και γι' αυτό και αυγατίζει. Θα μπορούσα βέβαια να σας δώσω και νούμερα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι μέχρι το 1991, όταν υπήρχε ακόμη όρος επιβλαβή, κορακοειδή, αλεπού και τα λοιπά, λύκος, τότε με τα τεκμήρια που παρέδιδαν οι κυνηγοί, οι δασικές υπηρεσίες, υπήρχε μια μικρή αποζημίωση. Μέχρι τότε οι δασικές υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν βέβαια και δολώματα, έτσι, με κυανό κοκάλιο. Αυτό μέχρι το 1991. Από εκεί και μετά έχουμε περάσει σε άλλες μεθόδους με τις δασικές υπηρεσίες και κυρίως με την ιατρική υπηρεσία, όπου προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτά τα επίπεδα χαμηλά, αλλά δυστυχώς η αλεπού είναι ένας κεροσκόπος που ξέρει και εκμεταλλεύεται τα πάντα. Κάνουμε πολλές μελέτες, την παρακολουθούμε και θα ήθελα να το εμβαθύνουμε αν θέλετε κι άλλο. Βεβαίως, βεβαίως. Η αλεπού λοιπόν είναι γένος θηλαστικών δίνοντας και κάποια ακόμα λειτουργία. Ανήκει στην οικογένεια κινίδες.
2: Σωστό. Ω, σας βλέπω ενημερωμένο. Βεβαίως, ανήκει στις κινίδες. Βεβαίως. Mm-hmm. Υπάρχει παντού σε όλο τον πλανήτη. Η μόνη ήπειρος που δεν υπάρχει είναι ανταρκτική. Για να είναι μια φορά από ένα έως σχεδόν 10 αλεπόπουλα. Είναι νυκτόβιο ζώο, βγαίνει έξω να κυνηγήσει τη νύχτα όπως η γάτα, είναι μοναχική, είναι, βγαίνει όπως σας είπα κυρίως το βράδυ. Βέβαια υπάρχουν και πολύ προωθημένες μελέτες που έχουμε συναντήσει. Ξέρετε, το επίπεδο των κυνηγητικών οργανώσεων των επιστημονικών είναι πάρα πολύ υψηλό. Το παραδέχονται οι ίδιοι οι δημόσιες υπηρεσίες. Έχω συναντήσει στο εξωτερικό επιστήμονες οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν αποδείξει πώς επηρεάζουν τα μαγνητικά πεδία τη συμπεριφορά της αλεπούς. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, πάρα πολλές. Την παρακολουθούμε. Δυστυχώς η αλεπού είναι σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη η οποία δεν κάνει διαχείριση, διατήρηση, ρύθμιση αν θέλετε κάποιων τέτοιων κεροσκοπικών αρπάγων. Μάλιστα. Όπως η αλεπού.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια είδη αλεπούς μπορούμε να συναντήσουμε γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ποιο συναντάμε στην Ελλάδα?
2: Είναι, στην Ευρώπη είναι κυρίως, είναι πολλά τα υποείδη, έτσι. Mm-hmm. Αν πάτε στην Αφρική είναι διαφορετική, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι κυρίως η κόκκινη αλεπού, η γνωστή μας αλεπού, ενώ άμα πάτε ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και τον τόπο που διαβεί, άμα πάτε στην Αφρική θα δείτε όχι ότι έχει μεγαλύτερα αυτιά, σαν τις νυχτερίδες για να ακούει καλύτερα, εξαρτάται, ή άμα πάτε στο βόρειο πόλο θα δείτε ότι είναι λευκή, ή τα γονίδια προσαρμόζονται με τις κλιματικές συνθήκες εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, μπορώ να πω εκατομμύρια χρόνια, με αυτό το DNA που προσαρμόστηκε στον τόπο και στις κλιματικές συνθήκες. Υπάρχουν πολλά είδη αλεπούς και στην Αμερική, σε όλες τις πύρους υπάρχουν αλεπές. Μόναχα στη Βόρεια Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, που τους πήγαν οι Άγγλοι, αλλά υπήρχε ήδη και στην Νότια Αμερική. Είναι παντού, είναι παντού η αλεπού. Είναι ένα είδος που ξεπερνάει πάρα πολλά άλλα είδη. Στην Ελλάδα είναι, ο πληθυσμός της είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς με κάποιες έτσι ευαισθησίες οικολογικές, ο όρος επιβλαβή απαγορεύτηκε στη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα και αυτό έχει φέρει μια ανισορροπία στη φύση. Ο κόσμος δεν τα ξέρει. Βέβαια, εκτός το ότι η αλεπού είναι, όπως σας είπα, ένας κεροσκόπος άρπαγας και δεν μένει ποτέ από τροφή, το δεύτερο και το πιο σπουδαίο από όλα μπορώ να πω είναι το πρόβλημα με την ζωοανθρωπονόσο. Μεταφέρει τη λύσα. Η ζωοανθρωπονόση είναι οι ασθένειες στις οποίες μεταδίδουν τα ζώα στον άνθρωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ενώ μέχρι το 1900 περίπου 72 είχε εξαλειφθεί πλήρως η λύσα στην Ελλάδα, εντούτοις επανεμφανίστηκε το 2012, βέβαια χάρη στις κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί εμείς έχουμε 300 στυροφύλακες οι οποίοι γυρίζουν νύχτα μέρα στην Ήπεθρο, είναι ο μοναδικός ελεκτικός μηχανισμός που υπάρχει στη φύση στην Ελλάδα. Εκεί είδαμε στη Βόρεια Ελλάδα ότι πρωτοεμφανίστηκε η λύσα, ορίσαμε τους τόπους, χαρτογραφήσαμε και ξεκινήσαμε πραγματικά μια συνεργασία και με τις δασικές αλλά κυρίως με την κτηνιατρική υπηρεσία, όπου αυτή τη στιγμή αν θέλετε γίνονται εμβολιασμοί εξ αέρος, δηλαδή ρίχνουν, γίνονται ρήψεις από αεροπλάνο, όπου οι αλεπές τρώνε αυτό το δόλωμα αν θέλετε που εμπεριέχει το εμβόλιο. Και έτσι προσπαθούμε να μετριάσουμε και να προσέξουμε τα κρούσματα λύσας. Δεν υπάρχει θεραπεία στη λύσα, μην το ξεχνάτε αυτό, έτσι. Κάποιος πεθαίνει μέσα σε λίγα 24 ώρα. Τη λύσα την είδαν οι κυνηγητικές οργανώσεις, οριοθέτησαν και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Γεωργίας και κυρίως με την κοινωνική υπηρεσία, που αυτή τη στιγμή κοινοποιούνται στον τύπο, στο ράδιο, οι ρήψεις που γίνονται με τα δολώματα εξ αέρος. Είναι το φοβερό πρόβλημα της λύσας στη χώρα μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
3: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Ραμπατζή, τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Νομοσπονδίας Ελλάδος. Μας έδωσε τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία για την Αλεπού. Θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της εκπομπής να ακούσουμε και περισσότερα πράγματα. Στο σημείο αυτό, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, κύριε Ραμπατζή. Να ακούσουμε μουσική. Παρακαλώ. Και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Κτίση και το Ζωικό Βασίλειο, σήμερα αναφερόμαστε στην Αλεπού, σε βιολογικά και ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με αυτό το ζώο, ο πληθωρισμός του οποίου, στην εμφάνιση του οποίου στην ελληνική ύπαιθρο είναι κάτι χαρακτηριστικό. Όπως τονίζει και ο σημερινός μας καλεσμένος, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Αραμπατζής. Κύριε Αραμπατζή, έχει καταγραφεί σε ποια σημεία συναντάμε περισσότερο, ποια είναι η γεωγραφική διασπορά στη χώρα μας του συγκεκριμένου ζώου, και αν θέλετε να μας πείτε λίγο και σε ποιο οικοσύστημα αρέσκεται να ζει η Αλεπού, αν ζει στα δάση, αν πλησιάζει σε περιοχές που ζουν άνθρωποι.
1: Ναι, είναι βασικά φτιαγμένη για το δάσος και ζει στο δάσος, αλλά τη βρίσκουμε παντού. Παντού. Και όπως σας εξήγησα προηγουμένως, επειδή είναι κεροσκόπος αρπαγάς, ξέρει και προσαρμόζεται, δίπλα της ό,τι βρίσκει πιο εύκολο θα πάει να το πάρει. Παντού. Μπορούμε να συναντήσουμε αλεπές και στις παρυφές των πόλεων και μέσα στις πόλεις, εξοικειώνεται, είναι πραγματικά πανέξυπνη, πανούργα, και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πληθώρα τροφής, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε εύκολα τον πληθυσμό της. Θα μπορούσα να σας πω ότι μετά από μακροχρόνιες μελέτες, μπορώ να σας πω σχεδόν βέβαιος ότι ο πληθυσμός της στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω στις 250.000. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι πριν 30 χρόνια, όταν οι κυνηγοί παρέδιδαν τα τεκμήρια, δηλαδή τις Αλεπούς, τσακάλια, κορακοειδή και τα λοιπά, στα δασαρχεία και έπαιρναν μια μικρή αποζημίωση, τότε παρέδιδαν περίπου 55 με 60 χιλιάδες νεκρές αλεπές, και έτσι το σύστημα διατηρείται σε ένα σχετικά καλό επίπεδο. Όμως εδώ και 30 χρόνια έχει απαγορευτεί ο όρος επιβλαβή από τις οικολογικές οργανώσεις, και έτσι μιλάμε μόνο για είδη opportunist, δηλαδή κεροσκόπους άρπαγες. Είναι εκεί περίπου. Μην το ξεχάσω, συγγνώμη, θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε, εμείς οι κυνηγοί είμαστε πολύ παραδοσιακοί, και επειδή στις 20 Σεπτέμβρη, αντιμεθαύριο, γιορτάζουμε τον Άγιό μας, έτσι. Δεν το ξεχνά, αυτό ξέχασα να το πω στην αρχή. Έχουμε τον Άγιο Ευστάθιο των κυνηγών. 20 Σεπτέμβρη, πολλοί σύλλογοι από τους 265 συλλόγους έχουν φτιάξει εκκλησάκια. Εδώ στην Αττική έχουμε τον Κυνηγητικό Συλλόγο Κοροπίου, που στο ΣΕΣΥ έχει γίνεται μεγάλο γλέντι κτλ. Ο Άγιος Ευστάθιος είναι ο Άγιος των κυνηγών. Κλείνει η παρένθεση. Όποιος θέλει να πάνε, να πάνε. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα σοβαρό θέμα. Από τη μια είναι ένας κεροσκόπος άρπακας, αλλά από την άλλη είναι η μεγάλη δεξαμενή της λύσας. Εκεί είναι το πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Προσπαθούμε με τις υπηρεσίες, κυρίως με την ιατρική, να τα φέρουμε αυτά σε μια ισορροπία. Αυτό τον ρόλο τον έχουν αναλάβει κυρίως οι κυνηγοί, γιατί αποτελεί θηρεύσιμο είδος, δηλαδή από σήμερα 15 μέχρι τις 28 κάθε μέρα μπορούμε, όπου συναντάμε, να θηρεύουμε αλεπές. Ο πληθυσμός είναι μεγάλος, η ρύθμιση της δύσκολη. Είναι ένα πανέξιμο και πανούργο ζώο. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, τη χάνει ρυθμιστικών μέτρων, δηλαδή επιτρέπονται οι παγίδες στα δολώματα κτλ. Εκτός Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Αυτό, να μιλήσουμε λίγο για τις διατροφικές της συνήθειες. Μας είπατε στην αρχή ότι είναι ένα παμπάγο ζώο. Να δούμε λίγο με λεπτομέρειες τι τρώει.
1: Πάντα τρώει. Δηλαδή όλα τα μικρά ζώα, η Αλεπού θα φάει και κότες και λαγούς. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε βρει ότι 37% στα στομάχια εδώ στη Στερεά Ελλάδα, την έκανε το Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, το 37% των στομαχιών περίχαν λαγό. Τρώει κότες, λαγούς, μικρά ζαρκάδια, άγρια κουνέλια, μποτικούς, κατζόχερους, πουλιά, καρπούς. Τρελαίνεται για τα σταφύλια.
0: Ερπετά.
1: Έτσι, το ξεχνάμε. Η παροιμία που λέει ο φακές εσύ. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει καμαστάρια. Ναι, τρώει τα πάντα. Είναι πανφάγο και πανούργο. Ναι, είναι έτσι.
0: Να μιλήσουμε λίγο για την αναπαραγωγή, για την περίοδο της αναπαραγωγής της, πόσα μικρά γεννάει, πόσες φορές το χρόνο.
1: Μπορεί να γεννήσει από 1 έως 6 και από 1 έως 10. Είναι η μητέρα που μένει μέσα στη φωλιά, γιατί κάνει θαλάμια, κάνει στοές κάτω. Η μητέρα μένει με τα μικρά. Είναι κυρίως το αρσενικό που βγαίνει έξω να βρει τροφή, να τη φέρει. Αυτά τα μικρά τα κρατάει η μητέρα περίπου 6-7 μήνες. Μετά τον 7ο μήνα βγαίνουν και αυτά έξω για να θηρεύσουν, να μάθουν τα κόλπα. Μην ξεχνάτε ότι η Αλεπού δεν κυνηγάει μονάχα για να φάει. όχι απλώς φερμάρει, μυρίζει, κάνει τα πάντα. Η Αλεπού μπορεί να έφαγε, να χόρτασε, αλλά να πάει για λόγους είτε να εξασκήσει τα μικρά στο κυνήγι, είτε έτσι για την ευχαρίστησή της να πάει να βρει, να φάει και έναν αλλαγό, ενώ είναι χορτάτη. Το έχει και αυτό η Αλεπού. Άρα λοιπόν κυνηγάει και πέραν από την πείνα της, έτσι. Μένει 6-7 μήνες με τα μικρά μόνη της κάτω. Είναι κυρίως, βγαίνει τη νύχτα, όπως σας είπα, κυρίως τη νύχτα, όπως η γάτα, γιατί

0: το έφυπο κυνήγι της Αλεπούς, η Αγγλία το ψήλο απαγόρευσε, αλλά υπάρχουν 300 ομάδες στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, υπάρχουν ακόμη έφυπο κυνήγι με την Αλεπού. Η Αλεπού είναι πραγματικά πάνουργα. Πρέπει να τύχει καλύτερης ρύθμισης στην Ελλάδα. Δυστυχώς συναντούμε δυσκολίες από τις οικολογικές οργανώσεις που δεν θέλουν να τα πειράξουμε καθόλου. Βέβαια ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει μυαλό και μπορεί να καταλάβει αυτά που δεν μπορούν να καταλάβουν μεταξύ τους τα ζώα και να επέμβει και να τα φέρει αυτά σε μια ισορροπία όσο μπορεί. Γι' αυτό σας είπα, εμείς προσπαθούμε με τις κυνηγετικές οργανώσεις, γιατί εμείς είμαστε υπέρ του αηφόρου κυνηγίου, δηλαδή με ερημνούμε για το κεφάλαιο και παίρνουμε μόνο τον τόκο.
1: Μας είπατε ότι ζει ουσιαστικά, μάλλον κάνει τη γέννα της σε λαγούμια. Ναι. Βγαίνει μετά από κάποιες εβδομάδες, βγαίνουν και τα μικρά. Μας κάνει εντύπωση.
0: Όχι, δεν βγαίνουν μετά από μικρές εβδομάδες τα μικρά.
1: Αλλά
0: τα κρατάει μέσα και τα ταΐζει σχεδόν 6 μήνες.
1: 6 μήνες. Μάλιστα.
0: Ναι, σχεδόν από όσο γνωρίζουμε τους επιστήμονες, από όσο ξέρει ο πρόεδρος.
1: Αλλά μας δημιουργήσατε και μια εικόνα οικογένειας. Το αρσενικό πηγαίνει για την τροφή, προστατεύει, όχι όπως σε άλλα είδη που εξαφανίζεται, έτσι.
0: Όχι.
1: Εδώ φαίνεται ότι μένει με την οικογένεια.
0: Στο λαγούμι, μένει η μητέρα στοές και είναι το αρσενικό που καβαλάει η τροφή. Δρά κυρίως τη νύχτα, μόνη της. Θέλει να κοιμάται μόνη της, να δρά μόνη της, δεν κοπαδιάζει, δεν θα δείτε αγγέλες αλεπών όπως ελίκους ή αλαζόα ή αγριογούρουνα. Η Αλεπού είναι μοναχικό, ναι, είναι μοναχικό. Και βέβαια προσπάθησε, κοιτάξτε, έχουμε βρει τάφο στην Ιορδανία που 16.000 χρόνια που ήταν ένας άνδρας θαμμένος με την Αλεπού. Είχε ίσως προσπαθήσει να την εξοικειώσει, να την έχει μαζί του. Όμως βρέθηκε ο σκελετός ανθρώπου, ο ανδρός, με Αλεπού στην Ιορδανία. Πριν 16.500
1: χρόνια. 6.500
0: χρόνια. Ναι.
1: Ήθελα γι' αυτό να σας ρωτήσω λίγο.
0: Πάρα πολύ στο κρύο η Αλεπού. Mm-hmm. Γιατί η γούνα της είναι καταπληκτική. Αυτές που ζουν, ας πούμε, στο Βόρειο Πόλο και τα λοιπά, μέχρι μείον 70 δεν αισθάνεται τίποτα. Είναι μια χαρά. Μετά τους μείον 70 η Αλεπού ξεκινά να τουρτουρίζει. Όχι τις δικές μας, μιλάμε για τις Βορείου Ευρώπης και τα λοιπά, στο Βόρειο Πόλο και τα λοιπά. Είναι όπως ο λύκος, το τσακάλι και τα λοιπά, ο σκύλος είναι σαρκοβόρο, ζει μόνη της, βγαίνει τα βράδια, είναι μοναχική, είναι πονηρή και πανούργα.
1: Συμβαίνει ή έχετε ακούσει κι εσείς να υπάρχει μια απρόκλητη επίθεση αλεπούς σε άνθρωπο,
0: όχι,
1: να μην είναι
0: ποτέ,
1: μια μυθική κίνηση του ζώου?
0: Όχι. Ποτέ σε άνθρωπο δεν έχει επιτεθεί αλεπού. Άμα ακούσετε, αποκλείεται. Η αλεπού φοβάται τον άνθρωπο, τον μυρίζει και τον ακούει από πολύ μακριά και εξαφανίζεται. Είναι πανέξυπνη. Μπορεί να κάνει καρτέρι στο καρτέρι του ανθρώπου, αλλά η αλεπού φοβάται τον άνθρωπο. Ποτέ δεν έχει επιτεθεί αλεπού σε άνθρωπο. Ποτέ.
1: Αν του έχει μια ενστικτόδη δυσπιστία και φόβο. Έχει μια ενστικτόδη δυσπιστία και φόβο απέναντι στον άνθρωπο, ωστόσο έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κάποιοι να προσπαθούν να πλησιάσουν ένα τέτοιο ζώο, να το εξημερώσουν, να πάρουν μικρά λεπουδάκια.
0: Όχι, έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, όταν πάτε σε παγκοσμίου επίπεδου συνέδρια με πανεπιστήμια, με κράτη ολόκληρα και παρουσιάζουμε τις μελέτες, έχει γίνει, αν δεν κάνω λάθος, από κάποιο Ρώσο πριν από πάρα πολλά χρόνια, είχε κάνει μια κλειστή εκτροφή και είχε κάνει πραγματικά αλεπές σαν σκυλάκια, σαν γατάκια. Ήταν εξαιρετικές, έτσι, πολύ αισθηματικές, υπάκουες κτλ. Έχει γίνει το πείραμα. Η Αλεπού, έχει γίνει το πείραμα από Ρώσους επιστήμονες πριν πολλά χρόνια και έχει εξοικειωθεί και μάλιστα κάποιοι πουλάνε και στην Αμερική. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Εμείς όμως εδώ στην Ελλάδα μας πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη ζωοανθρωπονόσο της λύσας που μεταδίδεται από τα ζώα στους ανθρώπους και η φυσική δεξαμενή της λύσας είναι η Αλεπού. Και δυστυχώς η Αλεπού δεν τη χάνει πραγματικά τη ρύθμιση που πρέπει, έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πληθυσμό. Γι' αυτό και τις βλέπετε στις παρυφές των πόλεων να τις ταΐζουν. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί είναι φορέας της λύσας. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη

0: οτιδήποτε. Η αποστολή μας είναι δημόσια, ελεγχόμεθα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ανά πάσα στιγμή τα πάντα παραδίδονται, οι μελέτες, όλα αυτά τα κάνουμε πάντα συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και κυρίως με την κοινωνιατρική. Το ίδιο είχαμε κάνει και με τη γρήπη των πτηνών, έτσι. Το ίδιο κάνουμε τώρα με τη λύσα. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, είναι τεράστια προγράμματα τα οποία τρέχουν με το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί έχει παρουσιαστεί και η Αφρικανική πανόλη των χείρων στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Μόλις μπει, ήδη είχαμε ένα μικρό κρούσμα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει φέρει μια ανισορροπία, ας πούμε, στη φύση και ειδικά στην Ελλάδα, ας πούμε. Δυστυχώς η οικολογία δεν είναι lifestyle, η οικολογία είναι επιστήμη, και εμείς οι κυνηγετικές οργανώσεις είμαστε υπέρ μιας οικολογίας της υπαίθρου, όπου πραγματικά ξέρουμε. Αλλά τι θέλετε, κύριε αγαπητέ μου, κύριε Παπά, όταν οι τρεις τελευταίες γενιές των ανθρώπων έχουν γεννηθεί μες στην πόλη, πώς μπορούν να ξέρουν τις αξίες και τα πράγματα της υπαίθρου? Όταν λοιπόν φεύγει και πάει, παίρνει τη σύνταξή του και γυρίζει στο χωριό του ή πάει εκεί και τον ενοχλεί ο κόκορας που κορίζει και κάνει μήνυση για τον κόκορα ή χιλιάδιο, αλλά γιατί γαυγίζει ο σκύλος, βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει φέρει μια ανισορροπία οικολογική, έτσι.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε Ραμπατζή, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ραμπατζή, που αναφέρεται σε όλα αυτά τα στοιχεία που καλό είναι να γνωρίζουμε για το ζώο αυτό, που όπως είπαμε και από την εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, το συναντάμε πολύ συχνά στην ελληνική ύπαιθρο. Και όχι μόνο, αξίζει να αναφέρουμε εδώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα, κύριε Ραμπατζή, το γεγονός ότι παρατηρείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια να κατηφορίζουν και να μπαίνουν στον οικιστικό ιστό μεγάλων πόλεων αλεπούδες. Είχαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και στην περίοδο της καραντίνας πριν από λίγους μήνες, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και σε άλλες περιοχές της Αθήνας που συναντήσαμε αλεπούδες. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό, για την εξοικείωση πλέον των ζώων αυτών και ποιος είναι ο λόγος που το οδηγεί τόσο κοντά μας, μέσα σε αστικές πλέον περιοχές. Μικρή διακόπη μουσική, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο. Η Αλεπού είναι το ζώο που παρουσιάζουμε σήμερα. Βιολογικά και ιστορικά στοιχεία για αυτή μας μεταφέρει μέσα από αυτή την πολύ ζωντανή αφήγηση και συζήτηση που έχουμε ο κύριος Γιώργος Αραπατής, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις αλλά και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Λίγο πριν από αυτή την μικρή διακοπή, κύριε Ραμπατζή, σας ρωτήσαμε για ποιο λόγο συναντάμε όλο και πιο συχνά και μάλιστα σε μεγάλα οικιστικά περιβάλλοντα την Αλεπού. Της λείπει η τροφή και κατεβαίνει και μπαίνει μέσα στις πόλεις.
2: Κάθε άλλο. Καθόλου δεν της λείπει η τροφή. Υπάρχει αθωνία τροφή. Όπως σας είπα προηγουμένως, η Αλεπού δεν κυνηγά μόνο για την τροφή της, κυνηγά για διασκέδαση και για εκπαίδευση, όπως σας είπα προηγουμένως. Τι χρειάζεται η Αλεπού? Χρειάζεται γνώση και διαχείριση. Δηλαδή, πέρα από ιδεολοψίες, έτσι, υπάρχουν δύο σοβαρά πράγματα. Πρέπει να, γιατί προσβάλλει πάρα πολύ σοβαρά τη βιοποικιλότητα. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα με τη διατήρηση βιοποικιλότητας, διότι είναι πανφάγο και πανέξυπνη. Και δεύτερον, για τη δημόσια υγεία, το πρόβλημα της λύσας. Ένας χώρος έχει μια συγκεκριμένη, όπως λέμε, ζωοχωρητικότητα. Δηλαδή εδώ μπορεί να αντέξει π.χ. 100 αλεπές. Όταν λοιπόν αυτές αυξάνονται και δεν υπάρχει τροφή, τότε ξαπλώνονται, αλλάζουν τόπο. Και λόγω του ότι υπάρχει αυθονία τροφής και υπάρχει αυτή η ανισορροπία στη φύση που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος, εξαπλώνονται παντού. Είναι πανέξυπνοι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που εσείς είδατε την Αλεπού στην Κερσαριανή, και εγώ που μένω στο Κερατσίνι, πολλές φορές ταβέρνες εδώ στις άκρες κατεβαίνουν αλεπές, παίρνουν τροφές, εξοικειώνονται. Αλλά προσοχή, μεγάλη προσοχή. Μπορεί να μην έχει φτάσει μέχρι εδώ η λύση, γιατί έχουμε κάνει ορισμένα μέτρα εκεί στην κεντρική και κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, με τις ρήψεις που κάνει το Υπουργείο Γεωργίας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Υπάρχει πληθώρα λοιπόν, όπως σας είπα προηγουμένως, ο πληθυσμός της είναι γύρω στις 250.000 περίπου σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός. Πρέπει να τύχει μια συγκεκριμένη ρύθμιση, διότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στην βιοποικιλότητα και στη δημόσια υγεία. Υπάρχει υπερπληθώρα τροφής και αυτό αυξάνεται συνεχώς η Αλεπού.
1: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κύριε Ραμπατζή, και για αυτό που ίσως αρκετοί άνθρωποι μπορεί να το γνωρίζουν, να έχουν διαβάσει κάτι γι' αυτό ή να έχουν ακούσει γι' αυτό, για το κυνήγι της Αλεπούς που ήταν διαδεδομένο στην Ευρώπη και διορθώστε με αν κάνω λάθος, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, ένα σπορ κυρίως της αριστοκρατικής τάξης. Δεν ξέρουμε κατά πόσο συνεχίζεται αυτό σήμερα. Πώς ξεκίνησε αυτό?
2: Αυτό το κυνήγι, όπως ξέρετε, ήταν προνόμιο των αρχόντων. Είναι η γαλλική επανάσταση που επανέφερε και ο λαός μπορεί και αυτός να κυνηγά και όχι μονάχα οι βασιλιάδες. Έτσι λοιπόν οι βασιλιάδες διατηρούσαν εκατοντάδες υποκόμους, άλογα, σκύλους κτλ. Και υπάρχει το έφυπο κυνήγι, υπάρχει ακόμη στην Ευρώπη. Σας είπα, υπάρχουν ακριβώς 300 ομάδες έφυπου κυνηγίου στη Γαλλία, κάποιες λίγες δεκάδες στην Ισπανία και ελάχιστες στην Ιταλία. Υπάρχει και στην Αγγλία. Έφυπο κυνήγι δεν γίνεται μονάχα στην Αλεπού, γίνεται και στο λαγό και στο ελάφι και σε άλλα ζώα, θηρέψιμα βέβαια, έτσι, θυράματα, και σε άλλα θυράματα. Απλώς τότε, αν θυμάμαι καλά, ο Τόνι Μπλερ θέλησε να είχε υποσχεθεί να το καταργήσει και πραγματικά το περιόρισε πάρα πολύ. Υπάρχει αλλά πολύ σε μικρή μορφή ακόμη και στην Αγγλία. Βασικά έχει απαγορευτεί σχεδόν, αλλά εξακολουθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη να ισχύει. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες, κυνηγάνε αλεπές, αλεπούδες πάρα πολύ στη Γαλλία, περισσότερες από ό,τι στην Αγγλία. Από ό,τι είχε η Αγγλία, οι έφυπες ομάδες κυνηγίου στην Αγγλία, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν γνωρίζει τη δημόσια αποστολή των κυνηγητικών οργανώσεων. Δεν το γνωρίζει. Ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν ξέρει, ας πούμε, ότι είμαστε 7 εκατομμύρια κυνηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι είμαστε επίσημοι παρατηρητές και υπάρχει διακομματική επιτροπή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου συνεργαζόμαστε και πραγματικά γίνεται μια διαχείριση του κεφαλαίου του θυράματος και της προστασίας επιστημονικά της φύσης. Κάποιοι θέλουν να κρίνουν συναισθηματικά, αυτό τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτό. Δυστυχώς κάποια στιγμή η αλήθεια θα λάμψει και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Το έφυπο κυνήγι, ναι μεν ήταν των αριστοκρατών, αριστοκράτες είναι αυτοί που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Στη Γαλλία την κυνηγάνε κανονικά την αλεπού στο έφυπο, το ελάφι, το αγριογούρουνο και το λαγό έφυπα. Είναι πολύ πολυδάπανο, είναι ιστορίες πολλών ετών, έτσι, πολλών εκατονταετιών, μπορώ να σας πω, γιατί τα παρακολουθούμε εμείς όλα αυτά. Ναι, ο Τόνι Μπλερ είχε υποσχεθεί να το καταργήσει και το περιόρισε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Αλλά υπάρχουν οι άλλες ομάδες, οι έφυπες στην Αγγλία, τα λαθυράματα. Τις αλεπούς, γιατί οι αλεπού είναι τώρα μέσα στο Λονδίνο, κάνουν πλάκα, αλλά εντάξει, άμα σκάσει λύσα, τότε δεν έχει πολύ λύσα η Αγγλία. Κυρίως η Γαλλία έχει, περισσότεροι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λύσα, αλλά δυστυχώς αυτοί, ευτυχώς αυτοί, έχουν μέσα για τη ρύθμισή της που στην Ελλάδα απαγορεύονται τα δολώματα, οι παγίδες έχουν απαγορευτεί εδώ και 30 χρόνια, δυστυχώς. Δυστυχώς. Μόνο το Υπουργείο Γεωργίας αυτή τη στιγμή συνεχίζει το πρόγραμμα της ρήψης με το εμβόλιο με τα δολώματα. Γίνονται ρήψεις από αεροπλάνα αυτή τη στιγμή που κοινοποιούνται. Και αυτά, επειδή εμείς δώσαμε τα σημεία, χαρτογραφήσαμε, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνεις ειδικά σεμινάρια. Δεν πας έτσι να πιάσεις ένα ζώο το οποίο έχει λύσα, έχει αφρούς, φαίνεται ότι είναι νεκρό από λύσα. Πρέπει να φορέσεις τη φόρμα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, να το έχεις μάθει, να το πάρεις, να πάρεις το δείγμα, να το πας στην ιατρική αυτή, στο υπηρεσία υγιεινής, να δουν πράγματι είναι λύσα κτλ. Δεν είναι έτσι εύκολα πράγματα αυτά. Και δεν είναι γνωστά, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι γνωστά το διαχειριστικό ρόλο, είναι εργαλείο διαχείρισης το κυνήγι. Το κυνήγι τώρα δεν βγαίνουμε όπως παλιά να πάμε πάρουμε λαούς και πέρδικες. Τώρα πρέπει να μεριμνήσεις, να φροντίσεις και μέσα σε σεβασμό εν γέννη της φύσης να πάρεις εκείνο το μικρό ποσοστό το οποίο δικαιούσε. Έχεις τεράστιες υποχρεώσεις και λίγα δικαιώματα.
1: Κύριε Ραμπατζή, λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνομιλία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει, πέρα από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που θίξατε, ότι οι αλεπούδες είναι φορείς της ασθένειας της λύσας και από το 2012 και μετά, όπως μας είπατε, έχουμε την επανεμφάνιση αυτής της πολύ δύσκολης ασθένειας. Αν υπάρχουν κάποιες άλλες ασθένειες που μπορούν να απειλήσουν το ζώο αυτό, αν έχει παρατηρηθεί, πέρα από τη λύσα, να υπάρχει κάποια άλλη ασθένεια που δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς.
2: Ναι. Που δημιουργεί προβλήματα που είπατε
1: στους πληθυσμούς της αλεπούς.
2: Όχι, δεν υπάρχουν άλλες από όσο γνωρίζω. Δεν θέλω να είμαι κατηγορηματικός, αλλά η κύρια δεξαμενή λύσας, βεβαίως και ο λύκος φέρει τη λύσα, αλλά η κύρια δεξαμενή λύσας είναι η αλεπού. Και την μεταδίδει, είναι ζωοανθρωπονόσος και την μεταδίδει στον άνθρωπο. Έχουμε αυτή τη στιγμή μία άλλη τρομακτικό πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε, ήδη το αντιμετωπίζουμε με την πανόλη των χείρων, είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή αν τυχόν και μπει στην Ελλάδα πρέπει να θανατωθούν όλα τα εκτροφόμενα και όλοι οι αγριόχειροι, πρέπει να αφαιρεθούν όλοι. Γι' αυτό είδατε και έβγαλε κάποια διατάγματα το Υπουργείο Γεωργίας. Έχουν φτιαχτεί ήδη, σας λέω, έχει 2.000 ομάδες, 2.000 άτομα που έχουν φτιαχτεί ομάδες ειδικές για να αντιμετωπίσουν την πανόλη των χείρων. Όμως η πανόλη των χείρων δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο, μεταδίδεται και στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι τόσο άσχημη. Η λύσα όμως είναι, δεν υπάρχει φάρμακο για τη λύσα, είναι θέμα λίγων 24 ώρων, έτσι. Δεν υπάρχει θεραπεία στη λύσα. Και η δεξαμενή της λύσας είναι η αλεπού, έτσι. Με τη λύσα πεθαίνει σε λίγα 24 ώρα.
1: Κλείνοντας, επιλογικά, κύριε Ραμπατζή, σε σχέση με τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα για το ζώο αυτό. Μας μιλήσατε για έναν πανούργο άρπαγα, αυτό λένε οι στατιστικές, αυτό λένε και οι συνήθειες άλλωστε του ζώου σε πολλές περιοχές. Θα θέλαμε να μας πείτε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε επιλογικά τα όσα αναφέραμε σήμερα για την Αλεπού.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίες οι παροιμίες που έχουν βγάλει για την Αλεπού. Ο Λύκος λέει έχει το όνομα και Αλεπού τη χάρη. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με τις κυνηγετικές οργανώσεις που εποπτεύονται. Δεν γνωρίζουν αυτό το διαχειριστικό ρόλο που έχουμε και με την Αλεπού και με την γρήπη των πτηνών και με τη Λύσα και με, τώρα με την Πανόλη των Χείρων ή με το Λύκο που έρχεται, και ο Λύκος τεράστιο πρόβλημα, ή το πρόβλημα αν θέλετε με τα αγριογούρουνα, δεν είναι της Ελλάδος. Όλη η Ευρώπη έχει γεμίσει με αγριογούρουνα. Φανταστείτε να κατέβει Πανόλη των Χείρων. Τώρα η Αλεπού ήταν πάντα συνοδεία μαζί με τον Ποντικό, ήταν δίπλα στον άνθρωπο, μια κοινή ιστορία, μια κοινή πορεία. Η Αλεπού είναι πανούργα, πανέξυπνη, προσαρμόζεται, έχει αφθονία τροφής και γι' αυτό δεν μπορούμε να τη ρυθμίσουμε εύκολα. Βρίσκει συνέχεια τροφή, σας είπα, βρίσκει τροφή συνέχεια και αυξάνεται. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Στη φύση υπάρχουν χρυσοί κανόνες, τους οποίους δεν τα αναλαμβανόμαστε, αλλά εμείς που ζούμε μέσα στη φύση, πώς να σου το πω. Δηλαδή έχεις εκεί πέρα 100 πέρδικες, του χρόνου θα μείνουν οι 50, οι μισές. Γιατί φύγανε οι μισές? Φύγανε γιατί πρώτον οι καιρικές συνθήκες, δεύτερον οι αρρώστιες, τρίτον οι άπαγες, τέταρτον. Από όλους αυτούς τους παράγοντες, ακόμη και να αναφερέσεις έναν, π.χ. το κυνήγησες λόγο, οι απώλειες θα είναι πάντα οι ίδιοι. Ίδιες. Γιατί? Γιατί περισσεύει περισσότερο για όλους τους άλλους τους παράγοντες. Καταλάβατε. Επίσης υπάρχουν χρυσοί κανόνες. Όπως το είπατε προηγουμένως, γιατί ταΐζω τις αλεπές στην Κεσαριανή εδώ στα βουνά δίπλα? Γιατί υπάρχει πληθώρα, δεν μπορεί να αντέξει αυτό το βουνό πάνω από 100 αλεπές. Απ, φεύγουν, πάνε παρακάτω, κάνουν άλλο οικισμό, παρακάτω. Και έτσι έχουμε μια πληθώρα από αυτό το σαρκοβόρο τετράποδο. Βούλπους. Βούλπες ή Αλεπού. Η Αλεπού είναι πανέξυπνη. Πανούργα.
1: Κρατάμε λοιπόν αυτό, επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σας και τους μύθους του Εσώπου. Θέλουμε...
2: Βέβαια. Οι μύθοι του Εσώπου με τον κόρακα και τα λοιπά, τις παροιμίες. Αλλά πρέπει να παραμείνει το εξής, ότι για την Αλεπού χρειάζεται γνώση και διαχείριση, όχι ιδεολειψίες. Γιατί χαλάει τη βιοπικιλότητα και πλήττει τη δημόσια υγεία με τη Λύσα. Αυτά πρέπει να κρατήσουμε.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Ραμπατζή, τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, που θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διέθεσε, αλλά και για τον κόπο του, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή συνομιλία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σας διαβεβαιώ ότι αισθάθηκα πολύ όμορφα σαν απλός Έλληνα κυνηγός που μίλησα στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι εμείς οι κυνηγοί είμαστε πολύ παραδοσιακοί και σας είπα ότι στις 20 Σεπτέμβρη έχουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Ευστάθιο, που οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι πήραν το Σέτ Ευστάς και το κάναν Άγιο Ουβέρτο κτλ. Ο Άγιος Ευστάθιος τον γιορτάζουμε στις 20 Σεπτέμβρη. Πολλοί κυνηγητικοί σύλλογοι από 265 έχουν κάνει εκκλησάκια και απλώς σας είπα στις 20 Σεπτέμβρη, αν έχετε χρόνο, ο Κυνηγητικός Σύλλογος Κοροπίου στο ΣΕΣΥ έχει φτιάξει μια καταπληκτική εκκλησία και κάνει ένα πανηγύρι και τρώμε όλοι εκεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι στο Βόλο και παντού σε όλη την Ελλάδα. Όλο και κάποιο σύλλογο έχει τον Άγιο Ευστάθιό του κατασκευάσει ένα εκκλησάκι και πάντα είμαστε παραδοσιακοί, γιατί πιστεύουμε στο μοντέλο της υπαίθρου και όχι της πόλης.
1: Κύριε Ραμπατζή, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, ιδιαίτερος για αυτή τη σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Αρμπατζή, να συνομιλήσουμε μαζί του για την Αλεπού, για τα προβλήματα που μπορεί να διαμορφώνει ο πληθωρισμός που υπάρχει σε διάφορα είδη που κινούνται και στον ελλαδικό χώρο, και αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο την Αλεπού, αλλά υπερπληθώρα ζώων σε πολλές περιοχές και ειδικά ζώων που αρέσκονται στο να αρπάζουν κάτι για να φάνε σε περιοχές που ζουν και άνθρωποι, διαμορφώνει, όπως καταλαβαίνετε, και δημιουργεί και διάφορα προβλήματα. Να δώσουμε κάποια ακόμα στοιχεία πιο συγκεκριμένα για την Αλεπού, την Φούλπης, είναι γένος θηλαστικών, όπως είπαμε, ανήκει στην οικογένεια Κινίδες. Το πιο γνωστό είδος είναι η κόκκινη Αλεπού, της οποίας το τρίχωμα είναι κόκκινο πόεξου και κόκκινη, με μαυριδερά το πίσω μέρος των αυτιών της και το μπροστινό μέρος των ποδιών της, ενώ το άκρο της ουράς της είναι πάντα λευκό. Εξωτερικά μοιάζει λίγο με τον σκύλο, αλλά η ουρά της είναι πολύ πιο φουντωτή και το τρίχωμά της πιο πυκνό, ενώ και το ρίγχος της πιο μακρόστενο. Το μεγαλύτερο σε διαστάσεις είδος είναι η κόκκινη Αλεπού, η οποία φτάνει σε μήκος έως και τα 90 εκατοστά και ζυγίζει 7 με 10 κιλά. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ουρά της φτάνει σε μήκος έως και τα 60 εκατοστά, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη συγκριτικά με το σώμα της. Στα περισσότερα είδη τα πόδια της είναι κοντά και λεπτά και η ουρά της χρησιμεύει και σαν μέσο ισορροπίας. Είπαμε ότι η Αλεπού εμφανίστηκε στη γη πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, φτάνουμε στα 400.000 χρόνια πριν και πιθανώς να υπήρξε και θύραμα για τους προϊστορικούς κυνηγούς. Σήμερα συναντάται σε όλες σχεδόν τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Η κόκκινη Αλεπού ζει στην Ευρώπη, την Ασία, μια στενή λωρίδα της Βόρειας Αφρικής, τη Βόρεια Αμερική, που εισήχθη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 18ου αιώνα και εξαπλώθηκε δυτικότερα. Ενώ το 1855 εισήχθηκε στην Αυστραλία. Όχι μόνο δεν είναι σε κανένα μέρος απειλούμενο με αφανισμό είδος, αλλά αντιστρόφως η εκπληκτική της προσαρμοστικότητα, για την οποία μας μίλησε και ο κύριος Αρμπατζής πριν από λίγο, έχει οδηγήσει πολλά άλλα λιγότερο ικανά είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης ή και εξαφάνιση εξαιτίας της Αλεπούς. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη αλεπούδων με σχετικά μεγάλη εξάπλωση ανά την Ιφίδιο, που ζουν στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, εύκρατα τμήματα της Ασίας και στη Βόρεια Αμερική. Επίσης, η οχρή Αλεπού ζει στη λωρίδα του Αφρικανικού Σαχέλ. Η Αλεπού της Βεγγάλης, η Ινδική Αλεπού, ζει στην Ινδία, ενώ η Αρκτική Αλεπού ζει στις πολικές περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου. Κάποια από τα άλλα είδη είναι λιγότερο ικανά στην προσαρμοστικότητα και στην αναπαραγωγή, με αποτέλεσμα να θεωρούνται επισήμως απειλούμενα είδη, όπως η λεγόμενη νησιωτική Αλεπού, άλλα είδη όπως η Αρκτική Αλεπού, καθώς και η Αλεπού Φενέκ, που ζει στη Βόρεια Αφρική και είναι το μικρότερο σε διαστάσεις είδος αλεπούς. Δεν είναι απειλούμενα αυτά τα είδη, δεν είναι απειλούμενα. Αυτό το μικρό είδος που ζει στη Βόρεια Αφρική δεν ξεπερνάει το 1,5 κιλό, είναι πολύ μικρές οι διαστάσεις του. Όλα τα είδη αλεπούδων είναι παμφάγα, το διαιτολόγιο τους αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από ασπόνδυλα, ωστόσο καταναλώνουν και τροκτικά, λαγούς, κουνέλια και άλλα μικρά θηλαστικά, καθώς και ερπετά όπως φίδια, αμφίδια, χόρτα, μούρα, ενώ δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση και σε καρπούς, φρούτα, σε ψάρια, σε πτηνά, σε αυγά, σε σκαθάρια, έντομα και όλα σχεδόν τα είδη των μικρών ζώων. Τα περισσότερα είδη δείχνουν μεγάλη προσαρμοστικότητα σε πολλά διαφορετικά είδη τροφής και κατά μέσο όρο καταναλώνουν 1 κιλό τροφής την ημέρα. Όλες οι αλεπούτες έχουν τη χαρακτηριστική συνήθεια να θάβουν συνήθως με φύλλα, χώμα ή χιόνι, ανάλογα με το ποιο σημείο της γης βρίσκονται, να θάβουν λοιπόν υπολείμματα τροφής όταν έχουν περίσσευμα για να τα φάνε αργότερα. Η περίοδος αναπαραγωγής τώρα των αλεπούδων ποικίλει ευρέως, λόγω της μεγάλης γεωγραφικής τους εξάπλωσης και της ποικιλίας των ειδών, ειδικότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη, όπως επομένως συμβαίνει και στην Ελλάδα, λόγω του ότι ο καιρός της αναπαραγωγής τους αρχίζει τον Ιανουάριο με Φεβρουάριο, η κόκκινη αλεπού είναι κυρίως εξαιρετικά δραστήρια τον Μάιο όταν μεγαλώνει τα μικρά της.
τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κυκλοφορεί ακόμα και την ημέρα, καταστρέφοντας συχνότερα τα κονικλοτροφία, τα κοτέτσια και τα κοτέτσια των ανθρώπων. Μάλιστα, όταν έρχεται ο καιρός της αναπαραγωγής, το θηλυκό σκάβει μια φωλιά με δεδαλώδεις διαδρόμους μέσα σε μια περιοχή η οποία ανήκει σε ένα συγκεκριμένο αρσενικό. Μετά από 51 με 53 ημέρες γεννιούνται 3 με 5 μικρά κουταβάκια, τα οποία αρχικά έχουν κάπως πιο γκρίζο τρίχωμα σε σχέση με τη μητέρα τους, ενώ στις πρώτες 2 εβδομάδες είναι τυφλά. Η μητέρα τους φέρνει τροφή καθημερινά και κάθε φορά που γυρίζει στη φωλιά της ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, ώστε να μην μπορεί κάποιος εύκολα να βρει ή να ανοιχνεύσει τα μικρά της. Στην ηλικία των 2 μηνών βγαίνουν από τη φωλιά και αρχίζουν να παίζουν με τη μητέρα τους και μεταξύ τους. Είπαμε ότι έχει μια ενστικτόδη δυσπιστία και φόβο απέναντι στον άνθρωπο, ωστόσο είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί, όπως είπαμε, απρόκλητη επίθεση αλεπού σε άνθρωπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αλεπού όταν εξοικειωθεί με τον άνθρωπο, αρχίζει να του δείχνει εμπιστοσύνη και φιλική, ίσως και παιχνιδιάρικη συμπεριφορά, όπως αυτή του σκύλ. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, ορισμένα είδη αλεπούδων έχουν εμφανιστεί στα προάστια ή ακόμη και στα κέντρα αρκετών πόλεων, μεταξύ των οποίων και σε αστικές περιοχές της Αθήνας, όπως είπαμε, και φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί επιτυχώς στην ανθρώπινη παρουσία. Ειδικότερα, επίσης, η ασημένια αλεπού, μια ποικιλία της κόκκινης αλεπούς με μεγάλη ποσότητα μελανίνης, έχει υποβληθεί σε πρόγραμμα εξημέρωσης και τις τελευταίες δεκαετίες έχει γνωρίσει απήχηση ως κατοικίδιο σε κάποια κράτη. Όπως σημειώνει στη διδακτορική του διατριβή ο κύριος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, εκτός από αυτήν, το μόνο άλλο είδος που θεωρείται κατάλληλο και χρησιμοποιείται ως κατοικίδιο είναι η αλεπού φενέκ. Εξαιτίας τώρα της συνήθειας της αλεπούς να ζει κοντά στα χωριά, έχει συνδεθεί, θα λέγαμε, με πολλές ιστορίες και παραμύθια πολλών πολιτισμών. Είναι επίσης γνωστή και δημοφιλής για τη μεγάλη της πονηριά, όπως είπαμε, σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει διεθνώς η χαρακτηριστική φράση «Είναι πονηρός σαν αλεπού». Ιστορικό παράδειγμα χρήσης αυτής της φράσης ήταν για τον Έρβιν Γιώχαν Όιγεν Ρομ, τον στρατάρχη του Τρίτου Ράχ και ένας από τους ικανότερους στρατιωτικούς ηγέτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τις ικανότητές του αυτές του είχε αποδοθεί το προσωνύμιο Αλεπού της Ερήμου. Έτσι, για να δούμε και κάποια ιστορικά στοιχεία που συνδέονται με τον άνθρωπο και κυρίως εκείνους τους πολύ πονηρούς ανθρώπους, αλλά και ταυτόχρονα ικανούς στον πολεμικό στίβο, στη στρατηγική. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες αναφορές μόνο που μπορούν να γίνουν για την Αλεπού. Προφανώς δεν ολοκληρώσαμε σήμερα τις επισημάνσεις μας για το ζώο αυτό. Σήμερα ολοκληρώσαμε τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την βιολογική και την ευρύτερη ιστορία του ζώου. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές μαζί με το σκύλο να αναφερθούμε και στην Αλεπού για τον τρόπο που μπορεί να εντοπίζεται το ζώο αυτό, τις αναφορές που μπορεί να υπάρχουν παλιά και στην Κοινή Διαθήκη, καθώς επίσης και τις επισημάνσεις που μπορούμε να κάνουμε για το πώς απεικονίστηκε το ζώο αυτό στην τέχνη. Αλλά θα έχουμε και ένα σημαντικό υλικό σε μία από τις επόμενες εκπομπές να αναφέρουμε και να ξεδιπλώσουμε σχετικά με την αλεπού και το σκύλο στην λογοτεχνία. Εκεί θα δούμε πολλές αναφορές και στη χώρα του μύθου που εντοπίζονται και τα δύο αυτά ζώα και στο παραμυθικό στοιχείο επίσης πολύ έντονα μέσα από τους μύθους του Εσώπου και σε άλλα ακόμη και άλλες ακόμη αναφορές που έχουν να γίνουν για το ζώο αυτό και στη λογοτεχνία και στο μύθο. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήσαμε μια πρώτη αναφορά σε στοιχεία απτά συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με αυτό το ζώο τόσο στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα πιο ιδιαίτερα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, σήμερα μιλήσαμε για τα βιολογικά και ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην Αλεπού. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Δεοναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

μαθήτους φιλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο φημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποια συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: Μόμ των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στεγή αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Κεραγία Θεοδό και σώσον ημάς σου.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτουν του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων του κούσαν, την όντω Θεοτόκων σαν μεγαλύτωμεν. Δόξα Πατρί και ο Γιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξες Χριστέ ο Θεός, η επίσημα δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες Παναχράμων και Παναμού Μαγιές Αυτοντρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίας του Βαβελής Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασού Τιμήν Επουρανίων, Θείο Νοερών Αΐνο Δυνάμενα Σωμάτων, Άρη του Παναγίου Θεαδέγοντος Κοζοδοκτάφου, Εκκλησίας του Μία Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκκλήσεων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Προπατώρων, Θεοπατώρων Ιωαννίων και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμω Θεός. Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη.
1: Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρου εγέρση.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβριήλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η 19η Μαΐου. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άναψε χθες βράδυ στην πλατεία Αγία Σοφίας στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο Δήμος προτείνει τη δημιουργία πάρκου μνήμης. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εγγενείων από το σχηματάρι. Καταργείται η διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και χείρους με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές οδηγεί και βοηθεί ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ, προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο πρόγραμμα του προσυμπτωματικού ελέγχου προλαμβάνω εντάσσεται η υπέρταση. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Παραπομπή σε δίκη για 4 αστυνομικούς ζητά εισαγγελέας για τη δολοφονία της κυρίας της Κυριακής Γρίβα. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Τοπικές νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε μια εποχή που η γεωργική παραγωγή γίνεται ολοένα και πιο βιομηχανοποιημένη και η τροφή συχνά αντιμετωπίζεται περισσότερο ως προϊόν και λιγότερο ως πολιτισμός, οι παραδοσιακοί σπόροι επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο ενός μεγάλου παγκόσμιου διαλόγου. Δεν αποτελούν μόνο κομμάτι της αγροτικής κληρονομιάς, αλλά φορείς μνήμης, βιοποικιλότητας, τοπικής γνώσης και μιας διαφορετική σχέση του ανθρώπου με τη γη και την αυτάρκεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα «Η ζωή συνεχίζεται» αποκτά ιδιαίτερο βάθος. Μπορεί άραγε να επιβιώσει η παραδοσιακή καλλιέργεια απέναντι στην ομογενοποίηση της αγοράς, στις νέες τεχνολογίες και στις νέες πιέσεις της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας. Και τι σημαίνει τελικά η διάσωση ενός σπόρου για το μέλλον του ανθρώπου και του ίδιου του πολιτισμού. Στη σημερινή εκπομπή θα συζητήσουμε τα ενδιαφέροντα αυτά θέματα, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Αριστίδη Αλέστα, ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ και νομικό. Να τον καλωσορίσουμε, καθώς έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε κύριε Αλέστα.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, για να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές που μας ακούνε αυτήν την ώρα, κύριε Αλέστα, τι είναι το Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ?
1: Το Δίκτυο Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ είναι μία παρέα ανθρώπων που συναντήθηκαν, που ήταν από κάποιοι επί δεκαετίες στον χώρο της διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων, δηλαδή, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, μιας μακράς όσο και η ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στη γη, σκυταλοδρομίας, ενός αγώνα για την διατροφική ασφάλεια, για την επιβίωση, ενός αγώνα που εγγυάται μέσω των παραδοσιακών σπόρων τη διατροφή των ανθρώπων. Παλαιότερα, αυτό που επιχειρεί να κάνει το δίκτυο με ένα πιο σχηματοποιημένο τρόπο ήταν αντικείμενο της έγνοιας και της αγάπης όλων των κοινοτήτων, των ανθρώπων. Κάθε χωριό, κάθε κοινότητα, αγροτικές κοινότητες στο παρελθόν, το πρώτο που μεριμνούσαν ήταν να διατηρήσουν το σπόρο της χρονιάς. Και αν μπορώ να κάνω και ένα φόρο τιμής ξεκινώντας αυτή τη συνομιλία μας, μέρα που είναι μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, θα θυμηθώ την επιμέλεια με την οποία η γιαγιά μου από τη μητρική γραμμή, η πόντια γιαγιά μου που έζησε ξεριζωμό, πολέμους, παγκόσμιους εμφύλους, διαχώριζε κάθε χρόνο από την αγροτική της παραγωγή το μέρος που ήταν για τον σπόρο, για να υπάρχει εγγύηση του χρόνου θα μπορούσε να ξανακαλλιεργήσει, και σε περίπτωση που τύχαινε μια κακή σοδιά ή για κάποιο τρόπο ο σπόρος αυτός καταστρέφονταν, υπήρχε η κοινότητα, υπήρχε ο γείτονας που μέχρι σήμερα, κυρίως γυναίκες ήταν οι θεματοφύλακες αυτής της παράδοσης, τις προμήθευαν με σπόρο για να συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα της ζωής. Οπότε, απαντώντας λίγο έμεσα στην αρχική σας τοποθέτηση, όχι απλώς έχει εχέγγυα επιβίωση ο παραδοσιακός σπόρος σήμερα, αλλά αποτελεί τον μόνο εγγυημένο σπόρο. Με ποια έννοια? Αν όλα τα γενετικά πειράματα που γίνονται για να παραχθούν υβριδικοί σπόροι, για να παραχθούν σπόροι μεταλλαγμένοι γενετικά, κάτι που εμείς αποδοκιμάζουμε και τρέχουμε και μια εκστρατεία στο δίκτυο ΣΥΤΟ τρεχόντος τώρα αυτήν την εποχή, πάλι αν γινόταν μια καταστροφή, δεν μας αρέσει, δεν είμαστε κινδυνολόγοι, αλλά βλέπουμε ένα ζωφερό κλίμα σε όλο τον πλανήτη, οι άνθρωποι και η επιστημονική κοινότητα θα προσέφυγε πάλι στους παραδοσιακούς σπόρους, στους ελεύθερους δηλαδή σπόρους, αυτούς τους, για να πάρει το γενετικό υλικό για να ξαναξεκινήσει. Άρα θα πήγαινε στους σπόρους οι οποίοι είναι ελεύθεροι, που σημαίνει χωρίς αντάλλαγμα, είναι οι μόνοι πραγματικά δωρεάν και ελεύθερα αναπαραγόμενη από τους αγρότες, στους σπόρους που έχουν ευρεία γενετική βάση, γιατί είναι ανοιχτής επικονίασης, στους σπόρους που είναι γηγενείς, δηλαδή σπόροι οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι, προετοιμασμένοι επί χιλιάδες χρόνια στην κλιματική αλλαγή και σε όλες τις διακυμάνσεις του κλίματος στον πλανήτη, στους σπόρους οι οποίοι ακριβώς επειδή έχουν ευρεία γενετική βάση, έχουν μεγαλύτερη θρεπτικότητα, πράγμα που αποδεικνύεται και όλο ένα και περισσότερο και επιστημονικά, άρα συμβάλλουν κατά τη ρίση του Ιπποκράτη και στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Άρα δεν κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής, θα έλεγα. Είναι μια μάχη εμπροστοφυλακής. Είναι περιβεβλημένη με μια, αν θέλετε, νοσταλγία, γιατί θυμόμαστε καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες σέβονταν το περιβάλλον. Καλλιεργητικές πρακτικές σκληρής επιβίωσης. Οι αναβαθμοί με τις οποίες είναι καλλιτεχνημένοι, θα έλεγα, τα καλλιτεχνημένα τα νησιά μας, εκεί που δημιουργούσαν γη οι προγονείς μας, εκεί που δεν υπήρχε για να επιβιώσουν. Ναι, μια σκληρή ζωή. Αλλά μια ζωή η οποία κρατιόταν, συνείχε την κοινότητα και έθρεφε τον κόσμο επί χιλιάδες χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Δεν έχουμε καμία αίσθηση οι άνθρωποι ή μια θα έλεγα και τρελή με την καλή έννοια συντροφιά που μαζευτήκαμε πριν από περίπου 7 χρόνια, κάποιοι από εμάς πολύ περισσότερο όντες σε αυτή τον αγώνα και την προσπάθεια, από την Κομωτινή μέχρι την Καλαμάτα, από την Αίγινα μέχρι την Καστοριά, από τον Αλμυρό, από την Αθήνα έχουμε αστική ομάδα Γεωργίες, από το αγαπημένο μας μοναστήρι που είναι μέλος του δικτύου ΣΥΤΟ, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, πάνω στα 1000 μέτρα στον Κίσαβο, τη γυναικεία αυτή μονή η οποία μας έχει αγκαλιάσει και είναι ο παλαιός των ημερών, η Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Αγιά, στη Λάρισα, στην διατήρηση ως μια πραγματική κοινότητα, κοινότητα εν Θεό και κοινότητα συνανθρώπης, στην διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων, δεν νιώθουμε ότι κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής. Το αντίθετο. Κοινωνούμε από το παρελθόν και κοιτάμε στο μέλλον με μεγάλη σιγουριά, με κόπο και με περισσή χαρά. Και αυτό μας ενώνει αυτά τα χρόνια και μας κάνει να κάνουμε γιορτές όπου μοιράζουμε σπόρους, ανταλλάσσουμε σπόρους, καλλιεργητικές πρακτικές, γνώση, συμμετέχουμε σε οικογιορτές άλλων, παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο, σε κείμενα, μιλάμε με τους ανθρώπους, ενώνουμε ανθρώπους, βρίσκουμε καλλιεργητές ανά την Ελλάδα και κρατάμε αυτή την αλυσίδα αδιάσπαστη.
0: Κύριε Αλέστα, τι είναι αυτό που κάνει έναν παραδοσιακό σπόρο τόσο πολύτιμο στις μέρες μας?
1: Πρώτα είναι αυτό που είπαμε, είναι ότι είναι ο ελεύθερος σπόρος, είναι ότι είναι ο δοκιμασμένος σπόρος σε δύσκολες συνθήκες, γιατί ακριβώς, θα παραφράσω λίγο ένα στίχο του Ελίτη από το μικρό ναυτίλο που λέει ότι ναι, μια σκέψη για να είναι πραγματικά υγιής πρέπει να αντέχει στο ύπεθρο. Ο παραδοσιακός σπόρος αντέχει στο ύπεθρο, ο παραδοσιακός σπόρος κοινωνεί ζωή και σαν τροφή θερμιδική, αλλά και σαν ανταλλαγή και σαν συνάντηση και συναρπαγή. Εμάς, ξέρετε, αυτό που ζούμε στο δίκτυο ΣΥΤΟ και που είμαστε πολύ ευγνώμονες, γιατί νιώθω ότι εδώ εκπροσωπώ και περιτριγυρίζομαι και περιβάλλουμε πάρα πολλούς ανθρώπους αγαπημένους, είναι η συνάντηση αυτή, η κοινότητα που ξεκινάει και από το σπόρο, εν αρχή είναι ο σπόρος σε ό,τι αφορά την επιβίωση, δίνει την τροφή για να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, αλλά υπάρχει και μια άλλη πνευματική τροφή, η συνάντηση των ανθρώπων σε καιρούς άξενους. Και ξέρετε, έχουμε συλλέξει και από θησαυρίς, θα έλεγα, πάρα πολλές ιστορίες με την ενασχόλησή μας με τους παραδοσιακούς σπόρους. Μας έλεγε η γερόντισσα Θεοδέκτης στο μοναστήριο ότι άνθρωποι οι οποίοι σε μια πολυκατοικία της Αθήνας δεν είχαν μιλήσει ποτέ μεταξύ τους και τους χώριζε ένας όροφος με σπόρους που τους έστειλαν από το μοναστήρι και ένα σπόρος λοξοδρόμησε επιτυχώς στον κάτω όροφο, συναντήθηκαν και μίλησαν. Είναι η κοινότητα που συγκροτείται, που τρέφει ο ένας τον άλλον υλικά και ψυχικά. Και η ελευθερία, ξέρετε, η παραδοσιακή σπόρη είναι και ένα διάβημα ελευθερίας. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουν και πάρα πολλά προσκόμματα. Νομοθετικά. Εγώ όταν προσήλθα στο ΣΥΤΟ, ξέρετε, ήμουν ο πιο ανειδίκευτος. Ως νομικός, το κυριότερο αγροτικό μου, η κυριότερη αγροτική μου αρματοσιά, αν θέλετε, ήταν η μνήμη των παππούδων μου, που ήταν σκληρά εργαζόμενοι πόντι με τον κάματο της δουλειάς και της επιβίωσης και της αυτάρκειας, του να μην πετάξω τίποτα και να αξιοποιήσω τα πάντα. Συν το χρόνο διαπιστώσαμε στο δίκτυο ΣΥΤΟ, επειδή είμαστε άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες, ότι δεν αρκεί η δουλειά στο χωράφι. Είναι η βασική, είναι η πρώτη, είναι η αναγκαία συνθήκη, αλλά δυστυχώς δεν είναι ικανή. Χρειάζεται να είμαστε και στο γραφείο, χρειάζεται να είμαστε και στην νομοθεσία. Ξέρω πολύ καλά από την ιδιότητά μου ως νομικό ότι μπορεί να προσπαθούν σε πολλά χωράφια και σε πολλούς μπαχτσέδες και μία αλλαγή να είναι τόσο περιοριστική στην νομοθεσία που να αφήσατε απαγορευτική για την περαιτέρω καλλιέργεια ή όχι απαγορευτική ευθέως, τόσο αποτρεπτική που είναι ένας απλός καλλιεργητής χωρίς περαιτέρω υποστήριξη να μην μπορεί να το κάνει. Και εκεί νιώσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε λόγο και εκεί, και έχουμε λόγο και εκεί. Παρακολουθούμε ευρωπαϊκά φόρα, παρακολουθούμε την νομοθεσία που αφορά το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό του σπόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ίσως ότι η αγροτική πολιτική είναι ένας από τους κλάδους νομοθετικής παραγωγής που είναι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οπότε το φόρουμ μάχης και διαβούλευσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί όταν οι παραδοσιακοί σπόροι είναι, έχουν τόσες πολλές προϋποθέσεις για να μπουν στην καλλιέργεια, θα πρέπει να εγγραφούν σε τόσες πολλές γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, θα πρέπει να εγγραφούν σε καταλόγους, θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσεις. Δεν μπορεί ένας απλός αγρότης να το κάνει. Ή πρέπει να βοηθηθεί ζωτικά. Ή όταν μια επιδότηση συνδέεται με την αγορά σπόρου. Μια αγορά σπόρου η οποία είναι απίθανα ολιγοπωλιακή και γίνεται ακόμα πιο ολιγοπωλιακή όσο περνάει ο χρόνος. Δηλαδή, μιλάμε για 4-5 εταιρείες με όνομα, μπορώ να σας ονομάσω κιόλας, που στον κόσμο ελέγχουν το 90% της παραγωγής σπόρου. Και οι μικροί μεμονωμένοι παραγωγοί σπόρου, και αυτοί εξωθούνται εκτός αγοράς όταν οι προϋποθέσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί δεν έχουν μία στρατιά νομικών, μία στρατιά γεωπόνων, μία στρατιά οτιδήποτε γραφειοκρατών να τους υποστηρίξει. Αυτό είναι μια έμεση απαγόρευση, μια έμεση αποτροπή. Ξέρετε, εμένα δεν μ' αρέσει να κινδυνολογώ και εμάς δεν μας αρέσει. Αντλούμε πρώτα, κοιτάμε κατάματα τη ζωή και μετά κοιτάμε τον κίνδυνο. Και εμπνεόμενοι από τη χαρά, στο δίκτυο σου το ξέχασε να πω ότι είμαστε απολύτως εθελοντές όλοι. Και συνηθίζω να λέω ότι έχουμε τόσο όρεξη για δουλειά, αντιστρόφως, ευθέως αντιστρόφως ανάλογη του διαθέσιμου χρόνου μας. Γιατί είμαστε περισσότεροι άνθρωποι, δουλεύουμε, έχουμε τις οικογένειές μας, αλλά κοιτάμε πρώτα το θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαστε αφελείς, ούτε αταβιστές, ούτε ρομαντικοί. Έτσι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Γι' αυτό και λεγόμαστε δίκτυο. Να δικτυώσουμε ανθρώπους, να βοηθήσουμε, να πλώσουμε λίγο ένα στα χέρια δίπλα στον άλλον και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Στο νομικό επίπεδο, στο καλλιεργητικό. Να παράγουμε καλλιεργητικές οδηγίες, κάποιο βιβλίο με πρακτικές, τα πάντα.
0: Κύριε Αλέστα, γιατί οι παραδοσιακοί σπόροι δεν αποτελούν μόνο γεωργικό αλλά και πολιτισμικό κεφάλαιο?
1: Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Γιατί είναι το άρωμά τους. Πολλοί λένε συχνά, ξέρετε, μας λένε, είναι πολύ τρέχον. Πού είναι η ντομάτα που είχε γεύση? Που είναι το ακριβώς μήλο που
0: αυτό
1: είχε αν γεύση?
0: Το ακούμε, αν το ακούμε συνέχεια, συνέχεια γίνεται.
1: Σωστά. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε και μια ευθύνη γι' αυτό. Για να αποκτήσει αυτή η ντομάτα γεύση και να γίνει από ένα άγριο είδος στη Νότια Αμερική ένα βρόσιμο και ευμεγέθης καρπός, χιλιάδες καλλιεργητές μέσα στα χωράφια τους, μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο κρύο, την καλλιέργησαν, τη βελτίωσαν. Διάλεξαν από το κάθε φυτό αυτό το οποίο ήταν, είχε τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Με φυσικό τρόπο βελτίωση μέσα. Και το οφείλουμε σε αυτούς. Μαγείρεψαν, μπήκαν σε συνταγές. Μπήκαν σε αυτό που με μοντέρνους όρους λέμε και άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Η γεύση, το άρωμα, οι αναβαθμίδες στα βουνά μας με τις ξεροληθιές και στα νησιά. Όλο αυτό δεν είναι πολιτισμός. Το φύλεμα, το ανθρώπινο φύλεμα. Δεν είναι, άραγε προσφυώς έχει λεχθεί, ότι το μεσημεριανό τραπέζι, το βραδινό τραπέζι είναι η συγκλονιστικότερη και πιο καθημερινή γιορτή του ανθρώπου. Να μαζευτούμε γύρω από ένα τραπέζι.
0: Και εμείς οι Έλληνες το τιμούμε δεόντως.
1: Και δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Γιατί ακριβώς δεν πρέπει να έχουμε αίσθηση ότι κεκτημένου. Πρέπει να έχουμε αίσθηση διεκδικούμενου και συνεχώς αγωνιζόμενου για κάτι.
0: Κύριε Αλέστα, πότε άρχισε να απειλείται ουσιαστικά η βιοπικιλότητα των καλλιεργειών?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε σχηματικά ότι αυτό έγινε λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μαζικότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή δεκαετίες 50, 60, 70. Οπότε έχουμε τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών πράσινη επανάσταση. Έρχεται ένα άλλο είδος καλλιέργεια. Πρώτα απ' όλα γίνεται μια τομή. Ο σπόρος πάβει πια να αναπαράγεται στα χέρια των αγροτών και περνάει στα χέρια κάποιων εταιριών. Σε κάποιο βαθμό ήταν και ευκολία, έτσι. Είναι δύσκολο να κάνεις ένα φυτόριο, ένα σπορείο, ασχολείσαι μήνες. Έχει χαρά, αλλά έχει και κόπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι εταιρείες που παρήγαγαν ζυζανιοκτό. Και μετά έχουμε μια σύνδεση της παραγωγής γεωργικής και του σπόρου. Αρχίζουν οι εταιρείες να παίρνουν το σπόρο με τη λεγόμενη πράσινη από κάποιους αγροχημική από εμάς γεωργία. Δηλαδή, σπόροι που παράγονται υβριδικά από μια στενή γενετική βάση επιβιώνουν στο ύπαιθρο όχι αυτοδυνάμως, όχι γιατί δοκιμάστηκαν γενιές επί γενιών, αλλά γιατί υποστηρίζονται αγροχημικά με τα κατάλληλα λιπάσματα, χημικά το περισσότερο, με τα κατάλληλα ζυζανιοκτώνα. Οπότε έρχεται και όλη η αλυσίδα της παραγωγής από τον σπόρο μέχρι την καλλιέργεια, μέχρι την διάθεση των σποροφύτων να ελέγχει ελέγχεται όλο και πιο πολύ ασφιχτικά. Εκεί απειλούνται οι παραδοσιακοί σπόροι, γιατί έχουν κόπο, γιατί δεν σου φέρνουν έτοιμο σπόρο, που πολλές φορές δεν ξέρει ο αγρότης, και έχουμε ζήσει τραγωδίες με αυτοκτονίες χιλιάδων αγροτών στην Ινδία, που δεν ξέρει ότι ο σπόρος που θα του δοθεί ενδεχομένως δωρεάν την πρώτη χρονιά από μια βιομηχανία παραγωγής σπόρων δεν θα παράγει επαρκές φυτό, ναι, τη δεύτερη χρονιά. Οπότε και τη δεύτερη χρονιά είναι εξαρτημένος να ξαναγοράσει, και αγρότες οι οποίοι είναι στα όρια της επιβίωσης και παίρνουν δάνεια τη δεύτερη χρονιά δεν θα μπορέσουν. Την τρίτη θα είναι ακόμα χειρότερα. Και έχουμε αυτοκτονίες, χιλιάδες, δράματα. Όχι, δεν είναι θεωρητικά. Έτσι. Οπότε εκεί ο παραδοσιακός σπόρος. Γιατί επίσης διαβρώνονται οι κοινότητές μας. Αστικοποίηση. Άνθρωποι χάνονται. Δεν υπάρχει ο γείτονας που θα σε στηρίξει. Εμείς κάθε φορά, αν κάποιο μέσα στη μικρή δική μας κοινότητα, αυτό το μικρό ποταμάκι που λέγεται Σιτό, που είναι μαζί με πάρα πολλά ανά τον κόσμο, δηλαδή το κίνημα των παραδοσιακών σπόρων και της ορθής καθαρής καλλιέργειας είναι τεράστιο παγκοσμίως. Δεν μπορούσαμε και εμείς να το φανταστούμε όταν ξεκινούσαμε. Διαβρώνονται κοινότητες. Οπότε δεν υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Τα χωριά ερημώνουν. Δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια. Και από την άλλη, και τότε αρχίζει και αλλαγή των αντιλήψεων, ξέρετε. Είναι ντεμοντέ, αν θέλετε, το να κοπιάσεις εκεί. Και δεν είναι και ένας πολιτισμός ευκολίας πια, έτσι. Έχουμε περάσει και σε ένα άλλο πολιτισμό που ο κόπος αυτός δεν είναι ότι πιο εύκολο. Πρέπει να τον κοινωνήσεις βαθιά σου να το καταλάβεις και να το συνεχίσεις. Τότε λίγο χάνεται. Αρχίζουν και απειλούνται οι παραδοσιακοί σπόροι.

0: Κύριε Αλέστα, σε ποιο βαθμό ζημιώνεται μια κοινωνία όταν χάνονται οι τοπικές ποικιλίες των σπόρων της?
1: Εκτός από την υγεία, τη θρεπτικότητα, τη γεύση, το άρωμα, είναι και ένα ζήτημα ελευθερίας, είναι και ένα ζήτημα δημοκρατίας. Μειώνονται οι επιλογές μας. Και ξέρετε, σε μια εποχή, το βλέπουμε και τώρα, έτσι, που μείζονες ζημιές και μείζονα ρήγματα στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να μας προκαλέσουν άγχος επιβίωσης, πρέπει να έχουμε την αυτάρκεια. Έτσι. Οι παραδοσιακές σπόροι είναι αυτοί που μας προσφέρουν την αυτάρκεια, γιατί είναι προσβάσιμοι σε εμάς ακόμα. Ξέρετε, υπάρχει ένα μότο που λέγεται ότι οι παραδοσιακοί σπόροι μας χρειάζονται για να συνεχίσουν να υπάρχουν και εμείς τους χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε. Και είναι πολύ επιτυχές. Και είναι ζήτημα ελευθερίας και δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει αυτοδιάθεση. Μπορείς να στραφείς, μπορείς να το δώσεις, μπορείς να συνεχίσεις. Είναι και μια μορφή αντίστασης, αν θέλετε, γιατί όσο καθετοποιείται και ελέγχεται πιο ασφυκτικά η παραγωγή της τροφής από το σπόρο, από τον τρόπο καλλιέργειας, από τις εισρωές, λιπάσματα, νερά, και όσο αυτά αρχίζουν να γίνονται πιο σπάνια, εδώ μια παρένθεση, και λόγω του τρόπου με τον οποίο καλλιεργούμε, της μονοκαλλιέργειας, όλων αυτών των τρόπων που δημιουργούν μεγάλους κινδύνους, τόσο είμαστε σε μεγαλύτερο κίνδυνο εξανθρωποδισμού, θα έλεγα. Χωρίς να φοβάμαι, και με την παρησία του λόγου το λέω αυτό, γιατί πρέπει να γυρίσουμε σε αυτό το οποίο μας καταφάσκει, που καταφάσκει και είναι ενδιάθετο και θεόζωτο, θα έλεγα, στον άνθρωπο, την ελευθερία του. Εκεί ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Και ναι, η μεγαλύτερη δυσκολία στην διατήρηση των παραδοσιακών σπόρων, θα έλεγα, είναι δύο οι μεγάλες δυσκολίες. Ένα είναι η νομοθεσία, έτσι, που έχει ασφυκτικούς περιορισμούς, υπό την θεμητή, θα έλεγα, σε ένα βαθμό, λόγω της διατροφικής ασφάλειας, προστασία από προσβολές, αλλά εκεί πάμε λίγο, κάνουμε μια αντιστροφή του κανόνα. Θεωρούμε επικίνδυνα τα φυτικά είδη που προήλθαν από τους δοκιμασμένους ανατριχιλιετίες σπόρους, και πιο ασφαλή αυτά που έχουν παραχθεί σε συνθήκες εργαστηρίου, σε πρώτο βαθμό τα υβρίδια που έχουν μια πολύ στενή γενετική βάση και αποβλέπουν, συνήθως αποβλέπουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν εξετίζονται το πρώτο με την υγεία. Και όχι γιατί δεν υπάρχει μια κακή πρόθεση εξ αρχής, αλλά γιατί εμφυλοχωρεί μέσα το κέρδος. Όταν υπάρχει το εμπορικό κριτήριο, που δεν είναι κακό να υπάρχει το κέρδος, όταν το εμπορικό κριτήριο όμως είναι το πρώτο κριτήριο, τότε είναι ασφαλές ότι δεν θα σε νιάξει πρώτα εάν είναι το πιο θρεπτικό, αν δεν παράγει όγκο, αν και εξ αυτού κέρδος με τιμή, ή αν δεν μπορεί να το μεταφέρει στην άλλη άκρη του κόσμου χωρίς να σαπίσει, ή και αγνοώντας άλλες παραμέτρους. Όταν μπαίνουν κριτήρια εμπορικά το πρώτον, τότε η νομοθεσία που τα νομοθετεί αυτά ως πρωτεύοντα είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη διατήρησης των παραδοσιακών σπόρων. Και βέβαια η άλλη μεγάλη δυσκολία είναι ότι χρειάζεται κόπος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται παρουσία. Δίπλα στον κύπλο, δίπλα στο χωράφι. Αυτό για μας θεραπεύεται από τη συνεργασία των ανθρώπων. Αν γίνουν δίκτυα, γι' αυτό ονομαστήκαμε δίκτυο. Αν γίνουν δίκτυα, αν γίνουν συνέργειες, αν γίνουν logistics, αν γίνουν κέντρα μεταποίησης τα οποία θα ελέγχονται από τους αγρότες, θα είναι συνεταιριστικά, συνεργατικά. Αλλά θέλει κόπο αυτό, θέλει να
0: ακριβώς
1: τα στήσει σωστά.
0: Και θέλει χέρια.
1: Και χέρια και μυαλά, στο γραφείο. Έτσι. Τότε νομίζω σκεφτόμαστε και πάνω σε αυτό το σωστό. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα όνειρα από το μέγεθός μας, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι συμβάλλουμε, ας συνεχίσουν και κάποιοι επόμενοι.
0: Είναι η παραδοσιακή σπόρη μια μορφή αντίστασης απέναντι στην πλήρη ομογενοποίηση της τροφής?
1: Είναι. Όταν οι ίδιες εταιρείες ελέγχουν το σπόρο, την καλλιέργεια, τον τρόπο καλλιέργειας, τις εισρωές, βέβαια. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι μαθηματικό, η τιμή των σπόρων έχουν αυξηθεί 400%. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και προφάσεις. COVID.
0: Άρα πάμε σε πιο φτηνούς για να έχουμε και μεγαλύτερο.
1: Όχι, πιο ακριβώς.
0: Πιο
1: ακριβούς. Έχουν ακριβήνει.
0: Ναι, ακριβένουν, αλλά ο καλλιεργητής θα κοιτάξει να πάρει κάποιον πιο φτηνό, έτσι ώστε να έχει μικρότερα κόστη.
1: Όχι,
0: κύριε Αλέστα.
1: Εάν αυξάνονται συνολικά.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε εξόχως ολιγοπωλιακές καταστάσεις στους σπορακοχούς, και μάλιστα οι μικρές εταιρείες, τώρα συζητούσαμε συνάδελφό μας στο ΣΥΤΟ που ασχολείται, παρακολουθεί συνέχεια την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και δυστυχώς η τάση είναι να μπουν τόσο πολλά κριτήρια ώστε οι μικρές εταιρείες σποροπαραγωγής να ασφικτιούν και να στραγγαλίζουν ακόμα περισσότερο. Εάν μείνουν 3 ή 4 ή 5, εσύ τη λέτε.

0: Δεν θα μειωθούν οι τιμές, όχι. Θα αυξηθούν και αυξάνονται το 400% και εμένα με εντυπωσίασε, αλλά είναι αποδεδειγμένο, είναι μελετημένο και είναι ευχερές να διασταυρωθεί, έτσι. Άρα, εκεί ο έλεγχος της τροφής, ξέρετε, και όποιος ελέγχει την τροφή ελέγχει τα πάντα, έτσι. Ελέγχει τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Σε άγει και σε φέρει. Είσαι υπό την εξανθρωποδισμένος. Είναι φοβερό. Είναι... Ξέρετε, καμιά φορά έρχομαι να σκεφτόμουν, ερχόμενος εδώ. Εγώ μπήκα στο σιτό ως νομικός. Λέω, εντάξει, δεν θέλω αυτή την ιδιότητα. Θέλω την ιδιότητα του καλλιεργητή. Αλλά δυστυχώς χρειάζονται όλα. Και αισθανόμαστε μεγάλο βάρος ευθύνης. Αλλά χαιρόμαστε γιατί είμαστε πάρα πολλοί και γινόμαστε περισσότεροι. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Ποια θεωρείτε, κύριε Αλέστα, ως την μεγαλύτερη δυσκολία στην διατήρηση αλλά και την διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών?
0: Η νομοθεσία και η διάθεση να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τα χέρια με ένα οργανωμένο, με ένα συγκροτημένο τρόπο, με έναν, αυτό προσπαθούμε εν μικρό να κάνουμε και στο ΣΥΤΟ. Η νομοθεσία το πρώτο και το δεύτερο η διάθεση των ανθρώπων να ανταμώσουν. Ξέρετε, όποτε ανταμώνουμε γίνονται θαύματα. Αλλά με συγκροτημένο τρόπο, όχι μόνο με βερμπαλισμούς, ούτε με αφορισμούς, ούτε με κινδυνολογίες, με ρεαλισμό στο κομμάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάτι, στο σιτό το προσπαθούμε βήμα-βήμα κάθε φορά και να πάμε λίγο παραπέρα.
1: Υπάρχει σήμερα κίνδυνος να περάσει ο έλεγχος της τροφής σε όλο και λιγότερα χέρια?
0: Υπάρχει, είναι ορατός. Είναι ορατός. Αν ψάξουμε τα εταιρικά μερίδια, αν ψάχνουμε, νομίζω είναι σαφές. Είναι σαφές. Υπάρχει μια... Και εκεί βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και το άλλο μέρος της τροφικής αλυσίδας, ο καταναλωτής, η συνειδητοποίηση του καταναλωτή. Πώς επιλέγει, τι προτάσει, την ποσότητα, την ποιότητα. Παίζει ρόλο και η τιμολόγηση των υπερκερδών. Έτσι. Ζούμε σε εποχές πολύ δύσκολες οικονομικά. Εκεί θα πρέπει να σπάσει, να έρθει κοντά ο παραγωγός με τον καταναλωτή, να δημιουργηθούν τέτοιες δομές εμπιστοσύνης αλλά και βιωσιμότητας. Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο ζήτημα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Αριστίδη Αλέστα, το ιδιωτικό μέλος του Δικτύου Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ, και αναφερόμαστε στους παραδοσιακούς σπόρους. Κύριε Αλέστα, ποια είναι η σχέση που έχουν οι παραδοσιακοί σπόροι με την ποιότητα της τροφής αλλά και την δημόσια υγεία?
0: Mm-hmm. Θα έλεγα σε συνάρτηση με τη ρινορθή ρίση ότι η τροφή μου είναι το φάρμακό μου. Υπάρχουν μελέτες, προσπαθούμε να τις αυγατένουμε, να γίνουν περισσότερες, έτσι, αλλά αυτό είναι δύσκολο γιατί έχουμε και δαπάνη και... Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν μελέτες που λένε ότι πόσο πιο θρεπτικά είναι τα, ιδίως τα λαχανικά, αυτά που προέρχονται από παραδοσιακούς σπόρους, που δίνεται περισσότερη βάση και περισσότερη έμφαση στην ποιότητα, όχι ότι είναι αμεληταία και η ποσότητα, οι παραδοσιακοί σπόροι δεν παράγουν και ποσότητα τροφής. Να σας πω κάτι άλλο. Πόσο είναι τα ξηρικά προϊόντα, από τη δική μου καλλιεργητική εμπειρία, τη μικρή, πόσο πιο είναι πιο εύγευστα και πόσο πιο δομούν τον άνθρωπο. Μελέτες υπάρχουν, πρέπει να γίνουν περισσότερες. Η υγεία ταυτίζεται επίσης και με τον τρόπο καλλιέργειας.
1: Και όταν λέμε ξερικά προϊόντα, για να.
0: Προϊόντα τα οποία είναι μαθημένα, είναι αυτές οι ιδιότητες που προσπαθούμε λίγο πουσαρισμένα, να το πω έτσι λαϊκά, να αποκτήσει σε ένα εργαστήριο ή σε ένα υβρίδιο. Έχει δοκιμαστεί και ξέρουμε καλλιέργειες, το ντοματάκι Σαντορίνης, παραδείγματος χάρη, τα οποία έχουν διαμέσου των αιώνων αποκτήσει τα χαρακτηριστικά να ζητούν λιγότερο νερό και να είναι πιο μεστά βιταμινών, θρεπτικών στοιχείων και πιο μεστά ουσίας.
1: Δοκιμασμένα δηλαδή στις δυσκολίες, στις καιρικές δυσκολίες.
0: Συνήπεθρο που λέγαμε. Συνήπεθρο. Τα ξηρικά, εγώ έχω καλλιεργήσει ένα ξηρικό καρπούζι κάποια στιγμή. Ήταν κάτι το οποίο υπερεύαινε τις όποιες προσδοκίες μου γλυκύτας. Αλλά επίσης.
1: Ελάχιστο νερό.
0: Με ελάχιστο νερό. Η ξερική καλλιέργεια δεν είναι μόνο θέμα ξερικών σπόρων, δηλαδή που έχουν μεγαλώσει υπό τέτοιες συνθήκες, είναι και θέμα καταγραφής των καλλιεργιών στα νησιά των Κυκλάδων. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε έρθει με καλλιεργητές. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία να προετοιμάσεις το έδαφος για μια ξερική καλλιέργεια που ξεκινάει από το χειμώνα. Εκεί προσπαθούμε να το καταγράψουμε. Έτσι, ένα από τα πιο ακατάβλητα μέλη μας που είναι στην Καλαμάτα προσπαθεί αυτό να το συγκροτήσει και να το καταγράψει σε κάποιο βιβλίο, να καταγράψουμε πρακτικές οι οποίες είναι δοκιμασμένες. Είτε ξερικής καλλιέργειας είτε κάποιες ιδιαιτερότητες τοπικής. Άρα θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα που έχουμε στην ιστοσελίδα μας, στην οποία είναι από τα πρώτα πράγματα που στήσαμε, γιατί, όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι το πρώτο, αλλά επειδή πρέπει να έχουμε μια εικόνα και επειδή συνέπεσε σχεδόν η ίδρυσή μας με τον COVID, άρα αναγκαστικά κάποιοι από εμάς, ιδίως που είναι στις πόλεις, δεν μπορούσαμε να είμαστε στους αγρούς, είναι να καταγράφουμε φυτικά είδη, 42 φυτικά είδη. Ένα φυτικό είδος είναι η ντομάτα, παραδείγματος, ένα το αγγούρι. Τα οποία μέσα στην ιστοσελίδα μας έχουμε όλες τις καλύτερες ποικιλίες που διατηρούμε. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε 25 ποικιλίες ντομάτας. Θα δείτε εκεί ότι μια ντομάτα, το ίδιο είδος ντομάτας, παρουσιάζεται να καλλιεργείται από τους πορείτες Ροδόπης, που είναι μια ομάδα μας, και από τους πορείτες Έγινας, που είναι μια άλλη ομάδα μας. Γιατί το βάλαμε δύο φορές? Γιατί ο σπόρος της κάθε περιοχής είναι προσαρμοσμένος στο κλίμα, το μικροκλίμα της περιοχής. Άρα εγώ θα συνιστούσα αν κάποιος έγινε να καλλιεργήσει, ας πούμε, στην Κόρινθο, να πάρει από τους πορείτες Έγινα στην συγκεκριμένη ποικιλία και όχι από τους πορείτες Ροδόπης. Και το αντίθετο, κάποιος να είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, είναι και η καταγραφή του τρόπου καλλιέργειας που μας ενδιαφέρει. Γιατί θεωρούμε ότι και η καλλιέργεια είναι σημαντική. Και εδώ ίσως μπορούμε να πάμε λίγο και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής που απασχολεί τόσο.
1: Αλήθεια, η κλιματική αλλαγή που μόλις αναφέρατε, κύριε Αλέστα, καθιστά σήμερα ακόμη πιο σημαντική την γενετική ποικιλότητα των καλλιεργιών.
0: Βεβαίως. Γιατί είναι αυτή κατεξοχήν η σπόροι που, αν θέλετε, που έχουν δοκιμαστεί, όπως δοκιμάζεται κάτι σε ένα εργαστήριο, στο μεγάλο εργαστήριο της φύσης, στο μεγάλο εργαστήριο των όλου του κόσμου. Εντάξει. Άρα εκεί είναι αυτοί που είναι αυτοί που θα επιβιώσουν περισσότερο. Εντάξει, γιατί έχουν ευρεία γενετική βάση, άρα έχουν πιο πολλά προσόντα, πιο πολλές προδιαγραφές, να το πω επιστημονικά, να επιβιώσουν. Επίσης, μιλάμε σήμερα. Γιατί είναι αδιάσπαστο, σας το είχα πει και πριν, ο σπόρος με τον τρόπο καλλιέργειας. Μιλάμε για την υποβάθμιση του εδάφους. Ο ΙΕ θεωρεί ότι ένα από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, η οποία χάνεται με ραγδαίο ρυθμό, είναι το έδαφος. Δεν το φαντάζεται κανένας, γιατί του φανταζόμαστε το έδαφος ως ένα κάτι άγωνο, κάτι το οποίο θα του προσθέσουμε πράγματα και θα ζωντανέψει. Το έδαφος στην πραγματικότητα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να καλλιεργηθεί ένα φυτό και να καρπίσει, γίνεται μια συνέργεια απίστευτα μεγάλου αριθμού μικροοργανισμών μέσα στο έδαφος, με το φυτό. Πολλές φορές αυτοί οι μικροοργανισμοί είναι οι διαμεσολαβητές τροφής. Παίρνουν μια τροφή, την μεταβολίζουν και μετά τη δίνουν στο φυτό. Όταν με περισσή αγροτική, με χημική λίπανση καταστρέφουμε το έδαφος και υπάρχουν εδάφη τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξανακαλλιεργηθούν. Έτσι, με αζωτούχα λιπάσματα ή ακόμα και με κακή δοσολογία λιπασμάτων. Δηλαδή, γιατί πολλά από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Γιατί αν δεν χρησιμοποιηθούν έτσι, προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά παρά όφελος. Πολύ συχνά έχουμε και αυτό. Αλλά πείτε ότι δεν είναι μόνο. Εμείς θεωρούμε ότι εξ αρχής ότι θα πρέπει να βλέπουμε το έδαφος ως ένα ζωντανό οργανισμό. Όταν αυτό δεν υπάρχει και εξαφανίζεται το έδαφος με τέτοιο ρυθμό, πού θα πάμε να καλλιεργήσουμε? Στη Σελήνη, στον Άρη? Θα πρέπει οι μέθοδοι μας, είτε αυτό λέγεται περμακουλτούρα, είτε λέγεται φυσική καλλιέργεια, είτε λέγεται βιοδυναμική καλλιέργεια, διάφορες εκδοχές ήπιων καλλιεργητικών μεθόδων που αναζωογονούν το έδαφος και μετά το έδαφος θα αποδώσει μόνο του, παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο για να ζωντανέψουν, ιδίως υποβαθμισμένα ή φτωχά εδάφη. Αλλά μετά τα αποτελέσματα είναι διαρκή. Δεν είναι σαν ένας οργανισμός τον οποίο τον μπουστάρει συνέχεια με αναβολικά και κάθε χρόνο χρειάζεται μεγαλύτερη δόση, όπως με τις αγροχημικές εισρωές. Έτσι. Άρα είναι και αυτά. Άρα η συγκλιματική κρίση απαντά και ένα ζωντανό έδαφος. Και εμείς θεωρούμε αδιάσπαστα η καλλιέργεια των παραδοσιακών σπόρων, δηλαδή των αυθεντικών, των πιο πλούσιων, με το πλουσιότερο παρελθόν και το καλύτερο μέλλον, θα έλεγα εγώ, σπόρων, σε συνδυασμό με την καλή καλλιέργεια, με την καλή καλλιεργική πρακτική, θα δώσει την απάντηση. Και η συγκλιματική κρίση.
1: Κύριε Αλέστα, υπάρχουν ελληνικές τοπικές ποικιλίες που σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή?
0: Μπορώ να σκεφτώ κάποιες, όχι με την ακρίβεια της ερώτησης που το λέτε, αλλά αυτό γίνεται συνέχεια. Αν σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα μιλάμε ότι έχουμε χαθεί το 75% της βιοποικιλότητας, σημαίνει ότι σπόροι χάνονται και κερδίζονται καθημερινά. Έτσι, διαβάσαμε πρόσφατα για ένα σπόρο ντομάτας που ανακαλύφθηκε μετά από χρόνια, μετά από 80-100 χρόνια στην Ισπανία και αναβίωσε. Είναι ένα σιτάρι που ανακαλύφθηκε στην Τουρκία και αναβίωσε από πολύ λίγα, το οποίο ήταν υποτιμημένο, αλλά ανακαλύψαν ότι είχε κάποιες ιδιότητες οι οποίες ήταν μοναδικές για κάτι άλλο, για την παραγωγή ενός τροφίμου. Έτσι, συνεχώς χάνονται. Συνεχώς. Και όσο εμείς τις διασώζουμε, τις βρίσκουμε και τις αναδεικνύουμε και βρίσκουμε τις κρυβές τους χάρες, γιατί για κάποιο λόγο υπήρξαν και εξελίχθηκαν, τότε διασώζουμε. Δηλαδή, μπορώ να πω με τα φασόλια πρέσπον, αλλά δεν ξέρω αν χάθηκαν με αυτή την έννοια έτσι άμεσα. Το ντοματάκι Σαντορίνης. Δηλαδή, πολλά. Ό,τι δεν καλλιεργούμε, για μας, να το πω λίγο διαφορετικά, η μεγαλύτερη τράπεζα σπόρων, γιατί ακούμε συχνά για μεγαλόσχημα προγράμματα τραπεζών σπόρων, οι οποίες είναι μέσα καταψύκτες ή κάτω από παγόβουνα και αν έρθει η φυσική καταστροφή, το τέλος του κόσμου, θα ανασύρουμε από εκεί σπόρους. Για μας, οι καλύτερες τράπεζες σπόρων είναι αυτές που βρίσκονται στα χέρια των αγροτών και αναπαράγονται και καλλιεργούνται κάθε χρόνο και ξαναδυναμώνουν και παρατείνουν τη βλαστικότητά τους. Αυτές είναι οι καλύτερες τράπεζες σπόρων. Αυτές προσπαθούν οι άνθρωποι να διατηρούν συνέχεια και να αναπαράγουν.
1: Πόσο δύσκολο είναι να πιστεί ένας νέος άνθρωπος να ασχοληθεί, κύριε Αλέστα, με την καλλιέργεια αλλά και την διάδοση των παραδοσιακών σπόρων?
0: Είναι σίγουρα δύσκολο. Αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ θελκτικό. Θα σας έλεγα από τη μικρή δική μου εμπειρία. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Στις σημερινές εποχές, δεν είμαστε στην εποχή της όρεξης, στη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, μια Ελλάδα που ανέβαινε. Έτσι, μια Ελλάδα που οι άνθρωποι, ξεκινώντας από χαμηλά, κατεργάζονταν κάθε ωραίο πράγμα για να ανέβουν και στην αγροτική παραγωγή. Εγώ έζησα τη γιαγιά μου που την επιμόνευσα, ξέρω ότι ήταν μια πολυμελής οικογένεια, η οποία με δυσκολία ήταν αυτάρκη σίγουρα. Και μάλιστα η έννοια του σκουπιδιού ήταν σχεδόν ανύπαρκτη εκεί και δεν πετούσε τίποτα, αλλά ήταν δύσκολο. Αλλά δεν μπορεί κάποιο να με πείσει ότι σήμερα είναι πιο δύσκολο από ό,τι ήταν για τότε, που υπάρχουν κάποια αγροτικά μηχανήματα, ήπια θα έλεγα εγώ, μικρά, για χώρες όπως η Ελλάδα που έχει μικρό κλήρο. Μετά είναι βασικό ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταξιωθεί μέσα μας η αγροτική παραγωγή. Να δούμε ότι δεν είναι για κάποιο το παιδί, το αποπέδι της οικογένειας που δεν μπορεί να σπουδάσει, που δεν μπορεί να μάθει γράμματα και θα μείνει καταδικασμένο στο χωριό. Αυτό είναι μια ελληνική νοοτροπία που δυστυχώς για ευνόητους λόγους έχει επιβιώσει, αλλά σήμερα είναι ντεμοντέ, να το πω έτσι πολύ απλά. Στην πραγματικότητα, οι αγρότες που βλέπω εγώ και οραματίζομαι εγώ, έτσι, και που εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω προϊόντος του χρόνου, είναι οι νοικοκύριδες, είναι αυτοί που έχουν την αξιοπρέπεια, που φιλεύουν τον άλλον, που ζουν αξιοπρεπώς, φαντάζομαι δεν θα πλουτίσουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό το διακύβευμα, που κοπιάζουν. Να θυμηθούμε τον κόπο, έτσι, να θυμηθούμε, μην ξεχνάμε τον κόπο. Δηλαδή, εντάξει, χρειάζεται όμως και υποστήριξη, χρειάζεται εκπαίδευση. Εγώ θα πήγαινα και λίγο παραπέρα. Χρειάζεται ότι όταν κάποιος είναι διατηρητής βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, να κάνω λίγο μια παρένθεση, η αγροτική μας παραγωγή είναι άξια, όχι γιατί θα είναι της κλίμακας της Κίνας ή των μεγάλων μονοκαλλιεργιών, οι οποίες είναι και βλαπτικές για τη βιοποικιλότητα ούτως ή άλλως, αλλά γιατί έχει πολύ θρεπτικά και συγκεκριμένα pop προϊόντα που έχουν καταξιωθεί θρεπτικά. Εκεί αυτό θα πρέπει να. Και γίνεται σε μεγάλο βαθμό, να μην κρυβόμαστε. Απλούστατα δεν είναι η μεγάλη εικόνα που ακούγεται από τα μίντια. Έτσι, είναι να καταξιωθεί ότι αυτό που κάνεις και που υπάρχει στην Ευρώπη είναι καταξίωση, δεν είναι κατάντια. Δεν πάει στη Γεωργία αυτός που δεν μπόρεσε να κάνει κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Μια νέα γενιά αγροτιών που θα είναι εκπαιδευμένη, που θα υποστηριχτούν που θα υποστηριχθούν και σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα logistics, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες στις οποίες λένε, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχει καμία χώρα η οποία δεν θα είναι μακριά από ένα σταθμό τρένου για να μεταφέρουν τα προϊόντα, για να υπάρχει μικρότερο κόστος. Συνέργειες. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη χώρα σε αυτό. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Εμείς, εν μικρό σωσιτό, ζούμε μια πανδεσία, θα έλεγα, αυτή τη συνεργασία. Και γι' αυτό μπορούμε, παρά τον κόπο και τον λίγο χρόνο που έχουμε, να συνεχίζουμε. Ενίσχυση, καταξίωση, να νιώθεις ότι είσαι διατηρητής βιοποικιλότητας, είσαι συνεχιστής καμιάς κληρονομιάς και είσαι αυτός που βλέπεις στο μέλλον και είσαι μπροστά από τους άλλους, στην πραγματικότητα. Και ότι τρέφεις και ότι συναντιέσαι και εκπαίδευση να γοητευτεί ο νέος αγρότης, να σας το πω διαφορετικά. Ακούγεται περίεργο, αλλά το πιστεύουμε πραγματικά και έτσι είναι και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Τοπικές αγορές.
1: Οι τοπικές τώρα, ναι, είπατε τοπικές αγορές. Οι τοπικές κοινότητες μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς.
0: Εγώ τώρα θα πάω λίγο στις γραφές. Οι τοπικές κοινότητες είναι απαραίτητες. Όλες οι κοινότητες. Για όλα τα πράγματα. Πολλό μάλλον και για την καλλιέργεια. Ναι. Και θα έλεγα η μικρή ζήμη είναι αυτή που αλλάζει τελικά. Που πλουτίζει το όλο το φύραμα, όλη τη ζήμη. Μπορούμε ο καθένας να γίνουμε αυτή η μικρή ζήμη. Να το τολμήσουμε. Αναβίωση. Ξέρετε, με θλίβει που αναγκάζομαι να ζω στην Αθήνα. Ονειρεύομαι και προγραμματίζω, αν θέλετε, αρκετά βάσιμα. Πιστεύω να φύγω λίγο μακρύτερα κάποια στιγμή. Έτσι, να γίνουν αυτές οι τοπικές κοινότητες. Υπάρχουν προσπάθειες αναβίωσης, αρχοντιάς. Πρέπει όμως να είναι πολλοί παράγοντες. Γιατί κάποιος έχει οικογένεια, θέλει το σχολείο. Θέλει να γοητευτούμε από αυτό και θα γίνει. Αλλά θέλει κόπο, θέλει κάποιους μπροστάριδες, κάποιους πρωτοπόρους, κάποιες βοήθειες. Ο καθένας από εκεί που είναι, ένα μικρό βήμα, όπως και το ΣΥΤΟ, ένα μικρό βήμα για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομοθετικά και πρακτικά.

0: Κύριε Αλέστα, τι σημαίνει για εσάς η έννοια σπόρος πέρα από την γεωργική της διάσταση?
1: Με δύο λόγια, συνάντηση ανθρώπων. Συνάντηση ανθρώπων, κοινωνία των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Η ανταλλαγή και συναισθημάτων γύρω από ένα τραπέζι.
0: Ναι. Κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε πάνω σε αυτό το ερώτημα? Είναι και καθαρά προσωπικό το ερώτημα αυτό.
1: Ναι. Είναι αυτή η συνάντηση, είναι αυτό που βιώνουμε εμείς. Είναι η κοινότητα των ανθρώπων που πορεύεται μαζί, που συνεχίζει, που έχει αυτή τη συναλληλία, που μοιράζεται, που γελά, που κοπιάζει μαζί, που ανταλλάσσει τα φυτά της, τους σπόρους της, ανταλλάσσει τις εμπειρίες της, μιλάει με ανθρώπους, έρχονται μετά από χρόνια και σου λένε «Μου έδωσε αυτό το σπόρο και εμείς τον καλλιεργήσαμε και τον μεταποιήσαμε και έχουμε ένα εισόδημα». Και εσύ δεν θυμάσαι πότε τον έδωσες, γιατί είσαι σε όλη αυτή την ανοιχτοσύνη του να το δώσεις. Ναι. Και ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει. Πριν από μια εβδομάδα, θα σας πω μια εμπειρία που τη ζήσαμε, οργανώσαμε στις 10 Μαΐου την ετήσια γιορτή σπόρων στην Αθήνα, την 5η ετήσια γιορτή της ομάδας των σπόρων, την οποία την ονομάσαμε έτσι πολύ αστεία από ένα πατσατικό γλυκοπατάτα. Πίστευα φέτος, κύριε Γιαννακόπουλε, μετά από ότι ήταν η 5η χρονιά που την οργανώναμε, ότι δεν θα είχαμε δυνάμεις. Είμαστε λίγοι άνθρωποι και εθελοντές, σας είπα, δεν θα είχαμε δυνάμεις να φτάσουμε μέχρι τη γιορτή. Σας το λέω με κάθε παρησία ότι πιστεύουμε ότι κάποιος άλλος ήθελε να γίνει αυτή η γιορτή. Δηλαδή, ζήσαμε μικρά θαύματα κατά τη διάρκεια της γιορτής και εκεί που αποκάμναμε, ερχόταν κάποιος από ψηλά και μας έλεγε. Όχι, θα τον κάνετε. Εσείς μπορεί να μην έχετε πια δυνάμεις μετά από 5 χρόνια, τουλάχιστον για φέτος. Δεν θα κάνετε διακοπή όπως θέλετε. Παίρναμε τηλέφωνο τους ομιλητές μας για να κάνουμε ένα πάνελ, γιατί διοργανώνουμε μια ημερίδα μες στη γιορτή. Και μας είπαν όλοι κατευθείαν: Ναι, βεβαίως, θα έρθουμε και θα μιλήσουμε. Και άνθρωποι από μακριά. Ερχόταν οι εθελοντές μας από την Καστοριά, από την Καλαμάτα, από άλλα μέρη για τη γιορτή. Αντιμετωπίζαμε δυσκολίες να βρούμε ηχητικά μηχανήματα και ερχόντων άνθρωποι και μας λέγανε θα καλύψουμε εμείς το κόστος, κάποιο μέρος του κόστους αυτής της γιορτής. Και είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα αυτό. Είναι μια πίστη των ανθρώπων. Βάζουμε εμείς μικρό κόπο και έρχεται ένα θαύμα, έρχεται ο Θεός, έρχεται και μας λέει προχωρήστε, μπορέστε, εσείς θα δώσετε κάτι. Κάποιοι κοπίασαν πέρα από εσάς πολύ περισσότερο και με πολύ λιγότερα μέσα. Εσείς. Κρατήστε αυτή τη δάδα, κρατήστε αυτή τη σκυτάλη για να τη δώσετε. Και είναι χαρακτηριστικό, αν και δεν είμαστε, ναι, ναι. Όλοι, δεν είμαστε μεγάλη ηλικία, ότι από τα πρώτα χρόνια τη ή τότε, ένα που κοιτάξαμε ήταν να δούμε αν εμείς αύριο μεθαύριο εκλείψουμε με αυτή τη μορφή που είμαστε αυτή τη ζωή. Πώς θα το οργανώσουμε και θα δομήσουμε έτσι την οργάνωση, αυτό το δίκτυο, για να πάρουν αυτό που εμείς δημιουργήσαμε, να το πάρουν και να το συνεχίσουν. Και μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτό. Γι' αυτό και χαιρόμαστε όταν στις γιορτές, που οι γιορτές έχουν μεγάλο κόπο, αλλά έχουν συνάντηση ανθρώπων διαζώσεις. Δεν είναι μέσα από ηλεκτρονικά μέσα, δεν είναι μέσα όλα καλά, όλα ευλογημένα, αλλά σαν τη συνάντηση από κοντά δεν υπάρχει. Βλέπουμε ανθρώπους και τα δρόμους καινούργιους που έρχονται σιγά σιγά. Και δουλεύουμε. Βλέπουμε τα πρόσωπά τους και βλέποντας τα πρόσωπά τους συνεχίζουμε.
0: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και την λέξη, κύριε Αλέστα, μάχη στο επόμενο ερώτημα. Μήπως τελικά η μάχη για το σπόρο είναι και μάχη για τη μνήμη, την ταυτότητα, αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
1: Βεβαίως, βεβαίως και βεβαίως. Είναι μια μάχη που, όπως πάλι συνηθίζουμε να λέμε, αφορά την αναβίωση του παρελθόντος για την επιβίωση του μέλλοντος. Χωρίς καμία μεμψημυρία, χωρίς καμία. Σας λέω, είναι μάχη, δεν πιστεύω ότι είναι μάχη οπισθοφυλακής. Είναι μάχη εμπροσωφυλακής. Είναι μάχη του μέλλοντος.
0: Ναι. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι οι παραδοσιακοί σπόροι θα συνεχίσουν να υπάρχουν στις επόμενες γενιές?
1: Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Παρά όλα τα ζωφερά και ότι τον κόπο και ότι λιγοστεύουμε και ότι οι κοινότητες διαβρώνονται, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Γιατί βλέπουμε πόσοι πολλοί είμαστε ανά τον κόσμο. Γιατί το βλέπουμε τα κινήματα αυτά ανά τον κόσμο, κινήματα τα οποία οδηγούν σε μετάβαση σε πιο αγροοικολογικές μεθόδους καλλιέργειας μαζί με τον παραδοσιακό σπόρο. Γιατί οδηγούν σε παραστάσεις ανθρώπων, σε συναντήσεις ανθρώπων. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπα, η μικρή ζήμη. Ίσως πάντα το μικρό λίμα έκανε τη διαφορά. Έτσι. Φαίνεται, πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι είμαστε λίγοι. Ο καθένας άνθρωπος, αν πάμε πίσω στην Ελλάδα, στους Έλληνες, ευτυχώς. Αν πάμε 2-3 γενιές πίσω στον γενεολογικό δέντρο του καθενός μας, θα κάποιος σίγουρα έχει κάποιο παππού που είναι αγρότης. Ξέρετε, αυτό βοηθάει. Γιατί υπάρχει μια ταυτότητα αναγνώρισης. Όταν πάμε στις γιορτές, είτε δικές μας είτε συμμετοχές οικογενειακές άλλων, αμέσως ταυτοποιείται, κάποιος θυμάται, έχει αυτή τη μνήμη. Είναι μια βάση, είναι ένα βάθρο, δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει αυτό να πατήσουμε πάνω σε αυτό το βάθρο και να κάνουμε ένα μικρό αλματάκι. Θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Έχουμε αυτή τη βάση. Να μην θεωρήσουμε τίποτα κεκτημένο. Να μην θεωρήσουμε τίποτα ένα αποθησαυρισμένο πράγμα σε ένα ντουλάπι, ένα σπόρο σε ένα σιρτάρι. Όχι. Αυτά είναι ζωντανά πράγματα.
0: Έχουν ημερομηνία λήξης οι σπόροι. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και μετά από έναν χρόνο, δύο χρόνια.
1: Βιολογικά και γεωπονικά, ναι. κάθε θεωρητικό σπόρος έχει μία βλαστικότητα, ναι. που σε κάποιους είναι
0: μία διάρκεια.
1: Δύο χρόνια, ναι. σε άλλους είναι πέντε χρόνια, σε άλλους είναι δέκα χρόνια, σε άλλους είναι περισσότερο. Βέβαια, πάντα υπάρχει εκπλήξη ζωή. Ένα σπόρος που ανακαλύφθηκε σε ένα πιθάρι πριν από 100 χρόνια, όπως σα είπα για αυτό το σπόρο ντομάτα στην Ισπανία, να βλαστήσει. Αλλά θα σα πω ένα σλόγγαν που βάλαμε στις μπλούζες μας, στις περσινές μπλούζες, στις περσινές γιορτής που κάναμε, τις ετήσιας γιορτής σπόρος στην Αθήνα. Έτσι, με τα μεσανύχτιες ώρες, όντως πολύ κουρασμένοι, αλλά προσπαθώντας να βρούμε κάτι, καταλήξαμε στο σλόγγαν «Είμαι σπόρος, κάναμε αθάνατο». Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη διαδοχή των καλλιεργητών, στη διαδοχή αυτή τη αλυσίδα και ταλλοδρομία, είναι δυνάμει αθάνατη αυτή η σπόρη. Και οι σπόροι που χρησιμοποιούμε σήμερα εξελίχθηκαν φυσικώς από διατηρητές πριν από χιλιάδες χρόνια και υπάρχουν σήμερα. Άρα έχουν αυτή την ιωνία αθανασία.
0: Πάντως, επειδή κάνατε λόγο για τον παππού σας, θα. Τη γιαγιά.
1: Τη γιαγιά. Τη γιαγιά. Τη
0: γιαγιά. Εγώ θα σας κάνω λόγο για τον παππού μου, μάλλον αυτό ήθελα να πω, και τον παππού, ότι θυμάμαι που το έβαζε σε ένα υφασμάτινο πουγγί του σπόρου. Τους είχε σε ένα υφασμάτινο πουγγί
1: να,
0: μέσα.
1: Η αναγνώριση που λέγαμε, η ταυτότητα, τα βλέμματα και οι εμπειρίες που συναντώνται. Και ναι. Αυτό μας δίνει αισιοδοξία, με κόπο όμως και οργάνωση.
0: Και ήταν ξεχωριστά αυτά. Έτσι τα ήταν. Πουγγιά, δηλαδή σπόροι για μελτζάνες, για μελτζανιές, για κολοκυθιές, για πατάτες.
1: Βεβαίως, έτσι ήταν.
0: Για τα φασόλια.
1: Βεβαίως. Εγώ το θυμάμαι. Είναι μια αχνή μνήμη, γιατί τότε ήμουν πιο διαβαστερός από ό,τι να παρακολουθώ τους μπακτέρες.
0: Ήταν αυτά τα λεπτά, τα μακριά που τα λέμε τα πιχιάρικα, έτσι, τα φασόλια.
1: Αλλά ήμουν κοινωνός αυτού του κόπου και αυτό με κουβάλισε και ξύπνησε μέσα μετά από χρόνια. Έτσι. Και για να, αν θέλουμε να μείνει κάτι, έτσι ένα απόσταγμα, είναι ελάτε κοντά μας. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε πάρα πολλοί ταυτόχρονα, γιατί έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Αρχίστε να καλλιεργείτε μέσα σε μια γλάστρα. Να μας γνωρίσετε, να γνωρίσετε και τις άλλες ομάδες, όχι μόνο εμάς, έτσι. Όποιος σας θέλει, όποιος είναι κοντά σας, και υπάρχει αθανασία στους σπόρους αυτούς. Υπάρχει μεγάλο μέλλον, γιατί συνδέεται με τη ζωή. Με τη ζωή και την κατάμφο ζωή, και την ψυχική και τη βιολογική. Και τα δύο.
0: Αν έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα στις ακροάτριες και στους ακροατές, με αφορμή την σημερινή συζήτηση την οποία είχαμε, ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα, κύριε Αλέστα?
1: Ότι παρά το ζόφο τα πράγματα είναι καλά. Είμαστε εδώ, ανασυναντηθούμε, με αφορμή το σπόρο, ναι, με αφορμή την καλλιέργεια, με αφορμή το γλέντι της ζωής που είναι ο σπόρος. Ελάτε να βρεθούμε, να δούμε πώς οι δεξιότητες του καθενός θα μπορέσουν να συμβάλλουν στο να κάνουμε λίγο κάτι παραπάνω, να δομήσουμε αυτό το βήμα που το δίκτυο ΣΥΤΟ. Μπείτε στη σελίδα μας, sito.gr. Δείτε τη σκέψη μας, δείτε τον κόπο μας και ελάτε να συνεχίσουμε. Είναι πανηγύρι της ζωής όλα αυτά.
0: Μπορεί να είναι χαλεπή η καιρή, στο κομμάτι όμως των σπόρων είναι αισιόδοξη, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε στη σημερινή εκπομπή, κύριε Αλέστα.
1: Θα ανάψουμε το κεράκι μας και δεν έχουμε φοβηθεί με τίποτα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε στην σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αριστίδη Αλέστα, το ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Διατήρησης Παραδοσιακών Σπόρων ΣΥΤΟ. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.

0: νεκρών θανάτου θάντου πατήσας και έτησε τη μνήμα στη ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτησε τη μνήμα στη ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτησε τη μνήμα στη ζωή χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχει τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχει τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τοις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίζε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματον, ειν και έγκαιος σώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία να έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών. Και οικοδομηθεί τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη, αναφορά κολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριό σου, Μόσχου.
5: Ο Θεός στην βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιμη σπεύσουν. Εσκυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούντα στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμιμοι κακά. Αποστραφήτωσα παραυτήκα, εσκυνόμενοι λέγοντα με έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντεση τους δώσ και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησό με. Βοηθός μου και ρίση μου σοι Κύριε μη χρονήσει. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησεν δε εις ημέρα τη αληθεία σου. Εισάκουσό με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποιός παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσης γίν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής, ως νικρούς αιώνος και κηδείας με το πνεύμα, εν εμιέ ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησιν πάς έργης ποίημας και ρώσου μελέτου, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπτο πνεύμα, μη αποστρέψει το προσωπόσωπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκου. Ακουστών ποιησό με το πρωί του ελαιός ότι επισύλψε. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορέψαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί συμμεργή ευθεία, ένε και το ονοματός, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θύψεως στην ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. και απολύς πάντας της λίβαντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.
6: Δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά απριλ πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας, ου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σου δι' επέστη, ο ασώματος λέγον δια πυρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, ο ρήταν αλλιώτος όλος εν εσύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβόντα δούρου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον εσύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Η υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλους έξω το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
9: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
10: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συνδυα σωμάτου φωνή, σωματούμενο σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόδου Σαδάμ η ανάκληση, χαίρε το δακρύον της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στο βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβριή Θεσσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παραδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πως λέγεις κράζον. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωσον γνώνε η Παρθένο ζητούσα εγώ είσαι προσωλειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πως εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έψε με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Δύναμη σου υψή σου επεσκίεσαι τότε προσήλυψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίν ω αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, τη θέρουση θερίζει σωτηρίαν εν το ψάλι νουτο. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στη μήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών τον ταύτη ασπασμών έχερε και άλμα συνό άσμα συνεβόα προ τη Θεοτόχων. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράθη, προς συνάγαμον σε θεωρών και κλεψίδαμον υπονοών άμεπτε, μαθώντες σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
9: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμο εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες ύπων χαίρε αμνού και επιμένος μύτη χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριο χαίρε παραδείσου πυρών ανοικτήριο χαίρε ότι τα ουράνια συναγάρεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρέδει ουρανής χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα χαίρε των αθροχώρων του ανοίγητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε νησε γημώθιο άδης, χαίρε νησε δίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ο δρόμον αστέρα θεωρήσαν δεσμάκι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ιερεύουν κρατεών άνακτα, και φτάζαντες στον άθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
9: Είδων παιδες χαρδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δουλού έλαβε μορφή ή έσπερσαν της δόλης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη χαίρε αστέρος αδί του μύτη χαίρε αυγή μυστικής ημέρας χαίρε της απάντης την κάμινος βέσασα χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν χαίρε τη βαρβάρου ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας χαίρε τη βορβόρου λιωμένη των έργων χαίρε πισός προσκύνη συμπάψασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
9: Ήρθε στο χώρο γεγονότε οι μάχοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, κλέσαντε σε των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν. Φέντε στον Ιερόδημο Λυρόδημη εδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
9: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στου ψεύδου το σκότο. Παγάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν. Τούτου δε ριστέντε σε βόν προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των όλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξιδρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βλέφο αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγη σου την άλλη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
11: Ναι, ανέδειξαν κλίση εμφανίσει ο κτίση ημίν τη καυτού γενωμένη. Εξασπόρου πλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφορον. Είναι το θαύμα βλέποντες εμνίζομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος ευθασίας, χαίρε το στέφος συγκρατίας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα, οδηγών πλανωμένης. Χαίρε που γεννώσα αλήτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπησης. Χαίρε πολλών πτεόντων της συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πανταπόθο μικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
11: Ξένων τόκων ιδόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούρην σουδανών μεταθέντες. Δίδω το γάρι ψηλό Θεό επίγει σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο, του αυτοβόντα. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
11: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απεινό απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόπο εκ προθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αφορεί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστολο αμφίβολον άκουσμα, χαίρε τον πιστό αμφίβολον κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία εν κελοχία ζευνίσα. Χαίρε διή σε λήθη παράβαση, χαίρε διή σε νύχτη παράδεισο, χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, τον απρόστον γάρο θεών εθεώρη πάση προ τον άνθρωπον. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
11: Ρήτορα πολυφθόνου, ω ηχθεία αφώνου ορώμενη, πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγγιν το πώ και παρθένο μένη και δε κινήσχη σα, ημίζ δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτοταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα όθου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράντησαν οι δινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράντησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σεγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού συν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάντελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό, διμά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων Θεοτόκη Παρθένε και πάντων των Ισέμπρου τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικεί σα εν Δημήτρα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία, χαίρε αρχηγένο ητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του ηλιθέντα σα χρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα του ηλιθέντα των νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ήμνο άπα ητάτη συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου, ει αρίθμου γάρτι ψάμου οδά, αν προσφέρομεν σε βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σύβο όσιν. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εσκότη φανή σαν ορόμην την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή τον νουν φωτίζου άκρα βγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ω μύτη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε του τον τόκο, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σε πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύμα, τι χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιαραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ω άλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρον τετρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μύτερη, δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μύτερ, δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μύτερ, δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσε ρίσε συμφορά άπαντα και τι μελούσε λίτρο σε κολάσο. Του συμβοώντα, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Την περμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλά ω έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράσωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άξιο μεστίνο αληθό, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρων των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰκεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰκεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τοις ουρανοίς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματον, νυν και έγκαιος όνας των αιώνων.
3: Αμήν.
8: Αρχιστράτε γη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγεί και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη γη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
12: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλοι, συνά την παρεμβολή αυτών, φλουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός τηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλα μόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε θεών ηθεδέσποινα, ή θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξου και ήρση ενώσασα, και

0: και παρηδόν ήταν αληθινοί θαυτές, μετά επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτόν τον λόγο εργάτη δόκιμο να αναδείξει με. Και πάρε σώμιο ή ω ελεήμον και συμπαθή και φυλάκαθο. Ενώ το παρόν τη βιοθρεμή προστάτη και βοηθό, τα στρανατίων εφόδου από τη χείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και αν το καιρό τη εξόδου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πατρινών δαιμόνων πόρο αυτή απελάμπουσα. Εν τότε φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σουιού και θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη με δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο ποιούς ανάπαυ σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους οφρύπνους αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχθυρινής ιδιπαθίας, παύσοντας τον μας των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάς κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών μόν φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδία νύψη ύπνερα φρόν και πάσαν δανκής φαντασίας πειλαγμένου, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τους εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εαυτής, απαράθραθον πανήχε μην συν δοξολογίαν, χάρισε εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζει, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρχει την ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγωγε την ελεύθερα μου σε ποιήν το Υιός σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα σφιχά σημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός και έπνου το Πνεύμα, το Άγιον Τριάς Αγία Δόξα
0: Σύν. Πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθι μη μήτερ του Θεού φύλαξον επί την σκέπη σου.
2: Επί σε χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίο και έγονε προϊόνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτραν θρόνων επίσε και τη σύν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατον, επί σύ χαίρη και χαριτωμένη, πάσα εκτίσει εις δόξαση. Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, με διάπος της απαιμόδιν ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησον σας έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της σήμερον ημέρα. Σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία στον δικημένο, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παρολογή στον Θεό και πρέσβε περαιμού μου προς τον Κύριο. Του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στο ψυχόν ημών.
4: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, σπερβείς παραπράντου και παρομόμων Αγίας Αρτεμητρός, την άμυ του τιμήν και ζωπιού σταυρού προς τα σύστομα μεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και βασών των επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, η και σοι του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άννη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Εξώμεθα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
7: Κύριε Λέσου.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε Λέσου.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Ιερονίμου.
7: Κύριε Λέσου. Υπέρ
4: του καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε Λέσου.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
7: Κύριε Λέσου.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε Λέσου.
4: Των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε Λέσου.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε Λέσου.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν. Των συνδυαμένων ημίν σαν αξίε εύχεστη υπέρ αυτών.
7: Κύριε.
4: Καλά να αργήσει ω τον εχμαλό του.
7: Κύριε.
4: Καλά να χαράσει καλώ πλέον του.
7: Κύριε.
4: Καλά να ασθενεί κατά κειμένο.
7: Κύριε.
4: Σώμεθα και υπερεφορία των καρπών τη γη. Υπέρ πάση ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
7: Κύριε
4: Ελεύθερε. Μακαρίσομεν τους ευζευείς βασιλείς.
7: Αιωνία ημίν.
4: Τους Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ημίν.
4: Μήτωρα στα Αγίας μονιστάτης.
7: Αιωνία ημίν.
4: Ιδονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία ημίν.

0: και πάντα στου παρελθόντα πατέρα και αδελφού ημών, του ενθάδε σε ωσκημένου και απαντακού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία ειρήνη αυτών.
0: Είπαμε εν και περί αυτών, το κύριε Λέξον, κύριε Λέξον, κύριε Λέξον.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με τις ιερές σκήτες και τα ησυχαστήρια. Σκήτη του Αγίου Ανδρέα, Σεράι. Πραγματικό στολίδι των Καριών είναι το λεγόμενο Σεράι, δηλαδή η άλλοτε ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέου, που ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου και βρίσκεται 500 μέτρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας του Αγίου Όρους, σε μια ιδυλιακή περιοχή πάνω στη θέση που βρισκόταν ήδη από τον 20ο αιώνα η Μονή του Αγίου Αντωνίου Ξύστρη ή Ξέστου, που αναφέρεται στο πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους το 971. Τον 15ο αιώνα καταστράφηκε από πειρατές. Στη θέση αυτή υπήρχε γύρω στο 1614 κελί του Αγίου Αντωνίου και εδώ το 1651 είχε εγκατασταθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθανάσιος ο Τρίτος, ο Πατελάρος, και μετά το 1768 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Σεραφείμ ο Δεύτερος, που θεωρούνται κτήτορες της Κήτης. Ο Αθανάσιος οικοδόμησε νέο ναό που αφιερώθηκε στον Άγιο Αντώνιο το Μέγα και σήμερα είναι αφιερωμένος και στον Απόστολο Ανδρέα. Ταξίδεψε στη Ρουμανία και στη Ρωσία. Κοιμήθηκε στο Χάρκοβο της Ουκρανίας το 1654. Εκεί φυλάσσεται άφθαρτο το λείψανό του καθιστό. Ο Σεραφείμ είναι εκείνος που καθιέρωσε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα ως θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σεράι ονομάστηκε από την επιβλητική όψη που εμφάνιζε με τα έργα που έκανε ο δεύτερος κτήτορας, θυμίζοντας παλάτι. Οι Ρώσοι με παραφθορά του προσωνυμίου αποκαλούσαν τη σκήτη Σεϊράι, που στη γλώσσα τους σημαίνει «αυτός ο παράδεισος». Τη σημερινή μορφή η σκήτη πήρε με την εγκαταβίωση Ρώσων μοναχών που την αγόρασαν το 1841 και που το 1850 έφτασαν στον αριθμό των 300, αφού μάλιστα κατάφεραν να αναγνωριστεί το 1849 το κελί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο τον Έκτο ως κοινοβιακή σκήτη του Αγίου Ανδρέα με ενέργειες του Ανδρέα Μουράβιεφ, προσώπου με μεγάλες διπλωματικές ικανότητες. Τότε άρχισε εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα και κατασκευάστηκαν οι πτέρυγες γύρω από το Κυριακό. Το Κυριακό της Κήτης του Αγίου Ανδρέα θεμελιώθηκε το 1867 στη θέση που βρισκόταν το γειτονικό κελί του Αγίου Βασιλείου, το οποίο ενώθηκε με τη Σκήτη και είναι τεράστιο. Πρόκειται για ναό ρυθμού βασιλικής με διαστάσεις 60 επί 35 μέτρα, ύψος 29 μέτρα, εμβαδών 2.100 τετραγωνικά μέτρα, 150 παράθυρα, πολυτελή υλικά όπως μάρμαρα και γρανίτες, ενώ η τρούλη του είναι καλυμμένη από μείγμα μολυβιού και χαλκού. Για ένα μεγάλο διάστημα αποτελούσε το μεγαλύτερο ναό των Βαλκανίων. Ένα εκπληκτικής τέχνης και λαμπρότητας ξύλινο επιχρυσωμένο τέμπλο με ρωσικής τέχνης εικόνες και ένα ξύλινο δάπεδο που με την πρωτοποριακή κατασκευή του δίνει την εντύπωση κυματοειδούς κίνησης μαζί με τους δύο επιβλητικούς πολυελαίους, ο ένας από τους οποίους φέρει 175 κυροπήγια, προκαλούν μοναδική εντύπωση στον προσκυνητή. Σε προσκυνητάρι, δεξιά μπροστά από την ωραία πύλη, υπάρχει λειψανοθήκη με το μετοπικό οστό από την τιμία κάρα του Αποστόλου Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Στο ιερό φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, γνωστή ως «των θλιβωμένων παραμυθία», με επιβλητικό χρυσό πουκάμισο στολισμένο με πολύτιμες πέτρες. Η εικόνα αυτή για μεγάλο διάστημα, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, θαυματουργούσε θεραπεύοντας άλαλους και παράλυτους. Τα εγγένεια του Κυριακού του Αγίου Ανδρέου έγιναν με μοναδική επισημότητα στις 16 Ιουνίου 1900 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο, που τότε εγκαταβίωνε στο Όρος. Είναι στολισμένο με βαρύτιμα δώρα Ρώσων ηγεμόνων.
ο Δούκας Αλέξιος Αλεξάνδροβιτς, που έθεσε το θεμέλιό του στις 16 Ιουνίου του 1867, δόρισε μεταξύ άλλων σε αυτό καμπάνα 5 τόνων που είναι αναρτημένη στο καμπαναριό του. Ο πύργος του καμπαναριού έχει ύψος 40 μέτρα. Θεωρείται ο πιο ψηλός του Άθωνα και φέρει 25 καμπάνες. Μερικές έχουν αφαιρεθεί για επισκευή ή αλλαγή. Από αρχιτεκτονική άποψη, πολύ σημαντικό θεωρείται και το τριώροφο οικοδόμημα όπου βρίσκεται ο ναός του κελιού του Αγίου Αντωνίου, ένας ναός ιδιότυπος που αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική της εποχής του 18ου αιώνα και είναι ένας συνδυασμός μπαρόκ με το σχέδιο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Οι μοναχοί της Κήτης ξεπέρασαν σύντομα τους 800. Μετόχια απέκτησε στην Πετρούπολη, την Οδυσσό, το Ροστόβ, την Κωνσταντινούπολη και αλλού. Η Ρωσική Επανάσταση σήμανε την αρχή της παρακμής και για το καθίδρυμα αυτό. Πυρκαγιά που ξέσπασε στις 16 Αυγούστου του 1958 και κράτησε 3 ημέρες, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές ιδίως στη δυτική πλευρά της. Εκεί βρισκόταν η πλούσια βιβλιοθήκη της Κήτης που δυστυχώς αφανίστηκε από την πυρκαγιά. Κάπου 20.000 τόμοι κάθε είδους έγιναν τότε στάχτη. Το 1971 κοιμήθηκε και ο τελευταίος μοναχός της παλιάς συνοδείας. Ιδιαίτερα πρέπει να σταθούμε στο σημαντικό αριθμό εργαστηρίων που λειτουργούσαν στη Σκήτη και κάλυπταν τόσο τις ανάγκες των πολυάριθμων Ρώσων προσκυνητών όσο και των επισκεπτών των Καριών γενικά. Μεταξύ άλλων υπήρχαν τυπογραφείο, μαραγκούδικο, φωτογραφείο, φαρμακείο, ραφείο, αγιογραφείο, χαλκαδιό, κλειδαράδικο και άλλα. Ακόμα και η εφημερίδα εκδιδόταν εδώ. Στο Σεράι γινόταν μεγάλη πανήγυρη στις 19 Νοεμβρίου, κατά την οποία, όπως αναφέρει ο Σμυρνάκης, προσεκαλείται ο καθηγούμενος του Ρωσικού ή να συλλειτουργήσει γενόμενος δεκτός με τα μεγάλων τιμών. Το 1992 εγκαταστάθηκε σε αυτήν ελληνόφωνη αδελφότητα που έχει επιδοθεί στην ανακαίνιση και το νοικοκύρεμά της και έχει περισυλλέξει με στοργή ό,τι απόμεινε από τους Ρώσους μοναχούς και παρουσιάζει μουσιακή αξία. Το 2001 προστέθηκαν αρκετοί νέοι μοναχοί με δικαίο τον προηγούμενο Εφραίμ. Στην ανατολική πλευρά της λειτουργεί σήμερα η Αθωνιάς Εκκλησιαστική Σχολή.

Καψάλα. Σε ένα κατάφυτο ονειρεμένης ομορφιάς τοπίο βόρεια των Καριών και του Λάκου του Άδυν, ο προσκυνητής θα συναντήσει την Καψάλα, τη δεύτερη σε έκταση περιοχή με μοναστικές κοινότητες. Εκεί βρισκόταν η άλλοτε ακμάζουσα σκήτη των εισοδίων της ιεράς και σεβάσμιας μονής του Παντοκράτορος. Η ονομασία της πιστεύεται ότι οφείλεται σε κάποια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία είχε ξεσπάσει σε χρόνους παλιούς και είχε κατακάψει την περιοχή, αποψηλώνοντάς την από τα μεγάλα δέντρα της. Η ονομασία του Λάκου του Άδυν προέρχεται από το κελί όπου συνέβη το θαύμα της παραδόσεως του Αρχαγγελικού Ύμνου. Κατά τον 19ο αιώνα στην Καψάλα υπήρχαν κάπου 53 καλύβες. Ήταν με άλλα λόγια μια μη αναγνωρισμένη σκήτη. Σήμερα υπάρχουν 38 καλύβες και 20 μοναχοί. Από αυτές κατοικούνται μόνο οι 15. Υπάρχουν επίσης τα κελιά του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Αγίου Νικολάου Χατζούδα, Αγίου Νικολάου Βούλγαρη, Θείας Μεταμορφώσεως Μουτάφη, Αγίου Γεωργίου Φανερωμένου, Άξιον Εστίν και πάρα πολλές καλύβες.

Σκήτη του προφήτου Ηλιού. Ανήκε στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος και είχε ιδρυθεί στην περιοχή προς τα ανατολικά της από Έλληνες μοναχούς προς τιμήν του προφήτη Ηλία. Το 1757, με την ευλογία του Πατριάρχη Σεραφείμ, παραχωρήθηκε στον Όσιο Παΐσιο τον Βελιτσκόφσκι, ένα χρόνο μετά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο και την προχείρησή του σε πνευματικό. Για τον Όσιο Παΐσιο έχουμε κάνει λόγο στο χώρο της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος. Οι υποτακτικοί του είχαν πληθύνει και γι' αυτό το λόγο αγόρασε το παντοκρατορινό κελί του προφήτου Ηλιού που ήταν άδειο. Από τότε αρχίζει να κτίζει τη σκήτη από τα θεμέλια. Έκτισε εκκλησία, τράπεζα, φούρνο, κουζίνα, αρχονταρίκι και κελιά, σχηματίζοντας ένα τετράγωνο γύρω από το Κυριακό. Σύμφωνα με τον αείμνηστο καθηγούμενο της Μονής Διονυσίου Γαβριήλ, οι μοναχοί της ρωσικής αυτής σκήτης διακρίνονταν για τα φιλελληνικά τους αισθήματα. Στην εποχή που η σκήτη τούτη άκμαζε, αριθμούσε κάπου 400 μοναχούς. Υποδηματοποιείο, γραφείο, ελαιοτριβείο, εινοποιείο, νοσοκομείο, φαρμακείο, ξυλουργείο και άλλα λειτουργούσαν εδώ. Το 1839 αναγνωρίστηκε ως ρωσόφωνη κοινοβιακή σκήτη και τότε άρχισαν μακρόχρονες αντιδικίες με τη Μονή Παντοκράτορος από το φόβο μήπως οι ρωσόφωνες σκήτες μεταβληθούν σε μοναστήρια. Το σημερινό Κυριακό της Σκήτης, που απέχει μισή ώρα από τη Μονή Παντοκράτορος, θεωρείται ένα από τα ωραιότερα του Αγίου Όρους και είναι πράγματι περίτεχνο, επιβλητικό, καλέσθητο, με τους μεγάλους σταυρούς να δεσπόζουν πάνω στους τρούλους και πέρα, κατά την Ανατολή, να παίζει κρυφτό μέσα στα σύννεφα και τα κύματα η θάσος. Η πρόσωψη του ναού με το περίτεχνο προστόο, τα πλαίσια των μονόλογων και των τρίλογων παραθύρων και η εντυπωσιακή διακοσμητική σταυρή πάνω στην εξωτερική όψη του δυτικού τείχου προσφέρει μια αριστουργηματική πρόσωψη. Το κοδωνοστάσιο, όχι ιδιαίτερα ψηλό, κτίστηκε πάνω από την πύλη της εισόδου της Σκήτης. Λέγεται ότι το σχέδιο του Κυριακού έστειλε η δούκισσα της Ρωσίας Αλεξάνδρα Πετρόβνα το 1882, η οποία προσέφερε και μεγάλα χρηματικά ποσά για την κατασκευή του. Στη θεμελίωση το 1893 ήταν παρόν ο Ρώσος ναύαρχος Γκολοβατσέφ και στην τελετή των εγγενείων χωροστάτησε ο Πατριάρχης Ιωακείμ ο Τρίτος. Έχει διαστάσεις 40 επί 24 μέτρα και το ύψος στην κορυφή του κεντρικού τρούλου φτάνει τα 32 μέτρα. Είναι τρισυπόστατος. Ο κεντρικός χώρος είναι αφιερωμένος στον προφήτη Ηλία, ο βόρειος στην Αγία Αλεξάνδρα και ο νότιος στον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο. Εντυπωσιακό, περίτεχνο, ξυλόγλυπτο, επιχρησιμωμένο τέμπλο και προσκυνητάρια που λένε πως τα καλύπτει χρυσάφι βάρους κάπου 2 τόνων σε φύλλα χρυσού, οι εικόνες της Παναγίας Γαλακτοτροφούσας, της Παναγίας Δακρυρωούσας και του προφήτη Ηλία, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σκήτη, είναι μερικά από τα πολλά και πολύτιμα κοιμήλια του ναού αυτού, πολλά από τα οποία εκποιήθηκαν για να μπορέσει να επιβιώσει η αδελφότητα σε καιρούς δυσχήμερους. Για την εικόνα της Δακρυρωούσας λεγόταν πως το 1877 άρχισε να δακρύζει, γεγονός που προϊονιζόταν δυσάρεστα εξαιτίας του αιματηρού πολέμου της Ρωσίας στην Κρυμαία με τους Τούρκους.

Σκήτη κοιμήσεως της Θεοτόκου, Βογορόδιτσα. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος ανήκει η ρωσική σκήτη της Βογορόδιτσας, δηλαδή Θεογεννήτριας, που είναι σκαρφαλωμένη στη δασωμένη βορειοανατολική πλαγιά του βουνού σε ύψος κάπου 700 μέτρων. Εκεί παλιά βρισκόταν η Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ξυλουργού, η οποία είχε ιδρυθεί το 1030 από το μοναχό Θεόδουλο σε έκταση αγορασμένη από τη Μονή Χαλκαίος, που κατήχε τα εδάφη της σημερινής βατοπεδινής σκήτης του Αγίου Δημητρίου. Η Μονή Χαλκαίος καταστράφηκε κατά την παράδοση από επιδρομή Σαρακινών. Η Μονή του Ξυλουργού, η ονομασία προέρχεται πιθανώς από την ιδιότητα του ιδρυτή της, πέρασε το 1143 σε Ρώσους μοναχούς που σύντομα αυξήθηκαν τόσο πολύ σε αριθμό ώστε να την εγκαταλείψουν και να εγκατασταθούν στη Μονή Θεσσαλονικαίος. Στη διάρκεια του 14ου αιώνα εγκαταβιώνουν εκεί μοναχοί σερβικής καταγωγής, αλλά με την πάρδο του χρόνου παρακμάζει και εκπίπτει στην τάξη του κελιού. Θα περάσουν χρόνια για να ξαναφανεί στην ιστορία κατά τα τέλη του 18ου αιώνα ως βουλγαρική. Το 1818 μετατρέπεται σε σκήτη η παγόμενη στη Μονή Παντελεήμονος. Κάποιες πυρκαγιές όμως, ο σεισμός του 1905 και η παρακμή στην οποία περιπίπτουν τα ρωσικά καθιδρύματα μετά την Επανάσταση του 1917, την οδηγούν σε παρακμή. Σήμερα έχουν εγκατασταθεί εκεί μερικοί ουκρανικής καταγωγής μοναχοί που προσπαθούν να την αναβιώσουν. Τα κτίρια της έχουν τα περισσότερα καταστραφεί, εκτός από εκείνο της Βόρειας Πτέρυγας 1885. Το Κυριακό δεν είναι μεγάλων διαστάσεων. Εκεί φυλασσόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γλυκοφυλούσας. Για να διασώσουν τα κοιμήλια της σκήτης στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, οι μοναχοί τα έστειλαν στα Ψαρά. Εκεί, με την πυρπόληση και την καταστροφή του νησιού, κάηκαν όλα. Μαζί τους και η εικόνα της Παναγίας. Σήμερα, στο Κυριακό, εκτός από τίμιο ξύλο, φυλάσσονται και τίμια λείψανα αρκετών Αγίων και ένα πιστό αντίγραφο του καμένου στα Ψαρά Παλαδίου της Σκήτης. Σκήτη Αγίου Δημητρίου. Ανήκει στη Μονή Βατοπεδίου. Βρίσκεται μέσα σε μια καταπράσινη, δασόδη, ήσυχη περιοχή σε υψόμετρο 150 μέτρων. Απέχει μισή ώρα δρόμου από το κυρίαρχο μοναστήρι στα νοτιοδυτικά του. Ήταν ιδιόρυθμη με 21 καλύβες, από τις οποίες οι περισσότερες είναι ερυπωμένες σήμερα. Στη θέση της παλιότερα υπήρχε το μονίδριο του Χαλκαίος 10ος αιώνας, που ίδρυσε ο Δημήτριος Χαλκεύς, επωνόματι του Φερόνιμου Αγίου του, από τον οποίο πήρε και το όνομά της η σκήτη. Από αυτό σώζεται μαρμαροθέτημα του 12ου αιώνα. Αναφέρεται ότι η μικρή αυτή μονή καταστράφηκε από Σαρακινούς και έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα έρημη. Στο 18ο αιώνα, ύστερον από πολλούς χρόνους ερημώσεως, θείο ζήλο κινηθέντες οι προϊστάμενοι πανοσιολογιώτατοι σκευοφύλακες κυρ Φιλόθεος και κυρ Παΐσιος και πάντες οι λοιποί προϊστάμενοι του Βατοπεδίου και ο πανιερότατος Μητροπολίτης Άρτης κυρ Νεόφυτος και δύο ιερομόναχοι Στέφανος και Σίλβεστρος εγένοντο ανακαινιστέ της ιεράς αυτής κήτης. Όπως αναφέρεται σε κείμενο του μοναχού Ευδόκιμου του Πνευματικού στο περιοδικό Πρωτάτο. Ο μοναχός αυτός υπήρξε η τελευταία φωτεινή παρουσία στο χώρο της σκήτης του Αγίου Δημητρίου. Εδώ έζησαν και ασκήτεψαν ενάρετοι γέροντες που προσπόρησαν μεγάλη ακμή και πνευματική έγκλη στη σκήτη αυτή. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα ο αριθμός τους έφτανε τους 120. Ως τα μέσα του προηγούμενου αιώνα υπήρχε έντονη μοναχική παρουσία. Οι ελάχιστοι κάτοικοι της σκήτης είναι υπέργυροι σήμερα,
διαμένουν στην καλύβη του Αγίου Παντελεήμονα. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, η τράπεζα και το ερχονταρίκι έχουν ανάγκη επιδιορθώσεων. Οι τεχνικές και οικονομικές δυσκέρειες δυσκολεύουν τις προσπάθειες για την ανακαίνισή τους. Οι υπόλοιπες καλύβες της Κήτης ήταν Αποστόλου Ανδρέα, Αγίων Αρχαγγέλων, Αγίων Πάντων, Αγίου Ευσταθίου, Αγίας Τριάδος, Τιμίου Προδρόμου, Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίας Άνης, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίου Ιωασάφ, Αγίων Πάντων, Αγίων Αποστόλων, Αγίας Μαρίνας, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ακαθίστου και μερικά ξεροκάλυβα, χωρίς ναό. Στο τυπικό της Κήτης, 1759, αναφέρεται ότι οι πατέρες της έχουν χρέος να τηρούν την εκκλησιαστική τάξη όπως την παρέλαβαν και να εκτελούν ο καθένας όποιο έργο μπορεί χωρίς γονγκισμό και αμέλεια. Το Κυριακό της Κήτης οικοδομήθηκε και αγιογραφήθηκε στα 1755. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το μαρμάρινο δάπεδό του. Ο εξονάρθικας προστέθηκε το 1796 και αγιογραφήθηκε στα 1806. Ο ναός του κημητηρίου ανεγέρθηκε το 1764. Η Σκήτη έχει στην κατοχή της 23 χειρόγραφους κώδικες και κάπου 200 παλέτυπα έντυπα βιβλία. Φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη που κατασκευάστηκε με χορηγίες του Τσάρου Μιχαήλ μετά από ενέργειες του ιερομονάχου Μακαρίου, του Βατοπεδινού, στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 10.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η 19η Μαΐου. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άναψε χθες βράδυ στην πλατεία Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη η φλόγα της μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο Δήμος προτείνει τη δημιουργία πάρκου μνήμης. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εγγενείων από το σχηματάρι. Η Ευρώπη ανακαλύπτει ξανά την αξία της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και των κοινών αξιών, επισήμανε από την Αυστρία ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Καταργείται η διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και χείρους με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στα βαρέα και ανθυγινάνο νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων διασωστών. ΕΣΥ και ΚΑΒ προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φόντερ Λάιεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το Ιράν και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Τοπικές νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε σχολιάσει τα ειρηνικά λεγόμενα, τα 9 δηλαδή αιτήματα που απευθύνουμε ως σώμα στον Κύριο. Τώρα ακολουθεί μια ενότητα που την ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα, η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη σύ χάριτη». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «Μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε, νομίζω, δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά, στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θεία Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια ή καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε αυτό πάνω που συζητάμε για τις μυστικές ευχές. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγελθούν αυτές οι ευχές και θα ακουστούν, και ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τον 5ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητάει να εκφωνούνται τα αναγνώσματα εμελώς,
κάτι μάλιστα που αργότερα αναφέρεται σε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί εμελώς? Γιατί πρέπει να διαλυθεί η μορφή. Πρέπει να προηγηθεί το πνεύμα, όχι το γράμμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι διανόημα να το απαγγείλεις με στόμφο για να καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκη δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση, με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελώς λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια θεία λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει, χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί. Αυτό συμβαίνει στη θεία λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη.

Ας έρθουμε τώρα πάλι στα αντίφωνα. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας, κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης τη η χάριτη, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν. Δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο, της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες σώσον ημάς, ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα, όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε. Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά Του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφόνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινού Πόλεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρους τους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χοροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο, μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Είναι δηλαδή έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης ημών Θεοτόκου ή πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο καταναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές.

Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα, όταν έχουμε τις πρώτες περγαμινές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού. Αν δεν υπάρχει διάκονος, πηγαίνει ο πρεσβύτερος. Ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ή ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το.
όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Έξω από τη βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική.

και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους ύμνους, τους κανόνες όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε, άναψε μέσα μας φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως». Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως, και άνοιξέ μας στους οφθαλμούς της διανοίας και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Δεν κατανοείται το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή, αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας, αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται αν δεν υπάρχει ένα φως που θα το στείλει ο ίδιος ο Θεός, αν δεν φωτιστεί ο κάθε πιστός από τον Θεό να κατανοήσει το περιεχόμενο των ευαγγελικών αναγνωσμάτων. Κάτι συμβαίνει εκεί. Στη Θεία Λειτουργία κάτι συμβαίνει. Μερικοί μεγάλοι, οι επαρκείς, που ήταν και οι διδάσκαλοι, κάθονταν και μελετούσαν στίχο-στίχο και έβγαζαν συμπεράσματα και ο λαός τους εμπιστευόταν. Είναι οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι εσπερινές παραδείγματος χάρη ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. Τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις, δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές. Και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα 3 γιατί να τα διδαχθούμε και τα 3? Το θέμα έχει απασχολήσει

0: μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το Διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, και να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσο του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούρια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία. Αλλά αυτή η Σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Και υπάρχει ειδικό τυπικό για την ένδυση και μέχρι σήμερα καμιά φορά γίνεται αυτό και είναι μια εξαιρετική ακολουθία αυτή η ένδυση του επισκόπου. Όταν λέω η ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στη είσοδο του Λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση? Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο μεγάλης βουλής άγγελος όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού του λόγου. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα.
και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3 ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος Θεέ μας, και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα, σε σένα, στο Γιο σου, στο Πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος λέει «Ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «Ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο.

Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της τρισάγιας δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, «εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν της χερσίν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς. «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και υμνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ «και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική. «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός, επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη. Την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Υιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση.

Αμέσως μετά το τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει γιατί μας είπε να προσέξουμε. Γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, θυμία μάση προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής», και έχει αυτή την συγκλονιστική έκφραση «Ο προσδεξάμενος το θυμίαμα εις το υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα, αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης, που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα,
Υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μας οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των ευαγγελικών λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 11.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο πλαίσιο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στην Κοινή Διαθήκη είναι κεντρική σημασία και εμφανής. Κάτι τέτοιο φυσικά θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι και αναμενόμενο, αλλά και απόλυτα φυσιολογικό, αν ληφθεί υπόψη εξάλλου ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο, όπως ακριβώς και ο Θεός Πατέρας αλλά και ο Υιός αντίστοιχα, έχει κομβικό και σημαντικό έργο και ρόλο ήδη ακόμα από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Στη σημερινή εκπομπή με αυτό το ενδιαφέρον νομίζουμε θέμα θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά.
0: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την αποδοχή της πρόσκλησης και ταυτόχρονα θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε κάποιες πρώτες δικές σας εισαγωγικές σκέψεις στο θέμα μας.
1: Μιλούμε για το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, αλλά ειδικά εξειδικεύουμε στην περιοχή των τεσσάρων Ευαγγελίων και των πράξεων των Αποστόλων που συναπαρτίζουν τα λεγόμενα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, διότι είναι περισσότερο βιβλία τα οποία περιέχουν αφηγήσεις, διηγήσεις για το πρόσωπο του Κυρίου και για τη δράση των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή και δευτερευόντως έχουν διδασκαλίες ανεπτυγμένες, τις οποίες περισσότερο βρίσκουμε στις επιστολές της Καινής Διαθήκης, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και στις καθολικές επιστολές. Επομένως, είναι πολύ σωστός ο χωρισμός που έχει γίνει, να ασχοληθούμε δηλαδή με αυτό το ας πούμε αφηγηματικό παύλα ιστορικό κομμάτι της Καινής Διαθήκης και να δούμε λιγάκι την παρουσία του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, του ιερού προσώπου του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, όπως πολύ σωστά κύριε Παπά τα είπατε στην εισαγωγή που κάνατε. Εγώ σαν μια πρώτη εισαγωγική παρατήρηση θα έλεγα ότι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι λιγότερο εμφανής στα κείμενα των Ευαγγελίων και περισσότερο εμφανής, βγαίνει δηλαδή και έρχεται στο προσκήνιο στα κείμενα των πράξεων των Αποστόλων και αυτό έχει μια εξήγηση ότι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο στις ευαγγελικές αφηγήσεις είναι φυσικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί επικεντρώνονται τα τέσσερα Ευαγγέλια, μας αφηγούνται τη ζωή του, τη δραστηριότητά του, το πάθος, την Ανάσταση και το Άγιο Πνεύμα ναι μεν είναι παρόν και ως αναφορά στην ίδια τη διδασκαλία του Χριστού αλλά και ως παρουσία, όμως όχι τόσο εμφανώς. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ας πούμε στο προσκήνιο, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, ο Ιησούς Χριστός, και στο παρασκήνιο το Άγιο Πνεύμα περισσότερο. Όταν όμως φτάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων και μετά την ανάληψη του Κυρίου, εκεί αλλάζουν τα πράγματα και πια έρχεται στο προσκήνιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αλληλεπιδρά με τους Αποστόλους, το οποίο καθοδηγεί τους Αποστόλους, το οποίο γεμίζει τις ψυχές και την ύπαρξη των Αποστόλων και των λοιπόν πρώτων χριστιανών, έτσι ώστε να προφητεύουν, να καθοδηγούν την Εκκλησία σωστά και να ακολουθούν την πορεία στην οποία τους ένταξε ο Θεός αυτή την ιεραποστολική πορεία. Αυτά έτσι θα μπορούσαμε να πούμε σαν μια πρώτη εισαγωγή, ένα πρώτο ερέθισμα για να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας.
0: Πολύ ωραία. Πώς θα θέλετε να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά, ξεκινήσουμε από τα Ευαγγέλια?
1: Ναι, βεβαίως. Κατά σειρά βρισκόμαστε φυσικά στα Ευαγγέλια και μπορούμε έτσι να δούμε μερικά ενδεικτικά χωρία και να τα σχολιάσουμε ή βέβαια μπορούμε να δούμε και πού θα μας οδηγήσει η ίδια η συζήτηση που θα κάνουμε. Αλλά έχουμε παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σαφές ότι στα δύο Ευαγγέλια στα οποία έχουμε αφηγήσεις για τη γέννηση του Χριστού, είναι τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν. Δεν έχουμε τέτοια αφήγηση στο κατά Μάρκον και στο κατά Ιωάννην. Άρα μόνο σε δύο Ευαγγέλια από τα τέσσερα έχουμε αφήγηση για τη γέννηση του Χριστού και στα δύο αυτά πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή είναι αυτό το οποίο ενεργεί, επιδρά, έτσι ώστε να γίνει αυτό το υπερφυσικό γεγονός, αυτό το τεράστιο θαύμα, το ανήκουστο θαύμα, δηλαδή η Παρθένος Μαρία, η Παναγία μας, να βρεθεί έγκυος χωρίς την παρέμβαση κάποιου άνδρα. Παραμένοντας Παρθένος φυσικά και όπως λένε οι πατέρες και πρώτου τόκου και κατά των τόκων και μετά τόκων και μετά τη γέννηση δηλαδή. Και λέει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ευρέθη λέει η Μαριάμ, η Παναγία δηλαδή, εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Με την επίδραση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Επομένως αυτό βέβαια και θεολογικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί η εκ Παρθένου γέννηση σηματοδοτεί έναν άλλο τρόπο γέννησης, ο οποίος δεν υπάγεται στην πεπτοκία κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ανθρώπινο γένος. Άρα ο Ιησούς Χριστός ήδη από τη σύλληψή του δεν κληρονομεί και δεν εντάσσεται μέσα στην, μέσα στην ανθρώπινη πεπτοκία φύση. Βρίσκεται σε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, προπτωτική κατάσταση, και αυτό σηματοδοτείται στα Ευαγγέλια ακριβώς με την περιγραφή αυτού του γεγονότος, και βέβαια το Άγιο Πνεύμα παίζει αυτό το ρόλο. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε ίσως να σχολιάσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι περισσότερο, όπου εμφανίζεται μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, περισσότερο σηματοδοτεί και δείχνει και φανερώνει την ενέργεια του Θεού. Το πώς δηλαδή ο Θεός ενεργεί, τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού, την καθοδήγηση του Θεού, το φωτισμό του Θεού, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και τα λέμε αυτά βέβαια λίγο περιγραφικά και όχι με δογματική ακρίβεια, εννοείται, γιατί είναι πολύ δύσκολο έτσι να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα με δογματική ακρίβεια, αλλά τα λέμε λίγο περιγραφικά, είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός φανερώνεται στον κόσμο, ο Θεός Πατήρ, μέσω της παρουσίας του Ιησού Χριστού, της ένσαρκης παρουσίας, της παρουσίας του Κυρίου ενσαρκή με την ενανθρώπιση, και φανερώνεται επίσης και με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι φανέρωσης, διότι όπως λέμε στη θεολογία μας, η φανέρωση δια της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού γίνεται εν προσώπο. Δηλαδή μας φανερώνεται ένα θείο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, και δια του προσώπου του Ιησού Χριστού φανερώνεται φυσικά ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Οπότε έχουμε την τιμή και το ιδιαίτερο προνόμιο εμείς οι άνθρωποι να έχουμε γνωρίσει το πρόσωπο, το θείο πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού, το οποίο, για το οποίο λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος δει το πρόσωπο του Θεού δεν θα ζήσει, δεν μπορεί να ζήσει. Mm-hmm. Και μόνο επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, κατέστη δυνατόν να δούμε το πρόσωπό του και κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε προσωπικά με αυτό, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή πρόσωπο προς πρόσωπο. Κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στην Παλαιά Διαθήκη, συμβαίνει με πολλούς περιορισμούς. Αυτό όμως για την παρουσία του Κυρίου. Και μετά την ανάληψη του Κυρίου και την επάνωδό του στους ουρανούς και στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατρός, πλέον η παρουσία και η επενέργεια του Θεού στον κόσμο γίνεται κατεξοχήν με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όμως δεν μας φανερώνει το πρόσωπό του. Σε αντιδιαστολή δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας φανέρωσε όντως το πρόσωπό του ως πρόσωπο και ως άνθρωπος, πραγματικός φανερώθηκε στον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα μας φανερώνει την ενέργειά του, μας φανερώνει τη δύναμή του, μας φανερώνει τη σοφία του, και δι' αυτόν βέβαια μας φανερώνει ακριβώς και τη θεϊκή ενέργεια και τη θεϊκή δύναμη και τη θεϊκή σοφία.
0: Και ίσως γι' αυτό να είναι και πιο δύσκολο να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε αυτή την προσωπική, αν επιτρέπετε πάλι να χρησιμοποιήσω την έκφραση, γνωριμία με το Άγιο Πνεύμα. Δεν το γνωρίζουμε προσωπικά. Τώρα θα πει κανείς, γιατί γνωρίζουμε τον Χριστό προσωπικά? Όχι εμείς, αλλά επειδή τον γνώρισαν οι Απόστολοι, τον γνωρίζουμε δια της μαρτυρίας των Αποστόλων. Δηλαδή οι Απόστολοι κατέγραψαν τη μαρτυρία τους, κληροδότησαν τη μαρτυρία τους και στις επόμενες εκκλησιαστικές γενιές, και αυτό από γενιά σε γενιά φτάνει μέχρι και σήμερα. Και έτσι λοιπόν δια της μαρτυρίας αυτής, ναι, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά δεν γνωρίζουμε το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, όπως δεν γνωρίζουμε και το πρόσωπο του Θεού Πατρός. Στα πρόσωπα έχουμε πρόσβαση δια του προσώπου του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Στην ενέργεια όμως έχουμε πρόσβαση δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας μεταφέρει την ενέργεια του Θεού σε κάθε εποχή εντός της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αυτές οι πρώτες επισημάνσεις, κύριε καθηγητά, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κι εμείς όσο μπορούμε αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι θα λέγατε τώρα, κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε με άλλες επισημάνσεις που αξίζει να κάνουμε σε σχέση με τα Ευαγγέλια και το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το περιστατικό της βαπτίσεως του Κυρίου από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκεί έχουμε επίσης μία εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι κομβική σημασίας για την εξέλιξη, φυσικά των Ευαγγελικών αφηγήσεων. Σε όλα τα Ευαγγέλια και στα τέσσερα υπάρχει αυτή η συνάντηση του Χριστού με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και ειδικά τα τρία συνοπτικά, έτσι με πολύ μεγάλη ακρίβεια, μας παραδίδουν αυτό το περιστατικό. Το κατά Ιωάννη κάνει και μία θεολογική αποτύπωση αυτού του περιστατικού και το παραδίδει έτσι κάπως πιο ελεύθερα. Και αυτό το οποίο διαβάζουμε και στα τρία συνοπτικά, δηλαδή στο κατά Ματθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν, είναι ότι ο Κύριος προσεγγίζει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και βαπτίζεται από αυτόν. Και την ώρα της βαπτίσεως ανοίγει ο ουρανός, ανοίγουν οι ουρανοί, ισχύζονται οι ουρανοί όπως μας λέει το κείμενο και κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα από τον ουρανό πάνω στον Ιησού Χριστό ως περιστερά, με τη μορφή δηλαδή ενός περιστεριού. Είναι ένα περιστατικό το οποίο ενώ μας είναι πάρα πολύ γνωστό φυσικά και είναι και το περιστατικό το οποίο εορτάζουμε και θυμόμαστε κατά την εορτή των Θεοφανίων. Ωστόσο χρήζει ερμηνείας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί το Άγιο Πνεύμα που εμφανίζεται με τη μορφή περιστεράς ή γιατί βαπτίζεται ο Χριστός και τι ακριβώς σημαίνει ότι ακούγεται και η φωνή του Θεού Πατέρα, φυσικά ο οποίος λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θέλουν έτσι ένα σχολιασμό. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το ότι ο Χριστός προσέρχεται να βαπτιστεί όντως από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, πράγμα το οποίο ξενίζει καταρχάς, διότι συνήθως κάποιος ανώτερος βαπτίζει κάποιον που είναι κατώτερος και όχι το αντίθετο. Δηλαδή ο ιερέας βαπτίζει ας πούμε έναν που είναι αβάπτιστος. Δεν βαπτίζει ο αβάπτιστος τον ιερέα. Επομένως αυτή ξέρετε η ένσταση καταγράφεται ήδη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης στον Κύριο «Καλά, εγώ έχω χρίαν υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Εγώ χρειάζομαι να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι σε μένα για να βαπτιστείς». Αλλά αυτό φυσικά οι πατέρες της Εκκλησίας το ερμηνεύουν και λένε αφενός ότι αποτελεί έναν τύπο ταπεινώσεως τον οποίο πρέπει να ακολουθούμε κι εμείς. Αφετέρου είναι ότι πρέπει να φανεί ότι ο Κύριος τηρεί όλα τα διατεταγμένα και όχι απλώς το Μωσαϊκό νόμο αλλά ακόμη και τη βάπτιση του Ιωάννη του Βαπτιστή που είναι μια καθαρτήρια τελετή και να μην φανεί ότι δεν τηρεί κάτι, διότι διδάσκει την ελευθερία από τον νόμο τηρώντας ο ίδιος το Μωσαϊκό νόμο, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να πει ότι ο ίδιος είναι παραβάτης του νόμου και άρα γι' αυτό διδάσκει την ελευθερία από τον νόμο, γιατί ο ίδιος είναι παραβάτης του νόμου. Οπότε θα υπήρχε και μια ιδιοτέλεια, ας πούμε. Έτσι, κάτι που δεν μπορούμε να το τηρήσουμε, διδάσκουμε να μην το τηρούν και οι άλλοι. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, διότι ο Κύριος τήρησε το Μωσαϊκό νόμο στην ολότητά του. Και γι' αυτό είχε μετά τη δυνατότητα και θα λέγαμε το δικαίωμα ας πούμε εντός εισαγωγικών, προφανώς το είχε το δικαίωμα ως Θεός, αλλά και για την ανθρώπινη λογική είχε το δικαίωμα να κηρύξει την ελευθερία από τον νόμο. Αυτά ας πούμε είναι πράγματα που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τα επισημαίνουν στην ερμηνεία τους. Επομένως να δούμε λιγάκι γιατί γίνεται αυτή η βάπτιση. Και μετά στη βάπτιση αυτή εμφανίζεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα, το κάθε πρόσωπο με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, ο μεν Ιησούς Χριστός φυσικά με την ενανθρώπισή του, το Άγιο Πνεύμα όμως είναι κάτι το αόρατο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε με τις αισθήσεις μας, το αισθανόμαστε, το βιώνουμε, το νιώθουμε, πιστεύουμε στην ύπαρξή του, πιστεύουμε στην ενέργειά του, στη δράση του, στην παρουσία του. Όμως δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας. Οπότε για να φανεί, για να φανερωθεί και για να βεβαιωθούν όλοι, και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος και αυτός δέχεται μεν την αποκάλυψη του Θεού για τον Χριστό και ξέρει ποιος είναι ο Χριστός, αλλά όμως λαμβάνει και το σημείο της επιβεβαίωσης από τον ίδιο του Θεού, που είναι ακριβώς η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, και οι υπόλοιποι ουδαίοι που είναι παρόντες, αλλά και εμείς όλοι στους οποίους φτάνει αυτή η μαρτυρία, όπως είπαμε προηγουμένως. Για να υπάρξει λοιπόν αυτή η επιβεβαίωση, το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει μια ορατή μορφή. Δεν σημαίνει ότι όντως μετουσιώνεται και γίνεται ένα περιστέρι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, δεν αποκτά δηλαδή σάρκα και οστά το Άγιο Πνεύμα, όχι. Απλώς εμφανίζεται σαν περιστέρι, σαν να είναι περιστέρι, παίρνει μια ορατή μορφή, παίρνει τη μορφή του περιστεριού, και έτσι μπορούν οι άνθρωποι να το δουν και να επιβεβαιώσουν ότι όντως είναι το Άγιο Πνεύμα. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα, το οποίο είναι εύλογο και πολύ λογικό. Για ποιο λόγο να μην υποθέσει κανείς ότι είναι ένα απλό περιστέρι και πώς ξέρουμε ότι όντως είναι το Άγιο Πνεύμα? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Διότι ένα περιστέρι ποτέ δεν κατέρχεται από τον ουρανό. Το περιστέρι για να κατέλθει από τον ουρανό πρέπει πρώτα να ανέλθει. Διότι είναι ένα πετούμενο, ένα πουλί το οποίο ζει φυσικά και κινείται και έχει τη φωλιά του στο έδαφος. Έτσι δεν είναι? Ή σε κάποιο δέντρο ή εν πάση περιπτώσει κάπου στη γη. Επομένως ένα περιστέρι το οποίο μόνο κατεβαίνει χωρίς να έχει ανέβει πρώτα, εμφανίζεται από τον ουρανό και κατεβαίνει από τον ουρανό, δεν μπορεί παρά να είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να είναι κάτι το επίγειο. Άρα πάρα πολύ όμορφα, γλαφυρά και παραστατικά μας παρουσιάζουν τα Ευαγγέλια αυτό το περιστατικό, για να βεβαιωθούμε κι εμείς μαζί με τους αυτόπτες μάρτυρες που τα διαβάζουμε αυτά, ότι όντως είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατέρχεται. Και εδώ ας πούμε κάποιες αιρέσεις από την αρχαία Εκκλησία ήδη είπανε, άρα αφού κατέρχεται τώρα στη βάπτιση, δεν το είχε από πριν ο Ιησούς Χριστός. Το λαμβάνει με τη βάπτισή του. Εδώ ας πούμε είναι που λαμβάνει το μεσιανικό αξίωμα, συνδέεται στην Παλαιά Διαθήκη το μεσιανικό αξίωμα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Θεού. Οπότε εδώ λαμβάνει το μεσιανικό αξίωμα, εδώ λαμβάνει την υιοθεσία από το Θεό, εδώ λαμβάνει, λαμβάνει ας πούμε κάποιες αιρέσεις, έλεγαν ακόμη και την ίδια τη θεότητα, κάποιες αρχαίες αιρέσεις. Και αυτά ξέρετε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επιβιώνουν ακόμη και μέχρι τις μέρες μας. Και ίσως κάνετε και κάποιες εκπομπές που θα τα σχολιάσετε αυτά τα ζητήματα και για τις νέες αιρέσεις ας πούμε κλπ. Και πώς παίρνουν αυτά τα επιχειρήματα των αρχαίων αιρέσεων και τα αναπαράγουν. Αλλά αυτά όλα δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, είναι πλάνες. Πώς το ξέρουμε ότι το έχει το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος από πριν? Πάρα πολύ απλά, κύριε Παπά, διότι είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος. Εάν είναι ο αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι δυνατόν να μην έχει το Άγιο Πνεύμα? Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να είναι Θεός και να μην έχει το Άγιο Πνεύμα και να μην είναι ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα. Δεν πάβει ποτέ αυτή η ενότητα και με το Θεό Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν πάρα πολύ απλά μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το πράγμα, και αυτό φυσικά μαρτυρείται και στα κείμενα. Δηλαδή όταν η Παναγία, διαβάσαμε πριν, έγινε εγγαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι έμεινε έγκυος με την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, αλλά το βρέφος δεν είχε το Άγιο Πνεύμα. Ή ο Ευαγγελιστής Λουκάς που μας λέει ας πούμε στα παιδικά χρόνια του Χριστού ότι ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος, ως άνθρωπος εννοείται, γιατί ο Θεός είναι αυτονόητο. Ότι ήταν ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα, έτσι, αλλά και ως άνθρωπος ήταν πλήρης Πνεύματος Άγιο. Άρα δεν το λαμβάνει τώρα. Τι είναι αυτό το οποίο συμβολίζει αυτό το περιστατικό και δείχνει με συμβολικό τρόπο και παραστατικό τρόπο αυτό το περιστατικό της καθόδου του Αγίου Πνεύματος? Δείχνει κατά ορατό τρόπο ότι όντως το έχει. Διότι εάν εμφανιζόταν ο Κύριος με ένα περιστέρι στο κεφάλι του ή στον ώμο του κτλ., αυτό τότε πώς θα ξέραμε όντως ότι είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν είναι ένα κοινό περιστέρι? Ο μόνος τρόπος για να δειχθεί ότι ο Κύριος όντως είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει από τον ουρανό με ορατή μορφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το λαμβάνει εκείνη τη στιγμή και δεν το έχει. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν για τους ανθρώπους, για τους μάρτυρες που είναι εκείνη τη στιγμή μπροστά σε αυτή τη σκηνή. Και βέβαια για να συμπληρώσουμε την εικόνα, ακούγεται και η φωνή του Θεού Πατρός, και γι' αυτό έχουμε Θεοφάνεια, έχουμε την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Ακούγεται η φωνή του Θεού Πατρός από τον ουρανό, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι όντως ο αγαπητός Υιός του, ο μονογενής Υιός του, ο προαιώνιος Υιός του, θα συμπληρώναμε εμείς θεολογικά, και ότι όντως εκπληρώνει το θέλημά του πάνω στη γη. Για ποιο λόγο ήρθε ο Κύριος στη γη? Δεν ήρθε στη γη απλώς για να κάνει μια περιοδία, ας πούμε, και να επιστρέψει ναι. στον ουράνιο θρόνο του, αλλά ήρθε για να εκπληρώσει ένα συγκεκριμένο θέλημα του ουρανίου πατρός. Mm-hmm. Το οποίο αυτό θέλημα του ουρανίου πατρός είναι η σταύρωση και η ανάσταση για τη σωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους.

0: πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε της ανθρώπης, η δε του πνεύματος βλασφημία ούκ αφεθήσετε της ανθρώπης, ούτε εν τον νυν αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε, Ράγε, ποια είναι αυτή η βλασφημία απέναντι στο Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και είναι πράγματι και αυτό ένα από τα δύσκολα κείμενα της Καινής Διαθήκης, mm-hmm. από τα δυσερμήνευτα κείμενα. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να δούμε τη συνάφεια. Mm-hmm. Και αυτό το λόγιο υπάρχει σε όλα τα συνοπτικά Ευαγγέλια επίσης, το λόγιο του Χριστού. Πιο πριν οι Φαρισαίοι άρχοντες, οι Ιουδαίοι άρχοντες, αποδίδουν στο Χριστό, οι Σαδουκαίοι και λοιποί, αποδίδουν στο Χριστό την εξής κατηγορία. Λίγο πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Λένε ότι θεραπεύει δαιμονισμένους, βγάζει τα δαιμόνια μέσα από δαιμονισμένους με τη δύναμη του Βελζεβούλ, δηλαδή του άρχοντος των δαιμονίων. Άρα, δηλαδή κατηγορούν τον Χριστό ότι ο ίδιος είναι δαιμονισμένος, ότι ο ίδιος λειτουργεί ως όργανο όχι του Θεού, αλλά του άρχοντα των δαιμονίων, του Βελζεβούλ, και με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Είναι η παράσταση αυτή, η εικόνα μπορούμε να την καταλάβουμε, ότι δηλαδή επειδή ο Βελζεβούλ είναι ανώτερος από τα υπόλοιπα δαιμόνια, έχει την εξουσία ο Χριστός, εάν και εφόσον ενεργεί υπό την επίρρεια, ας πούμε, του Βελζεβούλ, έτσι λέγεται ο άρχον των δαιμονίων, ο διάβολος δηλαδή, έτσι, έχει τη δυνατότητα να διατάζει τα κατώτερα, ας πούμε, δαιμόνια να μπαίνουν ή να βγαίνουν στους ανθρώπους. Αυτή είναι η κατηγορία που το απευθύνουν. Δηλαδή, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό, το ότι τι κάνει ο Χριστός στην πραγματικότητα. Ο Χριστός απελευθερώνει τους ανθρώπους από τη δαιμονική επίρρεια και τους καθιστά ικανούς να προσλάβουν τη χάρη του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται με την παρουσία των δαιμονίων. Διότι τα δαιμόνια διαστρέφουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και την όλη ύπαρξη του ανθρώπου και τον κάνουν μη δεκτικό της χάριτος, σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε μείζωνα βαθμό. Αλλοιώνουν την προσωπικότητά του. Ο Χριστός τους απελευθερώνει από αυτά τα φρικτά δεσμά και τι λένε οι Ιουδαίοι άρχοντες. Λένε ότι αυτό το κάνει με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων. Αυτό λοιπόν είναι η κατηγορία. Και βέβαια ο Χριστός εκεί παρουσιάζει και αναπτύσσει και μια επιχειρηματολογία πριν πει αυτό. Λέει δηλαδή ότι, κοιτάξτε να δείτε, είναι δυνατόν κάποιος, λέει, να μπει μέσα στο σπίτι ενός ισχυρού ανθρώπου και να το ληστέψει εάν αυτός ο ισχυρός κινείται ελεύθερα μέσα στο σπίτι του και μπορεί να το υπερασπιστεί. Τα λέω έτσι με απλά λόγια. Δεν γίνεται. Τι πρέπει να κάνει ο κλέφτης, ο ληστής? Πρώτα πρέπει να δέσει τον ισχυρό, να τον δέσει, να μην μπορεί να κινηθεί, και τότε με την ησυχία του θα ληστέψει το σπίτι του. Είναι σαν να έλεγε δηλαδή, είναι δυνατόν εγώ με την εξουσία, είναι δυνατόν ποτέ ο Βελζεβούλ, ο άρχοντας των δαιμονίων, να θέλει να απελευθερωθούν οι άνθρωποι που είναι δική του ιδιοκτησία πια, που τους έχει καταλάβει. Να παραδώσει αυτή την ιδιοκτησία του, να παραδώσει αυτή την εξουσία του εκουσίως? Όχι. Εγώ έχω δέσει τον Βελζεβούλ. Τον έχω δέσει, τον έχω καταστήσει ανίσχυρο και γι' αυτό μπορώ και διώχνω τα δαιμόνια. Και ελευθερώνω τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν είναι το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να φτάσει μετά να πει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως για τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και λέει ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες, δηλαδή πια. Το να αποδίδει κανείς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε δαιμονική επίρρεια. Το να λέει κανείς ότι αυτό το οποίο κάνει το Άγιο Πνεύμα, γιατί πάντα ο Χριστός όταν θαυματουργεί, θαυματουργεί όχι μόνο με τη δική του δύναμη, αλλά με τη δύναμη ολόκληρης της Αγίας Τριάδος και του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Μαζί. Και τα τρία πρόσωπα δια του προσώπου του Ιησού Χριστού είναι παρόντα και επενεργούν. Και βέβαια κατεξοχήν η ενέργεια η Θεία, όπως είπαμε, φανερώνεται δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, να τον αποδώσει κανείς το Άγιο Πνεύμα, στο Πνεύμα του Θεού, να αποδώσει κανείς δαιμονική ταυτότητα, ότι είναι του δαίμονα, ότι είναι του σατανά αυτό το Άγιο Πνεύμα, αυτό είναι η βλασφημία κατά του Άγιου Πνεύματος. Είναι σαν να λέει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα σατανικό πνεύμα.
0: Και η οποία δεν συγχωρείται ούτε τώρα ούτε στο μέλλον αιώνα.
1: Γιατί μάλιστα δεν συγχωρείται?
0: Να μας απαντήσετε σε αυτό, για ποιο λόγο δεν συγχωρείται, γιατί πραγματικά είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, επιτρέψτε μας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του γενικότερου αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ο τίτλος της εκπομπής, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξεις. Έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε επίσης το σημείο αυτό, ότι εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε πολύ όμορφα, κύριε καθηγητά, και στο ερώτημα που βάλατε, για ποιο λόγο να μην συγχωρείτε η συγκεκριμένη βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, για ποιο λόγο αυτό το αμάρτημα θεωρείται ασυγχώρητο?
1: Λοιπόν, λένε, κύριε Παπά, οι πατέρες το εξής. Και πάλι, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς πρέπει να βασιζόμαστε στην πατερική θεολογική ερμηνεία. Δεν είναι ότι αν το πει κανείς με το στόμα του, αν πει κάτι κακό κανείς με το στόμα του, δεν συγχωρείται. Τα πάντα συγχωρούνται, αν μετανοήσει ο άνθρωπος. Τα πάντα. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος όμως φανερώνει μια τέτοια πόρωση από την πλευρά αυτών οι οποίοι τη διαπράττουν, ώστε φαίνεται σαν η μετάνοια να είναι αδύνατη. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτή η πόρωση. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να του συγχωρήσει, δηλαδή ότι ο Θεός θυμώνει και λέει όλα τα ανέχομαι, αλλά αυτό δεν θα το ανεχτώ, αυτό δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Ο Θεός δεν μπορεί να το πει αυτό. Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Ακόμη και ο πιο πορωμένος άνθρωπος, εάν μετανοήσει, θα συγχωρηθεί. Αλλά δείχνει μια τέτοια μεγάλη πόρωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάνοια. Πάρα πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Γιατί? Διότι όταν κανείς διαστρέφει τόσο πολύ το απόλυτο καλό και το ταυτίζει με το απόλυτο κακό, τότε είναι η πόρωση απόλυτη, σε απόλυτο βαθμό. Οπότε τότε πώς να υπάρξει επιστροφή? Δεν είναι εύκολο. Όταν έχει διαστραφεί τόσο πολύ η καρδιά του ανθρώπου και ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου. Δεν είναι ότι έκανα κάποιο λάθος, ότι είδα κάτι και το παρεξήγησα. Νόμισα ότι κάποιος δεν μου μίλησε καλά, ενώ αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ότι δεν μου μίλησε καλά, απλώς εκείνη τη στιγμή σκεφτόταν κάτι άλλο. Τέτοια λάθη μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα λάθος, απλώς για μια λάθος εκτίμηση. Εδώ μιλούμε ότι βλέπει κανείς το απόλυτο καλό, που είναι ότι ο Θεός έρχεται στον κόσμο, ο Θεός απελευθερώνει τον άνθρωπο από τις δαιμονικές δυνάμεις και του ανοίγει την πόρτα της σωτηρίας. Και αυτό ακριβώς το λέει κάποιος ότι είναι σατανική ενέργεια. Το κάνει κακό, το κάνει το απόλυτο κακό, το βαφτίζει ως απόλυτο κακό. Αυτό δείχνει μια τρομερή πόρωση, και αυτή η πόρωση δεν μπορεί να συγχωρηθεί αν φυσικά δεν υπάρξει μετάνοια. Αν υπάρξει μετάνοια, εννοείται ότι ακόμη και αυτό θα συγχωρηθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, συνεχίζοντας, έχουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο ακόμα από τα Ευαγγέλια πριν περάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων?
1: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία αναφορά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο είναι έτσι λίγο ιδιαίτερο σε σχέση με τα συνοπτικά. Μιλήσαμε όμως τώρα για τα συνοπτικά βέβαια, αλλά αξίζει εδώ να δούμε λιγάκι κάποια πράγματα για το κατά Ιωάννην. Καταρχάς ότι αυτό βέβαια αναφέρεται σε όλα τα Ευαγγέλια, ότι όταν με ρωτάτε, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει ότι ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος θα βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Εγώ βαπτίζω, λέει, μόνο με νερό. Εκείνος όμως είναι ο βαπτίζων εν Αγίου Πνεύμα, ή μάλιστα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, και με φωτιά, δηλαδή, γιατί η φωτιά έχει έτσι μια καθαρτική αξία. Και πράγματι, αν θυμηθούμε λιγάκι τη δίγηση της Πεντηκοστής, για να πάμε λίγο και στις πράξεις, το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται ως γλώσσες πυρός, ως δηλαδή μικρές φωτίτσες πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Έτσι, όχι μόνο ως περιστέρι δηλαδή εμφανίζεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά και με άλλη μορφή μέσα στην Καινή Διαθήκη. Επομένως υπάρχει εδώ μια αντιστοιχία. Αλλά εκεί που πραγματικά έχουμε πάρα πολλά για το Άγιο Πνεύμα στο κατά Ιωάννη είναι στους λεγόμενους αποχαιρετιστήριους λόγους του Ιησού Χριστού, δηλαδή στα κεφάλαια 13-17. Εκεί δηλαδή όπου ο Κύριος μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, αναφερόμενος στον Παράκλητο. Είναι το μόνο Ευαγγέλιο στο οποίο το Άγιο Πνεύμα λαμβάνει αυτό τον τίτλο, τον τίτλο του Παρακλήτου. Και αν ρωτήσει κανείς τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, υπάρχουν δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι η ερμηνεία ότι ο Παράκλητος είναι ο παρηγορητής, αυτός που παρηγορεί, και πράγματι το Άγιο Πνεύμα έχει ένα τέτοιο ρόλο. Λέει ο Χριστός, ας πούμε, στους μαθητές, οι οποίοι είναι πολύ λυπημένοι, και στους αποχαιρετιστήρους λόγους, γιατί είναι το τελευταίο δείπνο. Και ο Χριστός έχει προείπει το πάθος του, έχει προείπει όλα όσα θα γίνουν, και οι μαθητές είναι πολύ θλιμμένοι κτλ. Και μετά λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει, σας συμφέρει εγώ να φύγω από αυτή τη ζωή, από αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν φύγω, δεν θα έλθει ο Παράκλητος, δηλαδή αυτός που θα σας παρηγορήσει. Πρέπει να φύγω εγώ, ώστε να πάω στον πατέρα μου και από εκεί να σας στείλω τον Παράκλητο. Επομένως, η μία έννοια είναι, με συγχωρείτε, η μία έννοια είναι η έννοια του παρηγορητή. Υπάρχει όμως και μία άλλη έννοια και μία άλλη ερμηνεία της λέξης Παράκλητος, η οποία είναι η έννοια του συνηγόρου, ο συνήγορος στο δικαστήριο. Και πράγματι το Άγιο Πνεύμα έχει και αυτό το ρόλο, δηλαδή έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τρόπον δεινά μας επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα της εσχατολογικής δίκης μας από το Θεό, γιατί θα παραστούμε όλοι στο εσχατολογικό κριτήριο του Θεού και θα δικαστούμε, έτσι, για αυτό το οποίο κάναμε ή δεν κάναμε στην παρούσα ζωή, εκεί, εφόσον έχουμε επιτρέψει στο Άγιο Πνεύμα να επηρεάσει τις υπάρξεις μας, τις καρδιές μας, τις ζωές μας, εκεί θα μπορούμε να απολογηθούμε, θα έχουμε απολογία. Και τρόπον δεινά το Άγιο Πνεύμα θα παίξει αυτό το ρόλο του συνηγόρου, δηλαδή, ενώπιον του εσχατολογικού κριτηρίου του Θεού. Άρα υπάρχει και αυτή η έννοια. Και όπως είπαμε πριν, ο Χριστός πράγματι υπόσχεται το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Λέει: θα σας δοθεί το Άγιο Πνεύμα, πρέπει όμως να κάνετε υπομονή. Σε κάποιο άλλο σημείο λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: δεν υπήρχε, λέει, ακόμη Άγιο Πνεύμα, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί. Και ο δοξασμός είναι στο κατά Ιωάννη η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη και η ύψωση στα δεξιά του Θεού. Όλα αυτά είναι δοξασμός. Επομένως αυτά χρειάζεται να γίνουν ακριβώς για να σταλεί το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, και να έρθει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Τώρα, τι γίνεται μετά την Ανάσταση στο κατά Ιωάννη? Ο Κύριος πράγματι εμφανίζεται στους μαθητές μετά την Ανάστασή του και τους λέει ότι τους δίνει την εντολή, ή μάλλον τους δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας: λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον κρατείτε τις αμαρτίες αυτή εν δε αυτής, άντινον αφήτε τις αμαρτίες αυτή εν δε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε. Αν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιον θα αφαιθούν, αν δεν τις συγχωρήσετε δεν θα αφαιθούν οι αμαρτίες, δεν θα συγχωρηθούν. Λείπει όμως ο Θωμάς. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση: ο Θωμάς δεν έλαβε το Άγιο Πνεύμα? Είναι ακριβώς η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού ότι θα δώσει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές. Και βέβαια ο Θωμάς επιστρέφει μετά ο Θωμάς επιστρέφει στους μαθητές, δεν πιστεύει ότι όντως ο Κύριος αναστήθηκε, αλλά ο Κύριος μετά από 8 ημέρες επανεμφανίζεται, εκεί είναι πια και ο Θωμάς και αποκαθίσταται η σχέση του μαζί του. Αλλά εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που ίσως θα άξιζε να τη σχολιάσουμε, ότι ο Χριστός πριν από τους μαθητές έχει εμφανιστεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, και εκείνη επιθυμεί να τον ακουμπήσει, επιθυμεί να τον αγγίξει. Είναι προφανώς εκστασιασμένη από το γεγονός ότι ο διδάσκαλος, ο Κύριος, είναι ζωντανός, ενώ εκείνη είχε πάει να επισκεφτεί τον τάφο του, και εκείνος είναι ζωντανός και της εμφανίζεται και απαντάει ο Χριστός: μη μου άπτου, μη με αγγίζεις. Ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, δεν έχω ανεβεί ακόμη στον πατέρα μου. Αλλά πήγαινε να πει στους αδελφούς μου, και εννοεί τους μαθητές, ότι ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Και κάνει εντύπωση ότι όταν εμφανίζεται στους μαθητές ξανά και είναι και ο Θωμάς παρών, λέει στο Θωμά: έλα Θωμά, αφού δεν πίστευες, βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων, εκεί στο σημάδι που αφήσανε τα καρφιά, και βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου που την τρύπησε η λόγχη, και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Δηλαδή, ενώ είπε στην Μαρία τη Μαγδαληνή μη μου άπτου, στο Θωμά λέει: βάλε το χέρι σου, βάλε το δάκτυλό σου. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, αλλά νομίζω ότι η πιο σωστή ερμηνεία είναι να πούμε ότι ακόμη ο Χριστός, το λέει ο ίδιος, δεν έχει ανεβεί ακόμη στον Πατέρα του, μετά όμως έχει πια ανεβεί στον Πατέρα του. Τι έχει υποσχεθεί στους αποχαιρετιστήριους λόγους και το είπαμε προηγουμένως? Ότι πρέπει να ανεβώ στον Πατέρα μου για να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα, για να σας δώσω το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείτε να πάρετε το Άγιο Πνεύμα αν εγώ δεν ανεβώ στον Πατέρα μου. Και όταν έρθει εκείνος ο Παράκλητος, εκείνος θα σας υπενθυμίσει και θα σας ερμηνεύσει όλα αυτά τα οποία σας είπα και που τώρα δεν καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν συμβαίνει, και έτσι ενώ δεν έχει έρθει ακόμη το Άγιο Πνεύμα όταν εμφανίζεται στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, έχει πια έρθει το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Ιωδίος έχει ανεβεί στον Πατέρα του και κατέρχεται από τον Πατέρα του για να χαρίσει το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του, και έτσι μπορούν οι μαθητές πια να τον αγγίξουν εν Αγίω Πνεύματι. Γι' αυτό σημαίνει κάτι πάρα πολύ βαθύ και θεολογικό για την Εκκλησία μας, ότι εμείς αγγίζουμε τον Χριστό. Μπορούμε να αγγίξουμε τον Χριστό. Μπορούμε να βάλουμε το δάκτυλό μας μεταφορικό του τρόπο έτσι στον τύπο των ύλων και το χέρι μας στην πλευρά του, να ψηλαφίσουμε τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο. Πραγματικά όχι, δια του Αγίου Πνεύματος. Να. Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν, επειδή το Άγιο Πνεύμα καθώς είναι εκείνο παρόν, καθιστά παρόντα και τον Ιησού Χριστό. Καθιστά παρόντα και τον Κύριο. Και δια του Αγίου Πνεύματος έχουμε πρόσβαση στον Κύριο, ενώ χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πρόσβαση.
0: Κύριε καθηγητά, επειδή έχουμε ακόμα περίπου 10-12 λεπτά στη διάθεσή μας και είναι τόσα πολλά που θα μπορούσε να σημειώσει κάποιος για αυτό το θέμα, το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και στις πράξεις, δεν φιλοδοξούμε βεβαίως να πραγματοποιήσουμε σε μια ωραία εκπομπή μια διδακτορική διατριβή για το θέμα αυτό. Επιχειρούμε απλώς να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας δώσουμε το λόγο για να συνεχίσουμε τώρα με τις αναφορές που πρέπει να κάνουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ό,τι μπορούμε μέσα στα επόμενα λεπτά.
1: Βεβαίως. Όντως έχουν μείνει πια οι πράξεις των Αποστόλων. Είδαμε μερικά πράγματα, όπως το είπατε, επιλεκτικά καθαρά. Κάποια σημαντικά χωρία που μας απασχολούν, που είναι δυσερμήνευτα, έτσι προσπαθήσαμε λιγάκι να τα προσεγγίσουμε. Είπαμε λοιπόν τώρα ότι στις πράξεις το Άγιο Πνεύμα πραγματικά πρωταγωνιστεί. Εκείνο είναι πια που βγαίνει, έρχεται στο προσκήνιο, εκείνο είναι που καθοδηγεί, εκείνο είναι που συνομιλεί με τους μαθητές, εκείνο είναι που διατάζει τους μαθητές, προστάζει, εντέλεται, ώστε οι μαθητές, οι Απόστολοι, να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Εκείνο είναι που συναποφασίζει, λέει, ας πούμε, αναφέρεται στην Αποστολική Σύνοδο, αναφέρουν κάτι πολύ χαρακτηριστικό εκεί οι Απόστολοι: έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Έδοξε, φάνηκε δηλαδή καλώς το Άγιο Πνεύμα και σε εμάς. Δηλαδή συναποφασίζουν, είναι σαν να κάθεται και το Άγιο Πνεύμα εκεί στο τραπέζι μαζί τους, που αποφασίζουν για να αποφασίσουν, ας πούμε, τι θα γίνει εν προκειμένου σε εκείνη τη συνάντηση, τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο, για να αποφασίσουν τι θα γίνει με τους εθνικούς που προσέρχονται στην Εκκλησία, αν θα τηρούν το Μωσαϊκό νόμο ή αν δεν θα τον τηρούν και σε ποιο βαθμό κτλ. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Επομένως το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν, και εδώ στις πράξεις των Αποστόλων φαίνεται ακόμη χαρακτηριστικότερα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε στην Εκκλησία και ομολογούμε και με το σύμβολο της πίστεως και με όλη την εκκλησιαστική γραμματεία και την υμνολογία και και τα λατρευτικά λειτουργικά κείμενά μας κτλ., ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της παρανόησης και παρεξήγησης, και αυτό επίσης καταγράφηκε στις αρχαίες αιρέσεις και αναβιώνει και μέχρι σήμερα, όπως λέγαμε πριν, με διάφορες μορφές και σε σύγχρονες αιρέσεις, ας πούμε, και πλάνες, ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στην πραγματικότητα δεν είναι πρόσωπο, αλλά είναι μια ενέργεια του Θεού, είναι μια δύναμη του Θεού απρόσωπη. Έτσι, αυτό δηλαδή υπάρχει έτσι σαν μια τέτοια αιρετική καθαρά έτσι, και αντίληψη και μια πλάνη. Και αυτό δεν ανταποκρίνεται στα κείμενα, διότι όταν λένε οι Απόστολοι «έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν», ας πούμε, τόσο χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο, τι δείχνει? Δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα συναποφασίζει, συνδιαβουλεύεται. Δηλαδή ρωτούν το Άγιο Πνεύμα οι Απόστολοι «τι να κάνουμε», και εκείνο απαντάει μέσα στην καρδιά τους το «τι να κάνουν». Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μία πρόσωπη δύναμη του Θεού. Διότι και τότε δεν θα ήταν έτσι διατύπωση, αλλά διατύπωση θα ήταν με τη δύναμη του Θεού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αποφασίσαμε εμείς αυτό. Δεν θα ήταν φάνηκε στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς αυτό. Και από αυτό το χωρίο και από άλλα τέτοια χωρία φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, και βέβαια όχι μόνο στις πράξεις αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου επίσης φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας βέβαια για να πάμε εκεί, φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Πολλές είναι αυτές οι αναφορές. Ας πούμε, λέει ο Πέτρος, ας πούμε, στον Ανανία και στη Σαπφύρα, είναι το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο στις πράξεις που εμφανίζονται δύο χριστιανοί, ζευγάρι, ανδρόγυνο, και λένε ότι εμείς, να, ορίστε, πάρετε αυτά τα χρήματα, εμείς πουλήσαμε όλα τα υπάρχοντά μας, τα κτήματά μας και δίνουμε τα χρήματα στην εκκλησία. Αλλά λένε ψέματα, γιατί είχαν κρατήσει και κάποια χρήματα από αυτά που πούλησαν και δεν λένε την αλήθεια. Και λέει ο Πέτρος, και στους δύο το λέει, ότι λέει, ας πούμε, στην Σαπφύρα, τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το Πνεύμα Κυρίου. Γιατί βάζετε σε πειρασμό και πειράζετε και δοκιμάζετε το Πνεύμα του Κυρίου? Το Πνεύμα του Κυρίου είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το βάζετε σε πειρασμό? Μα βάζουμε σε πειρασμό ένα πρόσωπο. Δεν βάζουμε σε πειρασμό μία πρόσωπη ενέργεια του Θεού. Επομένως, είναι πάρα πολύ σαφές, δηλαδή, όποιος διαβάσει τα κείμενα δεν μένει καμία αμφιβολία ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα πραγματικό πρόσωπο. Άλλο το ότι αποκρύπτει σε εμάς το πρόσωπό του και δεν μας το φανερώνει. Δεν μας το φανερώνει, δεν το βλέπουμε. Είπαμε, η φανέρωση του Θεού γίνεται εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου, όχι εν το πρόσωπο του Άγιου Πνεύματος. Αλλά ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε, και πολλοί, έτσι, οι πράξεις πολύ καθαρά μας το λένε. Και μπορούμε βέβαια να δούμε έτσι το περιστατικό της Πεντηκοστής λιγάκι, που είναι πολύ εμβληματικό για τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, υπενθυμίζουμε ότι ανήμερα το Εβραϊκό Πάσχα ήταν ο θάνατος του Κυρίου, η Σταύρωση δηλαδή του Χριστού. Επομένως μεσολαβούν αυτές οι 50 μέρες και ο Χριστός, όπως διαβάζουμε στον πρόλογο των πράξεων, στην εισαγωγή των πράξεων, στο εισαγωγικό έτσι τμήμα, ο Χριστός, ο Αναστάς, προετοιμάζει τους μαθητές επί 40 ημέρες. Επί 40 ημέρες είναι μαζί με τους μαθητές, τους διδάσκει, τους προετοιμάζει για την ιεραποστολική τους πορεία και δράση, για όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Εκείνοι δεν πολύ καταλαβαίνουν ακόμη, γιατί δεν έχουν λάβει ακόμη το Άγιο Πνεύμα. Ναι, μεν μιλούν με τον Χριστό, ρωτούν τις απορίες τους, αλλά οι απορίες τους είναι λιγάκι, έτσι, πώς να πω, άστοχες. Ναι. Παραδείγματος χάρη ρωτούν εκεί, «Κύριε», λέει, «τώρα», λέει, «εν το χρόνο τούτο, αυτό το έτος τώρα που διανύουμε, ή αυτό τον καιρό τώρα κοντά, θα αποκαταστήσεις τη Βασιλεία για τον Ισραήλ?» Δηλαδή, ακόμη βλέπουν τον Χριστό σαν έναν επίγειο Μεσσία, ναι, ο οποίος είναι ο Εβραίος Μεσσίας, ο Εβραίος Βασιλιάς, ο εσχατολογικός, ο αναμενόμενος Εβραίος Βασιλιάς, ο οποίος θα αποκαταστήσει την αρχαία Βασιλεία του Ισραήλ και θα διώξει τους Ρωμαίους. Δεν έχουν καταλάβει. Και τους απαντάει ο Χριστός βέβαια, πώς να καταλάβουν αφού δεν έχουν το Άγιο Πνεύμα? Να, τι είναι αυτό το οποίο, και με αφορμή το κατά Ιωάννη το είπαμε πριν, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που φωτίζει, που επενεργεί, που διανοίγει το νου των ανθρώπων ώστε να καταλάβουν τη διδασκαλία του Χριστού πραγματικά. Και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να καταλάβουμε τα ιερά κείμενα. Εκτός της Εκκλησίας αυτά τα κείμενα είναι σαν επτασφράγιστα μυστικά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματική ερμηνεία τους. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας φωτίζει ή φωτίζει τους πατέρες και μας διδάσκουν πώς να καταλαβαίνουμε αυτά τα κείμενα. Αυτό παρενθετικά. Και έτσι λοιπόν απαντάει ο Χριστός στους μαθητές, μην κάθεστε και ασχολείτε. Δεν είναι δικό σας τώρα να ξέρετε εσείς τους χρόνους και τους καιρούς. Εσείς ένα πράγμα έχετε να κάνετε. Καθίστε εδώ στα Ιεροσόλυμα έως σου ενδύσεστε δύναμη εξύψους. Μέχρι ότου να ενδυθείτε, είναι μια εικόνα αυτή, την εξύψους δύναμη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Θα έρθει από ψηλά και θα φανερωθεί σε εσάς η δύναμη του Θεού εν το προσώπο του Αγίου Πνεύματος.
2: Πάλι εξύψους, όπως στο Περιστέρι.
1: Εξύψους, ακριβώς, ακριβώς, πάντοτε σταλμένο από τον Θεό και από τον Κύριο, από τον Ιησού Χριστό, και στις πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται στον κόσμο από τον Θεό Πατέρα και από τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο αποστέλλουν το Πνεύμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το μπερδεύουμε καμιά φορά με το Φιλιόκβε, που λέμε, δηλαδή, με το ότι εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό, όπως λένε οι Καθολικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί. Εμείς πιστεύουμε ότι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα μόνο από τον Πατέρα, και αυτό ομολογούμε, και αυτό λένε και τα αρχαία σύμβολα της πίστεως, φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι το. Αυτή η πέμψη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η εκπόρευση. Τώρα τα λέμε λίγο δογματικά και ίσως είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά να προσπαθήσουμε λιγάκι να το εξηγήσουμε με απλά λόγια. Η εκπόρευση αφορά τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Σε αυτές τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος ο Θεός είναι που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Γι' αυτό υπάρχει μοναρχία μέσα στην Αγία Τριάδα, η μοναρχία του Θεού Πατρός. Αλλιώς διασπάται αυτή η μοναρχία, αν πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού.
2: Και, εκ του Υιού, ναι.
1: Και είναι σαν να εισάγεται μέσα στην Αγία Τριάδα, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μια δεύτερη αρχή. Και τότε απειλείται το δόγμα της μονοθείας. Και το δόγμα της μονοθείας θεμελιώνεται πάνω στη μία αρχή από την οποία προέρχεται η Αγία Τριάδα, και στην οποία έχει την αναφορά της η Αγία Τριάδα, που είναι ο Θεός Πατήρ. Όμως η εν χρόνο και εν οικονομία πέμψη του Αγίου Πνεύματος γίνεται και από τον Υιό. Αυτό όμως δεν έχει σχέση με τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Έχει σχέση με τις σχέσεις των προσώπων της Αγίας Τριάδος με τον κόσμο. Είναι διαφορετικό. Είναι άλλο το επίπεδο. Είναι η σχέση του Θεού με τον κόσμο. Εκεί λοιπόν και το κατά Ιωάννη το επιβεβαιώνει, και οι πράξεις το επιβεβαιώνουν, ότι ο Υιός αναβαίνει στο Θεό Πατέρα και από εκεί μαζί με το Θεό Πατέρα από κοινού αποστέλνουν το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Αυτά διάβασαν οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, και επειδή μπέρδεψαν αυτά τα δύο επίπεδα, προέβαλαν την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Υιό και στις ενδοτριαδικές σχέσεις, που είναι αίρεση, που δεν ανταποκρίνεται στη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν εξ αφορμής αυτών που το εξύψους που είπαμε προηγουμένως, και να πούμε μετά ότι πράγματι στις 50 μέρες οι Απόστολοι κάθονται στα Ιεροσόλυμα, περιμένουν, και στις 50 μέρες ακούγεται μια δυνατή βοή, μπαίνει ένας δυνατός άνεμος μέσα εκεί, πνεύμα έτσι. Τι σημαίνει το πνεύμα? Το πνεύμα σημαίνει στα αρχαία ελληνικά και τον άνεμο. Έχει πολλές σημασίες η λέξη πνεύμα, σημαίνει την αναπνοή, την εκπνοή, τον άνεμο έτσι. Και ακούγεται λοιπόν μια δυνατή βοή, ένας δυνατός άνεμος φυσάει, και εμφανίζονται αυτές οι φλόγες πυρός, αυτές οι φωτίτσες οι μικρές πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Και τότε οι μαθητές, τότε διανοίγεται ο νους των μαθητών, τότε καταλαβαίνουν, τότε διερμηνεύουν, τότε αντιλαμβάνονται ακριβώς ποια ήταν η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, τι έπρεπε να κάνει, γιατί συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν, και πρωτίστως ποια είναι η δική τους αποστολή. Και βγαίνουν αμέσως και κηρύττουν, και πιστεύουν 3.000 άνδρες, και μαζί φυσικά με τις γυναίκες και τα παιδιά πολύ περισσότεροι, οι οποίοι βαπτίζονται και οι οποίοι μετανοούν. Μετανοείται και βαπτιστεί το έκαστος ημών τους, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Βαπτίζονται και γίνονται έτσι η πρώτη εκκλησία. Και γι' αυτό λέμε, ας πούμε, ότι η Πεντηκοστή είναι και η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, διότι τότε είναι που δίνεται το Άγιο Πνεύμα πια στους Αποστόλους, και δια των Αποστόλων βέβαια δίνεται σε όλο τον λαό, σε όλο τον κόσμο, εφόσον υπάρχει πίστη και εφόσον υπάρχει το βάπτισμα, τα οποία είναι πολύ βασικά στοιχεία και απαραίτητα για τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από τον καθένα από εμάς.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε καθηγητά, πολλά ερωτήματα. Θα χρειαζόμασταν ίσως μία ή και δύο εκπομπές για να τα θέσουμε, και άλλες τόσες για να απαντήσετε κι εσείς. Πραγματικά έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται, και για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας το συγκεκριμένο θέμα. Όμως ο ραδιοφωνικός χρόνος έχει τους δικούς του κανόνες, και βάζει αυτούς τους κανόνες τώρα που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Καρακόλη, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που για ακόμα μια φορά με έναν πολύ ουσιαστικό αλλά και απλό τρόπο, σε πολύ δύσκολα θέματα, καταφέρατε έτσι να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα αυτές τις δύσκολες, τις λεπτές έννοιες, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπά. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή με τον τίτλο «Το Άγιο Πνεύμα στην Κοινή Διαθήκη, Ευαγγέλια και Πράξη». Στην εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, 210-72-98-222 τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Για τα γραπτά σας μηνύματα, δηλαδή για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μας γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Εγώ εκεί στο όρος σου είπα και την άλλη φορά ζούσα σαν στον παράδεισο. Και γιατί φύγατε, γέροντα? Δεν έφυγα, με διώξανε. Σας διώξανε, γιατί? Είναι μεγάλη ιστορία. Ήμουνα εκείνητος, δραστήριος. Δεν στεκόμουν λεπτό. Συνεχώς δημιουργούσα δουλειές για άσκηση. Πάντα στην υπακοή. Ένας γέροντας έλεγε «Σκάψε εδώ», έσκαβα. Ερχόταν ο άλλος «Γιατί σκάβεις εδώ»? Μου είπε ο πατήρ Ιωαννίκιος «Όχι εδώ, να φύγεις από εδώ, να πας εκεί». Να είναι ευλογημένο, πήγαινα. Ερχόταν ο πατήρ Ιωαννίκιος «Βρε τι σου είπα, εδώ σε έστειλα, δεν σου είπα εκεί». «Ναι, αλλά ο Παπαπαντελεήμονας είπε εδώ». «Καλά, συνέχισε». Οι άλλοι τους θεωρούσαν αυστηρούς. Ελάχιστοι στέριωναν. Εγώ τους υπάκουα πρόθυμα. Τους έβλεπα καλούς. Τώρα που τα αναλογίζομαι, παραδέχομαι ότι ήσαν αυστηροί. Ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς κρέας, αυγά, τυρί, αυστηρή νηστεία, ήμουν υγιέστατος από 12 ετών έως 19.

Μόλις ο αδελφός μοναχός μπήκε μέσα, ακούει τον παππούλη να του λέει: «Πού είσαι, ευλογημένε, και σε περίμενα?» Ο μοναχός δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν για την επίσκεψή του αυτή. Τότε άρχισε να τον παρηγορεί πριν ο αδελφός πει κάτι και να του λέει, γνωρίζοντας με τη χάρη του Θεού το πρόβλημά του: «Ακόμη και αν αδικήσαι, να μην αντιλέγεις, ούτε να νευριάζεις, αλλά να υπομένεις και να σιωπάς, προτιμώντας να πληροφορεί ο Θεός τους άλλους για σένα. Γιατί αυτό είναι το δικό σου συμφέρον, και όχι να γίνεσαι συνήγορος και υπερασπιστής του εαυτού σου».

Ήμασταν μια συντροφιά και ο γέροντας κουβέντιαζε μαζί μας. Μας μιλούσε για την τραγωδία της έλλειψης αγάπης στην εποχή μας, που δημιουργεί τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την ανασφάλεια, το άγχος, τις φοβίες. Μας έλεγε: «Σύρετε μωρέ σε ένα ορφανοτροφείο, να δείτε εκεί τα καημένα τα ορφανά παιδάκια πώς κάνουν, σαν τα αρνάκια που έχασαν τη μάνα τους και ψάχνουν ποιος επισκέπτης θα τους δείξει λίγη αγάπη, να πάνε να κολλήσουν επάνω του και να μην φεύγουν. Σύρετε να δείτε πώς διψούνε για αγάπη», και κατέληξε: «Αλλά νομίζετε ότι τα παιδάκια που έχουν τους γονείς τους και αυτοί δεν τα αγαπούνε, διαφέρουν καθόλου από τα ορφανά? Και αυτά ορφανά είναι».

Έλεγε ο σοφός γέροντας Πορφύριος ότι οι γονείς πρέπει να προσέχουν τη συμπεριφορά τους ακόμη και μπροστά στα νήπια, και δεν πρέπει να σκέπτονται και να λένε «μικράκι είναι και δεν καταλαβαίνει». «Προσέξτε», έλεγε, «ένα μικρό παιδάκι που αρκουδίζει, πώς κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω τον οποιονδήποτε νέο επισκέπτη που θα μπει στο σπίτι. Μέσα σε χρόνο 2-3 δευτερολέπτων, το μικρό αυτό παιδάκι που εσύ δεν υπολογίζεις έχει μελετήσει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου εκείνου και τον έχει ψυχολογήσει μέσα και έξω».

Έλεγε ο γέροντας σε ένα παιδίατρο, να λες τις μητέρες να το νιώθουν πόσο πολύ τις τίμησε ο Θεός που τις αξίωσε να γίνουν μητέρες. Από τη στιγμή που φέρουν μέσα τους το συλληφθέν έμβριο, έχουν μια δεύτερη ζωή. Να μιλούν στο παιδί τους, να το χαϊδεύουν πάνω από την κοιλιά τους. Το έμβριο τα αισθάνεται μυστικά αυτά. Να προσεύχονται με πολύ αγάπη γι' αυτό. Όπως αισθάνεται το γεννημένο παιδί τους, έτσι και το έμβριο αισθάνεται την έλλειψη της αγάπης της μάνας του, τα νεύρα της, το θυμό της, την απέχθειά της, και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα που το συνοδεύουν σ' όλη του τη ζωή. Τα άγια συναισθήματα της μάνας και η αγία ζωή της αγιάζουν το παιδί της από την ώρα της συλλήψεώς του ακόμη. Τα ίδια ισχύουν και για τον πατέρα.

Κάποτε ο γέροντας Πορφύριος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Ιερισσό με προορισμό το Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στο πρακτορείο, δεν βρέθηκε θέση για εκείνον και αναγκάστηκε να μείνει όρθιος, ενώ δίπλα του κάθονταν μερικοί νεαροί χαριεντιζόμενοι. Ένας κύριος επέπληξε τους νεαρούς, διότι έβλεπαν κοντά τους ένα γέροντα ιερομόναχο όρθιο και αυτοί συνέχιζαν να κάθονται αδιάφοροι. Τους υπέδειξε να παραχωρήσει ένας από αυτούς τη θέση τους στον ιερέα, αλλά αυτοί έμειναν ασυγκίνητοι και ακίνητοι στη θέση τους. Τότε ο κύριος, οργισμένος, σηκώθηκε και του παρεχώρησε τη θέση. Ο γέροντας τον ευχαρίστησε και δεν δέχθηκε τη θέση. Ταξίδεψε μέχρι την Ιερισσό όρθιος. Στο τέλος του ταξιδιού, ο κύριος ρώτησε το γέροντα γιατί δεν δέχθηκε τη θέση που του πρόσφερε. Ο γέροντας του είπε: «Έκαμα μια θυσία χάριν των παιδιών». Ο κύριος δεν κατάλαβε και ο γέροντας του εξήγησε: «Δεν έπραξε σωστά που μάλωσες τα παιδιά. Τα παιδιά έκαμαν μια κακή πράξη. Άφησαν όρθιο έναν ηλικιωμένο ιερομόναχο και δεν του παρεχώρησαν από μόνα τους τη θέση τους όπως έπρεπε. Έπειτα από αυτό, εάν σηκώνονταν όταν τα κατσάδιασες και καθόμουν στη θέση τους εγώ, ή εάν δεχόμουν τη θέση που μου πρόσφερες εσύ, τα παιδιά δεν θα καταλάβαιναν την κακή πράξη τους. Αντίθετα, θα αισθάνονταν δικαιωμένα. Τώρα όμως που έμεινα όρθιος τόσες ώρες και με έβλεπαν μπροστά τους, σηκώθηκε η ίδια η συνείδησή τους και σιωπηλά τα κατηγόρησε για την πράξη τους. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Όταν μετανοεί, επειδή τον κατηγορεί όχι ο άλλος απ' έξω, αλλά η συνείδησή του από μέσα».

Ο γέροντας Πορφύριος είχε πολλά χαρίσματα. Είχε το χάρισμα της επιοικίας, το χάρισμα της αγρυπνίας. Δεν κοιμόταν τις νύχτες, γιατί τις διέθετε για προσευχή και για όλους τους ανθρώπους και κατεξοχήν για όσους υπέφεραν από σοβαρές ασθένειες. Ο ίδιος πάντα έλεγε «Εγώ θα προσευχηθώ, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει η προσευχή μου να βρίσκει και από εσάς μια ανταπόκριση. Γιατί ο Θεός που θέλει να στείλει τη χάρη του σε εμάς πρέπει να βρει την αγκαλιά μας ανοιχτή, ώστε να δεχθεί τη χάρη του. Κοίτα μας θεραπεύσει από την αρρώστια μας, είτε επιτρέψει να συνεχιστεί η δοκιμασία της ασθένειάς μας, η ενέργειά του θα είναι για το ψυχικό μας όφελος».

Όταν παιδί μου απευθυνόμεθα στο Θεό, δεν παίρνουμε ύφος στρατιωτικού που διατάσσει τα φανταράκια, αλλά ύφος ταπεινού δούλου και φωνή και τευτική και πολύ παρακλητική. Μόνο αυτή η φωνή φτάνει στο θρόνο του Θεού, ο οποίος σαν φιλόστοργος πατέρας που είναι, ικανοποιεί το αίτημά μας και αντικαταπέμπει ημίν την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογείσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετοί για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα να βαγώ στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν. Όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό, τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτός στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίζουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο είναι η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που, τοποθετημένο μες στη φωτιά, γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρο σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από το Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη, δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επενεί. Πόσο ωραίο και λάιδημα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας.

τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε, να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς, και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως, και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό, λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εάν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αφιένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Ας μη μιμηθούμε την αγνωμοσύνη των Ιουδαίων, αλλά ζηλέψουμε την ευγνωμοσύνη των παιδιών. Ας γίνουμε κι εμείς σαν τα παιδιά. Ας γίνουμε παιδιά ως προς την κακία. Ας προσφέρουμε κλαδιά με καρπούς ελεημοσύνη στον Κύριο, για να εισέλθουμε στην αιώνια χαρά των δικαίων. Ας τον προϋπαντήσουμε στρώνοντας χιτώνες. Πώς όμως να τους στρώνουμε? Με το να τους στρώνουμε για τους φτωχούς, διότι αυτός δέχεται για τον εαυτό του τις υπηρεσίες μας στους φτωχούς και μας λέει δυνατά: ό,τι κάνατε για τον καθένα από αυτούς τους αδελφούς μου, σε εμένα το έχετε κάνει. Σε εμένα, λέει, στρώνεις τα ρούχα σου όταν με αυτά τους φτωχούς δίνεις. Εμένα περιθάλπεις όταν σε αυτούς γλυκαίνεις τους πικρούς πόνους του κρύου. Άγιος Φώτιος.

Αν υπάρχει μια ηθική αξία που σχεδόν απόλυτα παραθεωρείται ή αγνοείται σήμερα, είναι πραγματικά η ταπείνωση. Ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε διαρκώς ενσταλάζει μέσα μας την έννοια της υπερηφάνειας, της αυτοεξύμνησης και της αυτοδικαίωσης. Είναι οικοδομημένος πάνω στην αλαζονική υπόθεση ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει οτιδήποτε μόνος του, και φτάνει το να περιγράφει το Θεό σαν τον ένα που πάντοτε αμείβει τις επιτυχίες και τα καλά έργα του ανθρώπου. Η ταπείνωση, είτε ατομική, είτε ομαδική, είτε εθνική είναι, θεωρείται δείγμα αδυναμίας, κάτι ανάρμοστο για έναν αληθινό άνθρωπο. Ο Θεός είναι ταπεινός γιατί είναι τέλειος. Η ταπείνωσή Του είναι η δόξα Του και η πηγή κάθε αληθινής ομορφιάς, τελειότητας και καλοσύνης. Πώς κανείς από εμάς γίνεται ταπεινός? Η απάντηση για ένα χριστιανό είναι απλή: με την ενατένιση του Χριστού, που είναι η σαρκωμένη θεία ταπείνωση. Πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο. Αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή. Και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα Σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές, και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όταν μας φωνάζει ο Θεός σε κάτι, είναι η ώρα Του. Θυμάμαι πριν φύγω από τον κόσμο, όποτε τύχαινε να ακούσω ένα κήρυγμα, ήταν το «Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Μετά από καιρό σε άλλη εκκλησία πάλι η ίδια περικοπή. «Είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δεύρω ακολούθημη». Και έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν, όπου κι αν πάω να ακούω το ίδιο Ευαγγέλιο. Αλλά ήταν που συνεχώς ταξίδευα και τύχαινε καμιά φορά να μην βρίσκω εκκλησία μας και να μπω, και σε ξένες την ώρα ακριβώς που γινόταν αυτό το κήρυγμα. Ήταν κάτι σαν μια φώτιση. Αλλά και ένα άλλο. Την τελευταία χρονιά που εγώ ακόμα δεν ήξερα ότι θα πάρω αυτό το δρόμο, ήρθε ένα ημερολόγιο από την Αμερική. Στο εξώφυλλο ήταν ο Ιησούς Χριστός, που έλεγε ακριβώς αυτό στον Αιανία. Γερόντισσα Γαβριλία.

Η κοσμική δόξα είναι σαν το βράχο στη θάλασσα που τον σκεπάζουν τα νερά και ο πλοίαρχος δεν το ξέρει μέχρι να χτυπήσει η καρίνα του πλοίου και να βυθιστεί. Έτσι κάνει και η καινοδοξία στον άνθρωπο που παραμένει κρυμμένη μέχρι να το βυθίσει στα πάθη και να τον καταστρέψει. Είπαν για αυτήν οι Άγιοι Πατέρες ότι στην ψυχή που πέφτει στην καινοδοξία ξαναγυρίζουν όλα τα πάθη που νικήθηκαν με τη χάρη του Θεού και αναχώρησαν. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνηση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν? Τι κόπος, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του. Πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια. Δεν το εκτιμούν. Ούτε να δόξασει ο Θεός, δεν λένε οι περισσότεροι, για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Γέροντας Παΐσιος.

Να προσευχόμαστε για τον άλλο σημαίνει να τον βοηθούμε, χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει, και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε για αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι πολύ εύκολο να αγαπάμε. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Να ελεούμε με ηλαρότητα, να αγαπάμε με καθαρότητα, να σηκώνουμε τα βάρη των αδελφών, να κλαίμε με τα κλαιόντων και να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων. Όλη μας η ζωή να ευωδιάζει αγάπη, ταπείνωση και καλοσύνη. Αυτό σημαίνει μετανό. Αλλάζω νου, αλλάζω πορεία ζωής, μεταστρέφομαι από την αμαρτία στην καταδύναμην και καταχάριν αγιότητα. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Αν η προσευχή μας δεν συμφωνήσει με τα έργα μας, άδικα κοπιάζουμε σε αυτήν, έλεγε συχνά στους νεότερους αδελφούς ο Αββάς Μωυσής. Πώς θα κατορθώσω με μια τέτοια συμφωνία, ερώτησαν μια μέρα εκείνοι. Όταν εφαρμόζομαι εκείνα που γυρεύομαι με την προσευχή μας, εξήγησε Όσιος, τότε μόνο μπορεί να συμφιλειωθεί η ψυχή με το δημιουργό της και να γίνεται δεκτή η προσευχή της, όταν αφήσει κατά μέρος όλα της τα κακά θελήματα.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόη. «Έπεσα, πάτερ, τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε, με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

ελπίδα στους επικούριους και στοικούς. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

ήχο επιμελείται η Αποστολή Φονταρά. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα το θέμα, όπως ακούσατε, έχει να κάνει βέβαια με την ελπίδα, μια και είναι και το θέμα του αφιερώματος αυτού, αλλά θα πάμε λιγάκι στην αρχαιότητα, εκεί πριν λήξει η αρχαιότητα, στους επικούριους και τους στοϊκούς. Ποιοι είναι οι επικούροι, ποιοι οι στοϊκοί και τι λέγανε για την ελπίδα, θα μας τα αναπτύξει ο σημερινός καλεσμένος μας, που είναι και από τους πλέον επαείοντες να μιλήσει για αυτό το θέμα, ο κύριος Σπύρος Ράκος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε καθηγητά, κύριε Ράγκο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση με έναν άρρωχη ορισμό, τουλάχιστον κάποιας μορφής περιγραφή του τι κατανοούμε με ελπίδα σήμερα, για να έχουμε μια βάση στη συζήτησή μας. Φαντάζομαι ότι με ελπίδα κατανοούμε την επιθυμία κάποιου μελλοντικού αγαθού από τη μια μεριά, μαζί με την κρίση, την άποψη περί του εφικτού της πραγματοποίησης αυτού του αγαθού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα την ελπίδα υπάρχει ένα βουλητικό, επιθυμητικό στοιχείο από τη μια μεριά και ένα γνωστικό, ας πούμε, στοιχείο κρίσης από την άλλη. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το ρήμα «ελπίζω» στα νέα ελληνικά. Αν πω, ας πούμε, «ελπίζω να πετύχω στο διαγωνισμό», σε σχέση με το να πω «ελπίζω ότι θα πετύχω στο διαγωνισμό», στην πρώτη περίπτωση έχουμε περισσότερο την επιθυμία να συμβεί αυτό, ενώ στη δεύτερη μια κρίση ότι είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό.
0: Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό, και η ερώτηση είναι: τα χρόνια εκείνα ήταν το ίδιο αυτό που μας αναφέρατε τώρα με την ελπίδα, ή είχαμε διαφοροποίησεις?
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι στον αρχαίο ελληνισμό γενικά, αν πάρουμε δηλαδή κάπως μια μεριά αφιψηλού, υπάρχει μια αμφισημία. Ενώ σήμερα η ελπίδα θεωρείται κάτι αναφανδόν θετικό, ο άνθρωπος που ελπίζει έχει πρόσημο θετικό στην αξιολόγησή μας, στην αρχαία Ελλάδα από τη μια μεριά η σημασία της ελπίδος δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, και από την άλλη μεριά η αξιολόγηση της ελπίδος δεν ήταν ακριβώς το ίδιο που είναι σήμερα. Από την άποψη της σημασίας, ας πούμε για παράδειγμα ένα χαρακτηριστικό κείμενο είναι το προήμιο του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης λοιπόν γράφει στο προήμιό του ότι Θουκυδίδης Αθηναίος συνέγραψε τον πόλεμο των Πελοποννησίων και Αθηναίων ως επολέμησαν προς αλλήλους, αρξάμενος ευθύς καθισταμένου του πολέμου εννοείται, και ελπίσας μέγαν τέσσεστε και αξιολογότατον των προγεγεννημένων. Μεταφράζω: ο Αθηναίος Θουκυδίδης έγραψε τον πόλεμο των Πελοποννησίων με τους Αθηναίους όπως πολέμησαν μεταξύ τους, ξεκινώντας να τον γράφει όταν ο πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει, μόλις ξεκίνησε, και «ελπίσας μέγαν τέσσεστε». Εδώ το «ελπίσας» προφανώς δεν σημαίνει ότι ο Θουκυδίδης ήλπιζε ότι αυτό ήταν ένας μεγάλος και αξιολογότατος πόλεμος, αλλά έκανε μια πρόβλεψη ότι αυτό πρόκειται να συμβεί. Το «ελπίζω» λοιπόν έχει από τη μια μεριά αυτή τη σημασία μιας πρόβλεψης ακόμα και για κάτι αρνητικό, όπως είναι ένας μεγάλος καταστροφικός πόλεμος που τελικά επέφερε πολλά δεινά στην Ελλάδα. Οπότε από τη μια μεριά έχουμε αυτή τις δύο διαφορετικές σημασίες της ελπίδος, ότι ελπίδα μπορεί να σημαίνει μια πρόβλεψη χωρίς υποχρεωτικά αυτή η πρόβλεψη να είναι για κάτι θετικό, μια σημασία που δεν την έχουμε σήμερα. Και πέρα από αυτό υπάρχει η αντίληψη ότι η ελπίδα μπορεί να είναι κάτι κακό. Για παράδειγμα, ο χορός της Σοφόκλειας Αντιγόνης λέει σε ένα σημείο: «Αγάρδι πολύπλακτος ελπής, πολλής μεν όνας εις ανδρών». Η ελπίδα που γυρνάει εδώ και εκεί, που περιπλανάται, είναι για πολλούς ανθρώπους ωφέλεια, όναση. Πολλοίς δε απάτα κουφονόων ερώτων. Για άλλους όμως είναι μια απάτη από επιθυμίες που δεν έχουν περιεχόμενο. Άρα η ελπίδα είναι θετική ή αρνητική ανάλογα με το ποιος και με τι σκεπτικό την χρησιμοποιεί, και ένα ρητό που αποδίδεται στον Δημόκρητο λέει ότι ελπίδες των ορθά φρονεόντων εφικτέ. Οι ελπίδες αυτών που σκέφτονται σωστά είναι εφικτές, είναι πραγματοποιήσιμες. Εδέ των αξινέτων αδύνατε. Αυτές όμως που ανήκουν στους ανόητους ή αυτούς που δεν σκέφτονται καλά έχουν αδύνατο αποτέλεσμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι αναφανδόν θετική η αξιολόγηση της ελπίδας, και αυτό γίνεται σαφές, αν χρειαζόταν να φέρω και ένα τρίτο παράδειγμα, από μία ελεγεία του Σόλωνα. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τη μετάφραση που λέει, γράφει ο Σόλωνας: «Έτσι σκεφτόμαστε, θνητή, με όμοιο τρόπο και ο άξιος και ο ανάξιος. Να ευωδοθεί η ιδέα που έχει ο καθένας πριν πάθει τίποτε κακό. Τότε, όταν πάθει κάτι κακό δηλαδή, με τη σειρά του οδύρεται. Όμως μέχρι εκείνο το σημείο αστόχαστα χαιρόμαστε με κενές ελπίδες. Χάσκοντες κούφες ελπίσει υπερπόμεθα. Και όποιος πιεστεί από δυσβάστακτες αρρώστιες, ότι θα γίνει καλά. Αυτό συλλογίζεται. Ο άλλος που είναι δειλός νομίζει ότι είναι ανδρείος. Και ο τρίτος ότι είναι όμορφος, αν και η μορφή του χάρη δεν έχει. Και αν κάποιος είναι άπορος και τον πιέζουν οι ανάγκες της φτώχειας, νομίζει το δίχως άλλο ότι θα αποκτήσει χρήματα πολλά». Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελπίδα μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη ζωή του ανθρώπου. Και αν περάσουμε τώρα από αυτές τις γενικές αντιλήψεις που βρίσκουμε σε κατάσπαρτες, διάφορα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, στην κλασική περίοδο της φιλοσοφίας, δηλαδή ουσιαστικά στα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, η ελπίδα δεν θεματοποιείται ως αρετή. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, δεν θα επισέλθω σε αυτό, αλλά δεν θεματοποιείται ως αρετή, και μάλιστα θεωρείται ενίοτε ως ανόητο σύμβουλο. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να έχουμε αυτό το πλαίσιο κατά νου πριν προχωρήσουμε στο κυρίως θέμα μας, που είναι η επικούρη και η στοική, αν συμφωνείτε.
0: Πολύ ωραία, ναι, για να έχουμε μία βάση που θα κινηθούμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. Η επικούρη και η στοική είναι φιλοσοφικές σχολές που αναπτύσσονται μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετά τη διάνοιξη προς την Ασία και τα βασίλεια των επιγόνων. Και στις δύο αυτές σχολές το βασικό ζήτημα είναι η επίτευξη της αταραξίας ή της απάθειας. Τόσο οι επικούροι όσο και οι στοικοί θέλουν να επιφέρουν μια θεραπεία της ψυχής, και η φιλοσοφία που ευαγγελίζονται είναι κατά κάποιο τρόπο μια τέχνη του βίου. Άρα ο στόχος τους είναι πρακτικός. Ο Σέξτος Εμπειρικός, τον 2ο προς 3ο αιώνα μετά Χριστόν, γράφει σχετικά με την αρχή της φιλοσοφίας γενικά και ειδικά της σκεπτικής φιλοσοφίας, ότι η φιλοσοφία ξεκίνησε με την ελπίδα του αταρακτήσει, με την ελπίδα να επιτευχθεί αταραξία. «Η γάρ μεγαλοφυής των ανθρώπων, ταρασόμενοι δια την εν της πράγμαση ανομαλίαν και απορούντες τι είναι αυτών χρημάλων συγκατατίθεστε, ήλθον επί το ζητήν τι τε αληθές εστί εν της πράγμαση και τι ψεύδος». Οι πρικισμένες περιπτώσεις των ανθρώπων, οι μεγαλοφυείς, επειδή ένιωθαν ταραχή εξαιτίας της αστάθειας των συμβάντων της ζωής και αδυνατούσαν να αποφασίσουν σε ποια από αυτά έπρεπε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ξεκίνησαν να αναζητούν τι είναι αληθινό στην πραγματικότητα και τι είναι ψεύτικο, πιστεύοντας ότι από τον καθορισμό των απαντήσεων αυτών θα βρουν αταραξία. Αυτό που λέει ο Σέξτος Εμπειρικός για τους σκεπτικούς ισχύει εξίσου για τους επικούριους και για τους στοϊκούς.
0: Γιατί επιζητούσαν, κύριε καθηγητά, την αταραξία? Πώς ξεκίνησε αυτό? Έχει κάποιο σε βάθος χρόνου ιστορία?
1: Η βασική ιδέα είναι ότι επειδή η ζωή είναι πολυκύμαντη, επειδή τα πράγματα δεν έρχονται πάντοτε όπως τα επιθυμούμε και επειδή οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε μια συνεχή αγωνία για το μέλλον, μήπως μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος μέσω του οποίου να βρούμε κάποιας μορφής ψυχική γαλήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο, το πρώτιστο ζητούμενο στις ελληνιστικές σχολές φιλοσοφίας, δηλαδή αυτές που αναπτύσσονται από τα τέλη του 4ου αιώνα, κυρίως τον 3ο και τους μετέπειτα αιώνες. Το ζητούμενο, το τέλος, κατά κάποιο τρόπο, είναι το ίδιο. Κάποιας μορφής αταραξία, κάποιας μορφής ενοποίηση της ψυχής που να μην την ταράσουν τα πάθη. Ενώ λοιπόν το ζητούμενο είναι το ίδιο, ενώ κατά κάποιο τρόπο και η μέθοδος είναι ίδια, το περιεχόμενο διαφοροποιείται από τη μία σχολή στην άλλη.
0: Και ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, ο δρόμος για να βρεθεί, διαφοροποιείται.
1: Ακριβώς. Πεποίθηση πάντως αυτών των φιλοσόφων, αυτών των σχολών φιλοσοφίας, είναι ότι των στοικών ενώ και των επικουρίων, είναι ότι η γνώση της αλήθειας είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια έμπεδη γνώση. Και κοινή τους επίσης πεποίθηση είναι ότι τα προβλήματα των ανθρώπων, μάλλον ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων των ανθρώπων, προέρχεται από τις εσφαλμένες πεποιθήσεις τους. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εγγενή προβλήματα της φύσης, όσο ότι είναι επίκτητα κατά κάποιο τρόπο προβλήματα που επιβάλλονται πέρα από τις πραγματικές οδύνες της ζωής. Οι άνθρωποι πάσουν παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε εξαιτίας των εσφαλμένων πεποιθήσεών τους. Και τόσο οι επικούροι όσο και οι στοικοί προσπαθούν να δείξουν στους ανθρώπους ποια είναι τα σφάλματα που κάνουν και πώς θα μπορούσαν να διορθώνονται τα σφάλματα αυτά να πετύχουν την επιθυμητή αταραξία.
0: Και μέσα από τις φιλοσοφικές συζητήσεις στις σχολές αυτές καταλήγουν σε συμπεράσματα. Κάτι το οποίο, να πω ότι γνωρίζω, κύριε καθηγητά, είναι σε βάθος χρόνου, γιατί δεν ήταν για μικρή περίοδο, αλλά ήταν για αιώνες αυτό, σωστά? Ο Επίκουρος, ας πούμε, είχε γεννηθεί το 341 π.Χ. και η σχολή του φτάνει στα ελληνιστικά χρόνια. Και μετά,
1: βεβαίως.
0: Το ίδιο και οι στοικοί.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάνε στα τέλη του 4ου αιώνος και ο Επίκουρος και με τον Ζήνωνα τον Κητιαία οι στοικοί, αλλά οι σχολές τους ακμάζουν για τους επόμενους αρκετούς αιώνες.
0: Και όπως μας είπατε, τα ελληνιστικά χρόνια μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, με μια έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ το μήνυμα των σχολών αυτών και των δύο είναι ελπιδοφόρο, αισιόδοξο, η ελπίδα ως έννοια λάμπει δια της απουσίας της και στους επικούριους και στους στοικούς. Και νομίζω ότι υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Όταν λέω ότι το μήνυμά τους είναι ελπιδοφόρο, εννοώ ότι θεωρούν ότι τα πράγματα είναι έτσι φτιαγμένα ώστε η επιθυμητή ευδαιμονία, η αταραξία μπορεί να επιτευχθεί. Ότι δεν είναι αδύνατο. Από την άλλη μεριά όμως, μέσα στον τρόπο της επίτευξης, την ελπίδα δεν τη λαμβάνουν υπόψη. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι κάποιας μορφής ελπίδα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην επιθυμητή ευδαιμονία ή την αταραξία. Και νομίζω ότι ο λόγος που δεν περιλαμβάνεται η ελπίδα είναι ακριβώς αυτό το επιθυμητικό στοιχείο, το βουλητικό στοιχείο της ελπίδας με το οποίο ξεκινήσαμε την συνομιλία μας. Μπορώ να πω, ας πούμε, υπάρχει ένα χωρίο από τον Πλούταρχο, Παρεπτόντως ήθελα να πω ότι για τους επικούριους και για τους στοϊκούς δυστυχώς δεν διαθέτουμε τα ίδια τους τα κείμενα. Διαθέτουμε μόνο τρεις επιστολές του Επίκουρου και από τους στοϊκούς της πρώτης γενιάς τουλάχιστον δεν διαθέτουμε κανένα ολοκληρωμένο έργο.
0: Γιατί διαθέτουμε αυτό? Έργα,
1: γιατί δεν αντιγράφηκαν και χάθηκαν κατά τη μετάδοση της γνώσης από τον έναν αιώνα στον άλλο. Δυστυχώς, δηλαδή, ίσως το μεγαλύτερο έλλειμμα που έχουμε για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας συνολικά είναι μια πραγματεία ολοκληρωμένη του Χρήσιπου, για παράδειγμα. Δεν έχουμε καμία πραγματεία του Ζήνωνα, του Κλειάνθη, του Χρήσιπου, των τριών πρώτων βασικών στοϊκών, όπως δεν έχουμε και καμία πραγματεία του Επίκουρου. Έχουμε μόνο τρεις επιστολές του και μία από αυτές αφορά ηθικά θέματα και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε κάποια αποσπάσματα.
0: Και από αυτά, οπότε, και από αυτά βγάζουμε τα συμπεράσματα, έτσι κύριε καθηγητά.
1: Ακριβώς. Mm. Για τους στοϊκούς διαθέτουμε τα έργα ύστερων στοϊκών από τον πρώτο αιώνα και μετά, του Σενέκα για παράδειγμα, του Επίκτητου και του Μάρκου Αυρίλιου. Αυτά είναι έργα που έχουν διασωθεί και έχουν αρτιότητα. Δεν είναι δηλαδή απλώς μαρτυρίες μεταγενέστερων συγγραφέων. Αλλά θα ήθελα να πάμε τώρα σε ένα χωρίο από τον Πλούταρχο, στο οποίο ο Πλούταρχος λέει τα εξής: ούτως γαρεστεί ο επικούριος λόγος. Ελπίζεις τι Χριστόν παραθεών διαευσέβιαν? Πιστεύεις κάτι καλό ότι θα σου συμβεί από τους θεούς εξαιτίας της ευσέβειάς σου? Τετύφωσε. Έχεις τύφο, έχεις σύγχυση, το μυαλό σου δεν δουλεύει καλά. Το γαρμακάριον και άφθαρτον, ούτε οργές ούτε χάριση συνέχεται, διότι το όν που είναι μακάριο και άφθαρτο, οι θεοί δηλαδή, δεν επηρεάζονται ούτε από οργή ούτε από έγνοια. Η πίστη λοιπόν εδώ είναι ότι οι θεοί, αν και είναι υπαρτά όντα στην επικούρια οντολογία, είναι μακάριοι και δεν ασχολούνται με τα ανθρώπινα πράγματα και κατά συνέπεια ούτε οργίζονται προκειμένου να σε βλάψουν, ούτε από την άλλη μεριά ευαρεστούνται προκειμένου να σε ωφελήσουν. Αυτή λοιπόν η ελπίδα ότι μέσω της ευσέβειας θα πετύχεις κάτι καλό είναι μια ψευδής πεποίθηση κατά τον Επίκουρο. Μια δεύτερη ερώτηση είναι: βέλτιόντι τον εν το βίο μετά των βίων επινοής? Πιστεύεις δηλαδή ότι θα σου συμβεί μετά την παρούσα ζωή κάτι καλύτερο στη συνέχεια? Εξυπάτησε. Βρίσκεσαι σε πλάνη. Το γάρ διαλυθέν αναισθητή. Το δε αναισθητούν ουδέν προς εμάς. Γιατί αυτό που έχει αποσυντεθεί δεν αισθάνεται και αυτό που δεν αισθάνεται δεν μας αφορά. Δεν είναι τίποτα για μας. Οι δύο λοιπόν φόβοι, οι βασικοί φόβοι που παρουσιάζει ο Επίκουρος ως αυτούς που δυσχεραίνουν την ανθρώπινη ζωή είναι ο φόβος των θεών, ότι οι θεοί μπορεί να μας τιμωρήσουν ή να στραφούν εναντίον μας, και ο φόβος του θανάτου. Και ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του, της ηθικής του φιλοσοφίας, βασίζεται στην εκρίζωση, έχει ως στόχο αποσκοπεί στην εκρίζωση αυτών των δύο βασικών φόβων.
0: Ο Επίκουρος είναι κάτι μεταξύ Πλάτωνα και Δημόκριτου, μπορούμε να πούμε, κύριε καθηγητά?
1: Ο Επίκουρος δέχεται την ατομική θεωρία, τη φυσική θεωρία του Δημόκριτου, αλλά δεν θα λέγαμε, οπότε με αυτή την έννοια προφανώς έχει μια προφανή επιρροή από την ατομική θεωρία του Δημόκριτου.
0: Φάνηκε αλλά από αυτά που μας είπατε, γι' αυτό και το ρώτησα.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά η σχέση με τον Πλάτωνα είναι λιγότερο, πώς θα το πω, στενή. Με μια έννοια ο Επίκουρος είναι τόσο Επίκουρος όσο και η στοϊκή, ας το πούμε αυτό, είναι αναχρονιστικά μιλώντας θα λέγαμε οι ληστές. Με ποια έννοια? Δεν είναι καλός όρος, αλλά παρόλα αυτά με την έννοια ότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά σώματα. Δεν υπάρχουν άειλες οντότητες. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης πίστευαν ότι υπάρχουν άειλες οντότητες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Ο Επίκουρος, οι Επικούροι συνολικά, αλλά και οι στοϊκοί συνολικά, πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν άειλες οντότητες, υπάρχουν μόνο σώματα. Η διαφορά μεταξύ τους είναι ότι ο μεν Επίκουρος θεωρεί ότι στη συνολική κοσμολογία του, δηλαδή, ότι αυτά δεν υπάρχει κανένας σκοπός ή καμία πρόνοια, και κατά συνέπεια όλα συμβαίνουν κατά τύχη μέσω μηχανικών αιτίων, αλλά μέσα σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει την ευδαιμονία εάν κατανοήσει καλά τον κόσμο. Οι δε στοικοί αντιθέτως θεωρούν ότι υπάρχει μια θεία πρόνοια που διέπει τα πάντα, ένας θείος λόγος που ονομάζεται και η Μαρμένη, ονομάζεται και Ζεύς, και ο οποίος κάνει τα πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε ακόμα και οι μεγαλύτερες συμφορές, ακόμα και οι μεγαλύτερες φαινομενικές αδικίες είναι έτσι μόνο από την περιορισμένη οπτική γωνία του ανθρώπου, όχι από μια κοσμική προοπτική. Επίκουρος λοιπόν και στοικοί είναι και οι δύο, δεν δέχονται άειλες οντότητες, αλλά διαφοροποιούνται ως προς την ύπαρξη τελεολογίας ημείς στον κόσμο, η πρόνοιας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Επίκουρος λοιπόν, όσον αφορά το ηθικό στοιχείο, τι μας λέει? Γιατί η ελπίδα μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το κομμάτι, σωστά?
1: Ναι. Μας λέει ότι οι επιθυμίες μας, άλλες είναι φυσικές και αναγκαίες, άλλες είναι φυσικές αλλά όχι αναγκαίες, και άλλες ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά παρακαινήν δόξαν γινόμενε. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, η πείνα, η δίψα, σωματικές ανάγκες είναι και φυσικές και αναγκαίες και πρέπει να ικανοποιούνται. Υπάρχουν όμως φυσικές επιθυμίες που δεν είναι αναγκαίες, όπως για παράδειγμα η ποικιλία στο φαγητό. Πράγματα που δεν είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας, αλλά φυσικά μπορεί να τα επιθυμούμε. Και τέλος υπάρχουν πράγματα, επιθυμίες, οι οποίες δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά μάταιες. Προέρχονται δηλαδή από μια εσφαλμένη αντίληψη των πραγμάτων. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτό. Ότι από την εσφαλμένη αντίληψη των πραγμάτων ζητάμε συχνά και εναποθέτουμε την ευτυχία μας σε πράγματα τα οποία δεν έχουν την υπόσταση για να μας ικανοποιήσουν.
0: Έτσι όπως μας τα λέτε, εκείνο το οποίο βγαίνει, όχι εσείς, οι επικουροί, είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα στη φιλοσοφία τους όταν όλα βασίζονται στην ύλη και δεν υπάρχει κάτι μετέπειτα.
1: Μισό λεπτό. Θα ήταν καλό να καταλάβουμε αν και κατά πόσον έχουμε μια προκατηλημένη αντίληψη.

0: να έρθουμε σε επαφή με το αλότριο ή το ξένο, όχι απλώς να δούμε τον εαυτό μας και να στην ευθέρωση. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για τον επίκουρο ότι το είδος ζωής που ζούσε είχε την ευδαιμονική μακαριότητα του ίδιου του βία, με τη διαφορά ότι χρειαζόταν ένα κομμάτι κρυφτήνο ψωμί. Δηλαδή, ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε πετύχει μια μορφής αταραξία τέτοια και οι μαθητές του προφανώς έβλεπαν σε αυτόν την αίσθηση αυτή, η οποία ήταν παρούσα, πραγματοποιημένη. Αν αυτό δεν είναι ελπιδοφόρο, ας το δεχτούμε, αν αυτό δεν μας φτάνει. Δηλαδή ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ζει στο παρόν χωρίς μια προσδοκία για το μέλλον και κατά συνέπεια μια έλλειψη που του δημιουργεί το ίδιο το παρόν. Αυτή νομίζω είναι, αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι το κοινό στοιχείο που επεδίωκαν και οι επικούροι και οι στοικοί με διαφορετικό τρόπο. Μια αρμονία της ψυχής στο παρόν παρά τις όποιες εξωτερικές δυσχέρειες. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει ελπιδοφόρο.
1: Mm-hmm.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, κατανοητό, κατανοητό. Μα γι' αυτό έκανα την ερώτηση, για να δούμε πώς το βλέπουν.
0: Ας δούμε λίγο παραπάνω στον επίκουρο. Αυτό τώρα με τα δικά του τα λόγια από την επιστολή προς Μενικαία.
1: Και επίσης να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι στη ζωή του ήταν πολύ λιτοδίαιτος, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί μιλήσαμε για ύλη και τα λοιπά, για να ενισχύσω αυτό το οποίο μας λέτε.
0: Σωστά, σωστά. Ας πούμε ότι ο επίκουρος θεωρεί ότι η ειδονή είναι αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε. Ειδονή δηλαδή η αρχαία έννοια απόλαυσης, χαράς, ευχαρίστησης. Κατηγορήθηκε ως ειδονιστής με μια χυδαία έννοια, αλλά κατά την άποψή του η ειδονή είναι η κατάσταση που συμβαίνει από την απουσία πόνου. Αν δηλαδή δεν υπάρχει πόνος στο σώμα και κατά συνέπεια στην ψυχή, αυτό η φύση κατά κάποιο τρόπο είναι έτσι φτιαγμένη ώστε να παρέχει μια απόλαυση. Και αυτή είναι η λεγόμενη καταστηματική ειδονή, δηλαδή μια σταθερή κατάσταση χαράς, ευαρέσκειας. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν το πετυχαίνουν αυτό, ακριβώς λόγω ματαιοδοξίας, λόγω κενών απόψεων και φόβου. Του φόβου για το θάνατο, τον οποίο απορρέουν άλλοι φόβοι, του φόβου για την πιθανή τιμωρία εκ μέρους των θεών. Και έχει αυτό το πολύ γνωστό επιχείρημα ότι εμείς και ο θάνατος δεν μπορούμε ποτέ να συναντηθούμε, επειδή υπέρ όταν μεν ημείς όμεν, ο θάνατος σου πάρεστη. Όταν δε ο θάνατος παρεί, τόθη μην ουκεσμέν. Όταν εμείς είμαστε παρόντες, ο θάνατος δεν είναι παρόν, και όταν ο θάνατος είναι παρόν, εμείς δεν είμαστε παρόντες. Άρα δεν θα πρέπει να φοβόμαστε κάτι με το οποίο δεν θα έρθουμε ποτέ σε επαφή. Και λέει στη συνέχεια, αλλά οι πολλοί των θάνατων, οτέ μεν ως μέγιστον των κακών φέντωση, οτέ δε ως ανάπαυσιν των εντοζή κακών ερούνται. Οι πολλοί, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος, όλοι μας, άλλοτε τον θάνατο τον αποφεύγουν σαν το μεγαλύτερο κακό, άλλοτε, περίπτωση απελπισίας για παράδειγμα, τον προτιμούν ως ανάπαυση των συμφορών της ζωής. Η πολλή. Ο σοφός από την άλλη μεριά ούτε παρετείται το ζήν, ούτε φοβείται το μη ζήν, ούτε απαρνείται τη ζωή, ούτε φοβάται να μη ζει. Γιατί ούτε γάρ αυτό προσύσταται το ζήν, δηλαδή ούτε το ζήν είναι κάτι που του φαίνεται αρνητικό, τον καταβάλει, ούτε δοξάζεται κακόν είναι τι το μη ζει, ούτε θεωρεί ότι είναι μια συμφορά το να μη ζει κανείς. Και η ιδέα είναι ότι αν κάποιος δώσει προσοχή στο παρόν.

0: ζωής του, μπορεί από αυτήν την προσοχή στο παρόν της ζωής του να αντλήσει μια μεγάλη πληρότητα, μια ικανοποίηση. Αυτά πιστεύει ο Επίκουρος και θεωρεί αντίθετα με την κυρίαρχη γραμμή και των πλατωνικών και των αριστοτελικών και των στοικών βεβαίως, ότι η αρετή, η επιδίωξη της αρετής έχει και αυτές και αυτή ματέας και ταραχώδης των καρπών της ελπίδας, ότι η επιδίωξη της αρετής είναι και αυτή μια ανθρώπινη ματαιοδοξία κατά κάποιο τρόπο. Εδώ διαφοροποιείται τελείως βεβαίως από τους στοικούς.
1: Και αυτό είναι ότι μέσα στην πάροδο των αιώνων και στις συζητήσεις που γίνονταν στις σχολές έχουμε και διαφοροποιήσεις, έτσι, από τις αρχικές έννοιες που ξεκίνησαν.
0: Όχι τόσο στην περίπτωση, σωστά, περισσότερο ίσως στην περίπτωση των στοικών και λιγότερο στην περίπτωση των επικουρίων. Mm-hmm. Στην περίπτωση των επικουρίων φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερότητα, ότι τα διδάγματα του επικούρου απλώς αναπτύχθηκαν περαιτέρω, δεν φαίνεται ιδιαίτερα να τροποποιήθηκαν στη διάρκεια των αιώνων. Νομίζω ότι υπάρχει περισσότερο η ιδέα μιας ενότητας. Ενώ, περίπου, αν συγκρίνουμε τους στοικούς της πρώτης γενιάς με τους στοικούς του πρώτου αιώνα, δύο αιώνων μετά δηλαδή, ή μετά Χριστόν, με τον Επίκτητο ή τον Μάρκο Αβρίλιο, εκεί μπορεί να βρούμε διαφορές. Mm-hmm.
1: Όπως θα ήθελα να μας φέρετε ένα παράδειγμα, αλλά επειδή σας έχουμε κουράσει αρκετά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Ελπίδα στους Επικούριους και Ιστοϊκούς με τον καθηγητή μας τον κύριο Σπύρο Ράγκο. Λοιπόν, σας ζήτησα αν θέλετε να μας, αν μπορούμε να έχουμε κάποια έτσι, να δούμε στους Στοϊκούς που πώς διαφοροποιούνται από την αρχή και μετά και αν υπάρχει στο παράδειγμα αυτό να έχει και θέση ελπίδα που είναι και το θέμα μας. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν όχι συνεχίζουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπα και των Στοϊκών όπως και των Επικουρίων το μήνυμα είναι ελπιδοφόρο με την έννοια ότι μπορούμε να πετύχουμε το ύψιστο αγαθό που είναι η ευδαιμονία, ότι αυτό είναι εφικτό, αλλά μέσα στην ορολογία του, στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τη θεωρία τους, η ελπίδα έχει μάλλον, όποτε σπανίως εμφανίζεται, αρνητική χρειά. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο Σενέκας λέει: ευτυχισμένος άνθρωπος είναι ο απαλλαγμένος τόσο από το φόβο όσο και από την επιθυμία. Και πιο κάτω, γιατί κανένας δεν μπορεί να ονομαστεί ευτυχής αν έχει απομακρυνθεί από την αλήθεια. Και φόβος και επιθυμία είναι καταστάσεις, θα τις αναλύσω στη συνέχεια, οι οποίες διαστρέφουν την αντίληψή μας των πραγμάτων, είναι πάθη. Και αργότερα, στο ίδιο κείμενο, το De Vita Beata, λέει ο ίδιος ότι ας επιστρέψουμε στο ύψιστο αγαθό, ας επιτρέψουμε στο ύψιστο αγαθό να ανέλθει σε μια θέση από την οποία καμιά δύναμη δεν θα καταφέρει να το αποσπάσει. Ύψιστο αγαθό είναι η ευδαιμονία. Και στην οποία θέση ούτε ο πόνος, η ελπίδα, ούτε ο φόβος θα πλησιάζουν. Πόνος, λύπη, ελπίδα και φόβος παρουσιάζονται εδώ ως αρνητικά συναισθήματα που μόνο να μας κλονίσουν μπορούν. Η αντίληψη λοιπόν των Στοϊκών είναι ότι η ευδαιμονία συνίσταται σε ένα και μόνο πράγμα, στην αρετή. Και η αρετή ορίζεται ως διάθεση ομολογουμένη, δηλαδή ως μια σταθερή κατάσταση της ψυχής που βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, σε απόλυτη συνέπεια με τον εαυτό της και με τον κοσμικό λόγο. Και αυτή είναι προτιμηταία για χάρη της ίδιας. Αυτήν δι' αυτήν είναι αιρετήν και ουδιά την αφόβον ή ελπίδα ή τι τον έξωθεν. Αυτή πρέπει να την προτιμάμε ή την προτιμάμε όχι για κάποιο φόβο ή για κάποια ελπίδα ή για κάποιο εξωτερικό λόγο, γιατί μέσα σε αυτήν βρίσκεται η ευδαιμονία. Βλέπετε λοιπόν ότι τι είναι η αρετή, είναι κατά κάποιο τρόπο η τελειότητα, η τελειοποίηση της ανθρώπινης φύσης για τους στοϊκούς. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Οι στοϊκοί θεωρούν ότι όλοι μας πλην του σοφού δεν διαθέτουμε αρετή και κατά συνέπεια δεν διαθέτουμε την ευδαιμονία. Οι στοϊκοί ήταν ακραίοι στο να θεωρούν ότι η κατάσταση ανάμεσα στον σοφό που είναι ενάρετος και ευδαίμων και εμάς τους υπόλοιπους που δεν είμαστε είναι μια κατάσταση ακραίας αντίθεση σαν το φως με το σκοτάδι. Είναι δηλαδή σαν όλη προσπάθεια μέχρι κάποιος να γίνει σοφός να είναι η συσσόρευση της ενέργειας που χρειάζεται για να ανάψει ο λαμπτήρας, αλλά χωρίς να έχει ανάψει αυτό. Και ξαφνικά ανάβει. Και τότε είναι όλη η διαφορά ανάμεσα τον ευτυχισμένο άνθρωπο που είναι ο σοφός, του ενάρετος και τον πρώτορο εαυτό του ή εμάς τους υπολείπους. Τώρα αυτή η συνεκτική και σταθερή κατάσταση της ψυχής που είναι αρετή ονομάζεται ομολογουμένη, δηλαδή σε συνέπεια με τον εαυτό της. Και το ιδανικό των στοϊκών ήταν ομολογουμένος στη φύση ζήν, δηλαδή να βρισκόμαστε σε συμφωνία με τη φύση. Και φύση σήμαινε δύο πράγματα. Την κοινή ανθρώπινη φύση αφενός και τη συμπαντική φύση αφετέρου. Αυτή η εναρμόνιση με τον ίδιο μας τον πραγματικό εαυτό και με τον εξωτερικό κόσμο πίστευαν είναι η ευδαιμονία που ταυτίζεται με την επίτευξη της αρετής. Τώρα γιατί όμως δεν το πετυχαίνουμε? Και είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν θα ήταν μια για εύλογη ερώτηση.
0: Είχαν απάντηση σε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Είχαν απάντηση σε αυτό.
1: Η απάντησή τους ήταν τα πάθη. Δηλαδή, με πάθη εννοούν τέσσερες βασικές ψυχικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν βεβαίως διάφορες υποδιαιρέσεις. Και οι καταστάσεις αυτές είναι η επιθυμία, η δονή, η λύπη και ο φόβος. Τι είναι η δονή και τι είναι η λύπη? Η δονή και η λύπη είναι μια κατασυστολή, είναι η λύπη της ψυχής, μια συρρήκνωση θα λέγαμε της ψυχής, που είναι απειθής λόγο, η οποία δεν συμφωνεί με το λόγο. Και αίτιο είναι να θεωρούμε ότι κάποιο πράγμα που είναι κακό είναι παρόν τώρα. Γι' αυτό η ψυχή συστέλλεται. Από την άλλη μεριά...
0: Άρα έχουμε την έννοια της συστολής και της διαστολής εδώ, όπως και στο διάστημα.
1: Ακριβώς. Η λύπη είναι κάποιες μορφής συστολή της ψυχής, η οποία όμως βασίζεται αυτή η συστολή σε μία αντίληψη ότι ένα πράγμα που δεν είναι γενός κακό για μας, είναι κακό. Άρα η συστολή προέρχεται από μια ψευδή πεποίθηση, αυτή η συστολή. Και αντίστροφα, η δονή είναι μια έπαρση ψυχής που είναι απειθής λόγο, δηλαδή μια διαστολή της ψυχής που όμως δεν ακολουθεί το λόγο. Και αιτία αυτής της διαστολής είναι να νομίζεις ότι κάτι αγαθό είναι παρόν και το χαίρεσαι. Και από την άλλη μεριά, αυτά τα δύο πάθη είναι πάθη που αφορούν το παρόν. Είναι η απόλαυση απέναντι σε κάτι που νομίζεις ότι είναι καλό, για παράδειγμα να χαίρεσαι την απόκτηση τώρα χρημάτων, κέρδισες κάτι, ή η λύπη για κάτι που θεωρείς κακό, για παράδειγμα να λυπάσαι επειδή θεωρείς κακό ότι σου κλέψαν το αυτοκίνητο και να λυπάσαι, ενώ κατά τους στοικούς αυτά τα πράγματα για τα οποία περισσότεροι από εμάς χαιρόμαστε και λυπούμεθα είναι πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ευδαιμονία μας ή δεν έχουν καμία σχέση με την αρετή, είναι πράγματα που είναι αδιάφορα και θα έπρεπε να τα καταλάβουμε ως τέτοια. Από την άλλη μεριά, η επιθυμία δεν είναι παρά μία όρεξη η οποία επίσης δεν συμφωνεί με το λόγο. Και η επιθυμία είναι να θεωρεί κάποιος ότι είναι αγαθό κάτι που πρόκειται να συμβεί. Ενώ αντίστροφα, ο φόβος δεν είναι παρά μία έκκληση, δηλαδή μία απόθυση η οποία δεν συμφωνεί με το λόγο και πάλι αιτία είναι το να νομίζει κάποιος ότι μια συμφορά, ένα κακό πρόκειται να τον βρει. Η ιδέα που υπόκειται εδώ είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε. Το μόνο πράγμα στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε, το μόνο πράγμα που είναι εφημήν, είναι οι ίδιες οι ψυχικές μας καταστάσεις. Όχι από τη μια στιγμή στην άλλη βεβαίως, γιατί τα εξωτερικά πράγματα δεν είναι εφημήν, δεν είναι στο χέρι μας να τα ελέγξουμε. Άρα η ιδέα των στοικών είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι μπορούμε να ελέγξουμε, τι είναι προαιρετικών, όπως λέει ο Επίκτητος, και τι είναι απροαίρετων, τι δεν αποτελεί αντικείμενο δικής μας επιλογής. Οι στοικοί θεωρούν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, ζει μέσα σε μια κατάσταση τρέλας στην πραγματικότητα. Γιατί δεν αντιλαμβάνεται αυτό που είναι αντικειμενικά καλό ως αντικειμενικά καλό και έχει τις υποκειμενικές δικές της πεποιθήσεις. Η ελπίδα είναι ότι η φύση του κόσμου και η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια ώστε υπάρχει δυνατότητα εξόδου, παρόλο που ελάχιστοι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Ο σοφός είναι αυτή, ας πούμε, η ιδανική μορφή που μπορεί να πετύχει την αρετή. Και ο σοφός δεν έχει πάθη, δεν έχει δηλαδή αυτές τις καταστάσεις τις θυμικές που δεν συμφωνούν με τον λόγο, τον ανθρώπινο αλλά και τον κοσμικό λόγο που αναφέραμε, έχει αυτό που οι στοικοί λέγανε ευπάθειες. Δηλαδή έχει χαρά αντί για ειδονή, έχει ευλάβεια αντί για φόβο, και ευλάβεια σημαίνει κάποιο είδους προσοχή, και έχει και βούληση αντί για επιθυμία. Και δεν έχει τίποτα που να... Συγγνώμη, έχει ευλάβεια αντί για λύπη, και δεν έχει τίποτα που να αντιστοιχεί στον φόβο. Γιατί η διαφορά της ειδονής, της χαράς από την ειδονή, είναι ότι η χαρά είναι εύλογος έπαστη, δηλαδή αυτή η διαστολή που λέγαμε, όμως έχει αντικειμενικούς λόγους να υπάρχει. Ενώ η ευλάβεια, αυτή η προσοχή, είναι το αντίστοιχο του φόβου, αλλά επίσης είναι σύμφωνη με το λόγο, είναι έκκλησης εύλογος, μια απόθυση που όμως είναι εύλογη. Γιατί, όπως γράφει ο Διογένης ο Λαέτιος, ο σοφός φοβηθήσεστε ουδαμός, δεν πρόκειται να φοβηθεί με τίποτα, ευλαβηθήσεστε δε, αισθανθεί όμως μια προσοχή. Και απέναντι στην επιθυμία που είπαμε ότι είναι κάτι διεστραμμένο ή παράλογο, η βούληση του σοφού είναι εύλογος όρεξης. Άρα η ιδέα είναι ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα πάθη μας με ευπάθειες, δηλαδή με θυμικές καταστάσεις που να βρίσκονται σε αρμονία με αυτό που ισχύει αντικειμενικά. Γιατί το άξιο και το μη άξιο, κατά τους στοικούς, είναι δοσμένο από τη φύση των πραγμάτων.
0: Έτσι, κύριε καθηγητά, απαντήσατε και στον ακροατή μας, τον κύριο Στέφανο από την Αθήνα, που ρωτάει τι πρέσβευαν οι επικούροι και τι οι στοικοί, και μας θυμίζει ότι τους είχε συναντήσει ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων, στην Καινή Διαθήκη.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Και βεβαίως υπάρχει περιθώριο για έναν διάλογο ανάμεσα στον Παύλο και τον Απόστολο Παύλο και τις απόψεις κυρίως των στοικών. Θα ήθελα να τονίσω αυτή τη... Για να υπάρξει διάλογος, ουσιαστικός διάλογος, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές, αντικειμενικά διαφορετικές θέσεις. Μία λοιπόν διαφοροποίηση είναι ότι οι στοικοί τονίζουν το στοιχείο της γνώσης, ενώ ο Παύλος τονίζει βεβαίως το στοιχείο της πίστεως, και οι στοικοί τονίζουν το στοιχείο της φύσεως, ενώ από την άλλη μεριά ο Απόστολος Παύλος τονίζει το στοιχείο της χάριτος. Δηλαδή η ελπίδα, η χριστιανική, είναι προϊόν μιας δωρεάς, έτσι. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε στους στοικούς ούτε στους επικούριους αυτή η χαρακτηριστικά ιουδαιοχριστιανική ελπίδα, η οποία είναι μια ριζική ελπίδα, έτσι δεν είναι? Μια ελπίδα που δεν έχει ορθολογική βάση, δεν είναι μια ελπίδα η οποία αναστέλλεται αν τα πράγματα δεν πάνε κατευχήν. Είναι μια ριζική ελπίδα, μια ελπίδα που βασίζεται στην πίστη και εκπορεύεται από την αγάπη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό το τρίπτυχο. Νομίζω ότι με τους στοικούς ή με τους επικούριους έχουμε μια διαφορετική, αρκετά διαφορετική αντίληψη.
0: Και την οποία μας την παρουσιάσατε, και ήταν καλό αυτό, κύριε καθηγητά. Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας.

0: Επικούρη λοιπόν και στοϊκή ελπίδα και ο κύριος Ράγκος κοντά μας. Ο κύριος Στέφανος μας θυμίζει τώρα αυτό, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το θέμα μας, ότι ο κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας, αξιοποιώντας τη ρίση του Θουκυδίδου, ονόμαστε σχολή αξιωματικών του ελληνικού στρατού, σχολή ευελπίδων, και όποιος φυτά σε αυτήν ευελπής. Αυτά κύριε Ράγκο.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Εν κατακλείδη.
1: Ναι. Νομίζω ότι το είναι ο κόσμος που αναδύεται στην αρχαιότητα, την κλασική, την ύστερη κλασική εποχή και με τις ελληνιστικές σχολές φιλοσοφίας, είναι ένας κόσμος κλειστός, ένα σύμπαν κλειστό, και σε κάποιες από τις εκδοχές του, στη στοϊκή εκδοχή, με διαφορετικό τρόπο στην επικούρη εκδοχή, άριστο. Δηλαδή, ένα σύμπαν που δεν χρειάζεται μια εξωτερική αρχή και εντός του οποίου υπάρχει η δυνατότητα της φυσικής, πώς να το πω, ευημερίας ή ευτυχίας όλων των όντων και των ανθρώπων. Ένα κλειστό σύμπαν. Αυτό υπάρχει ήδη στον Τίμιο του Πλάτωνα, όπου ο Πλάτων πιστεύει ότι αυτός ο κόσμος είναι ο καλύτερος δυνατός από όλους τους κόσμους που θα μπορούσε ο δημιουργός να κατασκευάσει.
0: Μπορούμε να πούμε ότι στους επικούρους είναι πιο στενό το κύκλωμα σε σχέση με τους στοϊκούς, γιατί από ό,τι μας είπατε δεν άλλαξαν καθόλου τη διδασκαλία τους οι επικούροι.
1: Οι επικούροι δεν άλλαξαν τη διδασκαλία τους γιατί είχαν αυτή την προσήλωση στο δάσκαλο, και γιατί με μια έννοια ήταν αιρετική σχολή κατά το ότι τοποθετούσε, έδινε τόσο μεγάλη σημασία στην έννοια της χαράς, της ειδονής, που οι υπόλοιπες σχολές, περιλαμβανομένων και των πλατωνικών και αριστοτελικών και των στοϊκών βεβαίως, είχαν πάντοτε μια καχυποψία απέναντι στην ειδονή. Ο Αριστοτέλης Φερειπίν στα Ηθικά Νικομάχια λέει ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν γινόμαστε ενάρετοι είναι η λυκύτητα, ας πούμε, της ειδονής. Άρα είναι με μια έννοια ο πειρασμός που μας κάνει, τον οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε, μας κάνει να μην πετυχαίνουμε την ανθρώπινη ολοκλήρωση που επιθυμούμε. Άρα με αυτή την έννοια η Επικούρη ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση, αλλά βασίζονταν στην αρχή ότι αυτό που είναι δοσμένο από τη φύση, δηλαδή η φυσική τάση των νηπίων και των παιδιών και των ανθρώπων να επιδιώκουν την ευχαρίστηση, είναι επαγαθό. Ενώ αντίθετα οι στοϊκοί θεωρούσαν ότι δεν είναι η ειδονή αυτό που επιδιώκουμε, όσο η επιβίωση, και αν καταλάβουμε τους όρους της επιβίωσης, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον ίδιο μας τον εαυτό και με την εξωτερική φύση και το λόγο, μια διαδικασία οικειώσεως, δηλαδή τελικά μια διαδικασία να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε και να αποδεχτούμε ότι ο κόσμος γύρω, στην περίπτωση των στοϊκών, είναι φτιαγμένος με θεία πρόνοια για τον καλύτερο δυνατό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον καλύτερο δυνατό σκοπό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Συστήματα στα οποία, τουλάχιστον των στοϊκών, στα οποία Θεός και κόσμος συνηθίστανται. Και γι' αυτό κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να το σύγχρονο στοϊκό να το κατηγορήσει ως κατά κάποιο τρόπο παθεϊσμό.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Είναι διαφορετική αντίληψη από αυτή βεβαίως του χριστιανισμού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κοντά μας είχαμε, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Σπύρο Ράγκο, καθηγητή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διδάκτορ του Κέμπριτζ στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία. Είναι εξειδικευμένος, όπως είδαμε. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή του συμμετοχή στη σημερινή μας εκπομπή. Ακούσατε την εκπομπή «Ελπίδα στους επικούριους και στοϊκούς» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.